0: για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ, στην Κέρκυρα η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Πυροσβεστική και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ξεκίνησαν για 11η συνεχόμενη νύχτα οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Οι επιθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεχίσουν να περιορίζουν τις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή και ειδικότερα στα ασθενά του Ορμούς, όπως αναφέρουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Εκρήξεις ακούγονται κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ενώ η ιρανική εφημερίδα Nur News μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε αεράμινα στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Τάσνιμ του Ιράν αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Χθες το Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρου Πίκαξ του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Τέλος η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Για τους ήδη υφιστάμενους, η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το βράδυ στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5, τοπικά στα πελάγια 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως τα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Βρούτης, άλλη μια ώρα μαζί.
0: Και όχι χώρια,
1: θα δούμε.
0: Και
1: όχι χώρια, θα το δούμε.
0: Χώρια,
1: τώρα που θα αρχίσουν οι διακοπές, θα απελευθερωθούμε. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου. Πάντα μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννίρης σε όλα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας. Πέτρος Μωραΐτης και Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά σας. skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα, αρκετά για την ταινία, την Οδύσσια. Υπάρχει ένα μήνυμα από την κυρία Βάγια ότι την χειρότερη μέρα του Κάσονα αύριο δεν θα έχουμε ρεύμα 8 με 4. Έχει ενημερωθεί προφανώς για κάποια έργα στην περιοχή της. Να σας ενημερώσω και εγώ ότι και χθες κάποιες περιοχές της Αθήνας είχαν βλάβες και δεν είχαν ρεύμα για αρκετή ώρα. Εντάξει, είναι δύσκολες συνθήκες, κάνουν ό,τι είναι δυνατό τα συνεργεία να αποκαθιστούν τις ζημίες, απλώς να σηκώνουν ταχύτερα τα τηλέφωνα, γιατί πολλές φορές προσπαθούν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με τις βλάβες, τις σχετικές βλάβες, και δεν μπορούν καν να πιάσουν γραμμή. Ήθελα να σε πάω, Δημήτρη, να σχολιάσουμε τα διεθνή που είναι πολύ έντονα και αρκετά τις τελευταίες ημέρες, και κυρίως στην αλλαγή της ηγεσίας στην Βρετανία, στον στόχο του Πρωθυπουργού.
1: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 7ος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Εχθές του δόθηκε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Έχουμε στη γραμμή τον Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο να μας πει αν αλλάζει κάτι με αυτή την αλλαγή ηγεσίας στην Downing Street, αν αλλάζει... Περιμένουμε αλλαγές στην πολιτική, αν γεννιούνται νέες ελπίδες για τους ανθρώπους, αν θεωρεί ότι μπορεί να είναι επιδραστικότερος του προκατόχου του. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας ημέρα. Είναι σίγουρα δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Mm-hmm. Η πολιτική αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωτοφανή στα τελευταία χρόνια. Σίγουρα ο Άντι Μπέρναμ προσπαθεί να εμφανίσει μια εικόνα διαφορετική από αυτή του προκατόχου του, μια εικόνα ενός πολιτικού με ενσυναίσθηση, ο οποίος θα επιχειρήσει να επαναφέρει την ελπίδα στους πολίτες σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο αντιμετωπίζει πολλά και πιεστικά προβλήματα, ζητάει άμεσες λύσεις, και η περίοδος χάριτος για τον νέο πρωθυπουργό θα είναι σίγουρα ιδιαίτερα μικρή. Όπως είπε ο ίδιος στην πρώτη του ομιλία, παραδέχθηκε ότι οι πολιτικοί της χώρας έχουν απογοητεύσει, πρέπει να τα πάνε καλύτερα, και ξεκίνησε από σήμερα να ξεδιπλώνει το σχέδιό του με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Σήμερα είχαμε ήδη την ανακοίνωση του πρώτου μέτρου με την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ενέργειας από τον Οκτώβριο, και υποσχέθηκε να παρουσιάσει και ένα δεκαετές πλάνο έτσι ώστε να φέρει την ανάπτυξη σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα της χώρας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Είναι εύκολο τώρα, να βέβαια, έρθει ανάπτυξη μετά το Brexit, υπό αυτές τις συνθήκες?
2: Μεγάλο
0: δηλαδή
2: ερώτημα αυτό. Είναι σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι η οικονομία τα τελευταία χρόνια κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, λίγο πάνω από το 0%. Η ανεργία επίσης έχει ανωδικές τάσεις. Σήμερα δημοσιεύθηκαν τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία που δείχνει ότι έχει μείνει στο 4,9%. Έχει σίγουρα πολλές προκλήσεις μπροστά του, έχει ένα σταθές διεθνές περιβάλλον. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα τι θέσεις έχει σε σχέση με ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Εστιάζει αποκλειστικά για την ώρα στο εσωτερικό της χώρας. Και από ό,τι δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, υπάρχει μία μικρή ανωδική τάση στα ποσοστά του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο όλα αυτά θα κριθούν σε βάση χρόνου και από το κατά πόσο θα καταφέρει να έχει απτά αποτελέσματα στις ζωές των πολιτών.
1: Αυτή η εμφάνιση τώρα του φρέσκου πρωθυπουργού και οι υποσχέσεις που φαίνεται να δίνει, λέω ένα παράδειγμα τώρα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα όπως ξέρεις, για το θέμα της στέγης και για το θέμα των δημοτικών κατοικιών, αυτές οι υποσχέσεις θα πάρουν, πιστεύεις, σε κάποιο πλαίσιο πραγματικά μεσοπρόθεσμης ή αμεσοπρόθεσμης υλοποίησης?
2: Είναι μια υπόσχεση την οποία ακούμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Όλοι οι πρωθυπουργοί υπόσχονται ανέγερση νέων κατοικιών, κοινωνικές κατοικίες. Είναι σίγουρα κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο. Υπάρχουν πολλά εμπόδια, κυρίως οικονομικά. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε άμεσα να υλοποιείται.
1: Το γεγονός ότι το επανέλαβε πάντως δείχνει ότι υπάρχει και κάποια κοινωνική πίεση σε σχέση με αυτό.
2: Ακριβώς, υπάρχει έντονη κοινωνική πίεση. Οι τιμές των κατοικιών τόσο για αγορά κατοικίας όσο και για ενοικίαση αυξάνονται συνεχώς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υποσχέθηκε και χθες ο νέος πρωθυπουργός ότι η πρώτη του εντολή προς τους συνεργάτες του θα είναι να καταρτιστεί ένα σχέδιο έτσι ώστε να εξαλειφθεί η αστεγία στη χώρα.
0: Πάντως από ό,τι διαβάζω, ο νέος πρωθυπουργός λατρεύει τα κοινωνικά δίκτυα, απεχθάνεται τις ελίτ όπως λέει, εντάξει ιδεολογικά εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό, και λόγω του κόμματος το οποίο εκπροσωπεί και λόγω της κοινωνικής ταύτισης με το κόμμα αυτό, και ότι επιδιώκει, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, να μιλήσει λέει εκ μέρους των ψηφοφόρων που είναι οργισμένοι επειδή έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή η στόχευσή του από ό,τι φαίνεται είναι να αναδείξει τις κοινωνικές ανισότητες στην Βρετανία και να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους πράγματι που αισθάνονται είτε κοινωνικά αποκλεισμένοι είτε ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό και είναι στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δείξει μια τελείως διαφορετική εικόνα από τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος είχε έτσι την εικόνα του πιο ψυχρού πολιτικού, του πιο απόμακρου. Άλλωστε το κεντρικό σύνθημα του Άντι Μπέρναμ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όπου επανεξελέγει ως βουλευτής και άνοιξε ο δρόμος για την Πρωθυπουργία, ήταν το «για εμάς». Προσπαθούσε να συμπεριλάβει δηλαδή και τον εαυτό του στην ίδια ομάδα με τους πολίτες. Προσπαθεί να μην διαχωρίζεται. Έχει πολύ έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρεται συχνά σε προσωπικές του εμπειρίες. Τον ακούσαμε να μιλάει για τον πατέρα του, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ. Και η εικόνα που προσπαθεί να προβάλλει είναι ότι είμαι στο πλευρό σας και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ελπίδα και να φέρουμε αλλαγή στη χώρα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η απόσταση από την όμορφη ρητορική μέχρι την πράξη είναι τεράστια και όλα θα κρυφθούν στην πράξη.
0: Στις διεθνείς σχέσεις και ειδικά στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει, διαβάσαμε ότι ήρθε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται να είναι διαφορετική η προσέγγιση σε σχέση με τον προκάτοχο του?
2: Προτού αναλάβει την Πρωθυπουργία, είχε δηλώσει ότι θα είναι ειλικρινής απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον οποίο είδαμε να συγκρούεται πολλές φορές με τον κύριο Στάρμερ, κυρίως παρασκηνιακά. Ο νέος του Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Ed Miliband. Ήταν Υπουργός Ενέργειας στην κυβέρνηση Στάρμερ, θεωρείται ότι είναι στην κεντροαριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια ελαφριά
1: αλλαγή. Είχε διεκδικήσει κάποτε και την ηγεσία του κόμματος, σωστά?
2: Ήταν αρχηγός του κόμματος.
0: Ήταν αρχηγός. Μίλμπαντ, είχε χάσει τις εκλογές, βέβαια.
2: Ακριβώς. Φαίνεται ότι ίσως υπάρξει μια ελαφριά αλλαγή στάσης, κυρίως αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, με τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, για παράδειγμα, και ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι ο τρόπος που το κόμμα του χειρίστηκε τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν λανθασμένος. Οπότε θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Στο μόνο που δεν φαίνεται να αλλάζει στάση είναι στο κομμάτι της Ουκρανίας. Εκεί ήταν ξεκάθαρος ότι η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία παραμένει σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Το γεγονός ότι οι πρώτες του επικοινωνίες ήταν με Αμερική, Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύεις ότι αποδεικνύει την συνέχεια κατά κάποιο τρόπο αυτής της πολιτικής?
2: Ως ένα βαθμό ναι, ωστόσο ιδιαίτερα από έναν Βρετανό Πρωθυπουργό είναι αναμενόμενο η πρώτη του επικοινωνία να είναι με τον Πρόεδρο της Αμερικής. Και βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα τελευταία χρόνια από όταν ανέλαβε ο Κιρ Στάρμερ μάλλον σωστότερα και μετά γίνεται μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης να έρθουν λίγο πιο κοντά οι δύο πλευρές. Μάλιστα για αύριο είχε προγραμματιστεί και μια σύνοδος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου η οποία ακυρώθηκε λόγω της αλλαγής της Πρωθυπουργίας. Οπότε σίγουρα αυτό είναι μια στάση που θα διατηρήσει ο Άντι Μπέρναμ, θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει εκφράσει άλλωστε και ο ίδιος παλαιότερα ότι θα ήθελε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του, είχε πει, να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και είπε ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν πρόκειται να θέσει τέτοιο ζήτημα.
0: Και εγώ κάτι τελευταίο θέλω από την πλευρά μου να σε ρωτήσω, Γιάννη. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται αν είναι ηθικά και δημοκρατικά ορθό το να αναλαμβάνει πρωθυπουργός κάποιος ο οποίος δεν έχει εκλεγεί από τον ίδιο τον κόσμο. Βεβαίως το σύστημα της Βρετανίας είναι αντίστοιχο και διαφορετικό, αλλά θεωρητικώς υπάρχει συζήτηση στην Βρετανία αν έχει την νομιμοποίηση ένας πρωθυπουργός που δεν έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση δια της ψήφου να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να εκφράσει κοινωνικές ομάδες και τελικά να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός.
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια η οποία αυξάνεται με τις συνεχείς εναλλαγές στην Πρωθυπουργία και αυτό το δείχνουν και οι έρευνες, καθώς λίγο πριν αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ η πλειοψηφία των Βρετανών ζητούσε την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών έτσι ώστε να αποφασίσουν οι πολίτες για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της χώρας. Οπότε σίγουρα υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, είναι και μια μερίδα της αντιπολίτευσης που το ζητάει, ωστόσο ακριβώς επειδή το επιτρέπει το σύστημα της χώρας υπάρχει νομιμοποίηση και αυτό ήταν και το επιχείρημα του ίδιου του Άντι Μπέρναμ όταν ρωτήθηκε σχετικά τις περασμένες ημέρες.
1: Το γεγονός ότι επισήμανε δύο φορές και χτες από τη μία το θέμα της υγείας και ότι θα κάνει μεγάλες αλλαγές για το σύστημα υγείας που τόσα προβλήματα αντιμετωπίζει στην Βρετανία από τη μία και από την άλλη το γεγονός ότι επισήμανε ότι θέλει ενός κάποιου είδους σοβαρή επαναβιομηχανοποίηση στη χώρα. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε στις δύο αυτές πλευρές, ποια μέτρα καταλάβαμε κάτι παραπάνω?
2: Σε σχέση με το σύστημα υγείας σίγουρα θα επικεντρωθεί στην μείωση των λιστών αναμονής. Οι λίστες αναμονής από την πανδημία και μετά έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Έγινε μία πρόοδος από την προηγούμενη κυβέρνηση, του Κιρ Στάρμερ. Ωστόσο προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να κινηθεί και ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ. Και στο πλαίσιο της επαναβιομηχανοποίησης της χώρας αυτό που έχει πει είναι ότι μέσω της αποκέντρωσης των εξουσιών μίλησε για την μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές κυβερνήσεις είτε στους δήμους να διαχειριστούν τα προβλήματά τους, να αναπτύξουν την οικονομία τους και να μπορέσουν έτσι να υποφεληθούν και οι ίδιοι οι πολίτες των περιοχών αυτών.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας παρήχες για τις πολιτικές εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Θα παρακολουθήσουμε.
0: Με μία φράση, συγγνώμη που επιμένω, υπάρχει κλίμα δυσαρέσκειας για το Μοντιάλ στον κόσμο. Στενοχώρια.
2: Σίγουρα. Εντάξει, έχει περάσει το αρχικό μούδιασμα, αλλά ήταν κάτι που το είχαν πιστέψει και ήταν μια πολύ
0: μεγάλη. Δεν μπορούν να το χωνέψουν ακόμα.
2: Με την Αργεντινή, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε.
2: Αλλά εντάξει, τρίτη θέση δεν είναι άσχημη.
0: Κάθε άλλο, και ειδικά στο μικρό τελικό που ήταν εξαιρετική και η παρουσία της Βρετανίας με τα 6 γκολ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Χανιτάκη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος, η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας στήθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ξεκίνησαν για 11η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Όπως αναφέρουν, ενεργοποιήθηκε και η αεράμυνα στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, ενώ το πρακτορείο Τάσνιμ αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο της δίωρης εκπομπής σήμερα, Δημήτρη. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε και τις
1: δίωρες. Το παλεύουμε. Μαζί. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε ικανοποίηση από όσους μας ακούνε, είτε οδηγώντας, είτε σε σπίτι, είτε σε γραφείο. Δεν ξέρω τι
0: για
1: κάνουμε.
0: Για να μας ακούνε είναι προφανώς ικανοποιημένοι. Διαφορετικά έχουν επιλογές.
1: Για να δούμε.
0: Διαφορετικές.
1: Βάλαμε ένα παλιό κομμάτι τώρα, ελπίζω να τους άρεσε. Επειδή λέγαμε κάτι για ταξίδια και βάρκες, εντάξει, βάλαμε.
0: Είσαι το μυαλό σου,
1: το sailing, λοιπόν. Αλλά τώρα τα ταξίδια δεν είναι μόνο τα πραγματικά, είναι και τα εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Άλλωστε, νομίζω κάτι τέτοιο είχαν και οι στίχοι του τραγουδίου, τώρα δεν τα θυμάμαι, αλλά λέμε τώρα μήπως βελτιώσαμε λίγο το κλίμα, αφού βάλαμε τα διάφορα έτσι και διαφορετικά. Τώρα τι θα πούμε, θα πούμε
0: πριν πούμε, εγώ να πω ότι έχουμε αρκετά μηνύματα. Ένα εξ αυτών μου ασκεί κριτική για το αν είναι ηθικό. Όχι, είπε, συζήτηση κάνουμε. Δεν,
1: ναι, ωραία, ακούμε.
0: Αν, είναι ηθικό το εκλογικό σύστημα, αν είναι δημοκρατικό μάλλον το δικαίωμα των βουλευτών να αλλάζουν πρωθυπουργούς ανατακτά χρονικά διαστήματα στην Βρετανία.
1: Δεν γίνεται μόνο στη Βρετανία αυτό. Είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα. Είναι κοινοβουλευτικό.
0: Προφανώς.
1: Και είναι και πλειοψηφικό φουλ. Γιατί οι έδρες για να εκλεγείς βουλευτής, ο Μουρούτης ή ο Στούμπος ή ο οποιοδήποτε άλλος, πρέπει να έχει τη μία ψήφο παραπάνω στην κάλπη.
0: 50-1 που λέμε.
1: Στην εκλογική περιοχή. Ακριβώς. Που είναι η εκλογική διαδικασία. Άλλωστε, μας εκκρεμεί και αυτή η ιστορία με το φοβερό φιασότη του Τραμπ και του Brexit, που υποτίθεται ότι διεκδικεί την επανεκλογή, θα την ξαναπάρει δηλαδή. Ο φίλος μας, ο ευρωσκεπτικιστής και ευρωπολέμης.
0: Α, που παραιτήθηκε, λες, από την έδρα του, το Φάρας.
1: Κάνει τα παίγνια όλων των ειδών. Ναι, αλλά τέλος πάντων, να το ξαναεξηγήσουμε, και ο ανταποκριτής μας θα μας τα έλεγε ακόμα καλύτερα, το σύστημα είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, ιδιαίτερα μετά από μια πρωθυπουργία, αν θυμάμαι καλά, στο τέλος της θητείας του Μπλερ είχε αναλάβει ο Γκόρντον Μπράουν, αν θυμάμαι καλά.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι, στη διάρκεια τότε της πλειοψηφίας των εργατικών. Έτσι έγινε, και μετά έπειρε τις εκλογές ο Γκόρντον Μπράουν με μια ακόμα θητεία. Αλλά τέλος πάντων,

0: Στάρμερ. Όχι του Στάρμερ, του Μπέρναμ.
1: Του Μπέρναμ. Να πούμε ότι έχουμε το μήνυμα του κυρίου Χάρη από το Μάντσεστερ που είναι επικριτικός για τον Μπέρναμ, λέγοντας ότι απέτυχε ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ όλα αυτά τα χρόνια και απέτυχε να λύσει κυρίως το πρόβλημα των αστέγων και λέει τώρα πώς μπορεί να το λύσει ως πρωθυπουργός και ότι είναι επιβαρημένη, χρησιμοποιώ πιο ευγενική η φράση, η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως έχουμε ζητήματα και στην Γερμανία.
0: Το να εκλέγεται πάντως για 10 χρόνια εκεί, κάτι δείχνει ότι υπήρχε μια αποδοχή.
1: Προφανέστατα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή και παλιότερα είχε διεκδικήσει, το έχουμε ξανασχολιάσει, την ηγεσία των εργατικών, νομίζω τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αν είναι να αποδείξει κάτι, ας αποδείξει με το πώς θα αντιμετωπίσει. Εγώ εκείνο που θα σχολίαζα πάντως, επειδή το είπαμε πριν και με τον καλό ανταποκριτή του Sky, είναι το γεγονός ότι ο πρώην ηγέτης του κόμματος και από τα και ξεχωριστά πρόσωπα με πολλούς ρόλους θέλησε και παίζει το ρόλο του υπουργού και σε προηγούμενες διαδικασίες και τώρα ο Μίλιμπαν δηλαδή ανέλαβε υπουργός εξωτερικών. Δύσκολα πράγματα να τα δούμε στην Ελλάδα αυτά, γιατί γενικώς βλέπουμε ότι μόνο τους πρώτους πρωθυπουργικούς ρόλους διεκδικούν πολλοί και μετά τα κράθονται και περιμένουν άλλες ιστορίες, να μην το πω τώρα διαφορετικά.
1: Είναι δύσκολο για έναν επικεφαλής να ταχθεί κάτω από έναν τον οποίο είχε υφιστάμενο κτλ. Είναι δύσκολο ψυχολογικά.
0: Είναι δύσκολο, αλλά οι Ευρωπαίοι μας δείχνουν το δρόμο και δεν μας το δείχνουν μόνο οι Βρετανοί και οι Γάλλοι.
1: Αλήθεια είναι.
0: Μας το δείχνουν και οι Ιταλοί κλπ. Άρα, καλό είναι να μετριάσουμε λοιπόν τις αμέτρητες φιλοδοξίες, γιατί έχω ξαναπεί ότι εδώ έχουμε πολλά συμπτώματα. Τέλος πάντων, 52 χρόνια δημοκρατίας είναι μια πορεία προς τα μπρος με τα προβλήματα και τα ελλείμματα, αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι νομίζω από τις κινήσεις που πρέπει να δείχνει σε όλους ότι ουδής αναντικατάστατος και οι δημοκρατίες θέλουν και γενικότερους ρόλους από όλους και όλες, για να θυμηθούμε και τις γυναίκες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πήγα να σου πω για τη Γερμανία. Μεγάλες αναταράξεις στην Γερμανία λόγω όχι τόσο της πράξης όσο του ψέματος και της παρανομίας να υιοθετήσουν επί της ουσίας, όχι να υιοθετήσουν, να γεννήσουν παιδί με παρένθετη μητρότητα το νούμερο 2 του
0: είχε διεκδικήσει την ηγεσία ο Γιεν Σπαν.
1: Ακριβώς.
0: Και τι πρόκυψε, που ήταν και τώρα στη διαδικασία του συντηρητικού κόμματος, του Τσεντεού, όπως λέγεται, και οδηγήθηκε στην παρέτηση. Γιατί τώρα αποκαλύφθηκε, εδώ και καιρό δηλαδή είναι η κατάσταση, ότι είχαν κάνει με τον σύντροφό του αυτή την κίνηση στην Αμερική, όπου επιτρέπεται η παρένθετη τεκνοποίηση, να το πω έτσι. Και τώρα το ότι οδηγήθηκε στην παρέτηση, επειδή ήταν και ο κοινοβουλευτικός, ο νούμερο ένα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του πλειοψηφούντος κόμματος στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατά κάποιο τρόπο θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις και στην κυβέρνηση και στο κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, όπως λέγεται, το λέμε ελληνικά.
1: Είναι συντηρητικό το κόμμα αυτό.
0: Ναι, συντηρητικό κόμμα.
1: Στην Γερμανία, και αυτό είναι δύσκολα. Δεν είναι τόσο εύπεπτο αυτό ως πράξη. Και σκέψω ότι την πίεση αυτή η συντηρητική την έχουν από τα δεξιά τους, κυρίως από το ακραίο, από το ναζιστικό κόμμα του AfD, το οποίο πατάει στα συντηρητικά αντανακλαστικά μιας κοινωνίας, ειδικά στα ζητήματα της μετανάστευσης.
0: Απλά να ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχει γίνει και εδώ μια αντίστοιχη συζήτηση που σε ένα βαθμό έχει προκαλέσει και εκλογικές πολιτικές ζημίες στη Νέα Δημοκρατία, το θυμίζω γενικότερα, ότι στην Γερμανία είχαν αποδεχθεί και στο συντηρητικό αυτό κόμμα την διεκδίκηση της ηγεσίας εδώ και πολλά χρόνια από πολλούς που έχουν άλλες σεξουαλικές επιλογές. Ακόμα και τη συμβίωση να την έχουν νομιμοποιήσει. Άλλο το ένα θέμα, και άλλο το θέμα ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε οι Γερμανοί δεν έχουν νόμιμη την ιστορία της παρένθετης εγκυμοσύνης και τεκνοποίησης. Και επειδή ακριβώς δεν είχαν κρατήσει, όπως λέμε, τα θεσμικά πρότυπα, οδηγήθηκε σε παρέτηση. Και τώρα στην πραγματικότητα ο καγκελάριος νομίζω έχει πιο ελεύθερα χέρια να κάνει μια αναδιαμόρφωση εσωκομματική και κυβερνητική, γιατί θυμίζω ότι δεν πηγαίνει καλά, όπως είπες και εσύ. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές το Σεπτέμβριο, στη Σαξονία Άνχαλτ, αν θυμάμαι καλά, είναι οι πρώτες, όλα δείχνουν μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι το ακροδεξιό και ουσιαστικά με πολλές παραφιάδες νεοναζιστικές AfD θα είναι όχι μόνο πρώτο, αλλά διεκδικεί και την απόλυτη πλειοψηφία εκεί.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ κρίσιμη συγκυρία.
0: Μια αρνητική εξέλιξη, έτσι όπως πάντα.

0: πράγματα.
1: Κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη αλλά και για τη Γερμανία. Σε μια περίοδο επανεξοπλισμού της Γερμανίας είχαμε συνηθίσει, είχαμε δεχθεί, είχαμε αποτρέψει την Γερμανία ως Ευρώπη και ως δυτικός κόσμος από τον εξοπλισμό της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν η συγκυρία αλλάζει και όταν την ηγεσία διεκδικούν ακραίοι όπως είναι το ΑΕΦΤΕ, τότε τα πράγματα έρχονται σε πολύ δύσκολη και δυσάρεστη και δυσανάγνωστη, θα έλεγα, τροχιά. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Δίο Αθηνών σε μια εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της επόμενης πενταετίας.
0: Και θα τα μελετήσουμε και θα επανέλθουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός πάντως
0: διαβασμένη αύριο.
1: Ότι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη θα κριθεί στις επενδύσεις. Να πούμε ότι στις επενδύσεις, στις άμεσες ξένες επενδύσεις το τελευταίο διάστημα τα πάμε πάρα πολύ καλά, και δεν μιλάμε μόνο για επενδύσεις στο real estate αλλά και σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι ουσιαστικά η αιμοδοσία της ελληνικής οικονομίας και η ανταγωνιστικότητά της. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει η έκθεση του State Department για την τρομοκρατία, όπου κατατάσσει την Ελλάδα στις ηγετικές δυνάμεις της αντιτρομοκρατίας και την χαρακτηρίζει ως πρότυπο για άλλες χώρες. Ένα θετικό νέο που δεν είχαμε συνηθίσει σε αντίστοιχες αναφορές στις εκθέσεις του State Department στο παρελθόν. Θυμίζω ότι η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της διεθνούς τρομοκρατίας, διότι για πολλά χρόνια ήταν ασύλληπτες οργανώσεις όπως η 17 Νοέμβρη ή η ΟΕΛΑ και στη συνέχεια η επίγονοι τους, σε μικρότερο βεβαίως βαθμό και επιρροή. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη και θετική εντύπωση η αναφορά αυτή του State Department για τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην αντιτρομοκρατία. Και επίσης η σημερινή είδηση που κυριαρχεί στην εσωτερική επικαιρότητα είναι αυτή που ανέφερε στην αρχή για τον τραυματισμό των δύο τουριστών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι είναι ελαφρύς ο τραυματισμός και δεν είναι κάτι σπουδαίο ως γεγονός που αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχει, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος με ψυχικά προβλήματα δρούσε ανεξέλεγκτος παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε ο άνθρωπος αυτός.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, μια και λες τώρα για την έκθεση του State Department, εγώ θα γυρίσω στο φίλο μου τον Τραμπ που απείλησε με την επιβολή μεγαλύτερων δασμών. Θυμάστε, μην νομίζουμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία, στον Καναδά. Πέρασε η συνδιοργάνωση του Μουντιάλ, είδατε εκεί τις τυπικές χειραψίες, είχαν συγκατοικήσει με την πρόεδρο του Μεξικού και τον Καναδό πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, εκ των πραγμάτων.
0: Τώρα λέει 50% οι δασμοί, αλλά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
1: Εκ των πραγμάτων έγινε αυτό, γιατί οι τρεις χώρες ήταν συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Δεν έγινε γιατί τους κάλεσε ο Τραμπ ως φίλους του. Θα προτιμούσε να έχει άλλους φίλους, όπως τον πρόεδρο της Αργεντινής, που τελικά δεν ήταν στον τελικό του Μουντιάλ, που είναι κοντά και ιδεολογικά και σε επίπεδο αισθητική είναι κοντά ο πρόεδρος Τραμπ με τον.
0: Όπως βλέπουμε, το χόι φεύγει, όπως λέει μια παλιά παροιμία. Τελευταίο, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει πολλά βαριά πράγματα πέρα από τις απειλές και τις δηλώσεις. Και για να μην ξεχνιόμαστε, και ο πρώην υπουργός του, όσο κράτησε, περίπου 10 μήνες, 12 μήνες, ο φοβερός πολυδισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος τώρα, όπως λέει μάλλον κάποια στατιστική, ο κύριος Μάσκ. Το συζητήσαμε και λίγο χθες, αλλά να το ξαναθυμίσουμε, γιατί αφορά και την Ελλάδα. Τώρα έκανε τις αναρτήσεις και ασχολείται με τον κύριο Κασιδιάρη και λέει ότι αδικήθηκε ο κύριος Κασιδιάρης.
1: Είναι
0: φοβερό, φοβερό. Και δεν βλέπω πολλούς να το σχολιάζουν στην Ελλάδα. Καλό είναι να το θυμίσουμε λοιπόν ότι εδώ ποιος έχουμε μια παρέμβαση.
1: Εντάξει, μην δώσουμε παραπάνω αξίως από αυτή
0: στο που. Μάσκ, στο Μάσκ να προσέχουμε, λέει. Γιατί
1: από αυτή που αρμόζει στο Μάσκ, βέβαια.
0: Άμα έχει φτάσει το 1-3 εκατομμύριο, κάτι σημαίνει. Και επειδή περνάνε και κάτι διαστημόπλια. Διαστημόπλια, λέω, πώς τα λέμε.
1: Και διαστημόπλια.
0: Α τα πούμε.
1: Σταθμοί διαστημικοί.
0: Τα Starlinks, ναι, Starlinks.
1: Εννοείς τους δορυφόρους εσύ, το Starlink, τον δορυφόρο. Κοίταξε να δεις, εγώ είχα ακούσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που είχε γίνει από έναν επιδραστικό άνθρωπο της ελληνικής οικονομίας, που είπε ότι η λύση σε αυτή την επιδραστικότητα των ανθρώπων όπως ο Μάσκ, ο οποίος έκανε την περιουσία του κυρίως λόγω των προγραμμάτων που ανέπτυξε η αμερικανική οικονομία και του ανέθεσε και τις τεχνολογίες που παρήγαγε, αλλά με χρηματοδότηση της αμερικανικής οικονομίας, είναι η κρατικοποίηση αντίστοιχων τεχνολογιών και εταιριών. Διότι όσο μια τέτοια εταιρεία γίνεται ανεξέλεγκτη, επαναλαμβάνω, και έχει βασιστεί σε αμερικανικούς ή κρατικούς πόρους αντίστοιχες εταιρείες, προφανώς την ανάπτυξή τους βασίζει. βασίζονται σε δημόσια έργα, όπως οι εταιρείες του Elon Musk, ήρθε η ώρα για να μην γίνει ανεξέλεγκτη αυτή η τεχνολογία, να εθνικοποιηθούν και το κράτος να είναι αυτό το αντίστοιχο κράτος με τις υπηρεσίες του που θα κρίνει τον βαθμό της ανεξαρτησίας αντίστοιχων εταιριών. Είναι μια πρόταση η οποία δεν συνάδει με τη φιλελεύθερη οικονομία όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι και μια απάντηση στην ανεξέλεγκτη τεχνολογία, Δημήτρη, και τον ανεξέλεγκτο πλουτισμό των ανθρώπων που παράγεται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται στα δικά μας δεδομένα, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να αποδίδουν μέρισμα στην κοινωνία. Κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Νομίζω αυτός ο πλούτος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα πρέπει να επιστραφεί στις κοινωνίες, γιατί ανήκει στις ίδιες τις κοινωνίες. Εντάξει, μην με ακούτε πολύ σοσιαλιστική, μην θεωρήσετε πολύ σοσιαλιστική την άποψή μου.
0: Δεν έχει καμία κακή έννοια το σοσιαλιστικό. Το θέμα είναι τα πράγματα, τι αποδεικνύουν στη συνέχεια, είναι το κοινωνικό. Λοιπόν, το κοινωνικό είναι κανείς που σοβαρός άνθρωπος θα πει ότι κοινωνικά δεν τον ενδιαφέρει να υπάρχει μια καλύτερη διαρθρωμένη πραγματικότητα οικονομική.
1: Οι σύγχρονες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν τεράστια κοινωνικά ζητήματα και ανισότητες. Για παράδειγμα, την απώλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον κόσμο, στον πλανήτη, και υψηλού επίπεδου θέσεων εργασίας από ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και ποια οι σπουδές τους δεν είναι σύγχρονες με τις νέες εξελίξεις. Πάμε σε διαφημίσεις και θα κάνουμε τον επίλογο με αυτό το θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος. Εγώ θα διαμαρτυρηθώ γιατί ο Δημήτρης Στούμπος με τα διεθνή, με τις αλλαγές ηγεσίας στη Βρετανία, με την κρίση στην Γερμανία, δεν βρήκαμε χρόνο, δεν με άφησε.
1: Είμαστε Ευρωπαίοι, γι' αυτό ασχολούμαστε. Μας ενδιαφέρει τι κάνει και η Γερμανία και η Γαλλία και η Ισπανία. Τι σχολιάζουμε τουλάχιστον τώρα.
0: Απέτρεψε,
1: η Βρετανία
0: λοιπόν
1: θα προτιμούσαμε να έχει μείνει, είπαμε, αλλά τέλος πάντων. Το υποτίμησαν πολύ τον Brexit.
0: Νομίζω κάποια στιγμή θα αρχίσουν να το ξανακοιτούν, να το ξαναβλέπουν από την αρχή. Ειδικά μετά τις απειλές που αισθάνεται η Βρετανία ότι έχει από την Ρωσία. Όμως δεν με άφησες όλο αυτό το διάστημα με την επιμονή σου στα διεθνή να συζητήσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε αλλαγή ηγεσίας, μία νέα σελίδα στο κόμμα αυτό της αριστεράς. Δεν είναι ο κύριος Πολάκης όπου πράγματι θα έφερνε μια τελείως διαφορετική οπτική στα πράγματα.
1: Σε βλέπω τώρα τελευταία να πηγαίνεις προς το σοσιαλισμό και να βλέπεις πάντα πολύ πιο θετικά τον κύριο Πολάκη, λοιπόν.
0: Όχι.
1: Ή τι συμπτώματα είναι αυτά.
0: Δεν τον βλέπω πιο θετικά. Θεωρώ όμως ότι θα είχε κάτι διαφορετικό να πει σε σχέση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα είχε πιο ακτιβιστικό χαρακτήρα στην ρητορική του. Ενώ η κυρία Δούρου, αν ρωτήσεις κάποιον σε τι διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα, σε τι διαφέρει από τα άλλα κόμματα, από τον κύριο Σακελαρίδη ή δεν ξέρω εγώ τι του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βρει εύκολα διαφορές.
1: Τώρα δεν είναι δικός μου ο ρόλος να πω πού θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις όχι μόνο στην κριτική απέναντι στο πολιτικό σχήμα κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Άλλωστε ήδη έχει αρχίσει μια συζήτηση αρκετά, θα έλεγα, αναβαθμισμένη και έντονη σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όπως λέμε με τη ρύθμιση που έχει γίνει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, και υπάρχουν ήδη αντιπαραθέσεις και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είδα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και από την πλευρά του σχήματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Άλλωστε, επειδή η εκλογή της κυρίας Δούρου, που στην πραγματικότητα είναι μια περίπου de facto, να το πω όσο μπορώ πιο κομψά, ένα de facto πολιτικό προβάδισμα ηγεσίας, γιατί ο θεσμικός ρόλος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν πρόκειται μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν διαδικασίες, ούτε γίνονται, ούτε θα ήταν εύκολο και πολιτικά και αριθμητικά να γίνει τέτοια διαδικασία εκλογής προέδρου, όπως λέει το καταστατικό.
0: Αριθμητικά μπορούν να βρεθούν σε ένα νησί να πάρουν τις διακοπές.
1: Επειδή πάμε για μακρόχρονη προεκλογική εκστρατεία, αν τηρήσει τα λόγια του ο Πρωθυπουργός μας, νομίζω θα βρουν το χρόνο το φθινόπωρο να δουν και το θέμα της ηγεσίας και ίσως αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό και το κατέβασμα, δείχνει μάλλον σε ένα βαθμό το κατέβασμα των εσωκομματικών δημόσιων τόνων του κυρίου Πολάκη. Γιατί θυμίζω ότι έλεγε να μην διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Η ουσία είναι ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία της κυρίας Δούρου ή του κυρίου Πολάκη, αλλά της κυρίας Δούρου σε αυτή την φάση, ότι θα έχει αυτόνομη πορεία, δηλαδή μια διαφορετική στρατηγική.
1: Το είπε και στην
0: εφαρμόσει ο κύριος Φάνης. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια.
1: Και για να πω και
0: αυτό θα πλήξει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, πες το πολύ γρήγορα όμως, γιατί φτάσαμε στο τέλος.
1: Μπαμπάμε, το παίρνω αφαιρετικά. Το ότι και μια γυναίκα στο πηδάλιο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
0: Θετικό είναι.
1: Της δίνει άλλα μπόνους.
0: Θετικό
1: και
0: είναι.
1: Στο σχήμα και παρά τα προβλήματα.
0: Οι γυναίκες μπαίνουν μπροστά.
1: Και έχει και εμπειρίες για τα διεθνή και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Συμφωνώ.
1: Και αυτοδιοικητικές εμπειρίες. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Έχουμε καιρό.
0: Τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τα υπόλοιπα πολιτικά αύριο. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 11.
1: Καλή συνέχεια, προσοχή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά, μεταξύ άλλων, εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου διεκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ, στην Κερκύρα, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κερκύρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων, στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Χαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Πυροσβεστική και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ξεκίνησαν για 10η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Οι επιθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεχίσουν να περιορίζουν τις δυνατότητες του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στην περιοχή και ειδικότερα στα στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Εκρήξεις ακούγονται κοντά στο νότιο τμήμα της Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, ενώ η ιρανική εφημερίδα Νουρ Νιούς μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκε έρευνα στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Το πρακτορείο Τάσνιμ του Ιράν αναφέρει ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη σε τμήματα του Μπουσέρ. Χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρους Πίκαξ, του πυρηνικού οχυρού του Ιράν, πολύ σύντομα. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Για τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς, η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης της ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα και στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το βράδυ στις Ποράδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 100,3. Τρεις και σήμερα μείνανε, μπορώ να μην σας το πω. Αφού μετράω ανάποδα, τι να κάνω, ψέματα να πω. Πολύ καλύτερο να πει τον καιρό από αυτά τα οποία θα πούμε. Έχω στο τηλέφωνο τον φίλο Σταύρο Παντωνίου που καλύπτει τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για την καθημερινή. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νότι.
0: Τι έγινε, έχασε τη χθεσινή ημέρα, τι έγινε με τον Πρωθυπουργό στην κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Ήταν μια ενδιαφέρουσα ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα, αν μπορώ να σου το πω σε τίτλους για να μπεις στο κλίμα αφού την έχασες. Θα σου πω το εξής, ότι καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όταν ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς κάτι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την κουβέντα η οποία έχει και πολλά επιχειρήματα που λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26. Αντιλαμβάνομαι και είναι και δεδομένο, όχι απλά το αντιλαμβάνομαι, ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται, ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, για αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ο Πρωθυπουργός ανά δύο μέρες λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη μας, γιατί λέω εγώ τώρα ότι οι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη για το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 μπορούν κάλλιστα να γίνουν ένα αντιπολιτευτικό σποτάκι, εφόσον οι εκλογές προκηρυχθούν για το φθινόπωρο, από την αντιπολίτευση, από το Πασόκ, από τον κύριο Τσίπρα, που να λέει ότι κοιτάξτε την αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη. Μας έλεγε συνέχεια εκλογές το 27 και τελικά τις κάνει τώρα.
0: Καλά, δεν θα χάσει. Δεν χάνει κάποιες εκλογές επειδή είπε κάτι παραπάνω. Εξάλλου το είπε ο άνθρωπος, αλλά εμείς τρέχουμε, λέει, σαν εκλογές να είναι αύριο.
1: Ναι, το λέω όμως με την έννοια του ότι όταν διαρκώς το λέει ανά δύο μέρες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Προφανώς το πολιτικό σκηνικό αλλάζει τόσο γρήγορα και είναι τόσο ευμετάβλητο πλέον, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και να αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης πράγματι να γίνουν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Αλλά λέω ότι καλό είναι να τα βάζουμε όλα λίγο πιο ανοιχτόμυαλα πάνω στο τραπέζι και να λαμβάνουμε υπόψη για αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός. Το άλλο το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έθεσε το θέμα της ΔΕΘ, αυτά τα οποία πρόκειται να προαναγγείλει στη ΔΕΘ ως διαιρετική τομή στο πολιτικό σκηνικό, πιέζοντας από τώρα, κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα και πολύ περισσότερο, πιέζοντας το ΠΑΣΟΚ προς μία κατεύθυνση, είπε δηλαδή ότι εγώ θα πω για τη μεσαία τάξη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα προχωρήσω σε παροχές οι οποίες θα είναι στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτό? Ουσιαστικά θέτει μονίμως, πιέζει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και κυρίως τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι το σπρώχνει προς τα αριστερά και κοιτάζοντας, απευθυνόμενος πάντα προς ένα μετριοπαθές κοινό του ΠΑΣΟΚ, ένα κεντρό κοινό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να το ρημουλκίσει προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η μοναδική δεξαμενή για να ανεβάσουν τα ποσοστά και να πλησιάσουν την αυτοδυναμία είναι από τον κεντρό χώρο. Θεωρώ ότι ένα πιο δεξιό κομμάτι, το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Άρα περισσότερο ο κόσμος ο οποίος μπορεί να επιστρέψει και να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες αυτοί προέρχονται από τον κεντρό χώρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μετρηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, το ξέρουν και προσπαθεί μέσω αυτής της πίεσης που ασκεί ήδη εν ώψη ΔΕΘ να ρημουλκίσει αυτό το κοινό.
0: Ναι, αλλά βλέπω πάντως ότι στη δεξιά του πλευρά υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Βλέπω τώρα τη Δημοκρατία λέει αμετανόητος και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ασκείται κριτική από τα δεξιά, την οποία πρέπει να τη δει ο Πρωθυπουργός. Τι θα κάνει με αυτήν?
1: Ναι, πολύ σωστά το λες, και εκτός από την κριτική που ασκείται από τα δεξιά, ας πούμε σε επίπεδο μηντιακό ή επικοινωνίας, υπάρχει ένας κόσμος που όντως έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα το τελευταίο διάστημα και φαίνεται ότι είναι αρκετά δύσκολο, πιο δύσκολο από ό,τι η κεντρώη που λέγαμε πριν, να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πρέπει να βάλουμε και την παράμετρο του Αντώνη Σαμαρά. Εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα, θα υπάρχει μια ψήφος η οποία θα είναι ιδιαίτερα εύκολη για έναν δεξιό, απενεχοποιημένη. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο δεξιός ψηφοφόρος, πιο δύσκολα θα έλεγε ψηφίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο και την κυρία Καρισιανού, από ότι να πει ψηφίζω έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος. Εκεί νομίζω ότι πολύ σωστά το λες, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβει υπόψη της η Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να σου πω σε αυτό ότι παρά το ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια μεγαλύτερη απαξίωση της κινητικότητας του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά και θα το δούνε πιο σοβαρά με ποιο τρόπο θα αποδομήσουν και θα αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι κάτι που, ναι, που νομίζω θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και αντίδραση και από τη δεξιά πλευρά, το ότι σε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μόνο τέσσερις λέει θα διώκονται από τους βουλευτές μας, θα πρέπει η αντιπολίτευση να μας ζητήσει συγγνώμη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αυτό που είχε υποθεί στην αρχή να μας ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση έχει σταματήσει να το ακούμε. Νομίζω ότι καταλάβανε ότι δεν είναι επιχείρημα πολιτικό και ενοχλεί και κάποιο κόσμο, να το πούμε πολύ απλά. Όταν παραπέμπονται τέσσερις, προφανώς δεν λέω εγώ, έχουν και το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς και δεν είναι υπερέβαλη η αντιπολίτευση και δεν είναι στο βαθμό που λέγανε ότι θα υπάρχει είτε κακούργημα είτε υπάρχει μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Ναι, τα ποσά είναι πιο μικρά βάσει αυτού που είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τα ποσά δεν είναι ποσά τα οποία έχουν επωφεληθεί οι ίδιοι βουλευτές σε καμία περίπτωση. Είναι ποσά τα οποία είναι ζημία προς το δημόσιο και είναι μικρότερα, επαναλαμβάνω, πράγματι. Αλλά αυτό μέχρι το να μας ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, νομίζω ότι ήταν μια επικοινωνιακή υπερβολή την οποία τη ζήτησαν καλύτερα. Το τελευταίο διάστημα και έχουμε σταματήσει να το ακούμε.
0: Και αποξενώνει κιόλα ένα κεντρό σοβαρό κοινό, το οποίο ξέρεις, λέει, ζητάει και τα ρέστα τώρα και τους στέλνουν τέσσερις. Δηλαδή, αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα, αν θυμάσαι, της κυβέρνησης, όταν έλεγε ότι ο κύριος Παπάς με 13-0 καταδικάστηκε.
1: Ναι.
0: Αν καταδικαστεί ένας από τους βουλευτές, τι θα πει. Και επί της ουσίας, για το θέμα των αγροτών δεν έγινε τίποτα. Έτσι, τα 7 χρόνια βλέπεις ότι εξακολουθούμε να έχουμε το μικρότερο κλήρο, εξακολουθούμε οι άνθρωποι μας να είναι οι αγρότες μας σε μεγάλη ηλικία, εξακολουθούν οι καλλιέργειές μας να είναι αυτές που ήταν τα πανάρχια χρόνια. Δεν έχουμε προχωρήσει ούτε ένα βήμα.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, Νότι, με την οπτική σου και πράγματι ήταν ένα επικοινωνιακό ατόπιμα, για να το πω όσο πιο γενικά μπορώ. Και από εκεί και πέρα, επειδή έφτιαξες και το θέμα των αγροτών, πρόκειται για μια επαγγελματική ομάδα, μια κοινωνική ομάδα, στην οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Ο ΠΚΕΤΕ είναι ένα θέμα, ένα σκάνδαλο το οποίο έσκασε και άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο αγροτικός κόσμος. Πράγματι η κυβέρνηση, για να πούμε και το θετικό, κατάλαβε ότι δεν λύνεται με πασίπονα, χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ πιο δραστικό. Πέρασε ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, το οποίο
0: θετικό.
1: Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές, δηλαδή γίνονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η αναστάτωση η οποία προκλήθηκε και πήρε η μπάλα, τουλάχιστον σε επίπεδο καθυστερήσεων, γιατί το τελευταίο διάστημα έχει εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Πήρε μπάλα σε επίπεδο καθυστερήσεων αγρότες οι οποίοι ήταν σωστοί, νομοταγείς και περίμεναν τα λεφτά τους. Όλο αυτό το πράγμα προφανώς έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο που πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία, εάν αυτό θα έχει και εκλογικό αντίκτυπο. Όπως και αντίστοιχα μια άλλη κοινωνική ομάδα, το ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός, επειδή με ρώτησε τι υπόθηκε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία. Μια άλλη κοινωνική ομάδα, η οποία πρέπει να δει πολύ προσεκτικά η Νέα Δημοκρατία, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα δούμε μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών στην ερχόμενη ΔΕΘ.
0: Ναι. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός τώρα ακούω ότι πάει για εγγένεια. Τώρα θα κάνει την Πέμπτη, λέει, θα εγγενιάσει τον Ε65. Μετά θα ανεβεί στη Θεσσαλονίκη να εγγενιάσει, νομίζω, την επέκταση του μετρό. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει μπει σε αυτή την προεκλογική, ας πούμε, καμπάνια πρώτος ή καλύτερος.
1: Ναι, επιστρέφουμε νότι στο πρώτο θέμα συζήτησής μας. Ότι από τη μία εκλογές την άνοιξη 27, απ' την άλλη ό,τι μπορούμε τώρα, ακόμα και εντάλλα καλοκαίρι μέσα στο κατακαλόκαιρο, εγκαινιάζουμε, δείχνουμε ότι τα έργα τα οποία ξεκινήσαμε ολοκληρώνονται και κόβουμε κορδέλες. Είναι μια διπλή τακτική, γιατί επί της ουσίας, άμα θέλεις την άποψή μου, ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει οριστικά το πότε θα κάνει εκλογές. Έχει στο μυαλό του, κατά την ταπεινή μου άποψη,
0: λογικό,
1: την άνοιξη 27, αυτή είναι η βασική του επιθυμία, αλλά προετοιμάζεται και για το φθινόπωρο. Και αυτό το πράγμα, επειδή η προετοιμασία δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή, το βλέπουμε μόνο το προηγούμενο ένα μήνα, μην πω και παραπάνω, ότι όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 26. Τώρα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, να πατήσει το κουμπί εφόσον χρειαστεί, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, να πει πάμε σε εκλογές τώρα.
0: Βέβαια, τον ακούσαμε να λέει ότι μία μοναδική Κυριακή της κάλπης, είναι μία η κάλπη. Υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε την πρώτη Κυριακή να βγει αυτοδύναμη.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι δεδομένο ότι αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται πολύ μακρινό. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον η αντιπολίτευση, θέλει να δώσει, να περάσει το μήνυμα ότι η ψήφος θα είναι χαλαρή, άρα ψηφίστε εμάς, και αυτό το πράγμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικό, είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει θα υπάρχει μία και μόνη εκλογική διαδικασία. Γιατί αν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία πάει σε ποσοστά πέριξ του 25% την πρώτη Κυριακή, τότε εκεί θα δημιουργηθούν πολιτικές καταστάσεις, οι οποίες θα είναι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Άρα είναι δεδομένο ότι θέλει η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα ότι μία είναι η εκλογική διαδικασία, και από εκεί και πέρα εκεί θα μετρηθούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος. Το είπε μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα υπάρχει δοκιμαστικός γύρος.
0: Ναι.
1: Θέλει να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο της χαλαρής ψήφου εν είδη ευρωεκλογών. Έτσι, αυτό γίνεται στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο κόσμος δεν τρώει σαν ό. Θέλω να πω, όπως ο Αντρουλάκης λέει ότι εμείς θα βγούμε πρώτο κόμμα. Με μία ψήφο διαφορά θα βγούμε πρώτο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος τον κοιτάει, ναι. Μα τι μας λες. Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι και ο κόσμος κοιτάει τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μία θα είναι η Κυριακή.
1: Έχεις καμία αμφιβολία ότι στην πολιτική λέγονται και πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύει.
0: Συνήθως δεν τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν έλεγε τέτοια πράγματα. Αυτό θέλω να πω. Τέτοιες υπερβολές. Όταν βλέπεις ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 27 και μετά να φτάνει.
1: Ναι, ο αντίλογος βέβαια εδώ είναι νότιο, ότι θα σου πει ότι είμαι πέριξ με αναγωγή βέβαια. Είναι
0: στο 30%.
1: Είναι. Άρα η αυτοδυναμία εξακολουθεί να είναι ένας εφικτός στόχος. Ας το προσπαθήσω, ας το πω.
0: Τη δεύτερη όμως, Κυριακή. Δεν μπορείς να πάρεις 7 μονάδες από τις σημερινές δημοσκοπήσεις, εκτός να κάνεις κάποιο θαύμα μέσα στους επόμενους 6 μήνες.
1: Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά για σκέψου και απ' την άλλη, να πούμε, να πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι βέβαιο ότι θα έχουμε δεύτερη εκλογική διαδικασία. Θα περάσει ένα μήνυμα το οποίο θα πει, για να επικαλεστούμε και αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης την περασμένη εβδομάδα, θα πει ο κόσμος, θα ψηφίσω Σαμαρά την πρώτη εκλογική διαδικασία, θα ψηφίσω Καριστιανό, θα ψηφίσω κάτι άλλο. Και
0: ας τιμωρήσω την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή και θα ψηφίσω τη δεύτερη.
1: Ναι, ας τιμωρήσω την κυβέρνηση.
0: Σταύρο Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην Οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής. Σε κατάσταση συνέγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 10η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Το πρακτορείο Τάσνη μετέδωσε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη και σε τμήματα του Μπούσερ. Χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας. Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, η ώρα είναι 1:33. Με αυτό έτσι το νοσταλγικό τραγούδι ήθελα να πω ένα αντίο στον φίλο μεγάλων συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, τον συγγραφέα της μητέρας Τάχτης, του Μπαρ Φλομπέρ, της Αμερικανικής Φούγκας. Ένας σπουδαίος συγγραφέας, ένας άνθρωπος που είχε να δώσει πολλά ακόμα στην τέχνη του. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς του. Έχω δίπλα μου το Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος γράφει μανιωδώς τις ειδήσεις για να μας τις πει. Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Τι ήταν αυτό το πρωινό που ένας παλαβός με ένα μαχαίρι,
1: ναι,
0: να μαχαιρώσει δύο ανθρώπους?
1: Κοίτα, αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, να έτσι όπως το είπες, δηλαδή ένας τρελός που πήγε στα εκδοτήρια του Μουσείου της Ακρόπολης 8 το πρωί, όπου υπήρχαν εκεί οι τουρίστες που περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο. Υπήρχε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικάνων, στους οποίους επιτέθηκε με ένα μαχαίρι, τραυμάτισε και τους δύο. Ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Υπήρξε, ναι, και άμεση ανταπόκριση, ναι, κάποιων αστυνομικών της ομάδας Δίας που έκαναν τις πρώτες βοήθειες στο ζευγάρι. Μετά ήρθε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό συνελήφθη και επειδή και εγώ στην αρχή ξεσέψεξα να δω τι είναι αυτός. Δηλαδή αν είναι Έλληνας, ξένος.
0: Μουσουλμάνος στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτό. Εκεί πήγε το διεστραμμένο μας μυαλό. Είναι ένας Έλληνας γεννημένος το 1966, ο οποίος έχει αφενός συλληφθεί στο διάστημα από το 2019 και μέχρι πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα η προηγούμενη σύλληψη ήταν 12/6 για εξύβριση από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Κυψέλης. Έχει συλληφθεί λοιπόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση παλιότερα, και εν πάση περιπτώσει έχουν βγει πολλές αποφάσεις για εγκλεισμό και νοσηλεία του, και είχε διηγηθεί και στο Δαφνί παλιότερα το 2014 από αστυνομικούς της Κυψέλης. Το 2022 υπήρχε μια εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του, αλλά τότε η αστυνομία λέει ότι δεν τον είχε εντοπίσει, οπότε ξεχάστηκε αυτό το θέμα του εγκλεισμού. Και το 2026, μετά τη σύλληψη αυτή που μου για την εξύβριση που λέγαμε, οδηγήθηκε στο γεννηματάς, όπου κρατήθηκε εκεί για νοσηλεία. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι καλά, χρήζει βοήθειας, δεν την είχε αυτή τη βοήθεια, κυκλοφορούσε ελεύθερος και μαχαίρωσε.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει 20 εκατομμύρια τουρίστες, δεν ξέρω πόσο έχει κάθε χρόνο, να αρχίσει να κυκλοφορούν στα ξένα έντυπα ότι ένας τύπος με μαχαίρι
1: μαχαιρώνει τουρίστες στην
0: Ακρόπολη. Κατάλαβες. Βούτυρο στο ψωμί κάποιον.
1: Γι' αυτό και υπήρξε έτσι και ένα αντανακλαστικό από την πλευρά της αστυνομίας, γρήγορα να βρεθούν αυτά τα στοιχεία και ουσιαστικά να μαζευτεί, να το πω όπως λέμε εμείς, η είδηση, ναι, όσο είναι
0: πριν
1: κάνει ζημιά, και να πούμε ότι είναι ένας τρελός Έλληνας και όχι κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα μπορούσε, όπως είπες και εσύ, να. Δηλαδή το πρωί εμένα με ενόχλησαν να πω ένα ξένο πρακτορείο από το Reuters και μου λένε τι έχει γίνει εκεί.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε η αστυνομία φρόντισε εγκαίρως να διευκρινίσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες στοιχεία.
0: Έχουμε κάποια νεότερα από τη Μαρφίν για αυτήν την ιστορία?
1: Κοίταξε να δεις, εδώ που βρισκόμαστε δεν θα είναι τόσο πυκνές οι εξελίξεις. Αυτό που θα γίνει είναι ότι κάποια στιγμή στα μέσα Αυγούστου θα έρθει η 46χρονη που είναι υποκράτηση στην Μεγάλη Βρετανία, είναι η τρίτη σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα για να δώσει και αυτή τις εξηγήσεις στην απολογία στον ανακριτή.

0: προέκυπτε ότι υπήρχε μια ομάδα 12 ατόμων, τα οποία άτομα διασπάστηκαν στα δύο. Η μία ομάδα επιτέθηκε στον Ιαννό, η άλλη ομάδα στη Μαρφίν. Στη Μαρφίν οι επιτιθέμενοι κουκουλοφόροι είναι 5. Εδώ λοιπόν έχουμε, η αστυνομία θεωρεί ότι έχει ταυτοποιήσει τους 3 από τους 5, άρα τους άλλους 2 υπάρχουν εκτιμήσεις και για το ποιοι είναι, όχι όμως αποδεικτικά στοιχεία. Τη μέρα λοιπόν που έγιναν οι συλλήψεις των 2 σε εκτέλεση των ενταλμάτων, η αστυνομία πήγε και στα σπίτια των άλλων 2 που τους θεωρεί υπόπτους. Πήρε, κατάσχισε όλα ψηφιακά πιστήρια, υπολογιστές, κινητά κτλ. Τα οποία τα έχει στείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ούτως ώστε να δει εάν από εκεί θα βρει τίποτα φωτογραφίες παλιές από διακοπές για να μπορέσει να τους ταυτοποιήσει. Και μάλιστα αυτά τα 2 άτομα έχει ενδιαφέρον, γιατί από τις μαρτυρικές καταθέσεις, μάλλον από τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, να το πούμε έτσι πιο κατανοητά, προκύπτει ότι είναι οι 2 που πέταξαν μέσα, ο ένας στη Μολότοφ και ο άλλος στον πιτόνι με το έφλεκτο υγρό.
1: Έχουν καμία σχέση με αυτούς που είχαν δικαστεί παλαιότερα?
0: Όχι, όχι, κανείς δεν έχει σχέση με αυτούς.
1: Για φαντάσου. Περιμένουν από την κοπέλα αυτή, από τη γυναίκα αυτή, η οποία θα γυρίσει τετάρτη από την Αγγλία, επειδή έχει αλλάξει και τη ζωή της κτλ., κάποια κατάθεση η οποία θα μπορούσε να.
0: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει με βεβαιότητα αυτό. Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι μια εκτίμηση αυτή. Έχω την αίσθηση ωστόσο ότι 16 χρόνια μετά, ακόμα και οι 2-42χρονοι που είχαν περιγραφεί από την αστυνομία ως, εν πάση περιπτώσει, πιο ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, δηλαδή προφανώς τώρα είχαν μια παρουσία σε κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες διαδηλώσεις, αλλά έχουν μεσολαβήσει 16 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι έχουν αλλάξει η ζωή, ναι, από τότε. Άρα θέλω να πω ότι μπορεί θεωρητή. Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Απαντάω στο ποιος θα μπορούσε να μπει σε μια λογική συνδιαλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, κουβέντας με την αστυνομία. Μπορεί να περιμένεις από την κοπέλα που έχει πάει στην Αγγλία, έχει κάνει 2 παιδιά κτλ. Αλλά θέλω να πω, η πίεση είναι η ίδια και για τους άλλους. Και όλοι έχουν αλλάξει τη ζωή 16 χρόνια μετά. Και προφανώς αν στα 30 τους ήταν πιο radical, πιο είχαν ριζοσπαστικές ιδέες, 16 χρόνια μετά.
1: Όχι, όταν... δεν είναι καθόλου έτσι. Πάντως.
0: Άρα θέλω να πω, δεν ξέρουμε ποιος. Δεν ξέρουμε αν θα μιλήσει και ποιος θα είναι αυτός.
1: Και βέβαια τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε δεν είναι, θα λέμε, ακλόνητα. Το να έχεις μια φωτογραφία ενός ακιδίου το οποίο το κρατάει ο ίδιος.
0: Κοίταξε, υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ευρήματα καινούρια. Και ως τέτοια τα αξιολόγησε και ο εισαγγελέας που αποφάσισε να ανασύρει την δικογραφία από το αρχείο και ο ανακριτής που αποφάσισε να εκδώσει τα εντάλματα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι θα γίνει κουβέντα στην ακροαματική διαδικασία. Γιατί, όπως έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες μέρες, η ταυτοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των προσώπων, το σωματότυπο, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, δεν φτάνει στο απόλυτο. Φτάνει στο προσωμιάζουν, όχι στο ταυτίζονται. Η ταύτιση για αυτούς τους 2 θεωρεί η αστυνομία ότι προκύπτει μέσω των σακιδίων. Δηλαδή ότι και οι 2 στις φωτογραφίες των επεισοδίων είχαν ο καθένας από ένα σακίδιο, το οποίο είχε πάνω κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά, όχι δηλαδή δεν τα αγοράστηκαν έτσι, κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά που τα καθιστούσαν μοναδικά και τα οποία σακίδια τα βλέπουν σε φωτογραφίες διακοπών όπου οι κάτοχοι τους έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά και ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτό πάντως είναι κάτι το οποίο θα είναι μια μάχη στο ακρατήριο αυτή.
1: Ναι. Θα μπορέσει να πείσει, είναι αρκετά πιστικό αυτό, να το δεχτεί το δικαστήριο ως πιστήριο ενοχής?
0: Κοίταξε, δηλαδή, θα το δούμε. Έχει και τα δύο. Είναι δικαστήριο ενόρκων. Και εν πάση περιπτώσει, το αδίκημα είναι 3 ανθρωποκτονίες, έτσι. Οπότε εδώ υπάρχει ορατό το σενάριο.
1: 3 άνθρωποι που δεν κάναν τίποτα.
0: Υπάρχει ορατό το σενάριο.
1: Απλώς δουλεύανε,
0: ναι, ναι,
1: την ώρα και πεθάνανε.
0: Έτσι. Υπάρχει, θέλω να πω, απλά ορατό το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθριξης. Και εκεί λίγο σταθμίζονται τα ισχύ των ευρημάτων.
1: Ναι.
0: Και από την έδρα και από τους ενόρκους. Θα το δούμε, ας μην κάνουμε τους δικαστές στη θέση των δικαστών.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά πάντως ύστερα από τόσα χρόνια που κάτι υπάρχει.
0: Μοιάζει πάντως, έτσι, εμένα μου θυμίζει λίγο, επειδή είναι ιδιαίτερη η δικογραφία, γιατί βασίζεται πάνω σε μια ανάλυση που κάνουν τα εγκληματολογικά

0: δικαστήρια, πάνω σε φωτογραφίες, με πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Θυμίζει λίγο τις δίκες, θα εκτιμώ ότι θα θυμίσει λίγο τις πρώτες δίκες που έγιναν για, με τη χρήση του DNA. DNA, κινητό αντικείμενο, όχι κινητό, να προσβάλλουμε εν πάση περιπτώσει την αξιοπιστία της μεθόδου, αν είναι απόλυτο το εύρημα ή όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε να επαναλαμβάνεται κάτι τέτοιο.
1: Και το μεγάλο στοίχημα είναι κατά πόσο οι ένορ και οι δικαστές θα μπορούν να δεχτούν αυτή την
0: πραγματογνωμοσύνη
1: του AI.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο, δεν βασίζεται τόσο στο AI η πραγματογνωμοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά βοήθησε λίγο τους αστυνομικούς να καθαρίσουν κάποιες εικόνες και ουσιαστικά να κάνουν μια προβολή, να το πούμε απλά, να βγάλουν τις κουκούλες από κάποιους από αυτούς που τις φορούσαν. Για τον έναν ωστόσο από αυτούς, αν μπορείς να φέρεις την εικόνα στο μυαλό σου που έχει καλυμμένο το πρόσωπο με μια κόκκινη μπαλακλάβα, γι' αυτόν λέει, για παράδειγμα, λόγω της πλήρους κάλυψης του προσώπου του, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προβολή. Άρα αυτόν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν τον ταυτοποιεί με βάση σωματότυπο ή βιομετρικά χαρακτηριστικά. Λέει ότι φοράει στις διακοπές, τον έχουμε δει να φοράει παπούτσια New Balance, όπως φοράει και στη... Αλλά τώρα αυτά δεν μπορείς, δηλαδή, να... Και ότι το σακίδιο, και το σακίδιο. Ναι. Αυτό.
1: Πάντως ανοίγει πάλι η υπόθεση. Πολλοί άνθρωποι θα ερωτηθούν.
0: Ναι, σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι. Πάντως, δεν, επειδή, εν πάση περιπτώσει, γίνεται και αυτή η κουβέντα, κυρίως λόγω της προϊστορίας της Μαρφίν, το ότι είχε γίνει, είχαν παραπενθεί άλλοι, είχαν αθωωθεί, κάποιοι απαλλάχθηκαν και ούτω καθεξής. Μετά ξανά άνοιξε ο φάκελος, ξαναμπήκε στο αρχείο κτλ. Υπάρχει μια δυσπιστία. Αυτό που με αρκετή δόση άποψης όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει ένα έβριμα εδώ. Δεν είναι δηλαδή μια σκευωρία, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα έβριμα για το οποίο η υπεράσπιση θα κληθεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις.
1: Και βέβαια πριν ετοιμαζόταν να φύγει ο Γιάννης Σουλιώτης και το ρώτησα κάτι για τα τάνκερ που έχουν χτυπηθεί στο Ιράν και είχε και νέα και από αυτό.
0: Ναι, γιατί είχαμε πει ότι υπήρχαν δύο πλήγματα χθες σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια και προσθέθηκαν άλλα δύο. Από όσο γνωρίζουμε δεν είναι ελληνικών συμφερόντων τα πλοία που χτυπήθηκαν τώρα. Συνοπτικά, για να μην δώσουμε πολλή πληροφορία περί τι, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι ότι το Ιράν χτυπάει δεξαμενόπλια που μπαίνουν στον Περσικό κόλπο για να φορτώσουν πετρέλαιο και ακολουθούν μια ρότα που έχουν υποδείξει οι Αμερικάνοι ως ασφαλή διαδρομή, που είναι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή είναι κοντά στις ακτές του Ομάν και όχι κοντά στις ακτές του Ιράν. Δηλαδή οι Ιρανοί έχουν πει ότι ο ασφαλής διάδρομος είναι κοντά σε εμάς. Οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι κοντά στο Ομάν και τώρα τι γίνεται το τελευταίο 24ωρο. Παρακολουθούμε το Ιράν να χτυπάει αθρηστικά 4 δεξαμενόπλια που μπαίνουν να φορτώσουν πετρέλαιο κινούμενα στο διάδρομο που έχουν υποδείξει οι Αμερικανοί ως ασφαλή, δηλαδή το νότιο διάδρομο κοντά σε ακτές του Ομάν. Και εκεί τα χτυπάει με πυράβλους. Τα δύο από αυτά είναι σημαντικά πλήγματα, γιατί σε δύο περιπτώσεις εκενώθηκαν τα πλοία από το πλήρωμα. Τα δύο τα χθεσινά ήταν ελληνικών συμφερόντων, ήταν της εταιρείας Dynacom. Το ένα το εγκατέλειψαν, τυλίχθηκε στις φλόγες και το εγκατέλειψε το πλήρωμα. Το δεύτερο έμεινε ακυβέρνητο γιατί είχε βλάβει το πιδάλιο. Το σημερινό που είναι σημαία Kuwait το πλοίο και δεν έχει, τουλάχιστον με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν έχει κάποια σύνδεση με ελληνική ή ναυτιλιακή εταιρεία. Εγκαταλείφθηκε και αυτό από το πλήρωμά του και αυτό έμεινε ακυβέρνητο. Υπάρχει και ένα δεύτερο πλοίο για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως αυτή συνιστά έτσι μια διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο μέχρι από την έναρξη του πολέμου χτυπούσε συνήθως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο και να κινηθούν προς τον κόλπο του Ομάν και εν πάση περιπτώσει να απομακρυνθούν από εκείνη την περιοχή. Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε να χτυπάει τα πλοία που πάνε να μπουν για να φορτώσουν και αυτά τα πλοία που κινούνται στον νότιο διάδρομο. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο που προφανώς έρχεται και ταιριάζει στην κλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες, νομίζω, 9 μέρες.
1: Ναι, 10η μέρα. Και συνεχίζουν βέβαια οι Αμερικανοί να βομβαρδίζουν.
0: Επίσης, να σου πω έτσι, αν θες, για να έχεις και μια εικόνα και οι ακροατές, ότι με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Kepler που έχει την εφαρμογή Marine Traffic, στο διάστημα 17 με 19 Ιουλίου, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν 30 διελεύσεις και από και προς το Περσικό κόλπο, που είναι έτσι μικρό νούμερο, δεν είναι το μηδέν όπως ήταν τις μέρες που ήταν ο πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σίγουρα είναι πολύ περιορισμένο.
1: Άρα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες πλοία μέσα στο στενό εκεί.
0: Κάποια στιγμή φύγανε τα πολλά πλοία που ήταν εγκλωβισμένα εκεί, δώσαν οι Ιρανοί ένα clearance και αποχώρησαν, αλλά σίγουρα η κίνηση των πλοίων από και προς τον Περσικό κόλπο, που υπάρχουν και οι χώρες, παραγωγές χώρες πετρελαίου, είναι πολύ περιορισμένη.
1: Υπάρχει, μίλησα με έναν ειδικό προχθές, του λέω, καλά, γιατί γίνεται αυτό, μου λέει, νομίζω πως γίνεται γιατί η συμφωνία η οποία κλείσανε άρον-άρον οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς τότε πριν από, είναι τόσο πολύ φλού και αόριστη, και οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσουν όπως το θέμα για να τελειώνουν με τον πόλεμο, που οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν πολλά πράγματα από αυτή τη συμφωνία πιο κοντά στα δικά τους συμφέροντα.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο είναι ανοιχτή ακόμα η διαπραγμάτευση.
1: Ναι. Και ότι, γιατί μέσα στη συμφωνία λέει, αν θυμάσαι, ότι αφήνει ανοιχτό τον έλεγχο του...
0: Του ουρανίου.
1: Όχι, τον έλεγχο των στενών. Και οι Ιρανοί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν πάνω σε αυτό, πιέζοντας μάλιστα τον Τραμπ εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
0: Καλοί πάντως διαπραγματευτές είναι οι Ιρανοί. Έχουν αποδειχθεί πολύ ικανοί.
1: Ιδιαίτερα όταν από αυτό τον πόλεμο προέκυψε ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα για τα στενά του. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαφνικά είναι θέμα συζητήσεως. Ποιος θα το ελέγχει, αν δεν υπάρχουν διόδια κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κερδίσαν οι Ιρανοί από το πουθενά.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ανέκυψε την πρώτη μέρα του πολέμου το θέμα των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε κάποιος να το έχει επισημάνει, έτσι, να το έχει προβλέψει.
1: Σίγουρο ότι το είχαν επισημάνει στον...
0: Οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Όλοι,
0: τέλος πάντων,
1: όλοι οι συμβουλοί ότι θα του είπαν τι θα κάνεις εκεί στο... Γιατί ως τώρα όλοι αυτοί οι προηγούμενοι υπουργοί...
0: Δεν
1: το κάνανε. Θα το κάνεις εσύ. Και ο Τραμπ είπε, μα έχω εγώ τον Νετανιάχου που μου λέει σε μια εβδομάδα έχει πέσει κυβέρνηση. Οπότε τι μου λέτε εσείς. Και επίσης η συμφωνία αυτή λέει, σου θυμίζω, για πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν σαν οικονομική αποζημίωση στο Ιράν, την άρση των οικονομικών κυρώσεων. Έλεγε και κάτι για το ουράνιο, το οποίο όμως από ό,τι ακούμε έχει γίνει, λέει, ραδιενεργό και δεν πρωτοπλησιάζει κανένας, που είναι πολύ βολική, ας πούμε, αυτή για, πολύ απάντηση
0: εκδοχή,
1: για τους Αμερικάνους, οι οποίοι λέγονται ότι θα πρέπει να πάμε να το πάρουμε κτλ. Πάντως έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν βρίσκονται πόσο, 5 μήνες, πόσο είναι αυτή κάτω από το
0: Φεβρουάριο. Ήταν την επέτειο των τυμπών, το θυμάμαι, δηλαδή, στην πορεία. 28 Φεβρουάριου.
1: Το να είναι ένα αεροπλανοφόρο 6 μήνες στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ επώδυνο, πέρα ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια του έχει στοιχήσει. Θυμίζω το Ρούσβελτ, νομίζω, ήταν το τελευταίο, το οποίο είχε μείνει πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
0: Πάνω φωτιά οι ναύτες.
1: Πηγαίναν οι ναύτες και βάζανε πουλόβερ μέσα στις τουαλέτες για να καταστρέψουν το
0: πτωσίο. Όχι, αυτό που ήρθε η φωτιά. Σούπα, δεν θυμάμαι αυτό, ήταν. Αλλά του βάλουν φωτιά στο πλυντήρια.
1: Του βάλαν φωτιά, δηλαδή βρισκόντουσαν, είχαν να βγουν έξω 6 μήνες και 7 μήνες και καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται εκεί. Να έχει 6.000 ανθρώπου μέσα σε ένα πλοίο και να πολεμά.
0: Ναι, ναι, και βάλουν φωτιά. Γιατί ναι, αποδείχθηκε ότι ήταν δόλιο φθορά, δηλαδή, αυτό από τους ίδιους τους ναύτες.
1: Με το θέμα με τα πατίνια δεν έχει σχέση.
0: Δεν έχω σχέση, όχι.
1: Ούτε το Υπουργείο σου. Γιατί θυμάμαι ότι.
0: Α, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης όμως δεν είχε πει κάτι γι' αυτό.
1: Γιατί διαβάζω ότι σήμερα θα περάσει ο νόμος.
0: Καλά
1: θα
0: κάνουν.
1: Βέβαια. Που θα, τα ηλεκτρικά πατίνια δεν μπορεί να τα νοικιάσει αν είσαι κάτω από 17. Θα χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν θα μπορούν να μπουν σε δρόμους που έχουν όριο κυκλοφορίας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Προφανώς θα πρέπει να φοράς κράνος.
0: Πάντως είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, και επειδή λόγω της δουλειάς το παρακολουθούμε το πόσο συχνά έχει ατυχήματα με τα πιτσιρίκια, δηλαδή μπορεί ευχάριστο είναι να οδηγάς ένα πατίνι με μοτεράκι. Δηλαδή, αν δεν βάλω τον εαυτό μου στη θέση του, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερά επικίνδυνο.
1: 150 λέει έφηβοι και παιδιά τραυματίστηκαν από πατίνια το 2000.
0: Ναι, και εντάξει, και είναι πολλά που σκοτώθηκαν κιόλας. Οπότε καλύτερα να τα φυλαγόμαστε.
1: Γιάννη Σουλιώτσα,
0: καλά, γεια.
1: Όσο εδώ ήταν, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδός βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δαστικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επταλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα ο Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ στην Κέρκυρα, απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτευση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλά και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενατορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενατορμούς παραμένουν ανοιχτά για την διέλευση εμπορικών πλοίων. Εν τω μεταξύ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνη μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Τέλος η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενώ για τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης της ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στο μέσον της εβδομάδος είμαστε 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, να είστε καλά. Ζέστη πολύ σήμερα, προσοχή, θα προσομοιάζει η κατάσταση στον καιρό με την ημέρα όπου είχαμε την φωτιά στο μάτι, έτσι δήλωσε και ο κύριος Τουρνάς. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, προσοχή και κυρίως για όλες και για όλες σας που έχετε τα σχετικά καρδιαγγειακά αλλά και βεβαίως αναπνευστικά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να καταπονήσετε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να κάνετε σήμερα κάτι. Χαλαρά εδώ παρέα με το ραδιόφωνο του Sky, με όλες τις εκπομπές του και με όλους τους αγαπημένους σας στα μικρόφωνα. Θα περάσει η μέρα με, με λίγες δουλειές, με έτσι το πρωί πριν φτάσει για τα καλά η θερμοκρασία, έτσι κάποιες δουλειές και στο σπίτι, κάποιο μαγείρευμα, ελαφρά γεύματα, μπόλικα νερά, δροσιά και βεβαίως θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αύριο λέει θα είναι και ακόμα καλύτερα και την Παρασκευή. Όπως είναι πάντως για σήμερα, μεγάλη προσοχή και βεβαίως να σεβαστούμε και όλους τους εργαζόμενους εκείνη τις ώρες της πολύς πολύς έντονης ζέστης και των θερμοκρασιών οι οποίες θα είναι πολύ υψηλές. Και θυμίζω και επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κ. Τουρνάς εχθές, ότι προσομοιάζει οι καιρικές συνθήκες με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε στην φωτιά στο μάτι. Στα υπόλοιπα βεβαίως, με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα γύρω από τον καύσωνα, με τις αίθουσες και με τους χώρους οι οποίοι οι Δήμοι φροντίζουν να έχουν ανοιχτούς για όλες και για όλους εσάς όπου θέλετε μια ανάσα δροσιάς κοντά στο σπίτι, αν δεν έχετε κάποιο άλλον τρόπο. Προσοχή μεγάλη πως κυκλοφορούμε, κλειστά κάποιες από τις, συνήθειές σας χώρους πρασίνου για λόγους βεβαίως ασφαλείας και όλα αυτά σήμερα. Είπαμε, μέρα είναι, Τετάρτη είναι, ημέρα είναι, θα περάσει, δεν έχουμε καμία άλλη διαδικασία και ούτε χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τον εντοπισμό του Σταύρου Γεωργίου από την οικογένειά του νεκρός στο γραφείο του εκεί στην γειτονιά μας, 3 Φεβρίου, ανάμεσα από την Ιθάκης και την Τίνου. Οπότε λοιπόν αυτά έχει φτάσει ο ιατροδικαστής και έχει αναλάβει την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών της δίωξης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα υπόλοιπα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, όπου έχουμε δύο καιρούς. Είπαμε, προχθές ήταν η Δράμα, χθες ήταν η Κέρκυρα, με έντονη βροχόπτωση. Τα μπουρίνια τα οποία έρχονται μετά από αυτή την πολύ πολύ έτσι, ζέστη. Και πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και για σήμερα σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ΗΠΑ και το Ιράν και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση, να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκαν ακόμη η νύχτα οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Ιράν και εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχαμε από την κεντρική διοίκηση. Μέσα σε μόλις μία ώρα οι αμερικανικές λέει δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστοιχα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις, αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όλα αυτά στη συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση για ακόμη μία νύχτα, δέκατη νύχτα κατά σειρά, με επιθέσεις της Αμερικής προς το Ιράν και όλα βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές του πετρελαίου, με την αύξηση των τιμών, με την ενέργεια και ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, με ένα κρηκτικό κοκτέιλ στην αγορά. Ενέργειες που πυροδοτεί αυξήσεις, όλα αυτά με αφορμή και φυσικά με αιτία αυτήν τη συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση. Ένα πακέτο 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις ανακοινώσεις χθες της κυβέρνησης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την πενταετία 2026-2030. Τα ακούσουμε τα σχετικά. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη αναμένουμε και άλλες εξελίξεις. Φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Προφανώς για την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Προφανώς δεν μπορεί να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ κατά από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και βεβαίως και μετά την ανεξαρτητοποίηση πιθανότητα και της κυρίας Όλας Γεροβασίλη. Φαίνεται λοιπόν πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα φτάνει να αριθμεί τους 10 μεταβίας βουλευτές. Η κυρία των Εχοληπτών είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Χαρά μας και τιμή μας. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ενώνει το χθες με το σήμερα και θυμίζοντας βεβαίως τραγούδια από ανθρώπους που έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτή την πορεία τους. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης. Το 210-48-00-170-174. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος το έχει στείλει από τις 5 παρδέρδο, διότι η μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Τάκη είναι ρεπό και η πρώτη βουτιά. Παραδοσιακά ο Τάκης κάνει την πρώτη του βουτιά, όπως μας λέει, στην αεροπορική βάση του Αγίου Ανδρέα στην Αττική, από πιτσιρίκο σε όλα αυτά. Τώρα λίγο μεγαλύτερο έχει κάτι παραπάνω. Τάκη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Και στη συνέχεια, όπως πάντα και όπως μας ξέρετε και μας έχετε συνηθίσει, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, οι ειδήσεις και αναλυτικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ, όπως καθημερινά παρουσιάζονται και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον ζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο σημείο έχει μεταβεί και η ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευδιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 για αρκετές επίσης περιοχές της περιοτικής και της νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν το 41 με 42 βαθμούς και τοπικά 43, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει το 40 με 41 βαθμούς επίπεδος, βρίσκεται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι και 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο τώρα αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτική υπαύση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Η Αποτροπή Κινδύνου Εκδήλωση Δασική Πυρκαγιά από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεωτέρα απαγορεύεται η είσοδο και παραμονή επισκεπτών, καθώ και η διέλευση οχημάτων στου λόφου του Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επτάλεσει φιλία είναι και σήμερα ανοιχτέ, μέσα από τι 9 το πρωί και τι 9 η ώρα το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για του πολίτε. Αναλυτικά αυτέ οι αίθουσε και οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου, θέρμιξη στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό και το φαράγγι της Αμαριάς λόγω επίσης των υψηλών θερμοκρασιών. Εντάξει, στην Κέρκυρα, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια αλλά και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα όμως τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Περισβεστική αλλά και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία που δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 και 4 ώρα ανατολικής ακτής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έμπλεξαν, σύμφωνα με τη CENTCOM, ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστηκα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων αυτών είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο εμπόριο αλλά και την ενεργειακή μεταφορά. Η ΣΕΤΚΟΜ πάλι υποστηρίξει ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη θαλάσσια αυτή η διεθνή οδό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αυτές έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Παρόλες αυτές τις εντάσεις, η ΕΝΤΚΟΜ και η Αμερικανική διοίκηση υποστηρίζουν τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Και όπως σημειώνουν, από τις αρχές του Μαΐου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση για τη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων. Το Ιράν πάντως εχθές ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλέξουν την περιοχή του όρους Πικάξ του πυρηνικού οχυρού του Ιράν πολύ σύντομα. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση στο Οδείο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα διατεθούν πόροι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ψηφιακή μετάβαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, του στεγαστικού αλλά και σε υποδομές. Από το πακέτο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 5,8 θα διατεθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης, κινητοποιούνται διπλάσιοι πόροι σε σχέση με την περίοδο του 2021-2025, προθέτοντας ότι το κράτος εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και τους επιστρέφει για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που ψηφίστηκε τελικά εχθές το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύεται την πώληση και εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Το ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ, κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Χρονικό περιθώριο και την Παρασκευή έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις φορολογικές τους δηλώσεις. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους διαπιστώνουν ανακρίβειες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει πριν να ενεργοποιηθούν οι εκτεταμένοι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εύσημα στην Ελλάδα, προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δίνει μέσω του εκπροσώπου του State Department, χαρακτηρίζοντας την χώρα μας ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ακόμη και όταν άλλες χώρες εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της απειλής. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου εχθές, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς, όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία της ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε εχθές ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Ελλαμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και πήρε αναβολή και προθεσμία μέχρι την 5η αύριο δηλαδή. συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μηνός φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με κατοίκους περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κατοικοί. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές Τρίτη στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από την Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε εχθές και από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Δυναμικό ξεκίνημα επιχείρησε ο Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός Βρετανίας, εστιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του σε μέτωπα όπως εκείνα της ακρίβειας, της στέγασης αλλά και των κοινωνικών παροχών. Ενδεικτικά, εχθές ανακοίνωσε ο ίδιος ότι πρόκειται να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Σγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Η αποχώρησή του αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ελληνικής προέλευσης. Το ένσημο που εργάζεται για τη μακροζωή μας εντοπίστηκε. Και εντοπίστηκε λοιπόν σε ανακάλυψη λοιπόν ενός έως σήμερα άγνωστου μοριακού μηχανισμού που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωή. Προχώρησε ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ειδικότερα λοιπόν η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την κυρία Αγγελική Σωτηρίου και τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, αποκάλυψε τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου, παρακαλώ, πολύ ενζήμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης. Ο μηχανισμός αυτός αποδεικνύεται καθοριστικός για τη διατήρηση των νοητικών μας αλλά και κινητικών ικανοτήτων μας κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και τίσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επισήμως ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Βόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία. Και 3 στα ραδιόφωνα σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση και ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε με την κατάσταση σήμερα στα καιρικά και σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού. Τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα Τετάρτη για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη με όλα αυτά τα στοιχεία και αμέσως μετά τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Τουρνά, ο οποίος υπενθυμίζω λέει ότι οι σημερινές καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε την ημέρα της πυρκαγιάς, της δολοφονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ιμητό. Εδώ λοιπόν αύριο με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρίαση που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και υδροφόρες, οχήματα θελοντικών ομάδων και της πολιτικής προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηρή έλεγχη για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα βέβαια θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθόλου το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων. εργαζομένων αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
2: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.

0: Καθώς κατέρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε για να έρθει στο γραφείο των Κηφισού, υπάρχει εδώ στο τέλος του Κηφισού ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλει προσοχή στους ανθρώπους και στους οδηγούς όπου έρχεστε, προφανώς με λιγότερη ταχύτητα, γιατί υπάρχει και διακλάδος, υπάρχει και ο κλάδος εδώ, ο οποίος πάει για ΣΕΦ ή για συνέχεια στον Πειραιά. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, έχει γίνει και ένα τροχαίο. Προσοχή, έρχεται ο Άρης, οπότε λοιπόν όλα καλά. Θα τον ακούσει σήμερα κανονικά. Τρεις ώρες το πρόγραμμα με πολλά και ενδιαφέροντα οποία έχει να πει, όπως και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ΣΚΑ 100,3 και την πρωινή ζώνη. Η Αθηνά Μαράκη με ό,τι νεότερο υπάρχει, 5:30 ακριβώς, και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
2: Νεκρός εντοπίστηκε αργά χτες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνη μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33, καλημέρες, καλό πρωινό. Αγίας Μαγδαληνής, Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθένο Μάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαγδαληνή, στην Μάγδα, στην Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα. Χρόνια σας πολλά. 6 και 20 ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 43 πρώτα λεπτά. Το απόγευμα και το 1894 έχουμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξάγεται στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες, ακούστε, διανύουν η διδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943 έχουμε 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα. Πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στην Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνει τη σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος της Χούντας τότε Νίκος Σάμψον κηρύσσει την ένωση του Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια. 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνομαχικής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Μόσχα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1987, Δημητρά μου, άλλη μια τέτοια κατάσταση όπως η σημερινή, έχουμε πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας μέχρι τις 29 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 1300 επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1987. 1882 γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακίους τη μοναξία του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1947 γεννιέται σήμερα ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, ενώ σαν σήμερα το 1955 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός William Dafoe. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μύθος στερεογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1988, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πρώτες νότες. Και όπως θα καταλάβετε, σας συνηθίζουμε και σε αυτά. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1988 ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδίου, ο Τόνης Μαρούδας.

Αντώνης Μαρούδης, φεύγει το 1988, ένας επίσης από τους μεγάλους Έλληνες ποιητές μας, αλλά και από τους πολύ πολύ επιτυχημένους στιχουργούς, και αν έχει δώσει στίχους και αν έχουν γίνει τραγούδια στίχοι του, φεύγει από τη ζωή το 2018, ένας από τους πραγματικά πολύ μεγάλους, εδώ αγαπητούς, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.

βεβαίως ο Άγιος Φεβρουάριος, ίσως τα πήγαινε μπροστά, Δήμος Μούτσης, και σαν σήμερα, για έτσι είναι και πολύ ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, το θυμάμαι χρόνια εδώ, Θήμιος Καλαμούκης το παίζε πολύ, για βάλει να ακούσουμε. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται η Δέσποινα Βανδύ, έτσι λίγο καλοκαιράκι, λίγο θάλασσα.

0: εδώ είμαστε. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου στη βροχερή Νέα Υόρκη. Καλοκαιράκι, αλλά βροχερή Νέα Υόρκη. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό, να σε καλά. Καλημέρα Λάβρα από το Βόπρωτο. Καλημέρα Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Εδώ όλοι οι φίλοι μέσω του διαδικτύου που ενωνόμεθα και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Έτσι, το καλοκαίρι μας, εδώ στο καλοκαίρι του 2026. Και αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε από εχθές πολύ έντονα και στην Αττική και στην Αθήνα μας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα επαναλαμβάνω, οι καιρικές συνθήκες για Αττική, μεγάλη προσοχή, δεν κάνουμε τίποτα. Καρτίστε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν και κάτι. Δεν έλεγε επειδή δεν πρόκειται να συμβεί και τίποτα. Όχι. Μέσα όλοι, κρυδαμπαρώστε τους, βάλτε τους ανεμιστήρες, βάλτε τα κλιματιστικά. Τίποτα, διότι είπαμε, η σημερινή μέρα προσομοιάζει με την ημέρα της μεγάλης καταστροφής και βεβαίως της πολύ άσχημης κατάληξης της με 100 και πλέον νεκρούς. Η σημερινή ημέρα, οι συνθήκες προσομοιάζουν με το μάτι. Ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Το πιο χειρότερο.
3: Ζέστη, ήλιος και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38. Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
2: Εμείς την παλεύουμε. Και το χειμώνα στο κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
3: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
2: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό κάργα.
3: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
3: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
5: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
6: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζορίζομαι πάρα πολύ.
7: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
8: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου. Στην Καβαλού Ετωλοακαρνανία, 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν.
0: Ραντεβού τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφο τους τόνους της αντιπαράθεσης, πατώντας σε δύο άξονες τις προγραμματικές θέσεις αλλά και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το μεγαρομαξίμου για τις τιμές ενέργειας μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη. Η Πενελόπη Γκάλιο στο σχετικό ρεπορτάζ.
9: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
10: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
9: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
11: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο.

0: μακρομένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
2: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
1: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βακοπότη.
1: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό της στίγμα με εχμές.
5: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
6: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
1: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα ή μέχρι την Παρασκευή, αν όχι την επόμενη, θα έχουμε και την ανεξαρτοποίηση και του κυρίου Φάμελου, διότι έχει ζητήσει ένα ραντεβού θεσμικά ως πρώην πρόεδρος με τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά ίσως και έχουμε και την ανεξαρτοποίηση και της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία παραμένει και είναι ακόμη αντιπρόεδρος της Βουλής, για να ακούσουμε περισσότερα χθες από τον Αντώνη Τζολέτο.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού του κύριου Φάμελου με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Θεσμικό ραντεβού, το ζήτησε ο κύριος Φάμελος για κάποια ζητήματα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ραντεβού να συμπέσει με την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη βασικά. Οπότε ναι, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και μαζί με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ από 12 βουλευτές τώρα θα γράψει 10.
7: Καλημέρες, καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Κυρία Αφροδίτη Δαβρυλίσια, καλημέρα. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι επίσης. Πάντα εδώ στην ακρόαση και με στα τηλεφωνήματα της κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ο κύριος Βασίλης από την Πεντέλη, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή νέα ζωή τώρα όπου τα πράγματα αλλάζουν. Να σε καλά, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα στην εστίαση ο Άγγελος. Κύριε Ρινέ, καλημέρα. Κύριε Κότσαρη επίσης, θερμότατες καλημέρα. Θερμότητες έτσι και αλλιώς εκεί στο φούρνο, αυτό θα έλειπε. Λες Παναγία μου να δουλεύεις σε τέτοια δουλειά. Αλλά αυτό είναι, έτσι είναι. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι εργασίες. Καλημέρα κύριε Σίσκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Ελλάς και Πασόκ τώρα ξεφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για την μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για δικλωσία, ότι μια θέλουν αναθεώρηση το άρθρο 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Δέσμευε να βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
9: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
10: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
11: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
10: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
13: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες: δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
9: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
11: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
14: Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
15: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
4: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
16: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
7: Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, λοιπόν, από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, έβαλε η τροπολογία που ψήφισε χθες το βράδυ στην Βουλή. Η νέα νομοθεσία, λοιπόν, επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση, διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στο ίδιο νομοσχέδιο, λοιπόν, που ψήφισε χθες κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Την ίδια ώρα σήμερα, για να έχετε κατά νου τι θα συμβεί στο κοινοβούλιο, θα συζητηθεί και θα τεθεί προς προσψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει πλέον ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση αυτής που τόσο κρίσιμη και απαραίτητη είναι στις μέρες μας. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή εχθές της Βουλής. Τώρα, καύσιμα και ακτοπλοϊκά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι πρατηριούχοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν εκεί πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή η ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
17: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
18: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
11: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
19: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
20: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
11: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
17: 500 ευρώ πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο. 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα.
21: Μια εβδομάδα.
17: Πάνε μια εβδομάδα.
11: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγαίνελα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
22: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, ναι, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
11: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
23: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά. Είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents. Και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
11: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
7: Στο 13 Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό. Εντάξει, θα περάσει, είπαμε, με Sky, ακούγοντας Sky ραδιόφωνο. Με Γιώργο Ψαλτή το επόμενο δίωρο. Μετά ο Άρης από τις 8 και τις 11. Πλούσιο και η θέμα, πλούσιο το τριωρό του, με πολλούς καλεσμένους και ενδιαφέροντα. Α, 8.30, μην το ξεχνάω, μην το ξεχάσω, 8.30, εδώ στον Sky η κυρία Αγαπηδάκη απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα αυτό για τους παχύσαρκους, με τα προγράμματα τα οποία έχουν διακοπεί, οι λύσεις οι οποίες θα έρχονται να βρεθούν, η λύση η οποία θα δώσει η ίδια, όλα αυτά απαντήσεις στα δικά σας ζητήματα τα οποία και ερωτήματα που στέλνετε στον Άρη. Εδώ 8.30 η κυρία Αγαπηδάκη θα δώσει απαντήσεις σε πολλά από αυτά. Και επίσης 10.30 θα ασχοληθεί ο Άρης Πρωτοσάλτης με τα ζητήματα του κέντρου των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο κλείνει των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ανάγκες, με απόψεις και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά μετά 2 ώρες ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο. Πάμε όμως στη δίκη των Τεμπών. Ένταση και αντεγκλήσεις είχαμε και χθες στη δίκη των Τεμπών με αφορμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου κατά τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Πάνος Γαροφαλιάς στο ρεπορτάζ.
0: Με πολλές εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
2: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Εσείς γιατί θίγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος. Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
0: Οι συνήγοροι υπεράσπισης, κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση, υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν τη δίκη σε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό άλλωστε κάναν και ανάλογα αιτήματα.
3: Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στη διεκδίκηση αποκάλυψης της αλήθειας, στη διεκδίκηση λογοδοσίας όλων των υπαιτίων.
0: Νέα ένταση προέκυψε κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Ηλιόπουλου.
11: Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 7-17 να διαχωριστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.
21: Κυρία Πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί.
11: Έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο.
24: Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το επεισόδιο συνεχίστηκε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
25: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προστιματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
26: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
0: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
7: Και να κλείσουμε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι ο Γιώργος τους έχει φιλοξενήσει, αλλά το κάναμε ρεπορτάζ εδώ, διότι προβλήματα στους πολίτες φαίνεται ότι δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων. Δεν κάνουν το Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίο και Δωδεκανήσου από τη δημοσίευση διαθηκών. Ναι, μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτά δεν ασχολούνται, δεν τα πιάνουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ στην Έλληνα Γαλάρη.
27: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
28: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
29: Ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
27: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
29: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού, μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
30: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ακίνητα.
27: Ωστόσο, όταν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία, μπορεί να δοθεί άδεια για να δημοσιευτεί η διαθήκη.
28: Αν κάποιος επιθυμεί τη δημοσίευση διαθήκης για σπουδαίο λόγο, μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο μέσω του συμβολιογράφου και να ζητήσει άδεια.
27: Η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και τα μέλη του Συλλόγου θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους.
7: Ναι, αυτό από το Βασαλιμάνι, καλημέρα, καλό πρωινό. Εντάξει, μωρέ, τώρα και εσύ, όλα αυτά. Όλα καλά, να είσαι καλά, να είμαστε καλά. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ρο. Του θυμίζω 8:30 απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το πρόγραμμα με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με το πάχος, για το πρόγραμμα αυτό της παχυσαρκίας. Η κυρία Αγαπηδάκη στον Άρη Πορτοσάλτε. Εμείς στις 7 στο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, ξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επέβαιναν 2 άτομα, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβει ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσικλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το Φαράκι της Αμαριάς σήμερα στην Κρήτη, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο κρίσιμη και απαραίτητη στις μέρες μας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισεγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε το μέτρο, έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ. Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0% για περίοδο 2 ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα γενώσιμα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται έως και στο 100%. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τώρα, αλήθεια, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτή την κουβέντα έκανα νωρίτερα εδώ στους συναδέλφους που τα νυχτοπούλια. Σας αρέσει αυτό το πράγμα του 40 βαθμού Κελσίου και 30 βαθμού Κελσίου το βράδυ? Αλήθεια τώρα, πέστε μου, σας αρέσει? Δηλαδή, ικανοποιείστε εσείς οι καλοκαιράκιδες που λέμε τώρα. 30 βαθμούς Κελσίου ακατέβατα το βράδυ, δηλαδή. Κατέβηκα με τη μηχανή, ρε παιδί μου. Μόνο στο ψυχικό ήταν λίγο η δροσιά που είχε δέντρα. Οι όλες άλλες περιοχές με τον μπετόν καρμπών ήμαρ των αλίμων. Α, και εδώ είχε λίγο δροσιά σήμερα. Περίεργος πώς, πρέπει να σας πω. Επειδή χθες τσακώθηκα με τον γειτονά μου, τσακώθηκα, εντάξει, ρε παιδί μου, ξαναταράξαμε, πώς το λένε, επιχειρήματα. Μου λέει, α, ωραίο το καλοκαίρι, μου λέει και λοιπά. Γι' αυτό, τι ωραίο το καλοκαίρι. Το μοναδικό καλό που έχει το καλοκαίρι είναι ότι στεγνώνουν τα ρούχα γρήγορα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν έχει ηλιακό, έχει ζεστό νερό. Αν δεν έχει ηλιακό νερό, επειδή είναι ζεστές σωλήνες, τρέχει ζεστό νερό. Αυτό είναι το καλά που είναι. Τι άλλο είναι καλό? Ο σκύλος είναι νεκρός. Δεν πάει. Πάει από το ένα σημείο στο άλλο σημείο και χάθηκε με τα πόδια αναμένα έτσι. Μπα και δροσιστεί λίγο. Και μετά, αφού ζεσταίνεται, γιατί ζεσταίνεται και το πιο μάρμαρο, το πλακάκι πάει πιο δίπλα. Και το βρέχει συνέχεια. Αν και το ζωντανό σου στέλνει το μήνυμα και είναι και καλομαθημένο. Ούτε. Εν τω μεταξύ, χθες είχα και μια συνομιλία με φίλο πρωινό της παρέας εδώ πέρα, ο οποίος κάνει διακοπές τώρα. Τυχερός είναι, μου λέει, α, μου λέει, εσύ θα καίγεστε και πλέον και εγώ είμαστε. Του λέω, εσύ που είσαι? Μου λέει, είμαι εκεί. Του λέω, ωραία, α, μου λέει, πολύ ωραία. Βέβαια, το κακό μου λέει είναι ότι στην παραλία, και στην παραλία λέει που είσαι, πάλι ζεσταίνεις. Γιατί μου λέει, πόσο να μπαίνεις στη θάλασσα? Μπαίνεις, βγαίνεις, μπαίνεις, βγαίνεις. Κάποια στιγμή μου λέει, κάθεσαι απ' έξω. Πέστε μου τώρα, εσείς, ξαναλέω, ερώτημα κρίσεως. Το λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί. Που πάει στο δρομολόγιο του. Πρωί-πρωί λέει 30 βαθμοί στην Γλυφάδα, 5:30 το πρωί. Σας αρέσει αυτό καλύτερα, που δεν ξέρεις τι άλλο να βγάλεις? Τα έχεις βγάλει όλα πλέον. Το δέρμα να βγάλεις, τελειώνουμε. Αλλά εντωμεταξύ, να ξέρετε ότι δεν είμαστε εκεί για πολλά-πολλά. Ε? Τα έχω πει εγώ πολλές φορές και στο παρελθόν. Διότι εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου ακροάτες, φυσάει πολύ. Αλίμονο, φοβόμαστε. Αυτό για σήμερα έβγαλε και μια δήλωση ο κύριος Τουρνάς, χθες ο αρμόδιος υπουργός, και είπε: τα μάτια σας 14, κάτι καταβάτες, κάτι αναβάτες, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Έρχονται λέει δυτικοί άνεμοι και θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα μάτια μας 14, εγώ λέω τώρα, κανονίστε την πορεία σας. Βέβαια, στην πορεία της ημέρας, κάποια γατόνια θα κάνουν τίποτα εργασίες πάλι εκεί πέρα και θα τρέχουν και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, το νου σας σήμερα, το νου σας, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Τελεία. Δεν πειράζει. Ας πέσει έξω το ΑΕΠ της χώρας για σήμερα. Πλάκα-πλάκα τώρα πλέον για το ΑΕΠ της χώρας, παιδιά. Έβλεπα στοιχεία σχετικά με το τουρισμό. Τα τουριστικά έσοδα, λέει, για το πρώτο πεντάμινο της φετινής χρονιάς είναι, λέει, 1 δισεκατομμύριο πάνω από τα περισσινά έσοδα. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα επίσημα στοιχεία. Μπράβο, το πρώτο πεντάμινο είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου οι εισπράξεις, λέει, από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια έναντι 4,2 την ίδια περίοδο του 25. Αυξημένες, λέει, και οι πληρωμές των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό, δηλαδή οι συμπατριώτες που πάνε στο εξωτερικό διακοπές, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, περίπου, λέει, 150 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 25. Εν τω μεταξύ, το λέω έτσι, το λέω και αλλιώς, με αφορμή τώρα τα δικά μας, τη ζέστη, τον καύσωνα, που εντάξει, εμείς τώρα 3 μέρες, 4 μέρες, πόσες μέρες έχει ζέστη? Όπως σκέψου και τους ξαναλέω, τους Γάλλους που εκεί δεν έχουν και air condition, τι σπίτια έχουν, πώς είναι η κατάσταση κλπ. Τους Ισπανούς, τους Σέρμους. Εμείς εδώ 4 μέρες και θα βγάλουμε το δέρμα μας σε λίγο. Αλλά βάλτε μέσα στο παιχνίδι του τουρισμού και αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, συμβαίνουν τώρα στα αεροδρόμια. Πάλι μου λέγανε χθες, κάπου νομίζω ότι είχε κάποιο ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα, για ωριές, τουλάχιστον ωριές καθυστερήσεις, είτε στην αναχώρηση είτε στην άφιξη κάποιων πτήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι καταγράφονται σχεδόν, λέει, 5.000 πτήσεις την ημέρα ή περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 5.000 πτήσεις. Η χώρα, λέει, που έχει ακόμα περισσότερες πτήσεις, αλλά όμως έχει καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό κλπ, είναι οι Βρυξέλλες. Μπρυζέλ! Όπου εκεί, λέει, είναι λίγο παραπάνω, 5.300. Και εκεί δεν έχουν, λέει, καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, εκεί έχουν άλλο μηχανισμό. Εδώ οι δικοί μας οι έρμοι, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, και κάπου διάβαζα ένα αφιέρωμα της Καθημερινής που έλεγε ότι νομίζω μια μισή ώρα τόσο αντέχουν να βλέπουν την οθόνη και να ελέγχουν τις πτήσεις οι οποίες είτε περνούν πάνω από το FIR Αθηνών, είτε πρέπει να προσγειωθούν. Κάπου πρέπει να προσγειωθούν, γιατί έχουν ένα προγραμματισμό να πάνε στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κάρπαθο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τα σχετικά. Μια μισή ώρα μετά, λέει, έχουν γίνει το κεφάλι τους κουρούμπελο, βγαίνουν έξω, κάθονται, λέει, κάνα τέταρτο 20 λεπτά να πάρουν τα ίσα τους, να ισιώσει λίγο το σύστημα και ξαναμπαίνουν μέσα για να κάνουν βάρδια. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε αεροδρόμια καθυστερήσεις, έχουμε πει για τις υποδομές στα λιμάνια, μην αρχίσω πρωί, δεν είναι τώρα, δεν είμαστε της Μπουρμπούρας, αλλά το έχουμε για αυτό το ζήτημα. Μία πάνω στα βόρεια, έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους που γίνονται για τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν. Α, στα αεροδρόμια θυμίζω ότι έχουμε και το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, που και αυτό, λέει, κάνει ουρές επί ουρών για να φύγουν ή να έρθουν. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως έρχονται οι τουρίστες, αγαπάνε Ελλάδα, ρε παιδί μου, αγαπάνε αυτό που πουλάμε. Μεταξύ μας είναι καλό το μαγαζί μας, αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, λέει σήμερα, το αυτό έχει του μπάρει τελείως το σύστημα. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα που λέει, πλέον με αφορμή την ιστορία, ρε παιδί μου, του Instagram ή γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις βρούμε ωραία παραλία ή ξέρω εγώ απομονωμένη παραλία ή τέλος πάντων ερημική περιοχή, και αμέσως τη φωτογραφίζουν και την ανεβάζουν οι άλλοι, τώρα το έχουν κόψει αυτό, λέει. Γιατί λένε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι λίγες έχουν μείνει. Προστατεύστε τις. Και διάβαζα, λέει, στη Σύφνο, την Τίνο, τη Μάνη, τα Χανιά, αλλά και πολλές άλλες περιοχές, είτε στην Ηπειρωτική Ελλάδα είτε στα νησιά μας, προσπαθούν, λέει, να μην λένε κουβέντα. Όπως επίσης, λέει, και προσπαθούν, λέει, να βρουν και μια λύση και με τα πανηγύρια. Διαβάζω σε ένα πανηγύρι, λέει, πρόσφατα, λύση στον προφήτη Ηλία στη Σύφνο, ήταν, λέει, 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες. Διότι άμα το λες μία, άμα το λες δύο, άμα το λες τρεις, αυτοί που προγραμματίζουν να έρθουν διακοπές, θα πάμε στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια ξεκινάνε στα νησιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και σου λέει, έχει ξεκινήσει νέο, λέει, σύστημα τώρα. Μην μιλάτε καθόλου, παιδιά, κρυφές παραλίες. Άμα διαβάζετε, ξέρετε, στα έντυπα, σε διαφόρων ειδών έντυπα, οι 20 μυστικές παραλίες, μια μισή ώρα από την Αθήνα γύρω-γύρω, δεν θα υπάρχει τίποτα, να ξέρετε, μόνο μυστικές δεν είναι. Δεν θα μου πεις, άμα το μάθει ένας και δεύτερος και τρίτος, τελείωσε η ιστορία. Ή θέλει πολύ, ή θέλει. Κατά τα άλλα, έχετε το νου σας, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. 1 με 5 υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών. 1 με 5. Νομίζω ότι το 1 είναι αργά, αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός. Λοιπόν, υποχρεωτική, λέει, η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα σε Αττική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από την παύση εργασιών εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση, λέει, λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κάπου καλά και νερό, δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υποψιάζουμε. Τι κάνουν και οι οδηγοί, σταματήσουν. Οι μηχανές του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επιβάλλει πρόστιμο αναεργαζόμενο 2.000 σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική παύση των εργασιών. Πρέπει να γίνει καταγγελία, υποψιάζουμε, γιατί πού να τους βρει όλους. Άρα θα την πω την κακία, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη κακία συνεχόμενη. Με μουρμούρας εγώ, δεν πειράζει. Άρα δηλαδή δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ούτε κανονικά πρέπει να δοθούν και να μοιραστούν ούτε θέματα ούτε τίποτα. Μιλάω και για τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια τα έρμα. 1 με 5. Ξαναλέω, το 1 μου φαίνεται αργά. Και το 5 νωρίς είναι. για τέτοιες θερμοκρασίες, διότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5. Πόπο 5. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία, η Λακωνία, η Έτωλο, Ακαρνανία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, το Κιλκής, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, τώρα τα λέω αυτά, μου λέγε η σύνταξη των ειδήσεων. Ω, καταιγίδα, βλέπω Θεσσαλονίκη. Να τα, να τα. Άρχισαν τα όργανα. Βλέπω σύμφωνα με τα στοιχεία 6 ώρα το πρωί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα στις 5. Τώρα βλέπω αέρα μπόλικο στη Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς Κελσίου. Και πέριξ της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, Αβραάμ, καλημέρα. Τι γίνεται στην πόλη, βρέχει? Λοιπόν, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε μπουρίνη στην Κέρκυρα. Με ισχυρούς ανέμους, αρκετή βροχή, πτώση δέντρων κλπ. Τα μάτια σας 14. Για σήμερα το απόγευμα, το έχει πει η κυρία Σούζη, στα βόρεια καταρχάς, και αύριο που είναι Πέμπτη, δόξα το μεγάλο δύναμο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία τώρα μεταξύ μας. Μην νομίζετε ότι το σπίτι θα δροσίσει. Το τούβλο έχει γίνει μέσα πύραυλος. Μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό. Εντάξει, μιλάω, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό και μου λέει και το εξής. Μου λέει, Ψάλτη, πόσα χρόνια είναι το σπίτι σου? Του λέω 22. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ. Τα δομικά στοιχεία, λέει, του σπιτιού, είτε λέει το μπετόν, είτε πολύ περισσότερα τα τούβλα, τραβάνε ζόρι. Του λέω, τι εννοείς ακριβώς? Μου λέει, αυτό το ζέστη κρύο, ειδικά το καλοκαίρι, λέει, που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ζόρικα όσον αφορά τις θερμοκρασίες σε σχέση με το παρελθόν. Όχι και το παρελθόν δεν είχαμε, είχαμε και στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ευμετάβλητα φαινόμενα κλπ. Μην νομίζεις, μου λέει, ότι δεν αφήνει και κάτι κάθε είτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, είτε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι. Του λέω, και τι να κάνω, ακούω την ουρά μου εγώ, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω? Μου λέτε, δεν το λέω, μου λέει, για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί κάπου διαβάζω για θερμικές λυσίδες και αυτά και εκείνα. Μου λέει, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, μου λέει. Άμα, μου λέει, δεις και τίποτα ψιλορογμές και λοιπά, να ξέρεις, λέει, σε κάποια σημεία είναι, μου λέει, και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν, έτσι μου το είπε χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα τα τούβλα, μου λέει. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Όλα τα είχαμε, αυτά μας μάναναν. Εν τω μεταξύ, λέω, όλα τα είχαμε, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? 90 ψηλό κουμπάει, τα 92 δολάρια το Brent. Να τα, έχει 1% άνοδο. Μα δεν ξεκίνησε η μέρα. Στην Ανατολή, και το αμερικανικό είναι στα 85. Το φυσικό αέριο που είναι, πω, κουμπάει τα 60. Ωραία, θα κλάψουν μανούλες, σας το λέω, να το ξέρετε. Αλλά προς το παρόν κάνουμε μπάνια. Εμείς έχουμε τουρισμό. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Περπατάμε σε παράλληλους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενδέκατη νύχτα νέων βομβαρδισμών. Όπα, πέσαν όλα κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω πει ακόμα το αγιολόγιο και το είχα αφήσει ανοιχτό, καταλάβατε. Ενδέκατη μέρα, λοιπόν, βομβαρδισμών. Και ενώ χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν ρεπορτάζ για περίπου 100, λέει, Αμερικανούς στρατιώτες τραυματίες, δεν μιλάω για τους νεκρούς, νεότερα στοιχεία μιλάνε για πολύ περισσότερους τραυματίες από τα χτυπήματα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην περίπτωση αυτών των εκατέρωθεν χτυπημάτων, λόγω του πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρεις πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται και βεβαίως της προπαγάνδας η οποία υπάρχει. Η αμερικανική πλευρά πάντως, ο κύριος Χέξεθ, διαβάζω ότι μέχρι τώρα, λέει, ο πόλεμος έχει κοστίσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, ψέματα, που να ξέρει κανείς. Και ζητάει, λέει, επισήμως καμιά 80 ακόμα από την γερουσία, λέει, και το Κογκρέσο, για να συνεχιστούν τα χτυπήματα στην Τεχεράνη. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, και όπως υπογραμμίζεται σήμερα, η τέλεια καταιγίδα, λέει, για τις ανατιμήσεις. σε καύσιμα και ρεύμα. Ποιοι είναι, λέει, οι τρεις λόγοι οι οποίοι θα σπρώξουν πιο πάνω τις τιμές. Εν τω μεταξύ, αν αυξηθούν τα καύσιμα και το ρεύμα, θα αυξηθούν και όλα τα άλλα. Διότι τα καύσιμα είναι η αλυσίδα για ό,τι μπορεί να βάλει κανείς. Το ρεύμα είναι αλυσίδα για παραγωγή προϊόντων, για, πώς το λένε, για την κατανάλωση του ρεύματος, εμείς που πληρώνουμε κλπ. Οπότε όλα οδεύουν σε λεωφόρους πάλι. Μέχρι ότου ελπίζουμε όλοι να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια εκεχηρία. Θα είναι δεκαήμερη, θα είναι παραπάνω. Τα κάνει όλα αυτά γιατί το έκανε και στο παρελθόν και θέλει να δείξει ότι πετυχαίνει κάτι, παρά το γεγονός ότι όλα όσα είπε προσφάτως στην ομιλία του για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές θα διαφοροποιήσουν τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει. Να, σημαίνει πρώτο θέμα τώρα, το CNN χτυπάει και λέει ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, λέει ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει, λέει, 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, ψέματα, πιο πάνω, πιο κάτω, αλλά ζητάει, λέει, και άλλα χρήματα. Το Πεντάγωνο, λέει, δεν έχει συμπεριλάβει σε εκτιμήσεις του το κόστος ανοικοδόμησης των βάσεων, το οποίο έχουν δεχθεί επίθεση, λέει, από το Ιράν. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα λίγα, τα μεγάλα, τα πολλά κλπ. Κλπ. Χθες εντωμεταξύ είχαμε, λέει, και την παρουσίαση του Traffic Commander, κυρίες και κύριοι. Θα είναι το έξυπνο σύστημα κατά του μποτιλιαρίσματος. Εντωμεταξύ, μεταξύ μας το λέω, γιατί άκουσα κάτι, θα έχουν από πάνω κάτι drones, κάτι κάτω, κάτι ειδικές δυνάμεις, κάτι αυτά κλπ. Παιδιά, άμα δεν μειωθούν τα αυτοκίνητα. Τώρα σοβαρά σας το λέω. Εχθές πάντως ήταν η πρώτη μέρα που ανέβηκα κατά τις 11 το ποτάμι, μέσα στη ζέστη εκεί στη Φιλαδέλφια. 78 βαθμούς Κελσίου είχε η άσφαλτος, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, μάλλον λόγω της ζέστης την γλιτώσαμε χθες. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει, καταργεί το ΦΠΑ στο ρεύμα. 45 λίρες φθηνότερο λογαριασμό θα πληρώνουν, λέει, τα νοικοκυριά. Προσπαθεί να κάνει κάποιες κινήσεις ο νέος πρωθυπουργός. Διότι το κλίμα, λέει, δεν είναι και πάρα πολύ καλό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τίτλοι, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιούρ Οζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 6 και 34. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στον Sky 100,3, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση. Και όλα έρχονται στον κεντρικό υπολογιστή που έχω εδώ μπροστά μου, στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην παραγωγή με τα ηχητικά, που χλωμό το βλέπω να τα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάντης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Θυμίζω ότι έχουμε και την Κυριακή ραντεβού. 10 με 12 το πρωί, έτσι. Στον τρίτο καφέ για μας. Α, κάνουμε μια κουβέντα, έχουμε και πολύ ωραία πράγματα επιλέξει ήδη για να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα, όπως σημαίνει πάντοτε στον Sky 100,3. Λοιπόν, 6 και 20 ανέτειλε ο ήλιος. Έχουμε χάσει ένα τεταρτάκι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Πρωί-πρωί βλέπω τηλεοπτικές κάμερες στημένες σε κάτι παραλίες και κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Εντάξει, τη ηλικία μου είναι, να ξέρετε. Τι να κάνουν. Στον άλυμο βλέπω ένας γδύνεται εκεί. Τι να κάνει και τόσο έρμος. Μη γελάς, δεν εκδίνεται. Άλλοι έχουν μπει μέσα κανονικά και είναι και στα βαθιά. Α, σαν σου λέω εγώ, σειρά μου είναι αυτοί όλοι. Εντάξει, για χαρά. Και τα Περιστέρια παρέα εκεί, να ξέρετε. Όχι μόνο τα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιά, αλλά πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, τη Μαρκέλα και τον Μάρκελο. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1987, πω φαντάρος ήμουνα. Λοιπόν, πρωτοφανής καύσων πλήττει την Ελλάδα, Δήμητρα, μέχρι λέει τις 29 Ιουλίου, σήμερα σας θυμίζω ότι έχουμε 22, δηλαδή για 7 μέρες, η θερμοκρασία ήταν σταθερά, λέει, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, το θυμάστε, το 87, δεν το θυμάσαι, βέβαια, είναι μπέμπες τότε. 1300 η επίσημη εκτίμηση των ανθρώπων οι οποίοι μας χαιρέτησαν τότε. Στην Αθήνα, λέει, ήταν 1120, κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, 1987, 40, όχι 40, 39, αφού είναι 26, καλά δεν λέω, 87, 97, 7, 17, είναι καλά λέω, 39 χρόνια. Παιδιά, ήμουν Σαντορίνη φαντάρος, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Έπαιρνα εγώ στην Αθήνα, στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου τηλέφωνο τότε. Μου λέγανε, σκάσαμε εσείς. Τι λένε, λέω, τι σκάσανε. Καλά, βέβαια, ήμουν και πιτσιρικά, δεν καταλάβαινα. Και τα, σαν τουζένια μου τότε, κατάλαβε τώρα, Δημητρούλα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτά, σαν σήμερα. Τώρα, το 43 λέει σαν σήμερα, 1943. Πάνω λέει από 200.000 λαού στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα κάνουν, λέει, μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν, λέει, στη Βουλγαρία όλη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. Μάλιστα έχει και επεισόδια και 100 διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, λέει, τον Χίτλερ να αναστείλει τη συγκεκριμένη απόφαση επαόριστον, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα. Σαν σήμερα βλέπω γενέθλια η κυρία Δέσποινα Βανδύ, δεν λέμε ηλικία. Μικρή τη βλέπω την κυρία Βανδύ, μπράβο της. Σαν σήμερα φεύγει ο Τόνης Μαρούδας, είναι φίλος μου, φίλος του Ιωσήφ, φίλος μου. Ο ποιος άλλος είναι, και ο Μάνος Ελευθερίου. Τι καταπληκτικός άνθρωπος ο Μάνος Ελευθερίου. Τον είχα γνωρίσει, λοιπόν, Συριανός, ε. Όπα, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Α, απάντησες, Ιωσήφακο, καλημέρα. Λοιπόν, τι ωραίος άνθρωπος ο Μάνος Ελευθερίου. Ποιητής, τυχουργός και πεζογράφος. Ξαναλέω, Συριανός. Ήδη στον Παρόδο, δεν το έχουμε πει αυτό, μας έχει φάει η καθημερινότητα. Αυτή η υπέροχη Σύρος, δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Γενικά το νησί δεν είναι μόνο η Ερμούπολη. Τι όμορφος τόπος. 200 χρόνια η Ερμούπολη, από την ίδρυσή της, παρακαλώ πάρα πολύ. Έγιναν τουλάχιστον, δεν παρακολουθώ με τα προσοχής, μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι κούκλα, παιδιά. Η Ερμούπολη είναι κούκλα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εγώ είμαι επισκέπτης, σωστό είναι αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Μόλι τη σημασία της λέξης κούκλα.
Όπως και έχουμε και άλλα ωραία νησιά, δεν το κουβεντιάζω, αλλά απλώς τώρα με αφορμή τώρα αυτό που είπαμε νωρίτερα. Επισήμως στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο λέει κυρίες και κύριοι Μαρίας Μαγδαληνής Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρκέλης. Α, είναι αποτυχίο, ε. Πολλά ονόματα χιώτικα γιορτάζουν σήμερα. Και Μενελάου Οσίου του Αβά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε όσους έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα σας εύχομαι. Επίσης μου λέτε διάφοροι στα μηνύματά σας ότι ρε Συψάλτη, τι να κάνουμε σήμερα να πάμε για δουλειά που κάνει ζέστη. Θα πάτε προφανώς, αλλά πρέπει να έχετε πάλι το μπουκάλι το νερό μαζί σας. Θα φοράτε κάτι που να μην είναι μαύρο και λοιπά, ανοιχτόχρωμα. Όσο πιο ελαφριά ρούχα γίνεται, κάνα παρασόλι κλασικά. Ομπρέλα δεν πειράζει, παιδιά. Θα σας πούνε ότι την κουβαλάς την τρέλα, αλλά πάρτε ένα καπέλο. Αν πάτε, αν κυκλοφορείτε.

και με βάση, λέει, την θερμική τους άνεση να εντοπίζουν τα πιο δροσερά σημεία της πόλης, μάλιστα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης σελίδας, επικεντρώνεται, λέει, στο κέντρο της Αθήνας και βασίζεται, λέει, σε βιωματικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι περπατούν, εργάζονται και μετακινούνται καθημερινά στην πόλη. Στην πρώτη φάση συνέβαλαν εθελοντές και εθελόντριες της Greenpeace, του WWF Ελλάς κλπ. Λοιπόν, και μπήκα μέσα στο χάρτη, κυρίες και κύριοι, το συγκεκριμένο. Αύριο το πρωί ελπίζω να έχουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό θέλει τη συμμετοχή των πολιτών. Θα μου πεις, και τι να κάνουμε, κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου ψάλτη να σταματάμε και να ενεργοποιούμε και να κάνουμε δουλίτσα για αυτό το... Ναι, δεν κακό. Μεταξύ μας θα το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα έρθει η λύση από πάνω. Ε? Όπως και λέει και τέλος πάντων μια ψυχή, απετακάτω είναι η ιστορία, δεν απεταπάνω. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Αν λοιπόν βρίσκετε και έχετε μέρη εκεί στην περιοχή σας, εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, στο λεκανοπέδιο που είναι ζεστό έτσι κι αλλιώς, κάντε μια καλή κίνηση. Cool Roots και GR. Τώρα, τι έγινε χθες με τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν, μπορείτε να μου πείτε. Αλήθεια, δεν είμαι ειδικός, άσχετος είμαι, αλλά άκουσα σε φυσικό ήχο αυτόν ο οποίος κατέγραφε με το κινητό του τη σύγκρουση ενός επιβατικού οχηματαγωγού με το... με ένα... πώς το λένε, που ήταν μόνο με οχήματα. Ρο-ρο, έτσι δεν λέγονται αυτά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε, αλήθεια, πώς γίνεται με τα σύγχρονα μέσα που έχουν τα πλοία να μην βλέπει το ένα το άλλο, μέρα, όχι με νύχτα. Πες νύχτα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ δεν έβλεπα καλά, είχε ομίγλη και λοιπά. Και να πάει το ένα να χτυπήσει τη μούρη με μούρη το άλλο. Εν τω μεταξύ το ρόρο είχε μέσα λέει και φορτηγά τα οποία μετέφεραν κάτι οξυγόνα και λοιπά. Δηλαδή είναι να μην σου κάτσει καμία στραβή. Εν το άλλο με το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη χθες το πρωί. Ένας 60χρονος ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει και μια ιστορία. Με βάση αυτά που λέει το αστυνομικό δελτίο, με ένα μαχαίρι πήγε και χτύπησε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Να ξέρετε ότι το θέμα αυτό έπαιξε αρκετά ψηλά στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Στα καλά καθόμενα οι άνθρωποι περιμέναν να μπουν στην Ακρόπολη και εμφανίστηκε κάποιος από το πουθενά, κραδένοντας ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε δύο ανθρώπους. Τη γυναίκα λίγο πιο ελαφρά, ο άντρας λέει ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει τη γυναίκα λίγο πιο σοβαρά, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα βγήκε, ο άντρας το μεταφέρανε λύση στο ΚΑΤ μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο πρώτο νοσοκομείο. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Και τι να κάνουμε, θα μου πεις, κοιτάμε δεξιά αριστερά. Ξέρω εγώ, τι να σας πω κι εγώ. Αλλά είναι συγκλονιστικό και το θέμα αυτό το άλλο. Και το πλοίο, ξαναλέω, προφανώς, γιατί έμαθα ότι πήγε, λέει, ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος για να διαπιστώσει, για να γίνουν και σχετικές έρευνες του πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αλλά από την άλλη μεριά, ξαναλέω, και το άλλο θέμα που το θεωρώ πολύ σοβαρό. Να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια καλή είδηση. Αύριο, 23 του μηνός, επισήμως εγκαινιάζεται, θα παραδοθεί την Παρασκευή 24, πλήρως ο περίφημος Ε65, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θα μπαίνεις Λαμία και θα φτάνεις Γρεβενά. Έχετε πάει από εκεί. Σας έχω πει καταπληκτικό, είχα πάει όταν ήταν μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι. Ελλάδα, ολέ. Μπροστά και πίσω δεν υπήρχε δρόμος. Αλλά ξαφνικά εκεί που πήγαινε στα χωράφια, ξαφνικά έπεφτε μπροστά σου μια λεωφόρο. Και αφού τελείωνε η λεωφόρος, ξανά έπεφτε στα χωράφια. Ήτανε περίοδος κορονοϊού και πήγαινα το γιο μου φαντάρο, παιδιά. Γέλαγαν και οι πέτρες. Όταν σας λέω γελάγαμε και οι πέτρες, για αυτό το οποίο υπήρχε εκεί ο περίφημος Ε65, επιτέλους θα δοθεί στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Ξαναλέω, νομίζω σε 1 ώρα και 45 λεπτά από τη Λαμία θα είσαι στα Γρεβενά, δηλαδή θα είσαι στην Εγνατία οδό. Πηγαίνοντας αριστερά προς τα Γιάννενα ή την Ιγουμενίτσα, δεξιά όπου θέλεις. Μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία.
Κλείνοντας, πριν πάμε σε

0: διαφημίσει, γιατί μετά έχουμε να βρούμε τον κύριο Κεραμιτζόγλου, έχει να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μαθαίνω ότι η Ένωση Πυροσβεστών Αττικής θα προσφύγει, λέει, στην Εισαγγελία Αθηνών για να υπάρξει, λέει, προστασία από τα συνεχιζόμενα περιστατικά επιθέσεων από Ρωμά, κυρίως, λέει, στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, την ώρα, λέει, εκτέλεσης των καθηκόντων των πυροσβεστών. Δηλαδή, πάνε οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά και μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα στη ζέστη, τη φωτιά, τις, με αυτό, τους κινδύνους κλπ, έχουν, λέει, και το μυαλό τους να αντιμετωπίσουν επιθέσεις από Ρωμά. Γιατί, παιδιά? Σας θυμίζω ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαμε και στην υποδομή του προαστιακού σε κάποιες από εκείνες τις περιοχές, που μπαίνανε και κλέβανε οικόπεδα, καλώδια και οικόπεδα. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω, λέει, ότι ετοιμάζεται η υποδομή, τυχείο δηλαδή, δεξιά και αριστερά, Θριάσιο, Ζευγολατιό και Θήβα, που θα είναι 7-8 μέτρα ψηλή, για να μην έχουμε ντράβαλα με να μπαίνουν μέσα να κόβουν καλώδια κλπ. Δηλαδή, θα κοστίζει τώρα στο ελληνικό κράτος να φτιάξει υποδομή για να αντιμετωπιστούν τα γνωστά και μη εξαιρετικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας, της ετήσιας ξεχωριστής, μοναδικής συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, αφιέρωμα Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει και δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το ραντεβού μας στο Καλλιμάρμαρο, κλασικό σημείο ραντεβού. Συμμετέχουν αφελοκερδώς για μια συναυλία που, επαναλαμβάνω, προετοιμάζεται ήδη. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλετε εν ώψη αυτού του μεγάλου μας ετήσιου ραντεβού. Τα έσοδα της συναυλίας για αγορά δεδρυλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: We'll be right back. Λοιπόν, πληροφορίες από αγροτές, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ο φίλος μου ο Παπαθανάσης μου λέει 22 βαθμούς στην Κομωτινή. Πάρα πολύ ωραία. Η Κατερίνα αλλά και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει ψιλοψυχαλίζει, αλλά δεν τη λες και βροχή αυτή. Αυτό τώρα γύρω στις 6 και 20. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αλλά προφανώς μάλλον σπρώχνει προς τα κάτω τη θερμοκρασία. Υποψιάζουμε δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπω. Α, όχι, τώρα το μάζεψε. Τώρα τα νεότερα στοιχεία πριν από ένα τέταρτο τον έκοψε τον αέρα, τελείωσε τον μπουρίνι, καθάρισε η υπόθεση. Αλλά βλέπω παιδιά στη Φλόρινα έχει πόσο, 17 βαθμούς Κελσίου, δροσούλα. Καλά είναι, ε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γρήγορα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι υπάρχει μια απόφαση λέει, του Συμβουλίου της Επικρατείας με πολύ ενδιαφέρον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πει τι, μισό λεπτό, παιδιά, ο κύριος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας για να μας τα πει. Έλα, Γεώργια, καλημέρα.
11: Καλώς, καλή δύναμη. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα οικόπεδα από 4 στρέμματα,
0: ναι,
11: που ζητείται να αξιολογεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση όχι μόνο να υπάρχει μία οδός κοινόχρηστη αλλά να έχει και μια θεσμική αναγνώριση. Δηλαδή αυτός που θα κάνει μια, θα καταθέσει μια αίτηση για να έχει ένα οικόπεδο,
0: ναι,
11: σε μια περιοχή και θα πάει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει μια αίτηση για να κτίσει, ναι, για να βγάλει μια οικοδομική άδεια.
0: Μάλιστα.
11: Η υπολοδομία λοιπόν θα του ζητήσει και το έγγραφο εκείνο που να πιστοποιεί ότι ο δρόμος στον οποίο θα κτίσει ο ενδιαφερόμενος είναι και αναγνωρισμένα ως κοινόχρηστος.
0: Ναι, ότι το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται, ναι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή έχει δρόμο που είναι αναγνωρισμένος.
11: Ναι, έτσι, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι σε πάρα πολλά πόλεις και χωριά υπάρχουν δρόμοι επί δεκαετίες. Όμως δεν υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις διοικητική πράξη. Δηλαδή, ούτε η κοινότητα, ούτε ο Δήμος, ούτε η περιφέρεια, ούτε ακόμα και η πολιτεία.
0: Άρα, συγγνώμη, δεν... αυτά που δεν θα έχουν αυτό το χαρτί, μπορεί να το βρει μόνο στην υπηρεσία, δεν θα μπορούν να χτίσουν, όχι προφανώς.
11: Ναι, δεν εκδίδουν οικοδομική άδεια. Δηλαδή, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας πρέπει να πιστοποιείται και θεσμικά, ούτως ώστε η πολυοδομία σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί να εκδώσει οικοδομική άδεια.
0: Άρα, καταλαβαίνω, Γεώργη, ότι αν είναι ένα τυφλό οικόπεδο στο οποίο έχουν αποφασίσει οι γύρω-γύρω να το επιτρέψουν δρόμο να περνάει, δεν έχει δικαίωμα να χτίζει, προς το παρόν τουλάχιστον. Ε,
11: ναι, φυσικά. Δηλαδή τα τυφλά οικόπεδα και επίσης και τα οικόπεδα που ναι μεν είναι σε ένα δρόμο, δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχει μια οδός, όπου όμως δεν έχει, δεν έχει το απαραίτητο έγγραφο που να αποδεικνύεται ότι είναι κοινόχρηστη. Δηλαδή να μην είναι δρόμος ο οποίος θα πηγαίνει μόνο ο ιδιοκτήτης.
0: Το συγκεκριμένο οικόπεδο να περνάνε και άλλα αυτοκίνητα και λοιπά, με την
11: έννοια
0: να έχει διαπερατότητα, ας πούμε, με λίγα λόγια.
11: Και επίσης να είναι και θεσμοθετημένη, δηλαδή υπάρχει, να υπάρχει το έγγραφο που θα καταθέσει ο ενδιαφερόμενος στην πολυοδομία και θα δείχνει.
0: Γιώργο, αυτό το χαρτί δεν πρέπει να το έχει το κτηματολόγιο. Πού θα το βρει
11: θα ψάξει μαζί με τη βοήθεια του μηχανικού του, θα μπουν στο κτηματολόγιο, θα δουν ακριβώς
0: πού βρίσκεται το οικόπεδο και να κάνουν
11: δουλειά. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Κοιτάξτε, όλο αυτό θα λυθεί με τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια.
0: Πότε θα έρθουν αυτά τα τοπικά πολυοδομικά
11: σχέδια? Σε κάποιες περιπτώσεις θα έρθουν σύντομα.
0: Ναι, σε κάποιες πιο αργά.
11: Σε κάποιες μεγάλες πόλεις, ειδικά πολύπλοκες και όλα αυτά, θα έρθουν πιο αργά.
0: Μάλιστα.
11: Αλλά εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, αν είχαμε και αν έχουμε τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια, όλα αυτά λύνονται. Τώρα είναι ίσα για να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δηλαδή, φανταστείτε πόσοι έχουν αγοράσει οικόπεδα και μάλιστα τα έχουν πληρώσει πολύ ακριβά.
0: Ναι,
11: γιατί έλεγαν, και τι έλεγαν, ούτε όπως και να είναι 4 στρέμματα και πάνω, αν έχω χτίσω, θα χτίσω οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, από εκεί και πέρα πληρώσανε χοντρά λεφτά για να πάρουν οικοπεδάκι, να τα αφήσουν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους και όλα αυτά.
0: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση για αυτό το ζήτημα, λοιπόν.
11: Και πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να. Αυτό ζήτημα, δηλαδή, με πήραν και άλλοι μηχανικοί και εχθές και προχθές, που λένε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, θα πάει τώρα στο ξαφνικό, εντελώς στα ξαφνικά, βγήκε αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που σου λέει ότι όχι.
0: Κάποιος δεν κινητοποίησε όλη αυτή τη διαδικασία. Ξαφνικά είναι για μας, για τους μη γνωρίζοντες. Αλλά κάποιος προφανώς.
11: Φυσικά κάποιο...
0: Από μόνο του δεν τη βγάζει. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, οπότε περιμένουμε δηλαδή να υπάρξει ρύθμιση από το αρμόδιο.
11: Μια μεταβατική ρύθμιση μέχρι να βγουν τα τοπικά πολυοδομικά. Που εκεί λύνονται όλα.
0: Κάτσε να τα δούμε, το αν λύνονται όλα. Κράτα και μια μικρή πίθα. Να δούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κεραμιτζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπω για τα της κίνησης. Επειδή είμαι και λίγο Κολιομιχάλης τώρα, γιατί λείπει σε άδεια Κολιομιχάλης. Βλέπω ότι έχει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου της, του ποταμιού και αρχίζει η ανάσχεση εκεί στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Λοιπόν, για κανονίστε την πορεία σας, προσεκτική σας παρακαλώ κατεβαίνοντας, όπως επίσης ανεβαίνοντας, εντάξει δεν έχει κίνηση πολύ, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί στο ύψος μετά το, στα Άνω Πατήσια περίπου έχει λίγο κινησούλα, όχι τραγικά πράγματα. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει λίγο κινησούλα, προφανώς καλύτερο. Καλύτερη εικόνα σε σχέση με, το, με την καθημερινότητα του χειμώνα. Στο λιμάνι του Πειραιά, εντάξει, φεύγουν τα πρωινά βαπόρια, έχει κινησούλα και εκεί. Εδώ ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει το σύστημα με το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα κατά τις 5.30. Τελειώνει το ποτάμι και βγαίνοντας τη Διχάλα, το ένα κομμάτι πάει για Σεφ, το άλλο που πηγαίνει για Γλυφάδα, γέρνει το, το φορτηγό και μαζεύει το όχημα. Βλέπω ότι ακόμα έχει μια μικροανάσχεση. Θα τη μαζέψουν και αυτήν. Κάτι ψηλοβλέπω στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, αλλά όχι πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε. Ούτε η Αττική Οδός είναι καθαρή τουλάχιστον προς το παρόν. Εδώ είμαστε όσον αφορά τα προβλήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό. Θα επιστρέψουμε 7 και 4. Θα πάμε στην Κύπρο μετά, διότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται μετά από αρκετά χρόνια, δεκαετίες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια κινητικότητα για το Κυπριακό. Για να δούμε τι γίνεται. Θα επιστρέψουμε και έχουμε να πούμε πολλά. Καλημέρα σας.
12: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
13: Μ' αεροπλάνα και βαπόρια.
12: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
14: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
23: Τα κορδεύω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, Θανάσης Καραγιάννης και Τζέσι Αμπτουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επιτσοδού 3 Νευρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές, την ενώπιν έρευνα της υπόθεσης για να λάβει διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα με θερμοκρασίες που στην Ανατολική Υπηρετική χώρα ενδέχεται να αγγίξουν και τους τοπικά 43 βαθμούς, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει 40 με 41 βαθμούς. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Απαγορεύτηκε από τα μεσάνυχτα μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λεκαβητού και Φινοπούλου. Απαγόρευση κυκλοφορία τίθεται σε ισχύ από σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τη νύχτα, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και στην απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρηση του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Γκιούργιους Όζελ. Την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Και τέλος, την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίασματος στους εξωτερικούς χώρους, των καταστημάτων και της παραλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας. Και ο καιρός γενικά έθωρος για σήμερα στην Αττική με 41 μέχρι 40 και 41 τοπικά βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα λοιπόν προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 τώρα για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν σήμερα το 41 με 42 αλλά και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και τέλος επιποδός βρίσκεται και το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ για σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική λοιπόν εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίζεται υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέριο και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεωτικής αυτής πάυσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων από τους λόφους εδώ στην Αττική και στην Αθήνα, Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας τώρα του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι αυτοί στο sky.gr. Εν τω μεταξύ, στην πόλη της Κέρκυρας, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδας και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νησί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα, επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι τους τελευταίους 3 μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επισημαίνει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα. Το πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σύντομα και πολύ έντονα την περιοχή όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί ιρανικές πυρηνικές φυγοκέντρες. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, την φυσική συνέχεια δηλαδή, όπως ανέφερε, του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως είπε, η ενίσχυση του προγράμματος με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και της πορείας ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
2: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων.
0: Τέλος, στη χρήση ηλεκτρικών πατενιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζει η τροπολογία που ψήφισε χθες Τρίτη στην Ομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατενιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών.
3: Προτεραιοποίησαμε την ανάγκη βοήθειας, την ανάγκη προστασίας των ανήλικων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ρητή απαγόρευση. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό, κανονιστικό, το οποίο θα θέτει σε διακινδύνευση ανήλικους συμπολίτες μας.
0: Στο ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας εχθές τις προτάσεις τους για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία στη συνενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Θα επιτηρηθεί επιτέλους από το κράτος η αγορά, ή το κράτος αυτή την κυβέρνηση θα είναι τροχονόμος μιας ασίδωτης αγοράς που πάντα κάποιοι κερδίζουν, οι πολύ λίγοι, και στην ενέργεια οι πάρα πολλοί και πάρα πολύ πλούσιοι εις βάρος της κοινωνίας. Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για Τεχνητή Νοημοσύνη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Αμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα στο μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι τόσο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικού Μετρό ΑΕ. Νέα ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Özgür Özel ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Την απαγόρευση τέλος του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες, τις πανεπιστημιοπόλεις, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες και τις παραλίες. Επόμενο βήμα είναι το σχετικό νομοσχέδιο να υποβληθεί σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, όπου όμως η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν διαθέτει την πλειοψηφία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και ετήσιο 30% στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Βόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάι Ξενασούς που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική βέβαια ηλιοφάνεια με πολύ ζέστη, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβρεξε και λίγο νωρίτερα, γι' αυτό λέω κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα και η θερμοκρασία εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρετικά τις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερά. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.
7: Sky 100,3.

0: Έρωτας και πάθη, καταλάβατε, γιατί μυρίζει καλοκαίρι που λέει και το άσπα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Υπομονή, παιδιά, η σημερινή ημέρα. Ακούσατε και την κυρία Σούζη πριν από λίγο. Εν τω μεταξύ, εδώ απέναντι σε εμάς ήδη ξεκινήσανε να ρίχνουν μπετά. Απρολάβουνε το πρωί, γιατί όπως είπαμε, από τη μία μέχρι τις 5 υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών. Σήμερα είμαστε στο κόκκινο, τα μάτια μας 14. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, που σημαίνει συναγερμός. Κλειστά όλα τα δάση για ευνόητους λόγους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως επίσης θέλω να θυμίσω και τη φροντίδα όσων μπορούν για τα αδέσποτα ζώα. Τα δεσποζόμενα τα έχουμε σε έλεγχο. Τα αδέσποτα είναι τα έρμα. Και αυτά που τραβάνε, ό,τι τραβάνε. Εντάξει. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, εξαιρετικά δύσκολη μέρα, με συνθήκες οι οποίες δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστες. Τα μάτια σας 14, επαναλαμβάνω. Πριν πάω στον κύριο Μανώλη Καλατζή, τον καλό μου φίλο και συνάδελφο από την Κύπρο, για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στο Κυπριακό, μου επιτρέπετε μια κουβέντα να πω μόνο. Διάβασα χθες μια δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Δεν θα σας πω τα νούμερα στα κόμματα, αυτό είναι το λιγότερο που με απασχολεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Να ξέρετε ότι αυτοί που ρωτήθηκαν λένε ότι ο μοναδικός θεσμός που συγκεντρώνει πλειοψηφικά θετικές γνώμες είναι οι ένοπλες δυνάμεις, 62%, ενώ μόλις 8%, για να δείτε και τη διαφορά, δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι. Η εμπιστοσύνη προς τη Βουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται στο 17%, στη δικαιοσύνη στο 23%, στο σύστημα υγείας 38%, είναι το δεύτερο το σύστημα υγείας μετά τις ένοπλες δυνάμεις, και μετά την υγεία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά η αστυνομία. Σε καλό δρόμο. Για πέστε μου και εσείς, να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αυτά λένε αυτοί που ρωτήθηκαν. Τώρα, πάμε στο Μανώλη Καλατζή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μετά από χρόνια πάλι, τι γίνεται, Μανώλη?
1: Καλά θα λέγαμε, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι γίνεται μετά από πόσο χρόνια εμφανίζεται στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Βέβαια, απέρχεται ο Γκουτιέρες, ναι. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αναφορικά με το Κυπριακό? Θέλω να πω δηλαδή, ξαφνικά γιατί αναζωπηρώθηκε το κλίμα και μια κινητικότητα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, το πρόγραμμα του Γκουτιέρες είναι να πάει και στις δύο πλευρές. Θα κάνει συναντήσεις και τα σχετικά. Έχει στείλει και απεσταλμένη και έχει και αυτή συναντήσεις και με την Αθήνα και με την Κύπρο και με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει κάτι το οποίο εξελίσσει τα πράγματα μετά από 50 χρόνια?
1: Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα. Βέβαια, τέτοιου είδους κινητικότητα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο Κυπριακό αυτά τα 52 χρόνια. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,
0: ναι,
1: στο τέλος του χρόνου από την Γραμματεία. Η φιλοδοξία της προσωπικής του απεσταλμένης, της Κολομβιανής πρώην Υπουργού Εξωτερικών Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, να διαδεχθεί το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, δηλαδή τον κύριο Γκουτέρες, ναι, στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Και μία έντονη επιθυμία της ελληνοκυπριακής πλευράς να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που είχαν διακοπεί το 2017 στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας.
0: Δηλαδή, από το
1: 2017 δεν είχαμε, ναι, κάτι ουσιαστικό.
0: Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι από τη μια μεριά υπάρχει η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα που λέει δύο κράτη, τέλος. Εμείς λέμε την άλλη άποψη, την άλλη οπτική γωνία.
1: Δεν λέμε ούτε καν τη δική μας άποψη. Είναι μια άποψη που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαβουλεύσεις που γινόντουσαν. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, δηλαδή ένα κράτος ομοσπονδιακό, στη μία πλευρά η Τουρκοκύπρη, στην άλλη η Ελληνοκύπρη, να γίνει μία παραχώρηση εδαφών από αυτά που έχουν καταλάβει το 1974 οι Τούρκοι, επιστροφή εδαφών, κυρίως το θέμα της αμοχώς του και της μόρφου είναι που ενδιαφέρει την ελληνοκυπριακή πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα να γίνουν συνταγματικές διευθετήσεις ώστε οι δύο κοινότητες, δηλαδή η Ελληνοκύπρη και η Τουρκοκύπρη, να διαχειρίζονται τα θέματα τους, δηλαδή παιδεία, θέματα θρησκείας και όλα αυτά. μόνοι τους, αλλά το κράτος να έχει μία διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών, να έχει μία υπηκότητα, να είναι Κύπρη υπηκοή, και τέλος πάντων να διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο την άμυνα, τα θέματα ασφάλειας και όλα αυτά. Υπήρχε μία συμφωνία, υπήρχε πλαίσιο πάντως σε αυτό. Μετά το 2017 οι Τούρκοι είπαν ότι έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια, γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πια δεν θέλει να μοιράζεται την εξουσία με τους Τουρκοκύπριους. Mm-hmm. Και έκτοτε είμαστε σε αυτή τη διαδικασία να πείσουμε την τουρκική πλευρά να επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών για να συζητήσει τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια έχουν και κάτι άλλο πέρα από τα δύο κράτη. Διεκδικούν πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αν γίνουν συνομιλίες, τη λεγόμενη κυριαρχική ισότητα. Κυριαρχική ισότητα σημαίνει ότι το αναγνωρίζεται ουσιαστικά το ψευτοκράτος, αποκτούν οντότητα ως κράτος ή συνιστόν κράτος της νέας κυπριακής δημοκρατίας, και από εκεί και πέρα θα ξεβρέσει το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
0: Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περισσότερο μένει σε αυτό το ράφι το κυπριακό και ανοίγουν διαφορετικές απόψεις, όλο και πιο δύσκολο νομίζω, Μανώλη, ότι γίνεται η πορεία στην εξέβρεση μιας λύσης.
1: Αν δεν, έτσι ακριβώς είναι.
0: Αν δεν υπάρχει καλή διάθεση δηλαδή, γιατί αν τα πράγματα έχουν άλλη τροπή από τις, και από την Αθήνα, κυρίως από την Άγκυρα, νομίζω ότι θα δρομολογήσει εξελίξεις. Διαφορετικά, απλώς θα πηγαίνουν και θα έρχονται οι αρμόδιοι.
1: Να πούμε την αλήθεια, η Αθήνα είναι υποβοηθητική στις αποφάσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, η Λευκοσία. Δεν δίνει γραμμή, δεν κατευθύνει, μπορεί να λέει απόψεις, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε τώρα για την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία είναι ουσιαστικά υπό το κράτος.
0: Ναι,
1: ταυτισμένη, ελέγχεται πλήρως. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό.
0: Άρα για να το μαζέψουμε, Μανώλη, ισχνές ελπίδες.
1: Ναι, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα αυτά τα 52 χρόνια. Να φανταστεί κάποιος ότι οι πρώτοι έπικοι που ήρθαν το 1974 έχουν εγγόνια, κάποιοι ενδεχομένως και δυσέγγωνα. Ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Ποιος θα στείλει πίσω στην Τουρκία?
0: Αποφασίζει να τους στείλει πίσω, βέβαια.
1: Ναι, και με ποιο τρόπο. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους που οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους γεννήθηκαν στην Κύπρο. Και πού θα τους στείλει, σε μια χώρα την οποία δεν ξέρουν? Καλά, αυτό είναι το λιγότερο το θέμα των επίκων. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα με το εδαφικό, με το διαμοιρασμό των εξουσιών, με το φυσικό αέριο, γιατί έχει βρεθεί στην νότια πλευρά της Κύπρου το φυσικό αέριο.
0: Σωστό.
1: Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα που δεν ξέρω αν θα λυθούν και πώς.
0: Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Καλατζής, συνάδελφος δημοσιογράφος, χρόνια φίλος. Εδώ τον είχα γνωρίσει, να ξέρετε, στον Sky 100,3 πριν, ξέρω εγώ, 25 χρόνια. Λοιπόν, έγινε ένα σεισμός 3,2 νότια της Κρήτης πριν από καμιά 20 λεπτά. Είναι σύμφωνα με το γεωδυναμικό, με εστιακό βάθος 5,7 χιλιόμετρων, 3,2, και έγινε στο νομό Λασιθίου, νότια της Κρήτης, σε υποθαλάσσιο χώρο. Αλλά το καταλάβατε, μου στείλατε μήνυμα γι' αυτό και σας λέω τα στοιχεία. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύντατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 επί 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ Λιωσίων ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Λένορμαν. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν εχθές το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εντάξει, δεν έχουμε κίνηση. Πολύ καλά είμαστε για Τετάρτη και με αυτές τις θερμοκρασίες. Έχει κάτι συμβεί στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω μάλλον μια ψιλοσύγκρουση. Τα μάτια σας 14, αλλά γενικά είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την κίνηση. Θα μου πεις, φτάσαμε ψάλτη 22 του μηνός. Άμα έχουμε και τώρα κίνηση, αλλήμονό μας. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Αβράμ, το κοιτάμε αυτό που μου λες για την περιοχή του Ευόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πανώ, είχα και απάντηση να ξέρεις με αφορμή τη συνέντευξη που είχαμε χθες με τη Δήμαρχο και από το υπερταμείο για το πλάνο που υπάρχει από τη μεριά του υπερταμείου για το λιμάνι της Ραφίνας. Βέβαια, το ζήτημα είναι οι υπόλοιπες υποδομές, όχι μόνο το λιμάνι της Ραφίνας, αλλά θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θα το κουβεντιάσουμε. Αρκετοί από εσάς με ρωτάτε πάλι για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Χθες τελείωσε, νομίζω, η διαβούλευση. Ίσως την Κυριακή ασχοληθούμε αν προλάβουμε με το θέμα αυτό, το οποίο βλέπω ότι όλοι θέλετε να επενδύσετε στα φωτοβολταϊκά. Σε καλό δρόμο σας βρίσκω. Για να γλιτώσετε τους λογαριασμούς του ρεύματος, Okay. Ο Παναγιώτης μου λέει: μου φαίνεται αδιανόητο να κλείνουν χώροι πρασίνου λόγω καύσωνα. Μα λίμονό μας, δεν Παναγιώτη. Για ευνόητους λόγους κλείνουν. Διότι έχεις δει τι γίνεται. Μιλάμε πέρα από αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων κατά λάθος, οι άλλοι είναι και εξεπίτηδες που βάζουν φωτιά. Καλύτερα να τους κλείνουμε για να τους φυλάμε, παρά να κάνουν και αυτοί για μετά να ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται σήμερα, που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για μια ακόμα φορά τον ταλαιπωρό, τον κύριο Γιάννη Κοντζιά. Ο κύριος Κοντζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδόσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Τον κάλεσα διότι αφενός έχουμε το Ορμούζ, τα στενά του Ορμούζ. Αφετέρου έχουμε τα της Ερυθράς Θάλασσας με τους Χούθη. Τώρα έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Είμαστε, που λέω και εγώ, σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Είναι ό,τι πρέπει όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, το σκηνικό το οποίο στείνεται, που παρεμποδίζει την αυσιπλοεία με επιπτώσεις. Κύριε Κοντζιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος και ξυπνάτε πρωί δηλαδή, αλλά λοιπόν θέλω τα φώτα.
1: Δεν υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λιγάκι. Τι γίνεται τώρα, εκεί που πήραμε μια ανάσα και είπαμε δόξα τω Θεώ, αρχίζουν να λειτουργούν τα στενά του Ορμούζ. Τούμπαρε πάλι το πράγμα πάρα πολύ γρήγορα με μια ισορροπία εύθραυστη η οποία έσπασε, τουλάχιστον προς το παρόν. Φαίνεται ότι δεν έχουμε ροές πλοίων, ή τουλάχιστον τις ροές που είχαμε στο ενδιάμεσο μετά το μεμοράντουμ. Τώρα έχουμε και την υπόθεση της Ερυθράς Θάλασσας με τους Χούθη, έχουμε και τα χτυπήματα στη Μαύρη Θάλασσα, που την είχαμε ξεχάσει για λίγο τη Μαύρη Θάλασσα. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει.
1: Ακριβώς, κύριε Ψάλτη, έχετε κάνει μια, έτσι νομίζω, αποτύπωση της κατάστασης. Η εικόνα που βλέπουμε σήμερα είναι ίσως η πιο σύνθετη των τελευταίων ετών, γιατί δεν αντιμετωπίζουμε μία κρίση, αλλά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές κρίσεις ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Και στον Αραβικό κόλπο, ναι, βεβαίως έχουμε επιθέσεις δεξαμενόπλια, ανοιχτά του Ομάν, ελληνόκτητα επίσης, τα οποία δεν έχει καμία σημασία βεβαίως αν είναι ελληνικά ή αν είναι ξένα, τα οποία πάνω δεν είναι άψυχα, έχουν το πλήρωμά τους.
0: Προσωπικό προφανώς.
1: Προσωπικό, έχουν κόσμο, όποιος και να χτυπιέται, ναυτικός, το καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα, να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες, και μέχρι στιγμής αυτό είναι το ευτύχημα, ότι δεν έχουμε απώλειες. Έχουμε υλικές απώλειες. Mm-hmm. Στη Μαύρη Θάλασσα επίσης, που όπως είπατε πολύ σωστά, το είχαμε ξεχάσει. Δεν ήταν ότι εκεί πέρα πάνω
0: ηρεμήσαν τα πράγματα.
1: Ηρεμία και ειρήνη υπήρχε πάντα. Ναι. Υπήρχε πάντα εκεί πέρα η αναστάτωση και η ανασφάλεια.
0: Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κοντζιά, και βοηθήστε με αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας σημείο που παίρνουμε καύσιμα, νομίζω, από το Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχει ένας χώρος εκεί τέλος πάντων, ο οποίος μπλοκαρίστηκε από τα χτυπήματα ουκρανικά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τα χτυπήματα, από ό,τι τουλάχιστον λένε τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου για το φόρτωμα πλοίων και από εκεί.
1: Ακριβώς. Και στον Οβοροσίσκι και εκεί πέρα που έγινε το χτύπημα, υπάρχει ένα σταμάτημα, ο φόβος. Όταν υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει φόβος και υπάρχουν και πεπραγμένα τα οποία σε έχουν κλονίσει, κάθε συνετός πλειοκτήτης αποφεύγει την περιοχή.
0: Μαζεύεται. Θέλω να
1: μαζεύεται
0: και την περιουσία του, αλλά και τις ανθρώπινες ψυχές που είναι πάνω στα πλοία. Τώρα, βέβαια,
1: αυτό που ήθελα επίσης να πω, ότι μετά από τη Μαύρη Θάλασσα, αυτό το οποίο έχουμε δει τώρα είναι την πολύ σκληρή ανακοίνωση των Χούθη κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία απειλεί ευθέως και άμεσα η Σαουδική Αραβία. Το οποίο είναι ένα σημείο που μας έχει δώσει το 75% της παραγωγής του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου που βγάζει η Σαουδική Αραβία, μας το έχει δώσει μέσω του Γιαμπού, μέσω του λιμανιού λοιπόν, που έχει ακριβώς με τον αγωγό τον East West, που έχει ανακατευθύνει πολύ μεγάλες ποσότητες, γύρω στα 7,5 εκατομμύρια με 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τα οποία είναι πολύτιμα.
0: Προφανώς καλύπτουν ένα κομμάτι.
1: Δεν θα τα είχαμε.
0: Ναι, καλύπτουν την τρύπα που έχει δημιουργηθεί τώρα στα ζανά του Ορμούζ.
1: Και επίσης μέσα από το κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο το οποίο περνάει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και όλα τα υπόλοιπα πλοία.
0: Σωστά.
1: Που κάνουν τη διαδρομή μέσα από το Σουέζ, γιατί από την Ερυθρά θα περάσεις για να μπορέσεις να πας.
0: Σωστά,
1: από το νότο να περάσεις αμέσως από το Σουέζ. Και επίσης είναι και το υπόλοιπο traffic. Δηλαδή αυτό είναι ένα two-way traffic, όπως το λέμε. Δηλαδή είναι ένας διάβλος διπλός.
0: Έρχονται
1: πλοία από την Μεσόγειο
0: και μπαίνουν
1: και πάνε προς Μεσόγειο.
0: Έτσι. Μα άμα μπει κάποιος στο περίφημο marine traffic, θα δει σε πραγματικό χρόνο τώρα πόσες δεκάδες πλοία είναι στην Ερυθρά, είτε ανεβαίνουν την Ερυθρά είτε κατεβαίνουν την Ερυθρά. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μπλοκάρουν, ξαναλέω, τρία σημεία κομβικά που έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Το ερώτημα το δικό μου τώρα με την εμπειρία σας είναι, όσο εύκολα δημιουργήθηκαν τα προβλήματα, τόσο εύκολα μπορούν να ανασχεθούν τα προβλήματα, να, εντός εισαγωγικών, να λυθούν τα προβλήματα? Πώς το εκτιμάτε εσείς με βάση αυτά που βλέπουμε τώρα?
1: Ναι, δεν θα είμαι πολύ αισιόδοξο στο πόσο εύκολα μπορεί να τα λύσει, γιατί όταν έχει βάλει μια συμφωνία στο τραπέζι και αυτή τη συμφωνία την έχουν υπογράψει και τα δύο μέλη.
0: Ναι.
1: Και θεωρητικά αυτή η συμφωνία

0: χτυπάει, το Μπαχρέιν χτυπάει τις γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν είτε αμερικάνικες βάσεις είτε έχουν κάποιες υποδομές. Ήδη χτυπήθηκε νομίζω μια μονάδα φαλάτωσης και μονάδα παραγωγής ενέργειας.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όλα αυτά είναι θα διαβάζουμε, ναι, είναι θα διαβάζουμε ναι. Και ανησυχούμε, γιατί όταν χτυπάς ενεργειακές υποδομές, όταν χτυπάς γενικά υποδομές, είτε είναι λιμενικές είτε είναι πετρελαϊκές υποδομές, όλα αυτά χτυπιούνται, όπως είπατε, γιατί αυτό πάρω να απαντήσω λίγο αυτό που λέτε, ότι όταν χτυπάς κάτι το οποίο το καταστρέφεις σε δευτερόλεπτα, με μια έκρηξη, με ένα βαλιστικό πύραυλο, με ένα ντρόουν, με ένα οτιδήποτε, δεν θα επιστρέψει μέσα σε δευτερόλεπτα πίσω.
1: Θέλει χρόνο να ξανασυρθεί.
0: Θέλει χρόνο ή χρόνια.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι το μεγάλο μου ερώτημα, ότι ας υποθέσουμε ότι αύριο ξαναυπογράφεται πάλι ένα μνημόνιο ειρήνης.
1: Ναι.
0: Όσο έθραυστο ή όχι είναι, και το αποτυπώνει η αγορά ότι με ασφάλεια περνάμε ξανά και ξανασυνεχίζουν τα πλοία να περνάνε. Εγώ διαβάζω ότι τα χτυπήματα που γίνονται τώρα είναι πιο στοχευμένα, είναι ισχυρά, είναι επειδή έχουμε και από ό,τι νομίζω δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, έχει Αμερική 18 νεκρούς ήδη μέσα σε αυτές τις 145 μέρες του πολέμου. Μπορεί πλέον να έχει φύγει και η λογική από οτιδήποτε κάνουμε και να έχουμε αλόγιστα χτυπήματα ή χτυπήματα τα οποία είναι... να το πω έτσι, μου σκότωσε κόσμο, τώρα θα δεις. Ήδη το έχει ανακοινώσει ο Τραμπ. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις του Τραμπ και προσπαθώ να μπω μέσα στα between the lines. Δηλαδή να διαβάσω τι εννοεί ο άνθρωπος.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όταν λέει ότι έχουμε 18 νεκρούς και για κάθε έναν νεκρό, κάθε έναν Αμερικάνο νεκρό ή κάθε ένα χτύπημα που μου κάνει σε μένα, τα δικά μου τα χτυπήματα θα είναι υπερπολαπλάσια. Αυτό με ανησυχεί εμένα τώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που πιθανότατα, είναι πιο πιθανό το σενάριο, να έχουμε κλιμάκωση περαιτέρω κλιμάκωση, παρά να έχουμε μία σταδιακή έτσι
1: βελτίωση της κατάστασης.
0: Αυτό με ανησυχεί, κύριε Σάλτη.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα, ξαναλέω από την εμπειρία σας και από το γεγονός ότι διαβάζετε πίσω από τις γραμμές, τα πράγματα τουλάχιστον προς το παρόν, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι, θα έλεγε κανείς, ευμετάβλητος όσον αφορά τις αποφάσεις του, ή ενδεχομένως να γίνονται πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, και όταν παρουσιάζονται μετά καταλαβαίνουμε ίσως και την συμπεριφορά του. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη επικοινωνία, προφανώς καταλαβαίνω και εγώ και καταλαβαίνετε και εσείς ότι και εμείς ως χώρα εννοώ, επηρεαζόμαστε άμεσα από όλη αυτή την ιστορία, και λόγω του γεγονότος ότι έχουμε την αυσιπλοεία και, τον εφοπλισμό που έχουμε με τα πολλά πλοία τα οποία έχει η χώρα, αλλά και για το γεγονός ότι είμαστε τώρα στο μετέχμιο και των προϊόντων τα οποία περνάνε από την Ερυθρά Θάλασσα και των καυσίμων που ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους για να τα έχουμε και εμείς, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα τα πράγματα τείνουν να γίνουν πιο δύσκολα, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Είναι πιο δύσκολα, και αυτό ανέφερα πριν, και ίσως το σημαντικό είναι ότι αν η Ερυθρά Θάλασσα δημιουργήσει μια τεταμένη κατάσταση με και χτυπήματα εκεί, παρότι υπάρχει ναυτική δύναμη, και το τονίζω ότι παρότι υπάρχει
1: οι
0: ασπίδες, η οποία...
1: Δυο χώρες, κύριε Κοντζιά, κορεδευόμαστε. Οι ασπίδες είναι η Ευρώπη, λέει, και είμαστε εμείς και οι Ιταλοί. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι, βέβαια θα ήθελα να πω ότι αυτή η δύναμη μπορεί να γίνει πιο ισχυρή.
1: Και
0: πρέπει η Ευρώπη να το δει πιο σοβαρά. Εμείς το έχουμε δει σοβαρά, και μάλιστα το κέντρο της operation
1: όπου
0: γίνονται είναι στη Λάρισα, είναι στην Ελλάδα, και στη διοίκηση μέσα υπάρχουν και πολύ αξιόλογα άτομα του πολεμικού ναυτικού του ελληνικού.
1: Αλήθεια.
0: Και πραγματικά είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε συμμετάσχει σε κάτι το οποίο στηρίζει όχι μόνο την ελληνική ναυτιλία αλλά την παγκόσμια ναυτιλία. Και είναι σημαντικό για την Ευρώπη, γιατί να καταλάβετε κάτι. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευματοκιβωτίων, ο Πειραιάς. Είναι τεράστιο κέντρο. Πάρα πολλά κουτιά που έρχονται από όλους τους προορισμούς, και δει από την Ασία βέβαια που περνάνε μέσα από το Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, έρχονται στον Πειραιά για μετά να φτάσουν στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και χρησιμοποιούν το δικό μας το λιμάνι σαν κόμβο. Αυτό είναι μια αρτηρία για την Ελλάδα, γιατί δημιουργείς πολύ μεγάλη κίνηση εμπορική, και αυτό μπορεί να διαταραχθεί, γιατί τα εμπορευματοκιβώτια δεν κουβαλάνε πρώτη ύλη, δεν κουβαλάνε αργό πετρέλαιο όταν φτάσει στο δηληστήριο ή πρώτες ύλες για υποδομές. Κουβαλάνε τελικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για όλους μας.
1: Για μια κοινωνία.
0: Είναι ακριβώς για όλη την κοινωνία και όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει λοιπόν και η Ευρώπη να το δει αυτό, όχι μόνο η Ελλάδα που το έχει δει σοβαρά, να το δει η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρέπει να προστατεύσουμε. Γιατί τι είναι τώρα, να στείλεις άλλα 15 πλοία, εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή, πολεμικά πλοία, σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη περιοχή.
1: Δύσκολη περιοχή.
0: Κάθε

0: μια χώρα της Ευρώπης να στείλει από ένα πολεμικό πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ εύκολο είναι να γίνει. Θέλει απλά τη βούληση των πολιτικών
1: να
0: αποφασίσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τι, το θαλάσσιο εμπόριο, το οποίο κουβαλάει το 90% όλων των προϊόντων του κόσμου. Αυτό πρέπει να το δούμε. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε δει και το ξέρουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοτζιά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Καλή
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Κύριος Γιάννης Κοτζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, για αυτά τα οποία ανοίξανε ως νέα μέτωπα της ιστορίας αυτής. Πολύ γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την βία ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου.
9: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
8: ψάχνουμε για κουφώματα.
9: Δεν τα ψάχνουμε,
8: ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και θα συζητήσουμε, γιατί είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση που έκανε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με κοστολογημένες προτάσεις για τους ανθρώπους του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας. Ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγη ώρα ο κύριος Καπράλος, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας, για να ακούσουμε τις προτάσεις αυτές. Επαναλαμβάνω, μάλιστα γίνεται και μια συνάντηση, γίνονται τώρα συναντήσεις εν ώψη και της ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, για τα χρήματα, για τα κονδύλια τα οποία αφήνουν κυβερνητικοί παράγοντες να διαρρεύσουν ότι μπορεί να φτάσουν και πάνω από ένα 200, ένα 300. Θα μου πεις, υπάρχουν και εκλογές στη Μέση Ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον το γεγονός ότι έρχεται ένας φορέας ο οποίος κοστολογεί τις προτάσεις που προτείνει να υλοποιηθούν. Λοιπόν, ο κύριος Καπράλος είναι στην παρέα μας. Πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα του ζητήσω να είναι συνοπτικός, να μας πει τι λέει λοιπόν, ποιες προτάσεις βάζει πάνω στο τραπέζι η Συνομοσπονδία για ενόψη μάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Καπράλα, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τσάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καταθέσαμε και φέτος ένα πλήρως καθολογημένο πρόγραμμα ενόψη της ΔΕΔΕ, που στείλαμε στον Πρωθυπουργό και στα πολιτικά κόμματα, με σκοπό να συζητηθεί αυτή τη φορά επί της ουσίας αυτό που ονομάζεται επιχειρηματικότητα και εμπόριο στην Ελλάδα, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε την αίσθηση και νομίζω ότι αυτή η αίσθηση που έχουμε είναι αντικειμενική, ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η λέξη εμπόριο έχει φύγει από την δημόσια συζήτηση όσον αφορά.
1: Πάντως καταλαβαίνω, κύριε Καπράλη, για να σε διακόψω μόνο για μια φορά, ότι είναι στο επίκεντρο φέτος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, άρα βρίσκεται την ευκαιρία να βάλετε πράγματα πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν στα πράγματα αυτά που βάζετε. Ποια είναι λοιπόν?
13: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της επιχειρηματικότητας στο σύνολό της, χωρίς δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι.
13: Και μπορώ να πω έτσι ενδεικτικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό κόστος, η μόρφωση, με την δημιουργία όλων αυτών των θεσμών που χρειάζεται για να η ψηφιοποίηση του κράτους να μην αποτελεί κόστος. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές μας προτάσεις, πάλι χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη το να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του κλάδου του εμπορίου στα προγράμματα ΕΣΠΑ ή στο καινούριο ΕΠΑ το οποίο ανακοινώθηκε χθες.
1: Είναι εθνική πόρη, ξαναλέω, είναι 23 δισεκατομμύρια.
13: Ακριβώς. Εξειδίκευση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και μια σειρά από άλλα πράγματα. Και βέβαια πάμε στο τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι, αν θέλετε, και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη ουσία και για τους συναδέλφους και για αυτό το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα ενόψη ΔΕΘ, που έχει να κάνει με τις προτάσεις μας για τη φορολογία, το ασφαλιστικό σύστημα και το ιδιωτικό χρέος, για τη ρευστότητα, για τις τράπεζες, την καθημερινότητα δηλαδή των επιχειρήσεων. Και εκεί έχουμε πάει σε μια σειρά από αιτήματα, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα. Έχουμε δουλέψει οι υπηρεσίες μας και το Ινστιτούτο μας, το ΙΝΕΜΗ, πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Και έχουμε πάει σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε πολύ καιρό και έχουν να κάνουν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τις οποίες μας ταλαιπωρούν, για την κατάχρηση του τέλους επιδέματος, για την προκαταβολή φόρου, για πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και τον ακατάσχετο
1: λογαριασμό κλπ. Το κόστος αυτών των προτάσεων πόσο είναι, τι ύψος έχει, κύριε Καπράλη?
13: Κοιτάξτε, μιλώντας για το τέλος κατάργησης του επιδέματος για τις νομικές εταιρείες, το δημοσιονομικό κόστος είναι 240 εκατομμύρια. Όσον αφορά για άλλες πανεβάσεις τις οποίες προτείνουμε, έχουμε δώσει και εναλλακτικές ανάλογα το πόσο σε βάθος θέλουμε να πάμε. Θα σας πω απλά ότι ακόμα και να σας πω σε κάτι πιο βαρύ, που έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος, τουλάχιστον φαινομενικά, θα σας πω για το ΤΕΚΜΑΡΤΟ. Το ΤΕΚΜΑΡΤΟ αυτή τη στιγμή έχει 440 εκατομμύρια. Ο στόχος, θυμίζω, ήταν 650 εκατομμύρια.
1: Ναι.
13: Και με βάση την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει, το ΤΕΚΜΑΡΤΟ δείχνει ότι αν αυτή τη στιγμή καταργηθεί ή βγει από τη ζήτησή μας, το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να είναι και όφελος, μάλλον να είναι και μεγαλύτερο με την κατάργησή του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα εμπόριο το οποίο είναι πλήρως διασυνδεδεμένο με όλη την φορολογική αρχή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε για του παλιού τύπου, ας πούμε, την προσέγγιση στη φορολογική. Από εκεί και πέρα έχουμε βάλει και ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θα σας πω μετά για τις ρυθμίσεις των φυλών, οι οποίες πιστεύουμε ότι πρέπει να αυτή τη στιγμή να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις εισοδεμένες οφειλές. Θυμίζω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για 117 δισεκατομμύρια οφειλές στο δημόσιο, συν 52 δισεκατομμύρια στο ΕΦΚΑ. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστια ποσά και μια βόμβα που πρέπει να ρυθμιστεί για να ανασάνουν επιχειρήσεις. Ακόμα και για τη μείωση του καταβολής φόρου που εμείς προτείνουμε να πάει στο 55%, εκεί είναι νομίζω κάτι το οποίο επίσης θα βοηθήσει τη ρευστότητα και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε.
1: Έχετε κάποια αντίδραση για να κλείσουμε, κύριε Καπράλη, από αυτή τη
13: στιγμή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η πολιτεία τα συζητάει αυτά. Καταλαβαίνω ότι.
1: Υποψιάζομαι
13: και εγώ ότι όχι όλα. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ αυτό και να το καταλάβω. Αυτό το οποίο όμως είναι απαραίτητο και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν γρήγορα. Να σας πω
1: ένα για να κλείσουμε, κύριε Καπράλε.
13: Πολύ απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
13: Η ταχύτητα της επιστροφής του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις Ναι, στις επιχειρήσεις οι οποίες συνδυαστούνται με το δημόσιο, βοηθάει τη ρευστότητά τους. Μην τις πνίγουμε δηλαδή τις επιχειρήσεις και κάνουμε την επιστροφή ένα χρόνο μετά. Άρα λοιπόν, ας πάμε στα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο πιστεύω ότι είναι αρκετά, και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο τον επόμενο χρόνο ή το μεθεπόμενο να λυθούν και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς χάνουμε χρόνο. Το λέω πάντα, χάνουμε χρόνο και χάνουμε χρήματα όλοι σαν οικονομία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπρόλα, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας εν ώψη της ΔΕΘ. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, εδώ στον Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα.
18: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
19: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
20: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
21: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
0: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
0: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
0: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιο Σίωνο στη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το ύψος της Δυραχείου ως τη Λένορμαν ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνάου, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε ισχύ έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν χθες το βράδυ στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μία ώρα έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων. Στην Τουρκία την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγιούρ Οζέλ, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε χθες η γαλλική κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια της χώρας. Την απαγόρευση του καπνίσματος και του ατμίσματος στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων αλλά και στις παραλίες ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα, δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου και σας καλωσορίζω όλες και όλους στην επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά μηνύματα τα χθεσινά. Μια τροφική μάλλον δηλητηρίαση με εξόντωσε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και μ' άφησε στις 5 παρατέταρτο όταν τηλεφώνησα στον κύριο Γιαννίρη εξουθενόμενος και του λέω: σε παρακαλώ, κάνε τα δέοντα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι άνθρωποι προσέτρεξαν να με αντικαταστήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για σήμερα είναι κουράγιο. Τίποτα άλλο, κουράγιο, υπομονή. Αυτό το πράγμα που σπάει από πάνω, που έχει σπάσει ήδη, ενώ στον βορρά θα κατέβει προς τα κάτω, σιγά σιγά θα έρθει και σε εμάς. Θέλει κανένα 24ωρο να κατέβει, αλλά υπομονή. Πάμε με το κλασικότερο τραγούδι όλων των εποχών κατά την άποψή μου. Τι συμβολίζει κατά την δική μου ματιά το καλοκαίρι, είναι η στίχη και η μουσική του εκλειπώντος Μεγάλου Σαββόπουλου.

0: Διακόπτοντας για λίγο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Όταν λέει αύριο εννοεί σήμερα, χθες έγινε η δήλωση. Άρα σήμερα προσέχουμε τον εαυτό μας από την ηλιθιότητά μας, κυρίως όμως από τον εγωισμό μας. Ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα τώρα, τι να πω, που λέμε άσε ρε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου φύγει. Οπότε με όλους τους αέριδες και με όλο ό,τι τους καταβάτες και τους αναβάτες ανέμους, εμείς λέμε εντάξει μωρέ, θα ανάψω να κάνω τη δουλειά μου. Και μπορεί μετά να ανάψεις και να καταστρέψεις μια ολόκληρη περιοχή όπως έγινε στο Μάτι. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Τι θυμάται η κοινωνία από αυτό το φρικιαστικό γεγονός? Θυμάται πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι και ο υπαίτιος αυτής της πυρκαγιάς. Ένας κύριος ο οποίος διήλθε και αυτός της ακροματικής διαδικασίας. Διήλθε. Δηλαδή δεν ένιωσε και πολύ κατηγορούμενος. Απλώς πέρασε από μια δίκη μετά από μια πυρκαγιά την οποία ανάναψε για δεύτερη φορά αφού τον προειδοποίησε η ελληνική αστυνομία από το περιπολικό που πέρασε. Αυτός ήταν πάνω στο εκεί, πάνω στην Πεντέλη. Του είπανε μια φορά σβήστη φωτιά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ. Ο εγωισμός σε συνδυασμό με το άλλο, το παράγωγο που όλοι ευχαριστιόμαστε της αυτοικανοποίησης. Και τελικώς κάηκαν οι άνθρωποι κάτω στο Μάτι.

Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, φίλες και φίλοι. Είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, διότι πριν από 15 χρόνια, το 2011, ένας ακροδεξιός, ο Anders Breivik, δολοφόνησε πάνω από 80 ανθρώπους. Τραυμάτισε άλλους τόσους. Δηλαδή πάνω στο νησί που έκανε το μεγάλο φωνικό ήταν 200 άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν. Έχοντας προηγουμένως με παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό σκοτώσει άλλους 8 στο κέντρο του Όσλο, εκεί όπου είναι τα υπουργεία. Αυτός λοιπόν ο Breivik, κυρίες και κύριοι, είναι αμετανόητος. Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη. Προσέξτε, είναι φυλακισμένος, δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο, είναι φυλακισμένος όπως κατεδείχθη στη συνέχεια σε έναν χώρο ο οποίος έχει 3 ιδιωτικά δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο, ένα δωμάτιο μελέτης και ένα γυμναστήριο. Έχει 3 παπαγαλάκια ως κατοικίδια δίπλα του και πρόσβαση σε τηλεόραση και κονσόλα βίντεο παιχνιδιών, χωρίς όμως να συνδέονται με διαδίκτυο. Αρχικώς, προσέξτε τώρα τη λογική, πως είναι οι λογικές σε μια δημοκρατία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα δημοκρατική. Αυτός δολοφόνησε μέλη του εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που έκαναν το θερινό τους κάμπ εκεί στο νησί της Ουτόγια. Ήταν κυρίως νέες και νέοι που πήγαιναν για να κάνουν το καλοκαιρινό τους τις θερινές τους διακοπές. Αυτούς πήγε και δολοφόνησε και πρόλαβε τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες στη συνέχεια πήγαν και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, η αρχική ποινή, αυτό θέλω να καταλάβετε για να δείτε πώς μερικά πράγματα μετρούν και πώς καταλογίζονται και πώς λειτουργούν σε δημοκρατικές κοινωνίες, σε δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Breivik καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη. Ήταν η μεγίστη ποινή στην Νορβηγία, η οποία όμως, η μέγιστη ποινή για θάνατο, για δολοφονία πολλών ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων, ήταν το 2012 στην Νορβηγία η μέγιστη ποινή 21 χρόνια. Αλλά προσέξτε. Πώς να είμαι στο ποδόσφαιρο με οψιόν ανανέωσης, μπράβο, του συμβολέου, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, μεταφορικά δηλαδή, η ποινή αυτού του καταδικαστέντος σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού δολοφόνησε δεκάδες ανθρώπους, ανανεώνεται επαόριστον ανά πενταετία. Ανά 5 χρόνια του λένε άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα πάει επαόριστον και μάλλον θα κλείσει τα μάτια του, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω, μακάρι να, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά γιατί αυτός είναι νεότερος, είναι 50 χρόνια, βασίτως κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτού λοιπόν η ποινή ανανεώνεται ανά 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αορίστως ανά 5 χρόνια, θα παίρνει άλλα 5 χρόνια, μάλλον, ναι, ανά 5 χρόνια θα ξαναπαίρνει άλλα 5 χρόνια μπροστά του. Διότι οι αρχές και οι ψυχολόγοι τον χαρακτηρίζουν ενεργή απειλή. Σε αντίθεση με άλλα κράτη, και με άλλες κοινωνίες και με άλλη αντίληψη, τον Breivik δεν τον κάλεσαν ούτε στο πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη, δεν έκανε ούτε από τις φυλακές τηλεφωνική παρέμβαση σε εκδήλωση για το βιβλίο που έγραψε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ούτε βγαίνει να βολτάρει στα εξάρχεια του Όσλο να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, δεν ξέρω τι τρώνε στο Όσλο, αστείευομαι, το λέω μεταφορικά, να κάνει το σουλάτσο του στο Όσλο και να πηγαίνει σε σημείο που δολοφόνησε τους ανθρώπους. Το λέω για όσους έτσι αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πει κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα η Νορβηγία. Φαντάζομαι. Εισαγωγή δεύτερη γαλλικά.

Στην εφημερίδα Καθημερινή θα δείτε σήμερα το βασικό θέμα. Έχει τίτλο «Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας». Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Με τεμποδίων τροποδοσία της αγοράς με αργό λόγο του Ορμούς, προστίθεται σε αυτήν η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα κλιματιστικά, και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Την ίδια ώρα, για 10η-11η νύχτα, συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον θέσεων του Ιράν, εκεί του συστήματος που έχουν αναπτύξει πέριξ των στενών του Ορμούς. Προτού σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο που μόνο ο Στέφανος Κασιμάτης μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει, θα ήθελα να ευχηθώ από το μικρόφωνο χρόνια πολλά στον φίλο μας Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, που προχθές με τον τρίτο φίλο της παρέας Νίκο Κεράνη το ανάψαμε τα κεράκια για τα 96 του έτη και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά του, ευχόμενοι πάντα έτσι σε μια διαρκή λειτουργικότητα του εγκεφάλου, του μυαλού και του σώματός του. Χρόνια πολλά κύριε Μαρίνο, και πολυγραφότατος πάντα. Και

0: Με τον τίτλο «Τροϊκός πόλεμος», ο Στέφανος Κασιμάτης στο θεσιό του άρθρο «Στα νέα», φίλες και φίλοι, έκανε έναν παραλληλισμό του Τροϊκού πολέμου με τα στενά του Ορμούς. Η Τρία, το Ήλιον δηλαδή, είναι ακριβώς στην είσοδο των Δαρδανελίων, σε έναν δρόμο εμπορικό. Την τα Δαρδανέλια είναι τα στενά τα οποία ενώνουν το Αιγαίο με τη θάλασσα της, του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Ποιο είναι το δεύτερο? Φανταστείτε όλο αυτό να είναι σαν ένα στομάχι. Από κάτω έχει μια δίωδο που ενώνεται με το υπόλοιπο σώμα, είναι η επικοινωνία με το Αιγαίο. Και υπάρχει ένα δεύτερο άνοιγμα της Προποντίδας στην πάνω πλευρά, τη βορεινή πλευρά, που είναι τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία ενώνουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα. Γι' αυτό και η θέση της Τουρκίας είναι εξαιρετική. Το επόμενο παρακαλώ. Προετοιμασία Λούκα Μαρκέλη για τον φίλο μου Ανδρέα Δρυμιώτη, γιατί όταν είχα πριν από 2 εβδομάδες φιλοξενούμενο τον Γρηγόρη Ψαριανό, του άρεσαν τα τραγούδια και με όλο παράπονο μου λέει: «Καλά, εμένα δεν μου βάζεις τέτοια τραγούδια. Ανδρέα, σου έχω πρόγραμμα ολόκληρο για τις 9. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασιμάτης παραλληλίζει τα στενά του Ορμούς με τα στενά των Δαρδανελίων και τον Τροϊκό πόλεμο. Και αφού λοιπόν μας λέει τις αναλογίες, πάμε τώρα να μπούμε ακριβώς σε αυτό το υπέροχο δεύτερο μέρος του κομματιού. Καταρχάς διαβάζω: «Αν ο Τροϊκός πόλεμος έχει κάποια ιστορική βάση», γράφει ο Κασιμάτης, «το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε πρέπει να ήταν ο έλεγχος των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τρία, γνωστή και ο Σίλιον, βρισκόταν σε θέση που επέτρεπε τον έλεγχο της ροής του εμπορίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού». Καμιά δεκαριά Τρίες έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, συνεχίζει, η μία πάνω στην άλλη, με την έκτη από αυτές τις Τρίες να θεωρείται εκείνη που συμπίπτει με το τέλος της εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, ποια Ελένη και ποια σημασία μπορεί να έχει το χρώμα του δέρματός της? Η δρόμη του εμπορίου ήταν η ωραία Ελένη. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Κασιμάτης, για τον ίδιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στον Περσικό. Για τον έλεγχο των στενών του Φάκιν, τέος Ορμούς, και την τιμή του πετρελαίου. Πάμε τώρα στο αποθεωτικό. Έπειτα έχουμε τρομερό casting ανυπέρβλητο από την πλευρά των Αχαιών. Μη μου πείτε, γράφει, ότι ο Ντόναλτ δεν είναι ο τέλειος Αγαμέμνονας. Είναι γεννημένος για το ρόλο. Το λέω, συνεχίζει, με τη γνώση του ανθρώπου που έχει διαβάσει ξανά και ξανά τα ομηρικά έπη σε διάφορες μεταφράσεις και δεν έχει συναντήσει ποτέ αντιπαθέστερο χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Του Αγαμέμνονα δηλαδή. Ή μήπως δεν είναι η Μελάνια η ιδεώδης κλητεμνίστρα και μόνο από το ύφος του προσώπου της αντιλαμβάνεσαι, σημειώνει ο Κασιμάτης, αμέσως ότι αυτή η γυναίκα μέσα της βράζει από θυμό. Παρένθεση. Έγισθο είναι προφανώς, είναι προφανές, δεν τα δυσκολευτούμε να βρούμε εφόσον έχουμε τη Μελάνια για κλητεμνίστρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοεί, έτσι. Με τον Αίγιστο απάτησε η Κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας, δεν τα λέμε κιόλα. Για τον ρόλο του Αχιλέα τώρα, φυσικά ο μανιακός στρατόκαυλος Πιτ Χέξεθ, που προβληματίζεται με τα πεσμένα επίπεδα τεστοστερώνης των μαχητών, όπως ονομάζει στη γλώσσα του αυτούς που όλοι οι άλλοι τους λέμε στρατιώτες, και μοιράζει δωρεάν ενέσεις τεστοστερώνης. Το ότι είναι βλάκας, ο Χέξεθ δηλαδή, δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι βολεύει, γιατί θα κολακευτεί από τον ηρωισμό του ρόλου. Θα παρασυρθεί και δεν θα εξετάσει τι συνεπάγεται ως προς τη σχέση με τον Πάτροκλο. Βέβαια, δεν αποκλείω να βολευτεί κιόλας με την κατάσταση. Πότε δεν ξέρεις με αυτούς που ξεχυλίζουν από αντρίλα. Καταλήγει ο Κασιμάτης αυτό το αριστούργημα. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Ο Πρίαμος σκοτώθηκε από την πρώτη μέρα του πολέμου, εννοεί τους Ιρανούς τώρα, καταλαβαίνετε. Ενώ ο Έκτορας κρύβεται και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι, του Χαμενεή ο γιος δηλαδή. Όσο για την Ανδρομάχη, την Εκάβη, τον Τηλέμαχο, σκοτώθηκαν μαζί με τον Πρίαμο. Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα υπάρχει και όποιος θέλει την αξιοποιεί. Είναι βέβαιο ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία της Οδύσσειας του Νόλαν, πολλοί θα σκέφτονται την Ιλιάδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι για να μπορούμε λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας με έναν τρόπο και να μπορούμε να κάνουμε τους παραλληλισμούς. Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, και δεν το έχω ανοίξει ακόμη, μου γράφει λοιπόν μια κυρία, η Δήμητρα. Θα μπορούσατε μέσω της εκπομπής σας να κάνετε μια αναφορά για το φαινόμενο των πακτωμένων ομπρελών ιδιωτών που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η πρακτική δυσκολεύει την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στην παραλία, υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με την αφαίρετη κατάληψη του Αιγιαλού. Πρέπει να εφαρμόζεται ή είναι διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να την εφαρμόσει? Ιστερόγραφο. Πριν μου πείτε να απευθυνθώ στο Δήμο, στο λιμενικό, στην αστυνομία κτλ., να σας πω ότι όταν το έκανα με παρέπεμπω ένας τον άλλον και τούμπαλιν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σε περίπτωση δημόσιας αναφοράς, παρακαλώ, όχι επώνυμο. Εννοείται, αγαπητή μου Δήμητρα, να είσαστε καλά. Μία περίπτωση αυτή, η κυρία, προσέξτε, διαχειρίστηκα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή, αντίστοιχο θέμα, η οποία, το αντίστοιχο θέμα, το οποίο έλεγε το εξής. Είμαστε στα Στήρα. Στα Στήρα τώρα είναι μια σειρά πολυκατοικιών και κατοικιών μπροστά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα ακίνητο εκεί, ένα διαμέρισμα, εξασφαλίζεις, έχεις αγοράσει το διαμέρισμα, μια κάποια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης. Είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Αγοράζεις και μία θέση αυθερέτως, εννοείται, το αγοράζεις εισαγωγικά, αυθερέτως μπροστά στην παραλία, η οποία, γιατί εσύ είσαι πρώτη μόστρα, είσαι σαν να λέμε πρώτη ξαπλώστρα, είναι η κατοικία σου. Αγοράζεις λοιπόν και μία ομπρέλα την οποία πακτώνεις στην παραλία, βάζεις και τα καρακλάκια τα οποία τα δένεις με μία λυσίδα. Όταν λοιπόν έκανα την αναφορά στο θέμα, πήγε ο Δήμος Καρίστου και μάζεψε όλα αυτά, εξήλωσε τις ξύλος. Τώρα δεν ξέρω αν τις επανέφεραν, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ότι δέχτηκα τηλεφωνήματα που μου έλεγαν τι κακό έκανες με αυτή την αναφορά σου. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι καθόλου, αγαπητή μου Δήμητρα. Μια άλλη Δήμητρα μου έγραψε την περιπέτεια που είχε με το γιο της, ο οποίος γιος πήγανε να κάνουν το μπάνιο τους και δέχθηκαν την επίθεση ανθρώπων, οι οποίοι είπαν αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι έψαχναν έναν χώρο να καθίσουν να κάνουν το μπάνιο τους από ιδιοκτήτες ομπρελών, σε εισαγωγικά. Τώρα εδώ υπάρχει η εξής αντίφαση. Όταν πρόκειται για μπιτσόμπαρο, έρχεται το κράτος μας μαζί και διάφοροι σύλλογοι αγανακτισμένων, οι οποίοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες κτλ. Και φωνάζουν όλοι μαζί για το άθλιο πιτζόμπαρο που τον νίκιασε ο Δήμος και είναι και ο ιδιοκτήτης και νοικιάζει τις ξαπλώστρες και κοστολογεί και διάφορα. Αν όμως πρόκειται να κάνουμε μόνοι μας ατομική κατάληψη, συγχωρούνται όλα. Τι ωραίοι που είμαστε. Προσέξτε. Στον επιχειρηματία λέμε όχι, όπως τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κυλαϊδόνης. Στον εαυτό μας όμως, αν πρόκειται να πακτώσουμε την ομπρέλα, εννοείται ότι λέμε ναι, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι κάνουμε κατάληψη. Όχι, κατάληψη κάνει μόνο ο έμπορας, ο κακός ο έμπορας, όπως λέγαμε ο λαδέμπορας κάποτε. Διάλειμμα και πρώτου διαλύματος, το Πανεπιστήμιο Κιλ. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Φετινό Οκτώβριο δηλαδή. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kill.edu.gr, kill, υποκράτους 33.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
3: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
2: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο εχθές ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν οι αρχές. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ο κύριος Γιαννίρης, ρόλο Δημήτρη Κολυμιχάλη.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην λεωφόρα Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Διραχή ως τη Νέα Χαλκιδόλα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως τα κτέλ του Κηφισού. Στην Αττική Οδό επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα.
14: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

είναι γεγονός ότι η ταινία μας οδηγεί στο βιβλίο. Ανακαλύπτουμε ξανά τον Όμηρο από την ταινία του Νόλαν για τον Οδυσσέα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά έκλεισα να τη δω κάποιο Σαββατοκύριακο τα επόμενα σε αίθουσα IMAX, όπως συμβουλεύει ο Δημήτρης Δανίκας. Είναι φουλ οι αίθουσες, το καταλαβαίνω, οπότε πρέπει να κλείσουμε πια και στον κινηματογράφο το εισιτήριό μας. Ο Μύρου Ηλιάδα, η οργή του Αχιλλέα, εκδόσεις Κάκτος, σε μετάφραση Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Ο Μύρου Οδύσσια, ο δρόμος της επιστροφής από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, τον Κάκτο, σε μετάφραση του ιδίου Παναγιώτη Γιανακόπουλου και επιμέλεια Ράνιας Τζιαμπίρη. Καλό τάξιτα και τα δύο βιβλία. Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, από τον Κάκτο, Θωμά Κατάκη, ο Οδυσσέας και οι διαχρονικοί ηγέτες. Είναι βιβλίο στην Αγγλική. Φρεσκότατο βιβλίο επίσης του καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλου, «Ο κβαντικός μύθος του Σισύφου, δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου», από τις εκδόσεις Πατάκη, για όσες και όσες ενδιαφέρεστε περί της φυσικής, από τον καθηγητή φυσικής Δημήτρη Νανόπουλο, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ωρη παραμονή μου στο σπίτι, με αφορμή την τροφική δηλητηρία που με κτύπησε μέσα στη νύχτα, μου έδωσε την ευκαιρία να δω μια ταινία, κυρίες και κύριοι, στην πλατφόρμα Κοσμοτέ, εάν έχετε. Σας προτείνω να πάτε στις ταινίες με μια προϋπόθεση. Εάν σας αρέσουν οι ήρεμες, ήσυχες, γλυκές, με νόημα ταινίες, στις οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένας θεατροκοποιημένος κινηματογράφος. Αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, έχει γυριστεί στο Άμστερνταμ. Είναι μια πρώτη τάξη διαφήμιση της πρωτεύουσας της Ολλανδίας. Πρέπει να πλήρωσαν οι Ολλανδοί για να γυριστεί εκεί η ταινία. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία τα πλάνα. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες, γιατί αν είστε της λογικής ταινιών δράσης όπου οι δολοφονίες είναι 500 ανά δευτερόλεπτο, δεν σας κάνει, δεν είναι για τα γούστα σας. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια ήσυχη ταινία, γλυκιά, η οποία έχει τον τίτλο Midwinter Break. Είναι σαν να λέμε χειμερινές διακοπές ενός ζεύγους, και στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί, διάβαζα, ο άντρας είναι ηλικίας 73 και η γυναίκα είναι 70, είναι δύο γνωστοί ηθοποιοί, θα τους αναγνωρίσετε. Λοιπόν, είναι μια επανασυνάντηση του ζεύγους που έχουν παντρευτεί από έρωτα χρόνια πριν στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ. Ένα γεγονός τους οδηγεί εκτός της πατρίδας τους, κατοικούν στην Γλασκόβη, και κάποια στιγμή εκεί, σε μια ηλικία που το αγόρι τους, το παιδί τους, έχει κάνει την δική του οικογένεια, έχει φύγει παίρνοντας και το εγγόνι, κάνουν ένα ταξίδι, προτείνει σύζυγος να κάνουν ένα ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους στα 70. Και εκεί πάνω είναι ο καμβάς της ταινίας. Επαναλαμβάνω, ήρεμη, ήσυχη, υπέροχη ταινία, την οποία αν έχετε δε και αϊπνίες, σας συστήνω να μην πάρετε το φάρμακο για την αϊπνία σας, αλλά να καθίσετε ήσυχα και ήρεμα μπροστά στην τηλεόραση, να βάλετε την ταινία, και αν δεν κοιμηθείτε με ηρεμία μετά το τέλος της, που θα θέλατε να μην τελειώσει για να πάει και άλλο παρακάτω, ελάτε να μου πείτε, να διαμαρτυρηθείτε. Κοσμοτέ, Midwinter Break, επαναλαμβάνω, μια υπέροχη ταινία. Γιάννη Σιδέρη, δεν έχω γεράσει, απλώς θα ήθελα, δεν έχω γεράσει, όχι καθόλου, απλώς ναι, από μια ηλικία και μετά, Γιάννου, στα 63, δεν είσαι εσύ που πας προς τον τοίχο, πολλές φορές έρχεται και ο τοίχος, δηλαδή όχι πολλές φορές, όπου τείχος ο χρόνος, έρχεται ο τείχος κατά πάνω σου. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω, Γιάννη Σιδέρη, να δεις την ταινία και να γράψεις στο liberal.gr για την ταινία που πρότεινε ο Πορτοσάλτε. Σήμερα

0: σεβασμό εκδήλωναν οι ακροδεξίοι. Οι φασίστες, ακροδεξίοι, οι Ναζί, τα κατάλοιπα των Ναζί. Τώρα λοιπόν, στη χωρία αυτή των Ναζί προσήρθατε, λατρεμένοι μου εσείς της αριστεράς. Αχ, καλή μου, υπεπλανημένοι, υπολελειμμένης διανοίας πολλές φορές ορισμένοι, θα σας βάλω έναν τέτοιον. Υπάρχει ένα ηχητικό που λέει Μετρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσήρθαν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά των ακροδεξιών οι αριστεροί. Κομμουνιστές και αριστεροί. Δηλαδή και το κουκούε είναι στα κάγκελα. Είναι ένα πράγμα ο Νετανιάχου και η πολιτική του και είναι άλλο πράγμα ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχει καμία σχέση ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής με τον Νετανιάχου. Καμία σχέση. Μόνο στα μυαλά αριστερών ιδεολειπτικών αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται όπως ακριβώς ταυτίζονται και στα μυαλά των φασιστών ακροδεξιών, όπως ακριβώς ταυτίζονταν και στο μυαλό του Χίτλερ, ο οποίος επηρέαζε άλλους Γερμανούς ηλίθιους και πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Προηγουμένως όμως κατέστρεψαν και εξαφάνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα του ναζισμού, στον οποίο βλέπω ότι συμπλέει η αριστερά. Μισός αριστερός δεν έχει σηκωθεί έως σήμερα, θα ξαναπώ το ίδιο επιχείρημα. Μισός αριστερός, μισό στόμα από όλους αυτούς που έχετε για ιδεολόγους, που έχετε για σοφούς, μισός δεν έχει σηκωθεί να πει παιδιά, πήραμε τον ολισθηρό δρόμο. Ένας τέτοιος ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αριστερούλη είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ζάπλουτος από τους γονείς του, εξελέγει από άλλους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης δήμαρχος της πόλης. Είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει, για να καταλάβετε πού φτάνει το γνωστό παράγωγο της αυτοικανοποίησης, για να καταλάβετε πού φτάνει η ανοησία, είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου όταν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη. Βγήκε χθες και λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να τον συλλάβω. Μάλιστα. Περιμέναμε το Μαμντάνη να δηλώσει για να πάρει τις ψήφους ηλιθίων. Ζητώ συγγνώμη που χαρακτηρίζω τους αριστερούς ηλίθιους, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πάρει ψήφους ηλιθίων. Και μετά να έρθει να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου. Ένα τέτοιο λοιπόν παλικαράκι πάει στη Θεσσαλονίκη να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, στο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί πολίτες πολλών γλωσσών, υπάρχουν και τα εβραϊκά. Ακούστε πώς αντιδράει αυτό το παλικαράκι, το οποίο βγάζει και τη μούρη του στο TikTok και καταλαβαίνουμε τι είναι το TikTok, τι είναι οι άνθρωποι του, αλλά προσέξτε πώς αντιδρά όταν πάει να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά. Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό, δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε,
1: έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι, το οποίο είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν γρή γνώση ιστορίας, ούτε τις στοιχειώδους δηλαδή, ούτε τα βασικά, το οποίο δεν ξέρει τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η παρουσία των εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που ήρθαν, οι Λαντίνο που ήρθαν από τις... από τους εκδιωχθέντες της Ισπανίας, του βασιλιά Φερνάνδου και της βασίλισσας Ισαβέλας. Δεν έχει ιδέα και πρώτη φορά λοιπόν συναντά στη ζωή του στο εκδοτήριο εισιτηρίων εκείνο το εικονίδιο για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην εβραϊκή γλώσσα και όχι στην ισραηλινή γλώσσα. Συντικά με τον αιώνιο έφηβο, τον αιώνιο ηλίθιο, μου γράφει μια κυρία, η κυρία Εύη, που απόρρισε με την εβραϊκή γλώσσα στο μετρό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Ως Αθηναία, το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην κάποτε γραφική συνοικία Βρυσάκη. Γνώρισα τη Θεσσαλονίκη αρχικά από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου, του Πεντζίκη, του Χριστιανόπουλου και άλλων συγγραφέων, όπως και από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1978, ήταν σαν να γνώριζα χρόνια. Στην επαγγελματική αλλά και την κοινωνική μου ζωή γνώρισα επιζώντες του Ολοκαυτώματος που συγκλονίστηκα όταν πρωτοείδα τους αριθμούς σφαγίδες στα χέρια τους.

0: Εκεί να δείτε αιώνιους έφηβους και έφηβες βαμμένους στα χρώματα της Παλαιστινικής σημαίας να κάνουν πεταλιές, εννοεί σε αυτήν την ποδηλατάδα που έγινε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, άδικο για αυτήν την υπέροχη πόλη να διασύρεται από κάθε λογή σε αιώνιους εφήβους, αλλά δεν τους βρείτε μόνο εκεί, αγαπητοί μου Εύη, θα τους βρούμε παντού και είναι όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία ανώριμα και άσχετα αντιδρούν με έναν τρόπο πρωτόγονο, πραγματικά πρωτόγονο, και λες να και ένας ακόμη που ζω κι εγώ ανάμεσά του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία Κλητσιώτη για τις ευχές σας. Ιωάννα Σιώζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Χρυσανθακόπουλε, αγαπητή Τόνια Δαβερώνη στην Τίνο, την καλημέρα μου, και σε εσάς αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Και η Ιωάννα Κανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά το διάλειμμα θα είναι μαζί μας η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρωτής υπουργός υγείας. Κάνουμε διάλειμμα εδώ, υπενθυμίζοντας για άλλη φορά ότι η πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026 ισχύει από φέτος. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημική αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, δημόσιο ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr, Kill, Πανεπιστήμιο Kill, στην οδό Ιπποκράτους 33.
1: Το Πανεπιστήμιο Kill στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kill είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε για το πρόγραμμα παχυσαρκίας, λοιπόν, για το οποίο τόσο πολύ αγωνιάτη, και δίκιο έχετε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το πρόγραμμα πρόληψης, λοιπόν, για το οποίο κάλεσα την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και εκείνη ανταποκρίθηκε, είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη.
10: Καλή σας ημέρα. Θέλω να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής, και να πούμε, κύριε Πορτοσάλτε, ότι βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιες αντιδράσεις τοπικά.
0: Μόνο που θέλω να αφήσετε το. Μιλάτε μάλλον από ή από χάρη.
10: Ναι, βεβαίως.
0: Κλείστε
10: βεβαίως.
0: Το και ελάτε, ακουμπήστε παρακαλώ στη συσκευή, γιατί δεν σας. Αδικήστε εσείς, δεν σας ακούμε καλά.
10: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ορίστε. Ωραία, επαναλάβετε παρακαλώ. Ναι.
10: Ήθελα να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας δυστυχώς, όταν έχουμε τουρισμό από πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι στοχοποίηση, μας γυρνάει αιώνες πίσω και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά τέτοια πράγματα. Είναι ειλικρινά πολύ απεχθές αυτό και όπως σωστά είπατε, άλλο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης εν προκειμένου του κυρίου Νετανιάχου και άλλο οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά κινδυνεύουμε με φασιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει κάποια στιγμή να τον τυφθεί σε ένα κομμάτι της, γιατί βλέπω ότι το δρόμο της φασιστικής ακροδεξιάς ακολουθεί η αριστερά. Λοιπόν, ας φύγω όμως από αυτό.
10: Πάμε στην Παχυσαρκία λοιπόν.
0: Πάμε στην Παχυσαρκία λοιπόν και στο πρόγραμμα. Ορίστε παρακαλώ.
10: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες και υπάρχει μεγάλη αγωνία, θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Αντιθέτως, επειδή αγκαλιάστηκε από τους 43.500 δικαιούχους, έχουμε αποφασίσει με τον Υπουργό να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η αλλαγή, η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα. Το παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, αυτό είναι που μας έχει προκαλέσει την ανατροπή, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε λοιπόν, μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν είχαμε κάποιο έγγραφο από την Κομισιόν που να μας λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ήρθε αυτό στην τελευταία αναθεώρηση και αυτό έχει προκαλέσει την ανατροπή. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια τι έχει συμβεί. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Απλά και εμάς μας εφηβίασε τελευταία στιγμή όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Δεν μείναμε όμως με σταυρωμένα χέρια. Σε συνεργασία με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό τις θεραπείες αυτές. Θέλω οι πολίτες να είναι ήσυχοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις θεραπείες τους. Λυπούμαστε για αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορούμε πριν έχουμε την τελική λύση, γιατί θα υπάρξει και διάταξη στη Βουλή, να κάνουμε επίσημα ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν θα μείνει ακάλυπτος κανένας πολίτης ο οποίος έχει ξεκινήσει τη θεραπεία.
0: Άρα, οι ήδη βρισκόμενοι εντός προγράμματος θα ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, κυρία
10: Ναι.
0: Τώρα, νέοι μάλλον σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εγγραφούν, φαντάζομαι.
10: Το μελετάμε με τον Υπουργό, κύριε Πορτοσάλτη. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του τώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και έτσι θα ξέρουν οι πολίτες κάθε λεπτομέρεια.
0: Έχει μεγάλο κόστος, κυρία Καπηδάκη, αυτό.
10: Πολύ υψηλό κόστος. Ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, διότι τα φάρμακα αυτά είναι κοστοβόρα. Ωστόσο, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό, διότι, κύριε Πρωτοσάλτη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα δίνει αυτά για αδυνάτισμα. Τα δίνει σε πολίτες που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, προκειμένου να μειώσουν νοσηρότητα, να μειώσουν την πιθανότητα προώρησης θνητότητας. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που ποτέ δεν μας είπε η Κομισιόν, ούτε και τώρα. Τώρα αντιδρά στην τεχνική λύση, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική ρύθμιση και την επιλεξιμότητα. Αλλά μας είπε ότι ο σχεδιασμός είναι επιστημονικά άρτιος, το βεβαίωνει αυτό και η αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν. Και το θέμα έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το χρηματοδοτικό. Άρα, θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι η χώρα μας είναι πραγματικά αυτή που ακολούθησε τις οδηγίες του EMA, του Ευρωπαϊκού ΕΟΦ, να το πούμε απλά. Και αυτό το σημειώνω διότι έχει αξία να γνωρίζουμε πώς κάνουμε την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Το να δίνουμε ένα μήνυμα και ως Υπουργείο Υγείας ότι τα φάρμακα είναι για το αδυνάτισμα, ξέρετε έτσι, ακόμα για να χάσει 5 κιλά είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για μια φαρμακευτική αγωγή την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μας είπε ότι πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο για να μειώσουν αυτή την οσιρότητα και τον κίνδυνο να πάθουν έφραγμα κεφαλικό ή να φύγουν προώρα από τη ζωή.
0: Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίζονται πέραν από την
10: κανονικότητα. Το έχουμε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στο στάδιο της εκαθάρισης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επίπεδο πληρωμών προς τους παρόχους και Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα νέα SMS κανονικά. Η πρόληψη δεν είναι προσωρινό πρόγραμμα, είναι σταθερή πολιτική της κυβέρνησης. Και είναι πρώτη φορά που το έχουμε αυτό στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπιτάκη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
10: Καλή σας μέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Πριν κλείσω, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν ένας κύριος που δεν θέλει να. Πολύ σωστά, αντιλαμβάνω, μην πω το όνομά του. Μου λέει: ακριβώς αυτό που είπες με τις ομπρέλες στην παραλία, τις πακτωμένες, ισχύει στα Στήρα. Τα διαμερίσματα μπορεί να μην έχουν χώρο στάθμευσης, αλλά έχουν σίγουρα όμπρελο κατάσταση. Απορρίσαμε πώς αποφάσισαν φέτος να ξυλώσουν τις ομπρέλες, οι οποίες όμως είναι σαν τα ζυζάνια. Φυτρώνουν και ξαναφυτρώνουν για πάντα. Το κάναμε θέμα στην τηλεοπτική εκπομπή, γι' αυτό ήταν γίνει αυτή η ιστορία. Εκεί. Βέβαια, έχω προκαλέσει μεγάλο σαματά, το καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, να επισημάνω ότι αν δεν γίνει καταγγελία, ο Δήμος ή το λιμενικό δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί τους ευτυχείς λουόμενους. Λοιπόν, είμαι ένας ιδιοκτήτης που δεν έχω ομπρέλα στην παραλία πάντως και είμαι πολλά χρόνια στην περιοχή, στα Στήρα, μου γράφει αυτός ο κύριος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, εμείς αν πρόκειται για να κάνουμε, αν κάνουμε ατομική κατάληψη, τότε είμαστε νόμιμοι. Αν την κάνει όμως ο Δήμος και πει νοικιάζει αυτόν τον χώρο στην παραλία σε ένα μπιτσόπαρο, τότε τρέχουμε όλοι μαζί να πετάξουμε στη θάλασσα τον ιδιοκτήτη και το Δήμο και τα σχετικά. Κλείνοντας. Με ένα θέμα, ξέρετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει, κάνει τα εγγένεια και κάνει και ο ίδιος ρεπορτάζ του εαυτού του. Λοιπόν, θα παρακολουθήσετε ένα ηχητικό τώρα. Σε αυτό το ηχητικό είναι η επίσκεψη του Αδώνιδος χθες μαζί και άλλο με μια ομάδα βουλευτών στο Σκόπελο και στην Σκύρο, όπου εγγενιάζουν τα τοπικά κέντρα υγείας. Λοιπόν, η κυρία γιατρός που ακούγεται είναι η κυρία Ριγίνα Σκλάβου, διευθύντρια ΕΣΥ και διευθύντρια του Κέντρου Υγείας στη Σκόπελο, είναι παιδίατρος στην ειδικότητα και ο δήμαρχος Σκοπέλου ονομάζεται Σταμάτης Περίσης, τον οποίον ευχαριστεί ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, από την ώρα που επιβιβάζονται στο υδροπλάνο από την πάχη μεγάλων που θα τους πάει στη Σκόπελο και στη Σκύρο.
11: Σήμερα το μεσημέρι, μετά τη Βουλή, ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους βουλευτές για να πάμε Σκόπελο και Σκύρο, με υδροπλάνο.
12: Τέρμα! Για την κορονοϊό! Θέλουμε δημοσία και δωρεάν υγεία! Τέρμα! Για την κορονοϊό! Θέλουμε δημοσία και δωρεάν υγεία!
11: Φτάσαμε στο κέντρο υγείας Σκοπέλη. Το παρέλαβα χρέπ. Τα δύο φωτογραφίες ήταν με κουβάδες, χωρίς στέγη, έτοιμα καταρρεύσει. Και το παραδώσαμε καινούριο. Και όμως οι κομμουνιστές εκείνα φωνάζουν.
13: Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε. Αυτά είναι μεγάλα βήματα για τον τόπο μας. Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής. Πέρασα πρώτη φορά την πόρτα του Κέντρου Υγείας το 1993 ως φοιτήτρια και το είχα δει να καταραίει χρόνο με το χρόνο. Ξέρω όλες τις πληγές του και θαυμάζω αυτό το έργο, το οποίο είναι πηγή έμπνευσης όχι μόνο για εμάς που εργαζόμαστε εδώ, αλλά για όλους τους πολίτες που προσέρχονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Υγείας και στον κύριο Σερέν προσωπικά και σε όλους τους βουλευτές της Μαγνησίας που βοήθησαν, που ακολούθησαν προσωπικά όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν δύσκολη.
11: Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Σκοπέλου. Λόγω της μελέτης που έγκαιρα έκανε και παρέδωσε το Υπουργείο Υγείας, μπορέσαμε να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Καταπληκτικότητας, αλλιώς θα το χάναμε και έτσι σήμερα να το παραδίδουμε καινούριο στο λαό του Σκοπέλου. Ο Δήμαρχος έκανε τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Και έχουμε σήμερα αυτό το αριστούργημα. Και αφού οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου μας ευχαρίστησαν για το μικρό θαύμα που κάναμε εκεί, πήραμε το αεροπλάνο μας, μας έκανε ευγενική χορηγία ο κύριος Νίκος Χαραλάμπους, αφού ακόμα η ΑΠΑ δεν του έχει δώσει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και κάνει μόνο δοκιμαστικές πτήσεις, και πήγαμε στη Σκύρο για να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Υγείας Σκύρου, όπου εκεί μας περίμεναν με λουλούδια, δεν είχε κομμουνιστές και όλοι οι εργαζόμενοι μου είπαν ευχαριστώ για το εξαιρετικό Κέντρο Υγείας που φτιάξατε. Έτσι εργαζόμαστε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
0: Ναι, σε αυτό το βίντεο του Υπουργού ξεχωρίζει ένας κύπ συνδικαλιστής του ΚΚΕ, ο οποίος πρέπει να τον δείτε στο βίντεο όμως. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ψευτόμαγκα. Αν θες να πεις τι θα πει ψευτόμαγκας, βλέπεις αυτόν εκεί ο οποίος είναι σε μια χαζιά κατά λοιπά με το γνωστό ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η συνέχεια, Ανδρέας Δημιώτης για την επόμενη ώρα.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχή έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών έως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές από αυτήν την ώρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεωτικής αυτής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα είναι και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο, μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των μοναδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα επλήξαν μεταξύ άλλων Ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία σε στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Özgür Özel, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η αποχώρηση του Özel σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες διασπάσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 28, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό την μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ της Αμερικής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί όπως όλη αυτή την εβδομάδα έως τις 11. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χθες απουσίασα εκτάκτως διότι μάλλον μια τροφική δηλητηρίαση, δεν έδειξε κάτι άλλο δηλαδή, η οποία με έπληξε από τα μεσάνυχτα και μετά τις Δευτέρας προς την Τρίτη και με καθήλωσε στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και ευχαριστώ επίσης τον Γιώργο Ψάλτιο και τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι τράβηξαν το κουπί του τριώρου για να με αντικαταστήσουν. Σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο αυτήν την ώρα τον φίλο Ανδρέα Δρυμιώτη. Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
7: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
6: Λοιπόν, βάζεις τα ακουστικά σου τώρα, διότι μου παραπονέθηκες όταν είχα τον Γρηγόρη Ψαριανό ότι δεν βάζω τέτοια ωραία τραγούδια όπως ακούγαμε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Αλέσια Φοντάνα και είναι τεχνητή νοημοσύνη αφιερωμένη σε όλους εσάς, αν σας αρέσουν αυτές οι μουσικές και ειδικότερα στον Ανδρέα.
7: Μου αρέσουν οι. Πώς το λένε, Easy Listening Latin.
6: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.

0: οργανώσεις μια βραδιά στην Αντίπαρο στην παρέα σου και να τους βάλεις τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, τι παλές για φοντά να σου κατέβαζε τα πάντα.
1: Ρε παιδιά, εγώ που είμαι της δουλειάς αυτής, της πληροφορικής, εντυπωσιάζομαι, ειλικρινά σου μιλάω, από την ποικιλία την οποία μπορεί να έχεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιστεύεις ότι εγώ τη χρησιμοποιώ να μου βρίσκει και τηλέφωνα? Δηλαδή προχθές ήθελα να βρω το τηλέφωνο της υποστήριξης της Microsoft. Λόγω της μου είχα κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάω στο ChatGPT, τηλέφωνο υποστήριξης Microsoft Ελλάδα. Δηλαδή είναι πια τέτοια η ευκολία που σου παρέχει αυτό το πράγμα που είναι και ανοησία να μην το χρησιμοποιείς. Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας. Αν δεν την έχει ήδη αλλάξει.
0: Σε καλό ή σε κακό?
1: Άκουσε με.
0: Περίμενε, θα το πεις. Λίγο Αλέσια Φοντάρα ακόμη.
1: Λοιπόν, σε καλό είναι.
0: Σε καλό λες.
1: Άκουσε με. Η φωτιά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά έχει καταστρέψει την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που ήταν η γνώση του αρχαίου πολιτισμού τότε. Λοιπόν, οι τεχνολογίες έχουν πάντα και τα καλά τους και τα κακά τους. Σε τι χρήση βάζεις τις τεχνολογίες? Έχουμε ας πούμε το αεροπλάνο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε από εδώ στην Αμερική σε μερικές ώρες. Απ' την άλλη μεριά είναι και πολεμικό εργαλείο. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την εποχή μας και να την εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ επειδή είμαι αρκετά μεγάλος και έχω ζήσει την μεγάλη μάχη η οποία υπήρξε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εσείς είστε οι νέοι και δεν μπορεί να το θυμάστε. Αλλά υπήρχε μεγάλος πόλεμος και για τους. Φοβόντουσαν ο κόσμος ότι θα μείνει άνεργος από τα κομπιούτερ. Η πλάκα είναι ότι ξέρεις ποιοι μας πολεμούσαν πρώτα? Οι λογιστές, τους οποίους αναβαθμίσαμε τη δουλειά, γιατί είναι για λογιστές έχουν γίνει οικονομικοί διευθυντές.
2: Ναι, αλλά σήμερα όμως δεν είναι κάτι άλλο αυτό.
1: Όχι. Με
2: το ρομπότ δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ρομπότ δεν υπάρχει περίπτωση να κάπου σε κάποιες θέσεις δουλειάς να ακυρώσει τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις τα πράγματα, είναι στην καλύτερη.
2: Αλλά κάποιες ηλικίες θα είναι μέσα στο μήλο που θα τους αλέσει όμως. Δηλαδή ένας οδηγός ταξί σε μια προχωρημένη ηλικία.
1: Δεν είναι. Οι οδηγοί πολύ πιθανόν να μην υπάρχουν.
2: Ναι. Θα βρούμε πολλά επαγγελματικά.
1: Όχι, ας πάρουμε πολύ ωραία το έδειξε. Η Waymo που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ταξί χωρίς οδηγό στην Αμερική. Εκτιμά ότι η έλλειψη των οδηγών στα δικά της ταξί έχει μειώσει τα δυστυχήματα, ακούς το νούμερο, κατά 96%. Και ποια είναι η κυριότερη αιτία? Πολύ ωραία το θίγεις, γιατί γράφω ένα άρθρο για αυτό και γι' αυτό και είμαι αρκετά ενημερωμένο. Είναι ότι σου λέει ότι το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο είναι θανάσιμος συνδυασμός. Άκου κάτι που δεν το πιστέψει. Εάν πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ένα δευτερόλεπτο, ξέρεις πόσο χρειάζεται.
2: Να αφαιρεθείς για να γίνει το ατύχημα.
1: Πόσο νομίζεις, πόσα μέτρα νομίζεις ότι διασχίζεις ένα δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα την ώρα? 8,33 μέτρα. Μα 8,33 είναι ολόκληρο πολυκατοικία. Ναι. Εκείνη την ώρα που εσύ νομίζεις ότι πατώντας ένα...
2: Αυτά είναι τα σύν σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια. Το πλην παίζουν τώρα. Το πλην μιας ηλικίας άνθρωποι τι κάνουν?
1: Τι κάνουν? Ναι. Καταρχήν πρέπει υπάρχουν δουλειές που δεν μπορεί να υπάρχει. Ας πούμε τους οδηγούς θα τους υποκαταστήσει πλήρως. Ήδη και το πρώτο φορτηγό στην Αμερική ταξίδεψε, διέσχισε την Αμερική και πήγε και παρέδωσε τα πράγματα του χωρίς οδηγό μέσα.
2: Ναι, μεθαύριο αυτό μπορεί να γίνει με τους διανομείς.
1: Με όλους. Που
2: δίνουν οι διανομείς είναι ένα κάποιο μεροκάματο για κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ναι. Κάτι άλλο θα βρεθεί μέχρι τώρα. Δεν έχω πιστεί ότι η τεχνολογία δημιουργεί.
2: Και εγώ δεν θέλω να είμαι φοβικός ούτε να εκφράζω φοβικότητα. Πραγματικά δεν το θέλω, αλλά με παρασύρωμα όμως, δηλαδή δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ναι. Τα ίδια τα ακούγαμε, πρόσεξε να δεις. Ακόμα και τον καιρό του Τσάρλι Τσάπλιν, αν θυμάσαι το έργο εκείνο, το περίφημο με την βιομηχανική επανάσταση που ναι. Είχαμε γίνει όλοι. Ναι. Βλέπεις, οι φοβίες υπάρχουν.
2: Τώρα πρόσεξε να δεις. Σήμερα γράφει ο Γιαννακίδης στα νέα στη στήλη του. Βγάλτε τα ακουστικά αν σε πιέζουν, για να τα ακούσουμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης για ένα ρομπότ κατασκευής της XPeng, μια κινέζικης εταιρείας. Κάτσε, μην μικροφωνήσει, άστο σε μένα. Λοιπόν, ένα ρομπότ το οποίο λειτουργεί με οδηγίες τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, κάνει τη δουλειά του πολιτή, του ξαναγού και του security. Άλλα τρία επαγγέλματα.
1: Και μπορεί και να πάρει ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να καταργήσει και τους στρατιώτες.
2: Ναι.
1: Θα γλιτώνουμε τους θανάτους. Λοιπόν. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί έζησα, αν θες, κυριολεκτικά την υπήρξε μεγάλη επανάσταση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και υπάρχει ένα ρητό που είχε πει τότε ο Κένεντι. Δεν μπορώ, λέει, να φανταστώ το ότι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ένα μηχάνημα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται, ότι δεν θα μπορούν να βρουν και άλλες δουλειές για να
2: αντιμετωπίσουν. Δεν θα διαφωνήσω και σε αυτό, αλλά εδώ έρχεται, να έρθει κάτι που μοιάζει τον άνθρωπο. Είναι άλλο πράγμα να φτιάξω μια μηχανή. Ναι, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση έβγαλε την οικοτεχνία και την έκανε βιομηχανία. Αλλά έπαιζε ρόλο ο άνθρωπος, υπήρχε και έγινε εργάτης.
1: Αυτό που ακούς, τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείς τι είναι. Πώς το λένε, καθαρά υπολογιστική.
2: Δεν είναι καμία αντίρρηση.
1: Είναι γι' αυτό και χρειάζονται χιλιάδες προσέσορες με χιλιάδες τέτοιοι για να μπορέσουν.
2: Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να είναι ο ψηφιακός μου βοηθός και εγώ πληκτρολογώ και μου δίνει μια σειρά πληροφοριών που χρειάζομαι χωρίς να καθυστερώ. Μάλιστα. Τις οποίες θα επεξεργαστώ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έρθει ένα ρομπότ να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ τώρα εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα μου πεις.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα ρομπότ από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Α, μάλιστα.
1: Δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Μάλιστα. Ωραία, ξεκαθάρισε το. Αυτό έχει τη σημασία τώρα. Εγώ έπιασα το σκέλος ρομπότ που αντικαθιστούν τον φυσικό άνθρωπο.
1: Σε πολλά σημεία θα τον αντικαταστήσουν πάρα πολύ, ειδικά δε. Που έχει κινήσεις από η Amazon, ο ρομπότ είναι που μοιράζει τα πακέτα της εκεί πέρα. Είναι ένα αυτοματισμό, απίστευτη αυτοματισμό. Του λες που να πάει το τέτοιο, πάει και το μαζεύει από τα ράφια, το βάζει στο κουτί.
2: Μεθαύριο θα σκουπίζει, μεθαύριο θα το ανταμώσουμε το ρομπότ να σκουπίζει στη ίσο του ξενοδοχείου.
1: Γιατί δεν έχουμε τη ρόμπα τώρα.
2: Θα σερβίρει με στο ξενοδοχείο.
1: Θα υπάρχουν
2: οι κουραζερόπλια. Τα πιάτα, τα ποτήρια.
1: Κουραζερόπλια που έχουν μπάρμαν ρομπότ. Μπα και του λες θέλω τεκίλα, πώ τα λένε.
2: Τι θα κάνει όμως, αυτό λέμε. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Δηλαδή, και εμένα αυτό που με ανησυχεί, αυτό που δεν βλέπω, είναι ότι δεν υπάρχει προβληματισμός σε επίπεδο κυβερνήσεων. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που λέει θα κερδίζει τόσα πολλά η ανθρωπότητα και θα έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα δουλεύουν και θα κάθονται.
1: Αυτό που
2: λες, δεν το καταλαβαίνω, αυτή τη θεωρία δεν την πιάνει το μυαλό.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι παλιά δουλεύανε 8 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα, όλες. Ναι. Μετά ξεκίνησε να δουλεύουμε 5 μέρες, 6
2: τώρα,
1: μέρες.
2: Τώρα 0 μέρες.
1: Όχι, θα πάμε στις 4.
2: Μάλιστα.
1: Που θα έχεις πολύ περισσότερο χρόνο, ναι, ελεύθερο ο κόσμος.
2: Και θα μου δώσει την αμοιβή που παίρνω.
1: Και θα σου δώσει την αμοιβή που παίρνει η αυξημένη παραγωγή. Ήδη πολλοί το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Είναι. Ναι. Γιατί σου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά στο τέλος βλέπω να έρχεται το ρομπότ που θα είναι το ιδιοκτήτης, θα είναι ο βασικός μέτοχος επιχείρησης.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Απίστευτο. Στην Αγγλία, στα σχολεία, επεκτείναν την ώρα προσέλευσης, αντίπου ήταν 8 το πρωί, την έκαναν μου φαίνεται 8.30 ή 9, κάτι τέτοιο, και μειωθήκανε αρρώστιες. Δεν μειωθήκαν οι αρρώστιες. Μειωθήκαν οι άνθρωποι, τα παιδιά τα οποία δήλωναν αρρώστια για να μην πάνε σε.
2: Το μυαλό σου το ορθολογιστικό τα λέει σωστά. Αλλά δεν, υπάρχει μια εκκρεμότητα με την οποία δεν την έχουμε ακόμη. Δεν βρίσκω επαρκείς απαντήσεις.
1: Η ιστορία έχει δείξει ότι όλες.
2: Η ιστορία τα έδειξε, αλλά.
1: Ναι. Όλες μας οι ανησυχίες ήταν υπερβολικές και στην πραγματικότητα ήδη οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους και τις ξεπερνάνε.
2: Ναι, δηλαδή. Να το σκεφτώ αυτό για παιδιά που γεννούνται σήμερα, ότι στα 20 τους θα έχουν προοπτική άλλων επαγγελμάτων, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό αλλά, και όχι αλλά, μόνο αυτό, αλλά
2: πόσες ηλικίες θα λοιπόν στο ενδιάμεσο.
1: Μια και έθιξε σε αυτό το θέμα.
2: Ας θα το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Ένα λεπτό, μια κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν τα νέα παιδιά είναι να επανεκπαιδεύονται. Διότι η τεχνολογία αλλάζει με τέτοιο ρυθμό που στη ζωή του θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν 4-5 φορές.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το διδάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν το βλέπω να είναι να λειτουργεί σε αυτή
1: ακόμα
2: την αντίληψη. Γιατί πρέπει
1: μάθαμε
2: να εκπαιδεύσει πρώτα τους εκπαιδευτικούς που θα εκπαιδεύσουν τα καινούργια τα πιτσιρίκια. Εκεί βλέπω υπάρχουν χάσματα. Διάλειμμα.
1: Τραγούδι.
2: Όχι, τραγούδι μετά. Τραγούδι μετά. Θα βάλουμε διάλειμμα τώρα.
3: Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Seeker. Time for change.
4: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
3: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση τη σωστή λειτουργία. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Αυτός είναι αληθινός. Σέμπρε, σέμπρε, Πεπίνο Γκαλιάρντι. Είναι αληθινός ο Πεπίνο, έτσι.
1: Πεπίνο Ντικάμπριο, όμως. Πέθανε
0: και ο Πεπίνο Ντικάμπριο, τώρα έχουμε τον Πεπίνο Γκαλιάρντι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Για καιρικές συνθήκες που προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Δύο άτομα ηλικία 48 και 46 ετών συνελήφθησαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ΔΕΗ και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Δημήτρης Γιαννίρης τώρα, αντί του Δημήτρη Κολομιχάλη.
3: Ορίστε. Καλημέρα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένερμαν έως των Αγίων Αργύρων και στην κάθοδο από το ύψος Σαχαρνών στη λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή.
4: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αυτό είναι ο Λούκα Μαρτσέλη, είναι κανονικό.
1: Ναι, εσύ είσαι πολύ νέος για να θυμάσαι, ναι, τον Τόνι Πινέλη που είχαμε στην εποχή μου εμένα, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά, δηλαδή πιτσιρικά 20, ο οποίος έκανε καριέρα στην Ελλάδα, Ιταλός, τραγουδούσε τέτοιου είδους τραγούδια ρομαντικά και πηγαίναν όλα τα κοριτσόπουλα και εμείς να τον ακούσουμε όπου τραγουδούσε.

0: Ο Ανδρέας Δημιώτης είναι μαζί μας τώρα εδώ, Θάλαμο. Καλημέρα ξανά, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε πολιτική τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική. Σε λίγο θα βάλω ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος απαντά στο Πασόκ και στον Παναγιώτη Δουδόνη.
1: Τι λάβει, το άκουσα, το άκουσα στην Βουλή.
0: Ναι. Λοιπόν, αναφορικός με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα βέβαια τους ακούω, μιλούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα θέμα είναι η κυρία που λέμε τώρα, γιατί τώρα την κυρία Κοβέση την προφέρουμε στη Λίγουσα. Η κυρία Κοβέση το ακούω. Ναι, το γυρίσαμε στη Λίγουσα. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό σκέλος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ένα έτσι από τα σημεία που θέλω να σημειώσω, γιατί ξέρεις, θέλω και το εξής, και κάτι άλλο που μου σημείωσε ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος σε μήνυμά του. Όταν λέμε ότι οι κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν τα λεφτά των τιμίων αγροτών, οι τίμοι αγρότες που δηλώνουν τα πραγματικά τους δεδομένα πληρώθηκαν κανονικά. Οι παράνομοι, οι απατεώνες, πήραν χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Άλλο αν εμείς εδώ τα διαχρονικά, γι' αυτό και υποτίμησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης.
1: Μια παρένθεση σε αυτό. Πρέπει να δει κανείς το track record της κυρίας Κοβεσή όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή έχει κυνηγήσει πάρα πολλούς στην Ευρώπη.
0: Και τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό.
1: Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσιδικήσει. Πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα φτάσουν στο δικαστήριο, γιατί ήδη απαλλαγήκαν οι 7.
0: Ναι. Οι 7 συν 2, 9.
1: Οι 7 συν 2, 9, η οποία με βούλευμα. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η πολιτική. Εδώ, μη σκεπάζουμε σκάνδαλο, υπάρχει. Απαταιώνες,
1: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Εξετάζονται από την οικονομική αστυνομία, πάνε στα δικαστήρια κτλ. Έτσι δεν το συζητούμε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι, φυσικά. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη τους κυνηγάει.
0: Τώρα, η αποτυχία, όλη αυτή η μεθόδευση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα πρόβλημα πάντως σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή στην πολιτική. Και εδώ να σας ακούσουμε το ηχητικό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Δουδονή και επισημαίνει το σφάλμα του Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τα σφάλματα, τα διαρκή σφάλματα του Πασόκ. Αν είχα απέναντί μου τον Παναγιώτη Δουδονή, θα του έλεγα: ησύχασε Παναγιώτη. Γιατί έτσι δεν καταφέρνετε κάτι. Αντιθέτως.
1: Τον αγκαλεί σαν νομικό κιόλας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν.
2: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε. Τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίες μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανακαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στο Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωση θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να πουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Τι να πει, νομίζω ότι ο Άδωνης τα είπε όλα. Και αυτό είναι το λάθος του Πασόκ. Και γι' αυτό και δεν κουνιέται και η Βελόνα και γι' αυτό και τον έχει περάσει και ο Τσίμπρας καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα στραβά και να μην βρίσκουν για τίποτα. Και, ας πούμε, αν ήταν στραβά, να το δικαιολογήσω, αλλά βλέπεις ότι από γκάφα σε γκάφα. Εγώ θεωρώ όμως τη μεγαλύτερη γκάφα.
0: Εκεί που θα μπορούσε να κάνει κριτική το Πασόκ, να σου πω, αν με
1: όχι, πρέπει, τη μεγαλύτερη γκάφα ήταν στο παρόν για το Στουρνάρα.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Αλλά αν μείνουμε λίγο στο αγροτικό, και θα πας σε αυτό, Ανδρέα, η κεντρική κριτική στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στις δύο κυβερνήσεις του, ενώ στις δύο τετραετίες, είναι ότι άλλαξε 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για μένα, πώς θα το πω, αποτυχία από τους 5 υπουργούς σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική επί της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω, στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, φαίνεται το λάθος, φαίνεται το πρόβλημα. Η προσπάθεια το να υπερκεράσεις και να παίξεις πάνω στα σκάνδαλα για ένα πράγμα το οποίο το Πασόκ, γιατί δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
1: ΑΔΕ, που είναι, έχει αποδειχθεί
0: ότι έχει παραδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα, την δικό του
1: ναι, και η οποία έχει αποδείξει ότι έχει κάνει έργο.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλο έργο. Είναι από τα πράγματα που πρέπει
0: να. Στην τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που έχουμε πολύ σοβαρό.
1: Όχι, το άνοιγμα του ΦΠΑ που ήταν 24% που το έχει ρίξει στο 16% κάτω από το μέσο όρο του Ευρωπαϊκού. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πιτσιλής και πρέπει να τα πει.
0: Και οι συνεργάτες του, δεν είναι μόνο
1: ο Πιτσιλής. Και όλη η ομάδα. Και πρέπει να το πιστώνουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και βρίσκονται και λεφτά. Υπάρχουν περισσεύματα. Ήδη διάβασα ότι είναι πάνω από τον πρόεδρο. Το περίσσευμα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό φέτος, στους πρώτους μήνες. Λοιπόν, γίνεται δουλειά, αλλά κάτι άλλο, Άρη. Εγώ θυμάμαι και επί Παπανδρέου Πρωθυπουργού. Τότε λοιπόν, αν παίρναμε τις εκτάσεις που δηλώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε φτάσει μέχρι την Αφρική, αν ξέρεις. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διαχρονικά
0: είχαμε την αίσθηση να κλέβουμε την Ευρώπη, μάλιστα.

0: χρήμα δεν παρήχθη
1: η
0: δηλαδή.
1: ΙΑΔΕ είναι. Ναι. Για μένα η λύση είναι η ΙΑΔΕ. Ναι. Και αυτοί που την πολέμησαν είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πρέπει να αναζητηθούν, οι οποίοι είναι οι ωφελημένοι, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν.
0: Πάμε τώρα σε εκτιμήσεις. Χρόνος εκλογών. Τι λες?
1: Θα μας στοίχημα ότι θα γίνει το 27.
0: Εδώ υπάρχει το εξής.
1: Το είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα εκτιθόταν τόσο πολύ ο Μητσοτάκης. Θέλει να φαίνεται σαν θεσμικός να δημιουργήσει το τέτοιο ότι εγώ τα κάνω τα πράγματα όπως είναι.
0: Και μετά έλα να κάνουμε άλλη μια σκέψη τώρα επ' αυτού. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει χοντρό δίδυμα στην κοινωνία. Δηλαδή για πρώτη φορά, αυτό το βρίσκω εξαιρετικό ως ιδέα, αν τελικώς το τηρήσει. Ότι δηλαδή να πει σε εμάς, παιδιά, πάρτε κι εσείς μια ευθύνη στη ζωή σας. Τι θέλετε, επιλέξτε ρε παιδί μου, επιλέξτε. Άρα αν μπει τέτοιο χοντρό δίδυμα, θέλετε κάτι από τα παλιά ή θέλετε να συνεχίσω? Μα αφού μας πει τι θέλει να κάνει, εννοείται, αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Το δίλημα πότε πιάνει, όταν έχεις χρόνο μπροστά σου ή όταν ο χρόνος έχεις, δηλαδή έρχεται και σε στριμώχνει?
1: Νομίζω ότι έχεις το δεύτερο. Όταν σε στριμώχνει πιάνει το δίλημα. Ναι. Ενώ όταν έχεις χρόνο μπροστά σου λες σε δαΐ. Αλλά πάμε σε αυτά που λες τώρα. Έφερα μαζί μου 19 δημοσκοπήσεις, όλες, δεν εξέλιξα καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτο. Όλες διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες. Το ελάχιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, στο ΣΥΡΙΖΑ 26,5. Το μέγιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και στο ΣΥΡΙΖΑ 30,7. Το αποτέλεσμα 40,8 τον Μάιο και 20,1.
0: Ναι, αλλά έχεις
1: περίμενε.
0: Όμως...
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις...
0: Ότι αυτό είναι το 23 το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
0: Πρώτων εκλογών.
1: Ότι στις δημοσκοπήσεις...
0: Απαντάς πιο χαλαρά.
1: Ενώ την ώρα που ψηφίζεις...
0: Αλλά έχεις 70% πολιτών σήμερα που δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Και τότε είχαν, αν το δεις, είναι 68%.
0: Πόσο?
1: 68%.
0: 68% το 23 δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο πράγμα είναι, λοιπόν.
0: Άρα ήταν η αναλογία πάλι στο 70-30.
1: Αυτό δεν στέκει με κανένα λογική, γιατί και τον καιρό που πήρε 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 52% δεν τον ήθελε. Είναι λογική αυτή? Ο Στάμερ που βγήκε πριν από λίγο καιρό, 38% τον ψήφο πήρε, το 62% δεν τον ήθελε. Καινούρια λογική ελληνική είναι αυτή. Δεν είναι, πώς λένε, ακόμα και ο Τραμπ, δεν ξέρω, 40% μου φαίνεται πήρε. Μπορεί και να πήρε και λιγότερα από τον τέτοιο. Το 60% δεν τον ήθελε. Πρώτη φορά ακούγεται αυτή η λογική στην. Δεν μετράμε αυτούς που δεν το θέλουν, μετράμε αυτούς που το θέλουν. Διότι αυτοί που δεν το θέλουν, θέλουν 20 άλλους. Αυτό δεν σκέφτηκε κανείς. Ποιον θέλουν αυτό το 60%? Είναι, εάν υπήρχε κανένας που θεωρείται ο καταλληλότερος, θα μας έβγαινε στον καταλληλότερο. Εδώ με η τελευταία δημοσκόπηση που είδα, ακόμα ξεπέρασε και τον κανένα. Ο Μητσοτάκης, που συνήθως ο κανένας ήταν, για να θυμηθούμε για την Οδύσσια τώρα, με τον κανένα που λείπει. Λείπει, το ξέρεις, το θέμα του κανένα από την Οδύσσια του Νόλα.
0: Ναι, όντως το έλεγε όταν είχε σου χθες.
1: Μια και το δείξαμε αυτό. Ένα λεπτό. Αυξηθήκαν οι πωλήσεις της Οδύσσιας σε ένα βιβλίο.
0: Λόγω της ταινίας.
1: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
0: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική
0: Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού. Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους.

0: Ως τις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, η τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, και Ανδρέα Δρυμιώτη, όπου ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το εκλογές του 27, είναι προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα 20 του μηνός, παρακαλώ.
5: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές θα είναι αύριο. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε. Γιατί, τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι το. Εδώ είναι όλο αυτό που λέμε, αυτό που συζητήσαμε, το δίλημα. Το δίλημα το βάζεις.
6: Όχι, είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος.
4: Οι εκλογές είναι αυτό.
6: Ότι κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να εφησυχάσει ο κόσμος και να πει ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν
4: και άλλες Κυριακές.
6: Και άλλες Κυριακές, να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί το είδαμε αυτό. Το τι έγινε το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα. Με τον εφησυχασμό του ότι είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπαγκογιάννης και δεν πήγαν να ψηφίσουν και το 14% έβγαλε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα και καλό είναι να το τονίζουμε, το ότι κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι τζούφια. Πότε να σου πω ότι είναι άσφαιρη, ναι, η εκλογή.
4: Πάντως, το εκλογές του 27, εγώ το έχω εδώ, έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Γιαννίρης 6 ηχητικά. Έχει αρχίσει να το λέει από τις 27 Αυγούστου του 24. Το έχουμε 6, δηλαδή έχουμε 6 φορές το
6: παραπάνω στην
4: Ελλάδα. Μπορεί να παραπάνω, αλλά σου λέω εγώ τα έχω εδώ ηχητικά που κάποια μέρα θα τα βάλω όλα μαζί έτσι για να έχουμε τα αλλεπάλληλα.
6: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάει το 27, γιατί δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
4: Το ασυμβίβαστο όμως βουλευτού που μαζεύτηκε από ό,τι κατάλαβα.
6: Εγώ δεν συμφωνώ.
4: Ποιο?
6: Πώς το λένε.
4: Ότι το μάζεψε ή ότι ήθελες να γίνει.
6: Όχι, ευτυχώς που το μάζεψε.
4: Μάλιστα.
6: Νομίζω ότι. Ακούστε, ας πω κάτι. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
4: Στη μορφή πολιτεύματος μας δεν στέκει.
6: Βεβαίως, στη μορφή.
4: Πρέπει να γίνει προεδρική.
6: Αν γίνει προεδρική, τότε ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαλέγεις όποιον θέλεις. Όπως είναι στην Αμερική. Όπως είναι στην Κύπρο.
4: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, ας πούμε.
6: Όπως το κάνει. Όπως το κάνει και άλλα πράγματα.
4: Αλλά. Κύριε Σπύρο Παπαθανασίου, το ασυμβίβαστο λέει είναι μάγκας να το προχωρήσει ο Μητσοτάκης ή θα υποκύψει. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, έφυγε το. Αυτό έφυγε, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Είχε πει ο Μαρινάκης, βέβαια, εξ αρχής, ότι είναι μια ιδέα. Έτσι, είναι μια σκέψη, όχι ιδέα, είναι μια σκέψη, για ποιο σωστή λέξη. Είναι μια σκέψη. Αυτή η σκέψη τελείωσε, κύριε Παπαθανασίου.
6: Εμένα πάντως, ας πούμε, αν μου έλεγε κάποιος τι θα ήθελε να αλλάξει, θα ήθελε να καταρριθεί ο Σταύρος.
4: Μάλιστα.
6: Να γίνουν 200 μονοεδρικές, αν θέλεις, 200 μονοεδρικές, να ψηφίζουμε μόνο ένα υποψήφιο.
4: Μάλιστα.
6: Και να καταργηθεί ο Σταύρος. Λοιπόν, η πείρα μου, εμένα αυτό έχει δείξει, ότι όλα τα χαλάει ο Σταύρος.
4: Ναι.
6: Και το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα του τέτοιου. Δηλαδή, ο βουλευτής, πράγμα ο Σταύρος δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ ομόσταυλων. Το έχει αντιληφθεί.
4: Σκοτώνεται μεταξύ τους.
6: Σκοτώνεται
4: του ίδιου κόμματος.
6: Του ίδιου κόμματος. Αντί να σκοτώνεται με τον αντίπαλο. Και δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ότι ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τα του κόμματός του.
4: Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Παίζουν τώρα, σε αυτήν την, αν φτάσει μέχρι τέλους, Οι άλλοι τι κάνουν, δεν δίνει δυνατότητες να αναπτυχθούν κι άλλοι, δηλαδή να αναπτυχθεί κι άλλο ο Σαμαράς, ας πούμε, να λέει ότι χάσαμε τη δεξιά μας ταυτότητα και, να, και δεν είμαστε πια δεξιό κόμμα, είμαστε κάτι άλλο και τα όλα αυτό. Τον Τσίπρα να λέει τα δικά του.
6: Ο Τσίπρας,
4: και ένα νικητικό Τσίπρα, παρακαλώ.
6: Τσίπρας,
4: νησιά εξοπλισμοί, αγαπητή κυρία.
6: Καλά,
4: καλά, αυτό είναι αυτό τώρα. Είναι, αλλά πες μας μέχρι να το ακούσουμε.
6: Λοιπόν. Ο Σαμαράς θα την κάνει την ιστορία του είτε τώρα είτε αργότερα.
4: Δεν θα το κάνει το κόμμα, φαίνεται
6: ότι θα το κάνει. Το impact του θα είναι περιορισμένο. Είχε πάρει 4,88 με την πολιτική άνοιξη, πιο νέος και πιο, αν θες, μεσσίας τότε. Τώρα πώς να πάρει. Και αν πολύ πιθανόν, αν γίνουν και παρελπτικές εκλογές, να μην...
4: Είπαμε όχι παρελπτικές εκλογές.
6: Αν λέμε, μπορεί να μην πάρει ούτε 30% και να γίνει και ρεζίλη. Αλλά τι δουλειά, ο Τσίπρας τουλάχιστον φιλοδοξεί και λέει εγώ θα ενώσω την αριστερά για να κυβερνήσω.
4: Και θα πάρω το Πασόκ, δεν πια
6: θα ενώσω και θα πάρω να κυβερνήσω. Ναι. Ο Σαμαράς, τι φιλοδοξία έχει, να κυβερνήσει με 4,88 που πήρε, δεν
4: είναι. Όχι, το είπαμε. Το σενάριο Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 για να ανταλλάξει το ποσοστό του και να το προσθέσει.
6: Και πάνω από 25.
4: Να είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός στην
6: Δημοκρατία. Και πάνω από 25 να είναι, πάλι θα πει: εγώ του δίνω του βουλευτέ μου, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και κοροϊδό να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
4: Λοιπόν. Αλέξη Τσίπρας επικοινωνεί με το κοινό και περί εξοπλισμών και προσέξτε τα.
6: Τι τα χρειαζόμαστε τώρα, τα αεροπλάνα.
4: Τι χρειαζόμαστε τα αεροπλάνα, αλλά προκειμένου κακώς θα δίνουμε τα χρήματα, αντιθέτως πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη στα νησιά. Τώρα προσέξτε πώς μπερδεύει δύο πράγματα επιμένοντας ότι αυτά που έχει ως αριστερός μέσα του δεν βγαίνουν. Πού να χτυπιέται, παρακαλώ.
0: Μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ ή να δίνουμε και χρήματα για να έχουμε ισχυρές κοινωνίες στα νησιά που είναι απέναντι από την Τουρκία? Τι θα μας σώσει δηλαδή? Αν δεν μας σώσει το να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να μείνουν σε αυτά τα νησιά και να εγκαταληφθούν αυτά τα νησιά, νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σωθούμε και να τα σώσουμε μονάχα με τους ισχυρούς εξοπλισμούς? Εδώ λοιπόν είναι ζήτημα προτεραιότητων.
4: Μισό λεπτό, Ανδρέα, πριν μιλήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι όπως μαθαίνω έφυγε η Μέρι Λίντα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση που μας ήρθε τώρα.
6: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Ναι.
4: Πώς συγχαίουμε την ανάπτυξη και τα
6: όπλα? Όχι, εγώ ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που προστατεύεσαι από ένα κακό γείτονα είναι να εξοπλίζεσαι.
4: Αυτό δεν σε αναιρεί βέβαια το να κάνεις
6: ό,τι θέλεις για την αγάπη στον κόσμο. Αλλά εάν τυχόν δεν εξοπλίζεσαι και σου καταλάβει κανένα νησί ο άλλος.
4: Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με αυτά, έτσι?
6: Βέβαια πανηγυρίζουν.
4: Είναι το γνωστό μας γλεντάνε.
6: Πανηλημμένα οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί υπέρ του Τσίπρα στην Τουρκία. Καλό είναι να βλέπει και κανείς. Να μια εκπομπή που θα μπορούσε να κάνει. Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα από τις τουρκικές εφημερίδες, να σας δίνει ο Κωστίδης, ο Μανώλης, ναι, που γράφουν για το Τσίπρα μας εκεί πέρα. Είναι ο ήρωας των Τούρκων. Δηλαδή. Να πουλήσουμε τα δικά μας τα Ραφάλ, να μην παίρνουμε Ραφάλ, να παίρνουν οι Τούρκοι τα F-30.
4: Μπορεί να κάνει κριτική πρέπει στην κυβέρνηση για τα νησιά και την ανάπτυξη. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο συνδυασμός γιατί είναι πάλι στην αντίληψη τι θέλουμε τα σύνορα, αν έχει σύνορα η θάλασσα. Γιατί αυτά δεν βγαίνουν όσα rebranding και να κάνει. Δεν του βγαίνουν. Δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά από πάνω.
6: Πότε θα τα πετάξει, αφού είναι μέσα στο μυαλό του. Τώρα τι να τα λέμε.
4: Καλές διακοπές,
6: Αντρέα. Να σε καλά και εσύ.
4: Και με το καλό να ανταμώσουμε από το φθινόπωρο. Με Μέρι Λίντα κλείνουμε αυτό το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μετά σε δελτίο ειδήσεων και το τρίτο μέρος εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

εκτός από το μπρίο, τη φωνή της εννοείται και το ταπεραμέντο της, θα τη θυμόμαστε ως μια αγέραστη Μέρι Λίντα, η οποία μέχρι τέλους ψυχαγωγούσε την κοινωνία με την ομορφιά της και με την χάρη της φωνής της.

0: όταν με τον αείμνηστο Χιώτη το μπουζούκι έγινε κολονακιώτικο, με τον μπρίο της από δίπλα η Μέρι Λίντα έδωσε, οπτικοποίησε αυτήν την αναβάθμιση του μπουζουκιού. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και εδώ για τη συνέχεια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και η παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και αιμορραγία. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2026-2027, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση των θεραπείων αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σήμερα θα συζητηθεί και τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028 ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως τόνισε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμυρίων ευρώ και ετήσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός ενημερώνει επίσημα ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις, απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, τρίτο μέρος για μένα, για σας πρώτο, καθώς έρχεστε μετά πρωινή για να πάρετε έτσι μια γεύση από τα θέματα της ημέρας, και εδώ είμαι να εξυπηρετήσω όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα εις μνήμην της μεγάλης καλλιτέχνητος, η οποία έφυγε, όπως μάθαμε πριν λίγο πριν κλείσει το πρώτο μέρος εκπομπής, το δεύτερο μέρος εκπομπής. Αναφέρομαι στην εκδημία της Μέρις Λίντα.

Μεριλίντα από τα πολύ νιάτα της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ηχόχρωμα της φωνής και από την ηχογράφηση. Σύζυγος αλλά και καλλιτεχνική πάρτνερ του Μανώλη Χιώτη. Διακρίθηκε για το κέφι, το μπρίο, την σκαμπρόζικη έτσι παρουσία της στο πάλκο. Νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες γυναίκες που σηκώθηκαν από την καρέκλα του πάλκου μαζί με τη Μαρινέλα. Είναι η στιγμή που το μπουζούκι φεύγει από την ρεμπέτικη και την βαριά λαϊκή του έκφραση και με τον Μανώλη Χιώτη παίρνει διάσταση τζαζ, ενώνονται τα λάτιν, έρχεται η διεθνής μουσική και θέλω να πω ότι γίνεται λίγο έτσι σαν ένας διεθνής ήχος ή μάλλον εξυγχρονίζεται το ήχος του μπουζουκιού. Οπότε και η Μέρι Λίντα είναι η κατάλληλη ακριβώς για να ερμηνεύσει αυτά τα σκαμπρόζικα τραγούδια μιας καινούργιας αντιλήψεως του Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής, μιας Ελλάδος και μιας κοινωνίας ελλαδικής με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα σημερινά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα περαστικά που μου στείλατε χθες. Ναι, μια τροφική δηλητηρίαση το πιθανότερο, η οποία με βρήκε μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη, με καθήλωσε χθες εκτός εργασίας. Και ευχαριστώ ξανά τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος κάλυψε αυτήν την ώρα μαζί με τον Γιώργο Ψάλτη τις προηγούμενες. Αλλά μην ξεχνώ την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία και ενορχίστρωσε όλη αυτή την ιστορία εντελώς ξαφνικά ως διευθύντρια του προγράμματος για να τακτοποιήσει τα της ροής που είναι απαραίτητα. Δεν μπορούν, πώς να το πω, λόγοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, να σταματήσουν την εκπομπή των εκπομπών. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Και προφανώς ένας μηχανισμός ο οποίος, αν δεν μπορεί ένας, πρέπει να έρθει ένας άλλος, μια άλλη, να αντικαταστήσει. Έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στον πρόλογό μου περιμένοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα οικονομικά της ημέρας. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο από χθες στην διεθνή επικαιρότητα και έχει σχέση με τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Διαβάζω δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα στο liberal.gr. Πρώτα απ' όλα το κεντρικό θέμα το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είναι οικονομικός αναλυτής, με τον τίτλο «Γιατί οι Βρυξέλλες πυροβολούν τους Έλληνες εφοπλιστές». Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο liberal.gr. Κατεβαίνοντας όμως παρακάτω στα άρθρα, θα συναντήσουμε και το άρθρο του εκδότη του Liberal, του Θανάση Μαυρίδη. Ο τίτλος του άρθρου που υπογράφει ο Θανάσης Μαυρίδης είναι, τον ακούγατε χθες τέτοια ώρα στην συζήτηση που είχε με τον Σπύρο Μάλι. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται με το θέμα της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά με τη διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Γράφει λοιπόν ο Μαυρίδης σήμερα με τίτλο «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τη βοήθεια στην Ουκρανία». Σημειώνει τα εξής: δύο πλοία συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών φέρεται να χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones ενώ μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν για λογαριασμό της Αμερικανικής Σεύρων. Τα πλοία ανήκουν στους ομίλους Αλαφούζου και Προκοπίου, οι οποίοι βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από λίγες μέρες, επειδή μετέφεραν νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Να μας συγχωρούν οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, συνεχίζει ο Μαυρίδης, αλλά διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος απέναντι σε μια φίλη χώρα. Ίσως και εμείς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση μας. Ότι γίνεται λαθρεμπόριο με το ρωσικό πετρέλαιο είναι γεγονός, συνεχίζει ο αρθρογράφος. Το να μπερδεύουν όμως τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών με τον σκιώδη στόλο είναι ύποπτο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστο των Βόρειο Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, γράφει ο Μαυρίδης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο. Δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος. Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας. Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής: η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ομήλων, διαρωτάται πάλι ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν οι Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου. Το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones. Έχουν ανθρώπους πάνω τους. Ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο ορθογράφος, ο Θανάσης Μαυρίδης, του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχτηκαν, όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι, την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν όρους στην αμυντική συνεργασία τους με την Ελλάδα, που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που τους έχει σταθεί και συνεχίζει να τους στέκεται. Ούτε η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο ήταν φιλική ενέργεια. Το κτύπημα στα δύο πλοία στρέφεται, δηλαδή σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στρέφεται απέναντι στα ελληνικά ζωτικά συμφέροντα. Διότι η υπεράσπιση της δεσπόζουσας θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην διεθνή αγορά είναι ζωτική σημασίας για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και κερδοσκοπούν από αυτό είναι γνωστό. Μόνο που δεν κτύπησαν αυτούς, κτύπησαν την ελληνική ναυτιλία. Εφόσον επιβεβαιωθεί το κτύπημα προέρχεται πράγματι από την Ουκρανία, όπως όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας δείχνουν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της. Δυστυχώς. Έτσι καταλήγει στο άρθρο του ο Θανάσης Μαυρίδης. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα με ακούς.
0: Βεβαίως, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι μέρος, ένα μεγάλο διάστημα της περίοδου των μνημονίων, η προσπάθεια που γίνονταν κυρίως από, επειδή δεν κατανομάζει τη χώρα ο Θανάσης Μαυρίδης, οι Γερμανοί είναι η δεύτερη δύναμη, οι Γερμανοί εφοπλιστές, που δεχτήκαμε η επίθεση ως χώρα, κυριολεκτικά επίθεση και αμφισβήτηση για την πορεία των προγραμμάτων, τα οποία οδήγησαν πολλές φορές και σε παρεκτροπές. Το 2015, η υποστήριξη του καθεστώτος του 2015 και διάφορες άλλες, ήταν η ιστορία με τον εφοπλισμό τον ελληνικό και το ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να θυσιαστεί προκειμένου να ανακάμψει και να ξεπεράσει και να λάβει αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι έπρεπε να λάβει ο γερμανικός εφοπλισμός. Είναι μια γνωστή διαμάχη και γνωστά συμφέροντα τα οποία σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και χτυπάνε και βγαίνουν και βλέπουμε ότι έχουν συγκεκριμένη τακτική που το κάνουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν. Λες και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο είναι κανονικά. Λες δηλαδή και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται από πολιτικές αποφάσεις χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή που σέβονται το παγκόσμιο εμπόριο, σέβονται την παγκόσμια αγορά και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μέσα σε αυτήν την προφανώς την αβεβαιότητα έρχονται να προσθεθούν και τα εποχικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή η ανάγκη για κατανάλωση ρεύματος, άρα που σημαίνει ότι και οι πηγές από όπου προέρχεται η παραγωγή ρεύματος και αυτές σε άνοδο. Γενικώς είμαστε σε μια ταραγμένη στιγμή. Θα μου πεις και πότε δεν είμαστε, βέβαια.
1: Αυτό καλά. Προφανώς όλα χρειάζονται και χρήζουν διευθέτησης. Το ότι επιβαρύνονται από εξωγενείς παράγοντες κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουμε και έχουμε βρει τρόπους, και μιλάω εμπροκειμένου εδώ στην Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε απρόσκοπτα, δηλαδή τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση, αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει υπολογισμό και ζωή και ακόμα περισσότερο αν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσει τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό τιμολόγιο το πράσινο, οι προμηθευτικές εταιρείες ρεύματος, έχουν καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο να κρατήσουν σταθερές, δηλαδή να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Θα δούμε αυτό το καταφέρουν και για αυτό το μήνα. Έχουμε αύξηση 22% υποδρομπορική σε μέσα επίπεδα, που είναι η μεγαλύτερη του τελευταίου εξαμήνου. Απόρρια και του ζητήματος που υπάρχει, τις αυξημένες πουλές ζήτησης, αλλά κατά κύριο λόγο μας επιβαρύνει πάντα το κάψιμο, το οποίο το χρειαζόμαστε για να εξισορροπεί την κατάσταση, που είναι το κάψιμο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ανέβει στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Επηρεάζεται από τις διακοπές στο εμπόριο, το οποίο υπάρχει το διεθνές, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και από την έλλειψη ποσοτήτων στις υπόγειες αποθήκες στις ευρωπαϊκές, που δημιουργείται η αίσθηση αυξημένη ζήτηση για το επόμενο διάστημα και εν ώψη του χειμώνα ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, δημιουργεί θέμα, το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, γι' αυτό και έχουν επιστρατευτεί τα πάντα. Μάλιστα. Ό,τι από θέματα υδροελεκτρικών κτλ.
0: Ναι, την κίνηση παίρναν προς την ΑΚΟΥΣ να αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την τιμή του ρεύματος.
1: Για 6 μήνες. Να τα τονίζουμε αυτά, γιατί τα ακούμε και νομίζουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο αυτή τη στιγμή που
0: να είναι
1: εξαγγείλει ο Πέντρο Σάντσεφ και να είναι επαόριστο, να ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι θαυμάζουν, μείωσε το ΦΠΑ. Δεν το μείωσε μόνιμα, το μείωσε για ένα διάστημα και μετά το πήρε πίσω. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όλα αυτά του είδους τα προσωρινά μέτρα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και η ελληνική. Και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες, ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο δίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε για 3 μήνες και έληξε. Η διαδικασία φανόταν ότι θα εξομαλυνθούν οι τιμές και η τάση άλλαξε. Ο Μπέρναμ τώρα αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ. Η Γερμανία ανακοινώνουν άλλου είδους μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, συνήθως είναι στις 4-5 μπροστινές, οι οποίες ανακοινώνουν τα πιο πολλά μέτρα. Υπάρχει έτσι μια μεσογειακό ταμπεραμέντο που βιαζόμαστε. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ανακοινώνουν πιο γρήγορα από όλους και ακολουθούν μερικές φορές και κάποιοι άλλοι Βόρειοι ή Αυστριακοί είχαν ανακοινώσει κάποια μέτρα, γιατί παράγονται και επιπλέον έσοδα, να θυμίσουμε, όταν αυξάνουν οι τιμές της ενέργειας από το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι πάνω στη συνολική αξία του προϊόντος. Θα γίνει, είναι βέβαιο αυτό και δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε. Μέρος όλου του προβλήματος σε όλο το δυτικό κόσμο είναι η ακρίβεια. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται με αυτό το ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, την οποία την εισπράττουν οι πολιτικοί. Ο Μπέρναμ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος και από ό,τι το γνωρίζουμε τώρα, ο οποίος πάει πολύ με το τι πιστεύουν οι πολίτες, άρα έσπευσε κατευθείαν να τους
0: φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να είμαστε μια καλή ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνοντας προς το διάλειμμα, η διαδικασία του στεγαστικού δανείου μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γεμάτη έννοιες, υπογραφές και προθεσμίες. Γι' αυτό όμως η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σε όποιον θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι, κάνοντας τη διαδικασία απλή και ανθρώπινη. Με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που σου εξηγεί τα πάντα, σε υποστηρίζει όταν χρειάζεται και φροντίζει να μην χαθείς λεπτομέρειες. Είναι εκεί δίπλα σου η Εθνική Τράπεζα, στην προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αιτήσεως, αλλά και στα χρήματα τα οποία θα καταβληθούν σε 48 ώρες μετά την υπογραφή της συμβάσεως. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως το Εγάλιο Ανατμήματα. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε νωρίτερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αποδίδοντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε τεχνική αλλαγή της τελευταίας στιγμής από την Κομισιόν. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να καταστεί εφικτό να γίνει χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρωτού πιάσω ένα θέμα που αφορά στην Αθήνα μας, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Νίκος Φιλιππίδης για τα οικονομικά μας πράγματα. Νίκο, καλημέρα, είσαι στη γραμμή, έτσι?
1: Εδώ είμαι. Ωραία. Μάρινα.
0: Τώρα, με αυτά τα χτυπήματα που κάνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση 11-12 μέρες, πόσο είναι, οι κατσαπλιάδες από εκεί από την άλλη πλευρά έχουν ηρεμήσει ως προς τα στενά φάκιν, που λέει τα πρώην ορμούς, όπως τα γράφει και ο Στέφανος Καζημάτης, ή συνεχίζουν το βιολί τους και χτυπούν ό,τι μπορούν να χτυπήσουν?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε σχεδόν στο μηδέν στις διελεύσεις, λόγω ακριβώς των χτυπημάτων και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει σταματήσει. Χοντρικά να πούμε ότι μέσος όρος πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 80 διελεύσεις την ημέρα από το συγκεκριμένο στενό. Τώρα αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή έπεσε στις 25, τώρα τίνει ξανά προς το 0. Γενικώς, από τη στιγμή που έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί πλοία, δεν είναι εύκολο να τολμήσει κάποιος να περάσει, γιατί είναι και λίγο ασαφές το καθεστώς πλέον, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Άρα βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1,5 μήνα, αρκετά πίσω, και επιπλέον έχουμε τους Χούθιοι από την άλλη πλευρά, οι οποίοι λένε ότι το άλλο στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα το κλείσουν, προσπαθούν να παρενοχλήσουν πλοία σε πρώτη φάση, προκειμένου ως τα τέλη Αυγούστου, αυτός είναι ο στόχος τους, να έχουν κλείσει την κυκλοφορία που είναι βασικό πέρασμα εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Σουέζ, και στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί το πρόβλημα θα μεγαλώσει για την παγκόσμια οικονομία, καθώς φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση ούτε στο στρατιωτικό μέτωπο, αλλά ούτε στη διευθέτηση το πώς θα το χειριστούν. Προφανώς οι αραβικές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ένας έντονος εκνευρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση, με αποτέλεσμα στρέφονται στην Ευρώπη για βοήθεια. Θα δούμε, οι Ευρωπαίοι είναι ώρα να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, απέχουν και της φύλαξης και της συμμετοχής στις επιχειρήσεις και των συνομιλιών. Δεν ξέρω αν έχουν και περιθώριο να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κόστη. Πολύ μεγάλα κόστη, ειδικά αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και το χτύπημα των Ουκρανών στα δύο πλοία, όπως είπαμε νωρίτερα,

0: έχει αποδειχθεί ποτέ. Και νομίζω ότι το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να ρωτήσουν τους Αμερικανούς. Αυτοί ελέγχουν αυτού του είδους τις λειτουργίες στην περιοχή. Και νομίζω και για το Καζακστάν, αλλά για παράδειγμα και για το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα στην Κασπία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν.
1: Άρα εδώ, εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβερνήσεως σε επίπεδο εξωτερικών προς την Ουκρανία.
0: Πρέπει γιατί, να γίνει και αυτό, εμείς... όχι μόνο.
1: Ναι,
0: και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη.
1: Και η Ευρώπη, ναι. Τώρα, λόγο. Βέβαια, την Ευρώπη είπες προηγουμένως ότι δεν θα περιμένουν και πολλά πράγματα, διότι σε ό,τι αφορά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχει μια δυσανεξία της Ευρώπης απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό.
0: Ωραία, θα πρέπει τότε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας. Εκτός και είναι αποφασισμένοι να μετά την ψηφιακή πλήρη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ να εξαρτηθούμε πλέον και ενεργειακά από τις ΗΠΑ. Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Οι χώρες παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένες, είναι μετρημένες. Τις ξέρουμε ποιες είναι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από τη Ρωσία, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τις ΗΠΑ, από τη Λιβύη, από τις χώρες του κόλπου, από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν είναι άπειρα. Ξέρουμε ποια είναι. Αν χάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τρόπο να το αντικαθιστάς. Εάν κλείνεις μόνιμα, τότε δεν περιμένεις να έχεις καλές τιμές. Άρα και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί, δεν μπορείς να λες θα είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί και απ' την άλλη να κλείνεις οδούς μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές ενέργειας. Πρέπει με λίγα λόγια να συνεννοούνται μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές αρχές.
1: Σωστά. Και όπως μου σημειώνει και ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, μου λέει και οι πλειοκτήτες ήδη μπορούν να βεβαιώσουν την προέλευση φορτίων επισήμως και οι δύο όμιλοι. Λοιπόν, και όσοι κάνουν νόμιμα τη δουλειά τους. Λοιπόν,
0: αυτά είναι λυμένα τώρα, Άρη. Ναι. Οι εταιρείες, αυτά τα πλοία είναι μεγάλων εταιριών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πολύ μεγάλες δυτικές εταιρείες. Τώρα κορυδευόμαστε.
1: Ναι, και δεν είναι τα πειρατικά της Ρωσίας. Κατάλαβα.
0: Όλοι ξέρουν.
1: Ναι. Λοιπόν, δύο παρεμβάσεις θες από αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Παρακαλώ, ας τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις.
2: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Νίκος Παπαθανάσης, περαιτέρω εξειδίκευση.
3: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Νίκο, μια κουβέντα και από αυτού.
0: Εδώ έχουμε πολλά κοινοτικά κονδύλια, είναι τα ΕΣΠΑ, έχουμε πολλά εθνικά κονδύλια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία συνήθως έμπαινε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό και κατέληγε ξεκουρεμένο για να καλύψει ανάγκες άλλες της οικονομίας, εδώ εφαρμόζεται.
1: Δεν είναι κακό 23 δις, δεν είναι μικρό πακέτο 23 δις.
0: 23 δις δεν συγκρίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, ναι. Αλλά γυρίζουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή που είναι εθνική και κοινοτική πόρη. Πρέπει να σου πω, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάντα κοντά στα 6 με 7 δισεκατομμύρια και κατέληγε η εκτέλεση να είναι κοντά στα 4-5 το πολύ. Φέτος είναι στα 16, που ήταν η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης, του χρόνου θα είναι κοντά στα 10,5 με 11. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για σχεδόν διπλάσιους

πόρους για επενδύσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παράγει η οικονομία, γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι πρόγραμμα το οποίο βγαίνει μέσα από τους φόρους μας. Παράγεται η οικονομία, παράγει η ανάπτυξη που δημιουργείται, προφανώς η υπεραπόδοση όλη αυτή η δημοσιονομική. Και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ώστε να καλυφθούν πρώτα απ' όλα πληγές προηγούμενης δεκαετίας, είναι πάρα πολλές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων αναγκών, των υποδομών που πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και να δημιουργηθούν καινούργιες, να δημιουργηθούν νέα σχέδια προκειμένου να είμαστε και λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτό που περιγράφεται ως κλιματική αλλαγή και το οποίο μας επηρεάζει άμεσα, το ζούμε σήμερα έντονα άλλως.

0: ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Μια βλακεία είναι αυτό επί της ουσίας, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνο το παλικαράκι το οποίο πήγε να εκδώσει στη Θεσσαλονίκη εισιτήριο και βρήκε στο εκδοτήριο, στο μηχάνημα εκδόσεως εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης, βρήκε και ένδειξη για την εξυπηρέτηση πολιτών που έρχονται από το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει, όπως και σε άλλες γλώσσες, εξυπηρέτηση στα εβραϊκά. Και απόρρισε, γιατί είναι ένα από αυτά τα καινούργια παιδιά που δεν γνωρίζουν γρή από ιστορία, δεν ξέρουν τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κτλ. Κάποιοι προφανώς και στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μαμντάνι, λέγοντας ότι «Α, μπράβο, να ο αριστερός που θα απαγορεύσει τον Νετανιάχου», γιατί μπερδεύουν, γιατί... Τώρα προσέξτε, υπήρχε αντισημιτισμός τον οποίον ήταν η ιδεολογία των ακροδεξιών και των φασιστών της ακροδεξιάς. Μόνο που αυτήν την ιδεολογία, την αντίληψη του αντισημιτισμού, την έχει τώρα εγκολπωθεί η αριστερά. Και η κομμουνιστική και η άλλη αριστερά. Αυτοί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έτσι πλήρη αντίληψη των πραγμάτων, ίσως αδυνατή και ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι να πω, ταυτίζουν τον Νετανιάχου με τον κάθε πολίτη του Ισραήλ. Μα υπάρχουν πολίτες του Ισραήλ που δεν γουστάρουν Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι ο πρωθυπουργός τον οποίον εκλέγουν οι περισσότεροι. Πολύ λογικά πράγματα για τους περισσότερους από εμάς, μάλλον μη λογικά για κάποιον που δηλώνει αριστερός και κυρίως αριστερούλης. Βγαίνει χθες ο Μαμντάνι και λέει: «Ξέρετε κάτι, το έταξα αυτό, το υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ να το τηρήσω, γιατί δεν γίνεται να το τηρήσω». Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο rebranding, να σκεφτεί τα ίδια πράγματα και να τα εκφράζει διαμέσου της κυρίας Κουφονικολάκου. Ποια είναι η κυρία Κουφονικολάκου? Είναι η φωνή του Τσίπρα στα κανάλια. Μου γράφει ένας εκ των ακροατών το πρωί, μα μου λέει, ξέρεις ότι βγήκε χθες ένα κανάλι η κυρία Κουφονικολάκου και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω, μέχρι που πήγε και το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης, το είπε στην εκπομπή Evening Report, χθες στην εκπομπή που κάνει στο κανάλι One ο Ρενάτο Λέκα, ο συνάδελφος Ρενάτο Λέκα παρουσιάζει την εκπομπή. Πράγματι λοιπόν η κυρία Κουφονικολάκου είπε.
1: Ο Μαμντάνι, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
2: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
1: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει, αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
2: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Αυτή είναι η φωνή του Αλέξη, του rebranding του Τσίπρα, που υποτίθεται ότι έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Αλέξης και έβαλε τα ίδια ρούχα, μόνο που τα έβαλε ανάποδα. Το πίσω μέρος το έφερε μπροστά. Δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, η αριστερή και κυρίως η αριστερούλικη αντίληψη, και παραμένει το ίδιο, να με συγχωρείτε, βλακώδης διάλειμμα.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ο φίλος Δαμιανός ήταν αυτός ο οποίος στις 9 και 16 πρώτα λεπτά μου είπε, μα τα ίδια με τον Μαμντάνη, δήλωσε και η Κουφονικολάκου, μόνο που δεν είπε ότι ο Μαμντάνη το πήρε πίσω, ο Τσίπρας το κρατάει ακόμη, ότι θα το συλλάβει τον Νετανιάχου. Τι αχούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, όταν το αδιάβασα την είδηση δεν το πίστευα πραγματικά και τώρα θα προσπαθήσω, λίγο χρόνο έχω σήμερα, είναι βέβαιο ότι θα το συνεχίσουμε και αύριο την συζήτηση. Στις μέρες της Δημαρχίας το Κώστας Μπακογιάννης έφτιαξε έναν ξενώνα αστέγων που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί και χρήση ναρκωτικών. Και αυτόν τον ξενώνα, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας, τον κλείνει η νέα Δημαρχιακή Αρχή, δηλαδή ο κύριος Δουκάς, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τον έκλεισε.
3: Ναι.
4: Μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί, ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ήταν ένας ξενώνας που μπορούσε να γίνει χρήση, ήταν ένας ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας, αυτό που ονομάζουμε detox.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή μια ανοιχτή δομή, όπου για πρώτη φορά τότε συνεργαζόταν το ΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, που μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν, θα μου επιτρέψει την έκφραση, λιωμένο στο δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.
3: Αντί να κοιμάται στο πεζοδρόμιο, να πάει
4: στη δομή,
3: μάλιστα,
4: να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Και είδαμε από το 21 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες πόσο λειτουργούσε αυτή η δομή, ότι είχε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές.
3: Και τώρα έκλεισε κύριε Μπακογιάννη, κλειστή η πόρτα, δηλαδή αυτό εννοείται.
4: Έκλεισε και κλείδωσε.
3: Αυτή
4: ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε. Mm-hmm. Θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι έτοιμος διαπαραταξιακά, γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι αντικείμενα πολιτικής ή αντιπαράθεσης. Υπήρχε συνένεση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Ο Δήμος παρήχε το κτίριο και την διοικητική υποστήριξη. Ο ΚΑΝΑ και ο ΚΕΘΕΑ σωστά παρήχαν την επιστημονική. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια νέα καλή πρακτική, η οποία μάλιστα είχε αναγνωριστεί.
3: Ναι, σήμερα αποσύρθηκε κάποιος από τους συμμέτοχους αυτή την προσπάθεια. Αποσύρθηκε κανείς, αποσύρθηκε ο ΚΑΝΑ ενδεχομένως.
4: Ο Δήμος.
3: Μισό λεπτό.
4: Ο Δήμος αποσύρθηκε.
3: Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή. Έχουμε και μαζί μας την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Η κυρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρίων και παιδικής προστασίας. Καλημέρα σας, κυρία Στρατηγάκη, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα, κύριε Πόρτο Σάλτε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ. Κλείσατε τον ξενώνα?
5: Όχι, κοιτάξτε, δεν τον κλείσατε τον ξενώνα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση και ο κύριος Μπακογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι τα πράγματα αλλάξαν από το 2020. Φτιάχθηκε ένας μεγάλος εθνικός οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος έχει ακριβώς το 25, από το 25 έχει ακριβώς το αντικείμενο των εξαρτημένων για τις εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2025 κάναμε μια συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τον υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, τον κύριο Θεοχάρη, τον δήμαρχο και εγώ. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία ότι αυτός ο ξενώνας θα πρέπει να περιέλθει στον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή στον ΕΟΠΑΕ, σιγά σιγά. Εμείς θα εξασφαλίσουμε την, την βιωσιμότητά του από πλευράς τεχνικής μέχρι τον Αύγουστο το 26, αλλά μετά το αντικείμενο και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών που είναι μέσα στο ξενώνα θα περιέλθει στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος φτιάχτηκε μετά την εποχή που ο κύριος Μπακογιάννης έφτιαξε τον ξενώνα, ο καινούριος ΕΟΠΑΕ, ο οποίος μάλιστα πληκοδοτήθηκε και με 8 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για να κάνει δομές στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαρτημένους. Αυτό αυτή η συμφωνία την υλοποιήθηκε ήδη από τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα πριν το τέλος της συμφωνίας, ο ΕΟΠΑΕ φρόντισε τους ανθρώπους αυτούς να τους πάει στις αντίστοιχες σε άλλες δομές, σε προγράμματα απεξάρτησης, σε προγράμματα στέγασης, σε βάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς θα αναλάβανε τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Φυσικά, να σας πω. Ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς περιείχε τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πλέον.
3: Άρα μου λέτε, γιατί μου
5: έλεγε. Ο ΕΟΠΑΕ.
3: Μισό λεπτό, κυρία Στεριχάκη.
5: Φρόντισε ακριβώς για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίζει να τους φροντίζει, είτε στον ίδιο ξενώνα που δεν υπάρχει, γιατί το χώρο τον πήρε ιδιοκτήτη.
3: Μη μου λέτε δεν έκλεισε.
5: Έκλεισε με συνένεση του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος από εδώ και μετά τον Αύγουστο ανέλαβε τη φροντίδα αυτού των ανθρώπων.
3: Το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε και αύριο, κυρία Σταδηγάκη.
5: Κανένα πρόβλημα, κύριε
3: Παπαδόπουλε. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ.
5: Τα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριο Μπακογιάννη.
3: Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, μιλήστε εσεί τώρα.
4: Ξαναλέω, δεν θέλω να πω σε καμία παράθεση, αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Είχαμε μια δομή. Η δομή αυτή έκλεισε. Η δομή έκλεισε γιατί ο Δήμος Αθηναίων επίσημα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και παραιτήθηκε από αυτή την ευθύνη. Το ίδιο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται και με το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου. Είχαμε ένα υπνοτήριο με 50 κρεβάτια, το οποίο επίσης έκλεισε ο Δήμος.
5: Είναι λάθος, κύριε Παγκογιάννη. Δεν έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλικαρνασσού. Τι μου λέτε τώρα ότι έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου.
3: Ένα, κυρία Στατιγάκη. Κυρία Στατιγάκη, κυρία Στατιγάκη, κυρία Στατιγάκη, α σεβαστούμε του κανόνε του διαλόγου. Ωραία. Μιλάει ο Παγκογιάννη.
4: Κανένα που μα ακούει δεν ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι ευθυνών, ούτε για ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη τη πόλη ή των αστέγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπακτό πρόβλημα στην πόλη.
3: Εγώ πρέπει να κλείσω, κύριε Μπακογιάννη, συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
4: Έχει αυξηθεί.
3: Κύριε Μπακογιάννη, βοηθήστε με. Κύριε Μπακογιάννη, δεν ακούγεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 10.30. Κυρία Σταντιγάκη, μπορείτε.
5: Ευχαριστώ.
3: Κύριε Μπακογιάννη, εσείς μπορείτε.
4: Ευχαριστώ.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναζητήσω και τον κύριο Βαρζόπουλο για να καταλάβω τι έχει συμβεί τώρα. Έτσι, λοιπόν.
5: Ποια είναι η συμφωνία.
3: Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστώ.
4: Κύριο Δούκα, που είναι ο αρμόδιος δήμαρχος.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ.
3: Και ευχαριστώ και εγώ, κυρία Στατιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, και εσάς, κυρίες και κύριοι, αφού πω ότι την πρώτη πληροφόρηση ότι η κυρία Κουφονικολάκου είπε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να διώξει τον Νετανιάχου και να πάει να τον συλλάβει και εκείνη μαζί με το Διεθνές Δικαστήριο, είναι ότι την πρώτη αναφορά την έκανε στις 8:49 στην πλατφόρμα 1003 ο ακροατής. GP. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι ο GP. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δήμητρης Γιάννηρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο. Αυξημένη επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία καθώς και στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ένα ξύτιλο αποτύπωμα στον ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες δέσχες φιλίας του Δήμου Αθηνών θα παραμείνουν ανοιχτές και τις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας και η είσοδος αλλά και η παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το πρόγραμμα για την παξιαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύσεις στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερε, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα συζητείται και θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα με πολύ ζέστη, με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Sky, πολύ ζέστη. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε την οποιαδήποτε κίνηση εκτός σπιτιού, εάν δεν έχετε τη δυνατότητα του air condition, μην το κάνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ήδη ξεκίνησε ζεστά η μέρα πολύ.
1: Θα ανέβει. Τέλος πάντων, θα το προσέξουμε, θα το αντέξουμε και θα συνεχίσουμε. Άλλωστε είναι ακριβώς τα 2-3 του Ιουλίου. Αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική, και θα μείνουμε μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες την Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με την με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37
0: και, ναι, πάνω. Και πάνω. 38, ας πούμε.
1: Αλλά
0: και
1: εντάξει,
0: πάνω,
1: είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας, ναι, ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένη επίσης διάρκεια ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χτες, δεν ξέρω μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασία ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition, και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά, λέει, θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Θα γίνει ο διαγωνισμός.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπομονή.
0: Υπήρχε μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιλάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτον, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987 σαν σήμερα ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και τότε μία περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Το air condition ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι Δημήτρη, μια περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τα λεγόμενα διαμπερί. Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είχαμε. Είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε, τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει, θα έχουμε και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Το παρήγορον θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα.
0: Λες και μας καταράστηκε για την Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός.
0: Και είπαμε να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: προβληματικό. Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό ταξίδι. Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που
1: σε
0: έλεγε,
1: σε ωραίο μέρος θα πας, εντάξει.
0: Ζέστη, εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050, προκειμένου προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Αυτό δυστυχώς.
1: Όλα αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενεών να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, κοστοβόρα, διαφορετικά μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει φτάσει σε σημείο, όχι μόνο που δεν συμμετείχε η Αμερική, δεν είχε υπογράψει, δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα, είναι από τις χώρες που είναι εκτός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά προσπαθεί να ανατρέψει και την ηγεσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή θεωρεί ότι όλες οι κινήσεις των τελευταίων ετών, που είτε αφορούσαν τον κύριο Πούτιν, που είναι λίγο φιλαράκι από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις του κύριου Τραμπ, είτε αφορά τον Νετανιάχου ή άλλους πολλούς, ή τον πρώην, που είναι και για διαφορά πρόεδρο των Φιλιππίνων, τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ανατρέψουν. Έγραψε και ένα άρθρο ο κύριος Ρούμπιο, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Γκαζώνει πολύ και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς
0: τα έχουν
1: η διεκδίκηση
0: μετρήσει
1: για το μετά, τα ζυγίζουν όλα.
0: Και τα έχουν μετρήσει και δημοσκοπικά. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, είναι ότι ο κόσμος, με βάση κάποιες σταθερές που ξέραμε, δηλαδή με βάση τις θεσμικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία για το Κλίμα, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν όσο υπάρχουν ηγέτες τύπου Τραμπ, δηλαδή που αμφισβητούν συγκεκριμένες σταθερές. Ή ακόμα και για τον ίδιο τον ΟΗΕ ήταν η ρητορική του πάρα πολύ οξία και διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Όμως πάμε σε πιο διαφορετικές ειδήσεις, θα έλεγα, δικές μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ακούσει ακόμα ότι έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Έφυγε
1: και μεγάλο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Τεράστιο δίδυμο, και έφυγε πλήρης ημερών στα 90 της. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις, και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνης Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις προχωρήσει το μουσικό, καλά κάνεις. Ναι.
0: Εμένα, εγώ τον λατρεύω, ανακαλύπτω...
1: Σφράγισε τη δεκαετία εκεί, 50, τι ήταν.
0: 50. Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς τιμήν του, ας ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: Πώς μπορεί ένα γεγονός το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούδα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κρατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων. Και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πας στα πολιτικά, ναι, τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως, δεν ήμουν αβέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Ναι, ναι, είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή 17 χρονών, η Σταθοπούλου, και μια άλλη φοιτήτρια, η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό
1: αυτά.
0: Σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο της ζωής του και αντέδρασε, και τελικά πάρθηκε πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληρή η Βουλγαρία όταν είχαν υπό τη διοίκησή τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληρή? Γιατί νόμιζαν, οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα, οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά, και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, απλά για να το θυμίσουμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων. Εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό. Είναι Βόρεια Μακεδονία διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά. Το κράτος. Θέλει δουλειά. Το κράτος, το κράτος.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες. Δεν
1: θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία.
0: Πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις, και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή, όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή την συνέντευξη, και θες να ακούσουμε κάτι που είπε, και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
2: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στην διακυβέρνηση του τόπου.
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά εκεί.
1: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
0: είπε βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
1: Άμεση αναγνώριση. Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ, χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, λέω το εξής. Είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς, όχι, θέλω να. Δεν κάνω συγκρίσεις μέγεθων.
0: Την εξουσία να το κάνει.
1: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε το Ισραήλ. Μια στιγμή. Ούτε το Ισραήλ. Όχι, τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του. Και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του. Παρακάτω λοιπόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
1: Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει, γιατί έχει ένταλμα.
0: Άσε με να πω τότε την
1: άρα.
0: Είναι σοβαρό. Αυτή την περίοδο, ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ, και δημοσίως και με δηλώσεις, και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της τουρκικής περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι. Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουφόνικο, αλλά εγώ τι κατάλαβα ο ακροατής τώρα όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
0: Μόνο αυτό. Ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνια. Κά παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
1: Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές τώρα. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφονικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί η συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μια κυβέρνηση.
0: Άλλο Νετανιάχου και άλλο
1: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Άλλο Νετανιάχου και άλλο Ισραήλ.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, είναι άλλο η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκβαση των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι λάθος. Πώς δεν είναι.
0: Οι
1: Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Πώς.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
9: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλαιο. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,99% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα $94 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,03% στα $87,3 το βαρέλι. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα στη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά, ανέφερε σήμερα στον Sky ένα πληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών αφήσει η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γυροκομείο Αθηνών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Εντάξει, ρίξαμε τους τόνους.
1: Τους τόνους τους ρίξαμε, αλλά να έχουμε ένα κοινό τόπο. Ένα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
0: Ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα. Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
0: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
1: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο. Το έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
1: νοιάζει. Με συγχωρείς τώρα.
0: Πας στην κουβέντα.
1: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Επίτρεψε.
1: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα στην
0: Χαμάς. Μην πω τώρα. Μην πω τώρα. Των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν τον ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Ποιο το λέει? Ο ΙΕ. Και όλοι. Ποιο άλλο να το πει, εγώ?
0: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Γάζα, ποια είναι η αρχή?
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα. Καμία αρχή δεν υπάρχει.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές. Και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη.
0: Από το 2005 έχουν γίνει. 21 χρόνια έχει.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιο αναγνωρίζει ποιον?
0: Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει. Όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει, τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει τη Χαμάς, αν θες να το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με εμένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
0: Είναι μια επιχειρηματολογία μεταξύ μας, όπως σε συμφέρει.
1: Και γιατί όχι όπως με συμφέρει. Ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
0: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός. Είναι...
1: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
0: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα. Ωραία. Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομείς τα επιχείρηματά σου όπως σε συμφέρουν. Η εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ισχύει μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί δεν μας συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα. Οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
1: Το 2000. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής και τα λοιπά. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αμφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα και
0: ο κόσμος,
1: όχι, δεν τη λέω εγώ και τη λες εσύ.
0: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
0: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
0: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή, αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος. Και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ursula von der Leyen και στην Κάγια Κάλλας. Και η κριτική αυτή έχει το εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας να υπάρχουν δύο πόλεμοι ουσιαστικά, ένας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και ένας δεύτερος, όποιος σχετίζεται ασφαλώς στα στενά του ορμούς, εμείς να είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες της UNRWA. Η UNRWA είναι ο φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει την ευθύνη για τη σύντηση, για την εκπαίδευση, για τη στέγαση των Παλαιστινίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς απουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
0: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν θα κάνουμε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
2: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω με καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασέρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάτι σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρογονόδρακες. Δεύτερος στόχος, σε μόνιμη βάση ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Έπαρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι, αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010, με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονοθράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια στο επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνική μας στόχη.
1: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς, και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία, ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το, λέω συνδυαστικά, και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
2: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς κλήρωσης των αποθηκών, των υπόλοιπων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021 πριν την εισβολή του 2020, πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει

0: σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε με βάση τη στρατηγική που λέει ενεργειακή απεξάρτηση από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, η Νορβηγία με αγωγούς και LNG τροφοδοτεί την Ευρώπη σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 20-25%. Άρα η Νορβηγία, καλά κάνουμε με την Νορβηγία και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε με συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και σε τιμές σταθερές όταν εκτοξευθούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους έστω, όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
0: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φέρνετε να θυμηθώ κάτι που το είχε εισηγηθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014 όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν Προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανε μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού πέρασε η κρίση με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κράτη-μέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
0: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνια, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregated EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία. Τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν μπει σε αυτόν τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι τιμές θα είναι στο Θεό. Εάν υπάρχει δε κρίση, θα δίνουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερά μακροπρόθεσμα.

0: όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα, και του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
1: Κύριε Μωρίτη, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κοινωνικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος.

0: και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Ποιο κυβερνήτης της Ελλάδας, όχι πριν 20 χρόνια, πριν 6-7 χρόνια. Και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
1: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
0: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
1: Και του COVID και του μνημονίου.
0: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
2: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και τη χώρα μας είπατε και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μπανιάτη.
0: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσου.
1: Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
2: Πάλι
1: θα είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι του σοσιαλιστικού της ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της ομάδας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Εγώ θέλω να σας ενημερώσω λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και στις ειδήσεις για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εγώ επίσης πριν πάμε σε ειδήσεις να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.
13: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Το Πανεπιστήμιο Κίλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κίλη είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
25: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Το σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και ο χώρος έχει αποκλειστεί. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους και Λαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατινιά. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 94,17 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,22% στα 87,55 δολάρια το βαρέλι. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης. Σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το πρόγραμμα για την παχύσαρκη ενηλίκων δεν σταματά. Έχουμε αποφασίσει να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης, ανέφερε σήμερα στον Sky η αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας έχει ήδη προχωρήσει διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να καταστεί εφικτό να γίνει η χρηματοδότηση αυτών των θεραπείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως ανέφερα, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις. Την τελευταία της πνοής, ηλικία 91 ετών, άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν στη διάθεσή του, θα αντιμετωπίσει την υπάρξη. Ο Παναθηναϊκός η Samsung Sport έστειλε το έγγραφο που εκκρεμούσε και έτσι ο Ολλανδός θα ταξιδέψει κανονικά στις 3 με την ομάδα για Ουγγαρία. Εκτός θα είναι ο Καλάμπρια και φυσικά ο Ίγκανσον που θα χάσει όλη τη σεζόν. Η μέρα Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό Άσο να αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης. Σε άλλες περιπτώσεις στρέφει την προσοχή της η ΑΕΚ για την ενίσχυση στο κέντρο, μιας και ο Κάγκουα της Χάπουελ Μπερσεβά χρησιμοποιήθηκε χθες και σκόραρε μάλιστα κόντρα στην Βίκινγκουρ και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα μάτς των κίτρινο-μαύρων στα play-off του Champions League.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα. Στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρουτής.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης.
0: Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, η ώρα που κανονικά έχει το μικρόφωνο ο Μάνος Βουλαρίνος. Και σήμερα είμαστε εμείς.
1: Θα κάνει ωραία μπάνια τώρα.
0: Βέβαια. Μας άφησε πίσω εμάς.
1: Προσπαθούμε. Δεν λέω ότι τον καλύπτουμε, αλλά κάτι προσπαθούμε.
0: Μια χαρά. Όχι, δεν μπορούμε με τίποτα να τον καλύψουμε, υπό την έννοια ότι αυτά που ανακαλύπτει ο Μάνος και αναδεικνύει ως θέματα είναι εξαιρετικά πρωτότυπα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι και παραμένει ο Δημήτρης Γιαννίρης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια μας, και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει «Πες την άποψή σου», μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνύματος. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα, τα περισσότερα αφορούν τη διαφωνία που είχαμε σε σχέση με τα Ισραηλινο-Παλαιστινιακά. Σεβαστές όλες οι απόψεις, έχουμε και από τις δύο πλευρές απόψεις. Νομίζω ότι ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια τον κύριο Μακρύ. Ευχαριστούμε τους περισσότερους από εσάς για τα καλά λόγια. Εμείς θα διατηρήσουμε τις απόψεις μας και θέλουμε τις απόψεις των ανθρώπων που είμαστε σε επικοινωνία και έχουμε τις συνεντεύξεις τους να είναι πάντα τεκμηριωμένες και πάντα υψηλού.
1: Καλά, η απόψη είναι απόψη, αλλά και μερικά ζητήματα, αν υπάρχει μια άγνοια θεσμική από φίλους που μας ακούνε ή από πολιτικούς, όπως εκφράζονται ή όπως κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, εμείς πρέπει να παραμείνουμε βασισμένοι σε μια σειρά δεδομένα. Αλλιώς δεν θα πιάνει ούτε, πώς το λένε, αρχή, μέση και τέλος καμία συζήτηση.
0: Και εγώ είμαι
1: πάντα. Εγώ να δεχτώ την αντιπαράθεση κάποιου με το πώς σκέφτεται ο Τούμπος για τον Νετανιάχου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο θεσμικό. Το θεσμικό, δηλαδή, αν πράγματι οι χώρες έχουν στηρίξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι άλλο θέμα. Δεν έχει καμία σχέση. Ας πούμε, είδα τώρα μια αντίδραση ενός ακροατή που λέει να τον δικάζαμε. Λέει, όπως θέλει κάποιοι να δικώσουν τον Κλίντον στο Σύνταγμα. Δηλαδή, μπερδεύουμε τώρα, να μην πω. Μπερδεύουμε το θεσμικό με το διαδηλωτικό.
0: Άσε αυτό το θέμα. Και πάμε στα ευχάριστα θέματα.
1: Τα ευχάριστα
0: θέματα έχουν να κάνουν με την οικονομία μας. Γιατί παρά την γκρίνια της αντιπολίτευσης, η οικονομία πάει καλά, ειδικά στα τουριστικά. Και ειδικά στα τουριστικά, γιατί φέτος το 2026 μέχρι στιγμής οι τουριστικές εισπράξεις έχουν καταγράψει 25% αύξηση σε σχέση με το 2025, όπως και οι αφίξεις με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και έχουμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργό Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, να μας πει για τον τουρισμό, να μας επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αν όλα βαίνουν βάσει του προγραμματισμού και του σχεδίου που είχατε επιλέξει. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Και πράγματι τα στοιχεία του τουρισμού επιβεβαιώνουν μια πολύ καλή κίνηση που βλέπουμε ήδη από την αρχή της χρονιάς. Και εδώ έχει ιδιαίτερη αξία να πούμε ότι είναι μια χρονιά με μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ξεκίνησε ένας νέος πόλεμος στην ευρύτερη γεωγραφική μας γειτονιά, που σίγουρα δημιούργησε στην αρχή κάποια ανησυχία. Εμείς νομίζω είχαμε μιλήσει κιόλας και σας είχα πει ότι παρακολουθούσαμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ήμασταν σε επαφή ούτως ή άλλως και με όλους τους διεθνείς παίκτες της αγοράς, και βλέπαμε ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν είχε κάποιο πραγματικό λόγο ανησυχίας. Όμως,
0: έχουμε σίγουρα πάρει μερίδιο της αγοράς από τον τουρισμό που θα πήγε.
2: Σίγουρα, ξέρετε, μια τέτοια γεωπολιτική συνθήκη δημιουργεί καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι που μπορεί να βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα θέατρο πολέμου μπορεί να αποτραπούν από το να ταξιδέψουν. Κάποιοι άλλοι αισθάνονται ότι η Ελλάδα, επειδή έχει τόσα χρόνια αποδείξει ότι είναι ένας όριμος και ένας ασφαλής προορισμός, αισθάνονται ότι μπορούν να την επιλέξουν για τα ταξίδια τους. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά υπερισχύει αυτό, το ότι η Ελλάδα είναι ένας όριμος και ασφαλής προορισμός, ο οποίος πρέπει να παραμένει βεβαίως και φιλικός για όλους.
1: Είναι αδιαμφισβήτητη η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα και πέρσι και φέτος, τα είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας, το λέτε και σήμερα. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ακούω από πολλούς ότι ενώ ανεβαίνει ο αριθμός, ας το πούμε, των επισκέψεων, των επισκεπτών, ιδιαίτερα από μια σειρά χώρες και πρωτίστως Αμερική και άλλες ευρωπαϊκές, είναι χαμηλότερος ο μέσος όρος, ας το πούμε, των οικονομικών που αφήνουν. Αυτό πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί, θα πηγαίνει προς τα κάτω ή θα βελτιωθεί?
2: Πρώτα απ' όλα δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει.
2: Και όχι απλώς δεν ισχύει, αλλά ναι, η χώρα μας προέρχεται με διαδοχικές χρονιές ρεκόρ. Το 2023 καταφέραμε και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που ανακάμψαμε την πανδημία και είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από το 2019. Το 2024 καταρρίψαμε το ρεκόρ του 2023, το 2025 πήγαμε ακόμα καλύτερα και μάλιστα το 2025 είναι ιστορικά η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον ελληνικό τουρισμό, όχι μόνο γιατί τα αποτελέσματα είναι τα καλύτερα, αλλά γιατί για πρώτη φορά είδαμε ποσοστιαία μια μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα σε σχέση με τις αφίξεις. Mm-hmm. Που άρα μας δείχνουν ότι και βελτιωνόμαστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στους 5 πρώτους μήνες του χρόνου και στους τελευταίους 3. Άρα αρχίζουμε και εμπεδωνόμαστε και ως ένας προορισμός για όλο το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή για την καλοκαιρινή περίοδο. Παραμένει πάντα το καλοκαίρι η περίοδος αιχμής και εκεί, αν θέλετε, επικεντρώνεται και η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού στο πώς διευρύνουμε την τουριστική περίοδο στους δημοφιλείς προορισμούς και στο πώς δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε να έχουμε ένα τουρισμό για όλο το χρόνο, επενδύοντας πολύ στις ειδικές μορφές τουρισμού και δίνοντας την δυνατότητα για τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές της χώρας που μέχρι τώρα δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά.
0: Όπως για παράδειγμα
2: στις ορεινές περιοχές.
0: Αυτή θα είναι και η στρατηγική για τα επόμενα χρόνια και το επόμενο διάστημα, δηλαδή η διεύρυνση της περίοδου και νέοι προορισμοί.
2: Βεβαίως, κοιτάξτε, απ' τη μία μιλάμε για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και από την άλλη μιλάμε και για τις επενδύσεις στις περιοχές εκείνες που έχουν επενδυτικά πλέον μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι και με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο θα υπογράψουμε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, μέσα στις επόμενες ημέρες, ουσιαστικά στο χάρτη της χώρας έχουμε αποτυπώσει τις περιοχές εκείνες που είναι ήδη υπεραναπτυγμένες, άρα χρειάζεται να μπουν κάποια όρια, τις περιοχές εκείνες που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης, που χρειάζονται περισσότερη ανάπτυξη. Άρα με έναν τρόπο κατευθύνουμε, αν θέλετε, και τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, είδατε και ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έκανε και μια καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα. Και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ελλάδα, όσο είναι μια χώρα που είναι πολύ συνυφασμένη με τη θάλασσα, με τις παραλίες, άλλο τόσο είναι και μια ορεινή χώρα. Το ξέρουν πολύ λιγότερο αυτό οι φίλοι μας από το εξωτερικό.
0: Αν θεωρήσουμε και ότι ορεινή περιοχή, τα Μετέωρα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.
2: Αλλά υπάρχουν και εκτός από το Μετέωρα, που αν θέλετε είναι ήδη δημοφιλή και γνωστά στο εξωτερικό, έχουμε και υπέροχες ορεινές περιοχές σε λιγότερο γνωστά μέρη της Ελλάδας, και αυτά καλούμε να ανακαλύψουν και οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και οι Έλληνες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια χώρα τουριστική θέλει πρώτα απ' όλα να είναι και μια χώρα που την επισκέπτονται οι ίδιοι οι Έλληνες. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και το κίνητρο και στον Έλληνα να ταξιδέψει σε αυτούς τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς της χώρας, που όμως μπορούν να μας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.
0: Να σας πάω στα πολιτικά, γιατί εγώ δεν έχω κάτι άλλο στα τουριστικά. Νομίζω ότι είχα χαρακτηρίσει από αυτή τη συχνότητα, Δημήτρη, το πορτοφόλι της χώρας, το Υπουργείο σας, και σε δύσκολες συγκυρίες ανάμεσα σε πολέμους κτλ. Είναι το ζεστό χρήμα που φέρνει στην ελληνική οικονομία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να σας πάω για λίγο στα πολιτικά. Θεωρείτε ότι πιθανότατα μία παρατεταμένη περίοδος μπορεί να πλήξει την οικονομία της χώρας, ή για παράδειγμα στο δικό σας τομέα, που είναι πολύ επιτυχημένα τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζεται, να δημιουργήσει ανασφάλεια για την επόμενη περίοδο? Δηλαδή πρέπει να πάμε σε εκλογές, να τελειώνουμε, να έχουμε σταθερότητα και να πάμε μπροστά?
2: Κοίταξε να δω, μια κυβέρνηση έχει μια θητεία, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί το πρόγραμμα της μέχρι την τελευταία στιγμή και αυτό θα είναι και ο τρόπος που θα αξιολογηθούμε και από τους πολίτες, από την συνέπεια με το πρόγραμμα που είχαμε το 2023, το από όσο ουσιαστικά πάνω σε αυτό μέσα σε όλη τη θητεία καταφέραμε και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και απτό αποτέλεσμα, και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που σταματάει ούτε καν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Ακόμα και αν κάποιοι από εμάς θα είμαστε υποψήφοι και θα τρέχουμε και για τον σταυρό προτίμησης. Θέλω να πω ότι το χαρτοφυλάκιο και η όποια δουλειά πρέπει να κάνει κανείς στον τομέα του συνεχίζει μέχρι την τελευταία στιγμή, και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι όλοι και πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός.
0: Το ερώτημα είναι ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπάρξει δυσκολία για την ομαλή συνέχεια, θα υπάρξει αστάθεια η οποία θα προκαλούσε και προβλήματα, ας πούμε, στη δικιά σας δουλειά, τη δουλειά που χειρίζεστε ως υπουργός?
2: Κοιτάξτε, σαφέστατα η σταθερότητα της χώρας είναι αυτή που έχει δημιουργήσει και τις πολύ θετικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Ας το πούμε και για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού και για το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και σε πολλά άλλα χαρτοφυλάκια, όπως βλέπουμε και στην ενέργεια και στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα. Άρα θέλω να πω ότι η πολιτική σταθερότητα είναι αυτό που δημιουργεί τις βάσεις και έχει και την η εικόνα της χώρας προς τα έξω βελτιώσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και πάνω σε αυτή τη σταθερότητα προφανώς κινούμαστε και εμείς και θέλουμε να κινηθούμε και στη συνέχεια. Άρα με αυτό το μήνυμα θα απευθυνθούμε και στους πολίτες, από τη μία αποτελεσματικότητα, από την άλλη σταθερότητα.
1: Η προσέλευση από την πλευρά των υπόλοιπων Βαλκάνιων αυτή τη χρονιά βλέπετε να ανεβαίνει παρά τα ζητήματα που υπήρχαν σε μια σειρά περιοχές?
0: Το ξαναπάστε είναι...
2: Ναι. Στον τουρισμό, για να σας πω ότι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως λόγω της γειτνίας και λόγω του ότι πλέον και με την Βουλγαρία τα σύνορα είναι ανοιχτά, βλέπουμε ότι ειδικά κάποιες περιοχές που είναι προσβάσιμες μέσω του οδικού τουρισμού έχουν αύξηση της επισκεψιμότητας από τις βαλκανικές χώρες. Εδώ θέλω να σας πω ότι σίγουρα εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού έχουμε επιστήσει την προσοχή στο ότι θα πρέπει τα σύνορά μας, τα χερσαία σύνορά μας να βελτιωθούν τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο της δυνατότητας εξυπηρέτησης, πιο γρήγορης εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
0: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα τουριστικά. Μία ερώτηση μόνο. Εσείς βλέπετε κάποιο κίνδυνο για το μέλλον? Δηλαδή θα μπορούσε ο κίνδυνος αυτός, όπως διαβάζουμε, να προκληθεί από την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε ότι τέτοιος κίνδυνος υπάρχει στις ευρωπαϊκούς προορισμούς που δεν είχε συνθήκες αντίστοιχες μέχρι τώρα, ή άλλος κίνδυνος που να σας ανησυχεί για την επόμενη πενταετία, δεκαετία?
2: Κοίταξε να δείτε, αναφυσβήτητα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση είναι θέματα που μας απασχολούν και σε επίπεδο, αν θέλετε, τουρισμού και σε επίπεδο συνθήκων στα μνημεία. Ξέρετε ότι είμαστε με τις πρώτες χώρες που έχουν κάνει συγκεκριμένη έρευνα και μελέτη για το πόσο επιδρά η κλιματική κρίση στα μνημεία, και σίγουρα και όλη αυτή η στρατηγική δική μας για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς μας έχει και συνάφη με την κλιματική κρίση, και το ότι μιλάμε και για τον ορεινό τουρισμό επίσης έχει συνάφη με την κλιματική κρίση, όπως επίσης και τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τα παρατηρητήρια που πλέον θα λειτουργούμε και τα οποία ουσιαστικά είναι για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το λέω ότι πλέον πρέπει κανείς να μελετά, να ερευνά και να έχει επιστημονικά δεδομένα για να προσαρμόσει και τις πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια αφηρημένη έννοια ότι έχουμε κλιματική κρίση που μπορεί να επηρεάσει. Πρέπει να το βλέπει κανείς αυτό, να μπορεί να το παρακολουθεί με όλα τα εργαλεία που μπορεί να έχει πλέον και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βεβαίως πρώτα απ' όλα μας καλεί εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι με τα εργαλεία που πλέον μπορεί να μας δώσει σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία.
0: Και φαντάζομαι ότι απαιτούνται και συνέργειες σε όλους τους τομείς και με άλλα υπουργεία και στον προγραμματισμό και στην τεχνολογία και στα εργαλεία, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Νομίζω ότι να μείνουμε με το θετικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε η σημερινή μας συνομιλία, ότι φέτος είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά ακόμα και από την περσινή, που ήταν χρονιά ρεκόρ και στα έσοδα και στις αφίξεις. Και με μια παρότριση από εμάς να προετοιμάσετε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες του κλάδου και για τα νέα αυτά εργαλεία, τα οποία προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τις επόμενες χρονιές.
2: Πάντως, και κάτι που για να κλείσουμε, που θα ενδιαφέρει σίγουρα αρκετούς από τους ακροατές, είμαστε σε λίγες μέρες έτοιμοι να βγάλουμε στον αέρα το πρόγραμμά μας Τουρισμός για Όλους, που είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Έχουμε πλέον διευρύνει και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι πλέον πολύ περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι. Όπως ξέρετε, αυτό λειτουργεί με μια
0: κλήρωση. Πότε θα είναι αυτό διαθέσιμο το
2: πρόγραμμα? Μέσα στον Αύγουστο, αλλά η αδυνατότητα να εξαργυρώσει κανείς την κάρτα αυτή θα είναι μέχρι το τέλος του 27. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δίνουμε την ευκαιρία στους δικαιούχους να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους. Ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, την επισκεψιμότητα εκτός μηνών αιχμής, να υποστηρίξουμε και εμείς την περιφερειακή ανάπτυξη, τις περιοχές της χώρας που έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, για τη συνομιλία που
1: είχατε. Καλή
0: κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού. Να πάμε σε ειδήσεις Νότι και να επιστρέψουμε. Τέλεια.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
5: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο σε συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος εισοδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές εισοδούς Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Νωρίτερα έγινε προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο 4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $94.6 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 4.2% στα $87.9. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε από τις ειδήσεις για το τελευταίο μισάωρο της συζήτησής μας, της εκπομπής μας, και με θέματα τα οποία είναι και ευχάριστα και κατά την άποψή μου ελπιδοφόρα, και θα έχουμε σε λίγο την χαρά, την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Ταβερναράκη. Ο κύριος Ταβερναράκης είναι διευθυντής του, είναι καθηγητής μοριακής βιολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κύριος Ταβερναράκης λοιπόν συμμετέχει σε μια ομάδα και μάλιστα έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή για αυτό, που ουσιαστικά ανακάλυψαν τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου ενζύμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω των μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης, αν το λέω σωστά, και αποκωδικοποίησαν ουσιαστικά αυτή την διαδικασία, ανοίγοντας νέες προοπτικές σε καινοτόμες θεραπείες για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως για παράδειγμα το Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση και αυτή η πρωτοβουλία που είδαμε από την ομάδα του κυρίου Ταβερναράκη, και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενούμε για να μας πει περισσότερα για αυτή την ανακάλυψη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια, τι ακριβώς αφορά η ανακοίνωση αυτή η οποία είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Στην ουσία αφορά μια μελέτη που έγινε στο εργαστήριό μας και έχει να κάνει με το πώς τα νευρικά κύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή του νευρικού μας συστήματος, του εγκεφάλου, καταφέρνουν να επιδιορθώνουν τις βλάβες που συμβαίνουν καθώς περνάει ο χρόνος, καθώς κυλάει η ζωή. Mm-hmm. Κάθε κύτταρο, κάθε βιολογικό σύστημα υπόκειται σε βλάβες. Mm-hmm. Θα συμβούν δηλαδή βλάβες στα συστατικά του, στις πρωτεΐνες του, στο DNA, σε άλλα μόρια, και αυτές οι βλάβες αν αφαιθούν να συσσωρευτούν, mm-hmm. Τότε οδηγούμαστε σε δυσλειτουργία των κυττάρων αυτών και στο τέλος μπορεί να πεθάνουν και όλα αυτά τα κύτταρα. Να έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε νευροεκφυλισμό, να πεθάνουν τα νευρικά κύτταρα.
0: Και ο εκφυλισμός αυτός προκαλεί παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τα λέμε νευροεκφυλιστικά τα νοσήματα αυτά, επειδή στην ουσία πεθαίνουν σε πολύ μεγάλο αριθμό νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη μνήμη και τη μάθηση, στην περίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ, ή με την κίνηση, την κινητικότητα, στην περίπτωση της νόσου Πάρκινσον, που είναι και άλλη μια ασθένεια που είναι νευροεκφυλιστική και σχετίζεται με τη γύρανση. Και στην ουσία αυτό που θέλαμε να μάθουμε είναι αν υπάρχουν μηχανισμοί στα κύτταρα που επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά να επιδιορθώνουν αυτές τις βλάβες πριν συσσωρευτούν, ώστε να μην συμβεί νευροεκφυλισμός.
0: Το συμπέρασμά σας?
1: Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι ένα ειδικό ένζυμο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης αυτών των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβες. Στην ουσία το ένζυμο αυτό ρυθμίζει πόσο γρήγορα ή πόσο σωστά και με ακρίβεια θα επιδιορθωθούν αυτές οι βλάβες και θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία οι χαλασμένες πρωτεΐνες που συσσωρεύονται μέσα στα νευρικά μας.
0: Άρα να υποθέσω δια της κοινή λογικής, της δικής μας λογικής, ότι η παραγωγή αυτού του ενσύμου ή η παρουσία καλύτερα αυτού του ενσύμου μπορεί να αποτρέψει ασθένειες ή νόσους όπως το Αλτσχάιμερ. Δηλαδή αν αυτό το ένσημο με κάποιο τρόπο συνεχίσει να παράγεται, μπορεί να αποτρέψει το Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δείξαμε σε πειραματόζωα ότι δηλαδή εάν κάνουμε κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να ενεργοποιήσουμε αυτό το ένζυμο, να το κρατήσουμε δηλαδή ενεργό κατά τη διάρκεια της γύρανσης, τότε όχι μόνο έχουμε καλύτερη άμυνα απέναντι σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αλλά σε πειραματόζωα έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οπότε αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό που είναι κομβικός. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός που προστατεύει νευρικά μας κύτταρα, και αν μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, να ενισχύσουμε την λειτουργία αυτού του ενζύμου, για παράδειγμα με κάποια χημική ουσία, με κάποιο φάρμακο, τότε θα μπορούσε αυτό να αποτελεί και μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Άρα κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα τι προβλέπετε?
1: Στην ουσία αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή κάθε φορά που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, γιατί για παράδειγμα πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ, γιατί πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, όταν αποκαλύψουμε όλους τους μηχανισμούς, στην ουσία πλέον έχουμε στόχους. Έχουμε στόχους που μπορούμε να στοχεύσουμε με κάποιο φάρμακο. Αυτό που έχει γίνει είναι το πρώτο βήμα, και τώρα ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αντίστοιχων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και για την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
0: Είναι ένα πολύ θετικό δηλαδή πρώτο νέο, ένα πρώτο βήμα, ένα πολύ θετικό νέο νομίζω για την ανθρωπότητα και για νόσους που, σωστά το λέω, νόσους ή παθήσεις μάλλον. Και νόσος και πάθης, που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Εμείς από την πλευρά μας να σας συγχαρούμε για αυτή σας την ανακάλυψη και την ανακοίνωση. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας ότι εσείς είστε και η ομάδα σας είστε αυτοί που έκαναν την αντίστοιχη ανακοίνωση, και μακάρι πολύ γρήγορα και η βιομηχανία αλλά και η επιστήμη να φτάσουν στη λύση του
2: στα
0: επόμενα βήματα και την παραγωγή του φαρμάκου για το οποίο μας μιλήσατε και μας αναφέρατε. Και πάλι τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας, κύριε καθηγητά.
2: Και συνέχεια καλές προσπάθειες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής της Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μας μίλησε για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που μακάρι να έχει και τη συνέχεια της. Να πάμε να διακόψουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass.

0: Γιατί λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, είναι ανακοίνωση της Στασή. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά και είναι, όπως είπαμε, κλειστή η γραμμή, ο σταθμός Πειραιάς. Επίσης διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνα Πειραιά με Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία στο τραμ θα διεξάγεται μόνο στο τμήμα μεταξύ του Ασκληπίου Βούλας και της Καλυθέας. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην υπάρχει σε αυτό το μέρος συνωστισμός. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό. Ελπίζουμε και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν συντομότερα.
1: Είναι μέτρο πρόληψης, καλύτερα.
0: Καλά κάνουν και τέτοια μέρα σήμερα, Δημήτρη, με ακραίες συνθήκες και υγρασίας αλλά και θερμοκρασιών. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Κυπριακό. Μάλιστα σήμερα βρίσκεται η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Άγγελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα και...
1: θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Φίτο.
0: Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε πιο γρήγορους ρυθμούς της συζητήσεις. Μακάρι να υπάρξει κάποια πρόοδος. Διάθεση υπάρχει τουλάχιστον από την ελληνική, την ελληνοκυπριακή πλευρά για πρόοδο στις συνομιλίες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν οι στρατηγικές των δύο κοινοτήτων της ελληνοκυπριακής νόμιμης κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας που συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν και οι προτεραιότητες των εγκυτριών δυνάμεων, δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας, που επίσης συμμετέχουν στις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξο εσύ, Δημήτρη. Μακάρι να μην είναι άλλος ένας κύκλος συνομιλιών, αλλά να είναι μια ουσιαστική επανένωση που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού.
1: Περισσότερο διερευνητικές προσπάθειες είναι, με την έννοια ότι καινούριος...
0: Μετά από πολλά χρόνια όμως ξαναξεκινούν. Η τελευταία προσπάθεια
1: ήταν
0: στη λύση, στον Grand Montana.
1: Δύσκολα να δούμε σοβαρές εξελίξεις, νομίζω. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει στις επόμενες ημέρες και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να κάνει μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή. Θα δούμε τώρα ακριβώς το περιεχόμενο και τις συναντήσεις, βασικά στην Κύπρο. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί, θα δούμε τι θα βγάλουν αυτές οι συνομιλίες με τον κύριο Φίτο, αν θα πάρθει κάποια πιο συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή απλά είναι συναντήσεις θεσμικής γνωριμίας, όπως λέμε. Και θα δούμε.
0: Να σου πω ότι ο Χριστοδουλίδης, όμως, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνει μια, αν θες, ετοιμότητα να μετέχει σε έναν διάλογο ουσίας, από τη μία. Δεύτερον, να πω ότι πάντα δεν είναι για καλό όταν ξεκινούν αντίστοιχες διαδικασίες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει τέτοια πληθωρικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Έβαλε πριν τους θεσμούς, τους διεθνείς θεσμούς, και τους οποίους θα πρέπει να σεβόμαστε, όπως είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή άλλοι θεσμοί που είναι εμβληματικοί προφανώς και έχουν το κύρος που τους αρμόζει. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν κατά πόσο είναι η περίοδος αυτή μια περίοδος συγκρούσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι το οποίο θα είναι σταθερό.
1: Και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της Άγκυρας νομίζω αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων στο επίπεδο το διπλωματικό και το διεθνές θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ περισσότερο άμεσα.
0: Υπάρχουν πάντως δύο στρατηγικές. Η στρατηγική η ελληνική, η οποία είναι συνεπής με τις προηγούμενες περιόδους, με τους προηγούμενους κύκλους των συνομιλιών, όπου είναι ένα ουσιαστικά μία οντότητα, ομοσπονδία,
1: δικοινοτική
0: διζωνική, ενώ η τουρκική πλευρά έχει τελευταία υιοθετήσει μία θέση που είναι δύο
1: σκληρά
0: ανεξάρτητα
1: χώρων.
0: Στη γραμμή Ερντογάν περισσότερο, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η γραμμή. Όμως να πούμε ότι η διαφορετική

0: οπτική συνίσταται στους Τουρκοκυπρίους που ζουν στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους εντός Ευρώπης. Άρα από εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλειοψηφία πλέον ή πλειοψηφία είναι η επική, από εκεί υπάρχει μια κάποια πίεση προκειμένου να υπάρξει λύση και να επανενωθεί το νησί με ευρωπαϊκή προοπτική και για τους ίδιους. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι θα κυριαρχήσει αυτή η τάση, αυτή η άποψη, αλλά η άποψη των πιο σκληρών, που στην συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο είναι και η κυρίαρχη άποψη.
1: Δεν νομίζω, ξαναλέω, είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Μαλιά τις προάλλες. Mm-hmm. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες για δίκαιη, βιώσιμη και με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ προοπτική για το Κυπριακό, εκεί νομίζω σκαλώνει η αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά. Αλλά τέλος πάντων, ας κρατήσουμε το μικρό καλάθι και πάμε για τη συνέχεια.
0: Μια που αναφέρθηκε στον κύριο Μαλιά που τον είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, εχθές τον είχαμε τον κύριο Μαλιά, που μας μίλησε για την επέτειο του πραξικοπήματος που οδήγησε προφανώς, μάλλον για την επέτειο της, την ημέρα μνήμης της εισβολής στην Κύπρο που διχοτόμησε το νησί. Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Σαμψόν, ο δικτάτορας που εγκαθίδρυσε η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο, είχε δηλώσει ότι το νησί επανενώνεται με την Ελλάδα. Αυτή ήταν η δήλωσή του που τελικά οδήγησε όχι στην επανένωση αλλά στον πλήρη διχασμό και στην απώλεια του μισού νησιού στην Τουρκία. Ας περάσουμε όμως σε άλλα ζητήματα που νομίζω επίσης έχουν ενδιαφέρον. Διάβαζα μία έρευνα και ένα δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή που επί της ουσίας μιλάει για την ακραία ζέστη στην Ευρώπη, τη φετινή ζέστη που έχει επηρεάσει κατά πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Ήταν ένα δημοσίευμα του Bloomberg που αναδημοσιεύεται σήμερα στην Καθημερινή και ότι αυτό που λέει είναι ότι οι αστικές υποδομές στην κεντρική Ευρώπη δεν είναι ικανές να αντέξουν αυτές τις διαφορετικές και ακραίες πια καιρικές συνθήκες. Άρα χρειάζεται, πέραν της απώλειας πόρων, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις και στις αστικές υποδομές προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να συντηρηθούν στις πόλεις σε αντίστοιχες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα είναι, εάν πράγματι η κλιματική αλλαγή συνεχίσει να υφίσταται με τους ίδιους ρυθμούς, θα είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μία αλλαγή των υποδομών. Εμείς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε το θλιβερό προνόμιο, θα έλεγα, να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις, όπως την πλημμύρα στην Θεσσαλία, την πλημμύρα στην Μάνδρα, πρωτοφανή γεγονότα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και ακραίες καιρικές συνθήκες τα προηγούμενα καλοκαίρια που λίγο πολύ μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία προετοιμασίας τουλάχιστον των υποδομών. Όμως δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και η ξηρασία που θα προκληθεί, άρα και εκεί χρειάζονται έργα υποδομής στην αποθήκευση του νερού και, αν θέλετε, στην υδροδότηση με εναλλακτικούς τρόπους, αλλά και νομίζω ότι αφορά και την αγροτική παραγωγή η κλιματική αλλαγή, που και εκεί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και στην άρδρευση και σε νέους τρόπους καλλιεργιών.
1: Η βασική εκτίμηση που κάνουν τα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα είναι ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος των ζημιών και της αποκατάστασής τους από το όποιο κόστος ενός σχεδιασμένου οικονομικού προϋπολογισμού, ώστε να προετοιμάζεις να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή της κλιματικής αλλαγής, όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι όλη αυτή η περίοδος έδειξε ότι και πιο προχωρημένες χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα, όχι μόνο με τον καύσωνα που ήταν διαρκείας και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Γερμανία, αλλά είδαμε και αυτές τις ημέρες πόση μεγάλη περιοχή και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είχαμε με τις φωτιές και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν άλλες δυνατότητες που, παρότι είναι και προχωρημένες χώρες, νομίζω ότι, όπως λέμε, οι μαύρες καταστάσεις συνήθως προκαλούν και τα πιο αθώα θύματα. Αλλά δεν είμαστε αθώοι αν δεν βλέπουμε τη στάση τη δικιά μας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο καθημερινά και βλέπουμε μια σειρά ζητήματα ασφάλειας. Και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, νομίζω οι μεγάλες πόλεις πρέπει να προσπαθήσουν, και εμείς είμαστε πίσω σε αυτό, να έχουν περισσότερο και πράσινο για το θέμα της κλιματικής εξισορρόπησης των καταστάσεων και αν είναι δυνατόν μεγαλύτερη αναπνοή των εδαφών, όπως λέμε, αλλά τέλος πάντων είναι πιο συνθετή η συζήτηση. Έχει, αλλά το φετινό καλοκαίρι δίκιο. Νομίζω μπορεί να μας πιέσει παραπάνω και ευρωπαϊκά.
0: Κυρίως
1: να
0: ευρωπαϊκά, μέτρα. Γιατί διαβάζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε 13.000 απώλειες στην Κεντρική Ευρώπη από τον καύσωνα, και ευρωπαϊκά επίσης, διότι φαίνεται ότι η ξηρασία έχει προκαλέσει μια αύξηση στον πληθωρισμό της τάξης της μίας μονάδας, λίγο λιγότερο από μία μονάδα, μόνο ο φετινός καύσωνας, και μια συνθήκη η οποία φαίνεται ότι θα αυξάνεται στις επόμενες χρονιές, το επόμενο διάστημα, που προφανώς θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και την τσέπη του απλού πολίτη. Νομίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μοντενέγκρο, είναι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε κοινά ζητήματα και κοινές στρατηγικές με την Πορτογαλία σε αρκετά θέματα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συνάντηση. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εγώ οφείλω να σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να μπείτε στο ticketmaster.gr και να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία που αφορά το έργο του Μάνου Λοΐζου, συναυλία που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλες φωνές, μεγάλες προσωπικότητες του τραγουδιού συμμετέχουν σε αυτή την συναυλία αφιλοκερδώς. Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr, να αναζητήσετε, όπως σας είπα, τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr και να σας διαβεβαιώσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για όλα όσα λέγαμε πριν, δηλαδή για την αγορά δεντρυλίων και την βελτίωση του περιβάλλοντος στην χώρα μας, δράσεις που μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και σήμερα τη δίωρη εκπομπή μας.
1: Επανερχόμαστε αύριο.
0: Αύριο και πάλι μαζί, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μωρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Την καλημέρα μας και να προσέχετε τη ζέστη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νοσετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνάγερμος έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34η Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελιγιώργη και Πύλης, Καθούς και Πύλης και Γεναδίου. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο ειδών καυσίμων στον Πειραιά, έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Δόνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτή την ώρα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στο ύψος της οδού Μπούσγου στο ρεύμα προς Πατησίων στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο. Ανατμήματα καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στις εξόδους για Λαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 2 ελικόπτερα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 4,6% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 95,2 δολάρια. Αύξηση κατά 4,9% στα 88,5 δολάρια το βαρελί. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελευθέρους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Κατζηδάκης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. 22 Ιουλίου. Είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που περνάνε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, που είναι λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Θα φτάσουμε μέχρι 43, λένε την ημέρα. Και γι' αυτό καθίστε μέσα, αν δεν πρέπει να βγείτε. Αποφύγετε προφανώς τα μέσα τα μαζικής μεταφοράς και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα. Αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι σημαντικό.
0: Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί ναι, το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι οι ίδιες για παράδειγμα της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια, τελειώστε, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτη να έρθει να στο βάλει, και αυξημένο κόστος και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε έναν επικίνδυνο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα περισκοποιηθεί το σενάριο που θα ακολουθεί, θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές. Αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια διοίκηση σε ένα χρόνο, η σχήση που θα εγχύεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Να τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις?
1: Όχι, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο έναντι μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά τους σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα, προς Θεού.
0: Βέβαια, Νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό το μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει, ναι, το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργεια και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζει πάλι σε μια φινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκά μόνο τους, από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίους καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία, έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε είναι το όριο, πόσο, 800, είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκη στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινών, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ αθμοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελς εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις?
1: Ναι,
0: πέντε.
1: Ναι, ναι. Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούριο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει? αυτά τα...
1: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πουλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνονται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψωμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Ψωμάς είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το ΚΙΛ προσφέρει ένα ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμα διδασκαλία. Έχει 100.000 υποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί επίσης. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δήλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασί, έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Εκτύπωση Ειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα και Κορυνθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρητή. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,1% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,3% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λιντά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:34. Ακούμε Doors, το αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, τι να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε
0: εσά. Περάσατε χθε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου. Θα μα πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθε μετά από αρκετέ μέρε και στη διαβούλευση αλλά και στι επιτροπέ, συζητώντα το με φορεί αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερι μεγάλε αλλαγέ για την αναπηρία και τέσσερι μεγάλε αλλαγέ για το στεγαστικό. Και δεν σα κρύβω, ενώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο του 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε, επιδοματικό.
0: Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, θα σας πω σκεπτόμενο, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 19, το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή, θα ήμουν πραγματικά μόνιμο. Αν είχα αναπηρία, μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, αλλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και δεν ξέρω πώς αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάνετε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή, συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει παντού από τα σπίτια μέχρι το φυσικό περιβάλλον.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα, εδώ έχει ράμπα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Ναι. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δεν λέω, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Ναι. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθεται, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική σου υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα, είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται, χρόνια κάπως υπέρ της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία, ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω, να κάτσει να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες Ναι. Πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο Νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η Δόμνα με την ίδια αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό. Ναι. Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουν από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα 40 συντριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές, εμείς τι λέμε, μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα, αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος, να μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πίεση Ελευθερίας, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες, έτσι ώστε αν είναι παθμό του αυτισμού, αν είναι στην
0: ευρωπαϊκότητα.
1: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την ο προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι.
0: Ναι.
1: Και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώην παρέμβαση.
0: Δεν έχουν.
1: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
0: Δυστυχώς αυτό είναι.
1: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει στο, βγεις από την Μολομέλεια και καθίσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε, ναι, και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα, δεν το ψηφίζουν.
1: Ναι. Ναι. Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι.
1: Ναι. Τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πολλά. Πέστε μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική, δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
1: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα. Επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσεις κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών, έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε, να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στην υγεία στην Αττική, έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ύψος μόνο, ναι, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχει 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες, ναι, ναι, που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο κλήρος.
0: Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
1: Οι λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι τα στρατόπεδα που είναι ανενεργά. Ναι. Δύσκολα βγει μεγάλη έκταση για να κάνει ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδε τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν.
1: Ναι. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τρία από τι εκατοντάδε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με τα Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος θα τα χτίσει?
1: Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει, ποιότητα θα τα χτίσουν,

0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές, εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί, ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι.
1: Από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν, ας πούμε, δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Δεν υπάρχει και στα πρακτικά, βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή είναι το κλασικό, πολύ ωραίο. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια, με οικονομικό αντάλλαγμα, έχει ότι να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία, είτε σε άτομα με αναπηρία, σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μα βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνετε
1: αν νοικιάσει το σπίτι
0: κίνητρο,
1: σου,
0: ναι.
1: Ακριβώς, δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: όσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
1: έχει
0: το
1: πάρα
0: στεγαστικό.
1: Πολλές εκπάντες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
0: ναι,
1: μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα για πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Θα προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν εσείς ο άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που τη περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
1: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
0: Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
1: Πολύ να μπει, πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε, μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: Οικογένεια.gov.gr.
1: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω τρία παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία Μιχαλίδου,
1: αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά αν δείτε
0: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο.
1: Έχουν παραμετροποιηθεί.
0: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Παστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

you don't care. Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλώνος παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κύριος Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με μυντικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. killgreece.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε βγει. Δεξιά, ένα θα μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά?
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά,
11: δεξιά,
12: αριστερά,
11: δεξιά,
12: αριστερά,
11: δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
15: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της χώρας για τις συνθήκες που έχουν τρομάξει ακόμη και τους επιστήμονες. Ένα κοκτέιλ ανέμων, ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και καύσωνα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σχεδόν του συνόλου πυροσβεστικής και αστυνομίας.
1: Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
2: Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο αέρας διψάει και διψώντας τραβάει υγρασία από τη βλάστηση με τον άνεμο. Αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος τύπος καιρό που μπορούμε να έχουμε για δασικές πυρκαγιές.
3: Χθες είχε περίπου 70 βαθμούς στο οδόστρωμα. Σε οροφές αυτοκινήτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 βαθμούς.
0: Εντάξει, όχι στην ατμόσφαιρα. Λέμε όταν πυρώνει η άσφαλτος, το τσιμέντο, αυτή είναι οι 70 βαθμοί και οι λαμαρίνες από το αυτοκίνητο. Εμείς θα επιβιώσουμε με γύρω στους 40-42, κάπου εκεί λένε οι μετεωρολόγοι. Άλλο θέμα είναι η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος που θα οδηγήσει στον ιστούς δράστες αυτού του εγκλήματος. Τον έψαχναν οι κόρες του, βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
4: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν το θύμα.
0: Και όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πολλά γεγονότα μαζί. Από πολέμους μέχρι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικά ζωφερό σκηνικό για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ζήλεψε και το ρεύμα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί μια διάχυση της κρίσης. Φανταστείτε να πρέπει τώρα τα πλοία να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 14-15 ημέρες.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Ακούστε το δυσάρεστο, το πετρέλαιο βγήκε μπροστά.
0: Και ακόμη μια περίπτωση απάτης με θύμα μια 79χρονη. Δράστες υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΟΔΙΕ, αυτό το κλασικό κόλπο. Τη ζήτησαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, γιατί δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος.
7: Έβαλε σε αυτή τη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, όσο πραγματικά είχε
8: στη
7: γυναίκα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους επιτίδιους.
0: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρισυνταξία, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Μαρία Γεώργαρη επίσης στο μικρόφωνο. Θα μας βοηθήσει η Μαρία, συνήθως έχουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά τώρα να ξεκουραστεί και εκείνος. Οπότε η Μαρία θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία έτσι όπως θα εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά έτσι όπως μας ενημερώνετε και εσείς. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο ενός ακροατή μας λέει ότι στην παραλιακή έχουμε ένα θεματάκι στον Άλυμο. Πού είναι?
9: Έχουμε στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη συμβολή της με την Αλίμου, όπου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Να, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Ναι. Και να ξεκινήσουμε με τον Πειραιά, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τις τελευταίες δύο ώρες, καθώς έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω περιστατικού με διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην 34ου Συντάγματος Πεζικού επίσης από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δέλη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα είχε δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικών. Εκεί λοιπόν έχουμε μέτρα.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε. Μας περιμένει ήδη ο Λευτέρης στο Δωρακόπουλος. Μόλις δώσουμε την εικόνα για το κυκλοφοριακό, θα πάμε στο Λευτέρη.
9: Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Σύμφωνα λοιπόν με την στασή, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά, να ξέρουν οι ακροατές μας.
0: Άρα το τελευταίο κομμάτι στον ηλεκτρικό δεν γίνεται. Φτάνει μέχρι Φάληρο.
9: Ακριβώς.
0: Δεν συνεχίζει για Πειραιά ο ηλεκτρικός.
9: Επίσης, έχει διακοπεί η προσωρινή κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Επίσης, πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Φτάνει μέχρι Καλυθέα, ναι, δηλαδή το τραμ.
0: Ναι.
9: Όχι Πειραιά. Ναι. Και Έχουμε και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο, φτάνει μέχρι και τα Άνω Πατήσια, και στην Κάφοδο, στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην παραλιακή Προσπιάρεα από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο, πέρα από τη Βουλιαγμένη που,
0: ναι, που είπαμε στην αρχή. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Γιώργερη από τη Σύνταξη Ειδήσεων του Sky μας βοηθάει αυτές τις ημέρες, η Μαρία, και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη Ειδήσεων. Για να πάμε λοιπόν να ευθύς αμέσως, γιατί μας περίμενε ο Λευτέρης, μας άκουγε κιόλας που λέγαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το συμβάν στον Πειραιά. Γεια σου, Λευτέρη.
8: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, μπαίνω, έχω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι μόλις τώρα, από ό,τι μας είπαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, ότι ολοκληρώθηκε καλώς η επιχείρηση χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούω. Το κανένα θέμα ότι δεν βρήκαν διαρροή.
8: Δεν βρήκαν διαρροή. Έχουν ρίξει δεκάδες καλόνια νερού, αλλά για να τα πάρουμε
0: ναι,
8: τα
0: ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί οι ακροατές μας τώρα μπορούν να τα ακούνε. Βρισκόμαστε στην Ομερίδιο Σκυλίτσης, στον Πειραιά και Πυθαγόρα. Εδώ σημαίνει συναγερμός, καθώς υπήρχε έντονη οσμή από βενζινάδικο, από πρατήριο καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστεύει πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι κάτι, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν στο σημείο, ότι βλέπαν ένα νέφος. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο, ήταν έντονη δυσοσμή, Σπύρο. Και ταυτόχρονα είχαν έρθει 11 οχήματα της πυροσβεστικής, αυτή ήταν η αρχική πληροφόρηση, με 29 άνδρες, όσο και μετρήσαμε. Αλλά όσο κάναμε το ρεπορτάζ, έφταναν συνεχώς οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και οι υδροφόρες από τους γύρω δήμους, δηλαδή από τον Πειραιά, από τον Κορυδαλό.
0: Το φοβήθηκαν.
8: Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Είχαν κλείσει και η κυκλοφορία, όπως πολύ σωστά είπατε. Τώρα την αρχίζουν και την δίνουν, την ξαναδίνουν ξανά στα αυτοκίνητα. Όπως έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του τραμ, αλλά και του ηλεκτρικού. Σταμάταγε στο Μοσκάτο και δεν έφτανε μέχρι το Φάληρο. Φοβήθηκαν. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν μια κατάσταση οποία ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτοκόλλα. Όταν λοιπόν έφτασαν εδώ οι πυροσβέστες, έριξαν από ό,τι είδαμε και από τα ντρόνους σκάγια, αλλά και από τα πλάνα που κάναμε εμείς, έδωσαν μια τιτάνια, πραγματικά τιτάνια. Η λέξη τιτάνια πιστεύω ότι εδώ πέρα εφαρμόζεται 100% για να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την κατάσταση. Μετά από 2,5 περίπου 3 ώρες επιχειρήσεων, μόλις τώρα μας επιβεβαίωσε αστυνομικός της αστυνομίας που επιχειρούσε και αυτός στο σημείο ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα βγαίνουν καλώς. Και δόθηκε και στην κυκλοφορία και σιγά σιγά φαντάζομαι θα δοθούν και τα μέσα μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια του ζωντανού που κάναμε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ, ήταν μια κυρία η οποία μένει σε κοντινή πολυκατοικία, γιατί είχαν εκκοινωθεί και πολυκατοικίες
0: για προληπτικούς λόγους.
8: Ακριβώς. Και τις έδωσαν, τις μετέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή κάποιο οξυγόνο και τα λοιπά, για προληπτικούς λόγους.
0: Ένιωσε μια διαθεσία, αλλά φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα, Λευτέρη, καταρχάς μας δίνεις μια πληροφορία, επειδή τώρα κινούνται και οι ακροατές μας ακούν από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει το πρόβλημα.
8: Ομαλοποιείται, εξαμαλοποιείται. Ωραία. Η κατάσταση τώρα αρχίζει και δίνεται στην κυκλοφορία.
0: Παρόλα αυτά,
8: να κάνουν λίγο υπομονή, συγγνώμη σε διακόπτω, Σπύρο, γιατί έχει κινητοποιηθεί το τραμ και περιμένουμε να ξεκινήσει το τραμ. Αυτή τη στιγμή η Ομερίδιου Σκυλίτσης γίνεται από τη μία λωρίδα και όχι από τις δύο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό. Παρόλα αυτά, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορεί να τρελαθήκατε και εσύ και ο ίδιος και οι κάτοικοι στην περιοχή και οι πυροσβέστες να μυρίζουν κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι υπήρξε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπόρεσαν να εντοπίσουν τι είναι, αν είναι από το βενζινάδικο ή κάπου αλλού, αλλά όλοι μαζί να μυρίζετε αυτό το αέριο και να μην εντοπίζετε, ναι, φαντάζομαι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα.
8: Σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα, αλλά το όπως και να έχει τέλος καλό.
0: Ναι.
8: Από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα το αισθάνομαι και στην ατμόσφαιρα, δεν είναι τόσο βαλό.
0: Ναι.
8: Δεν μυρίζει, αν μπορώ να στο μεταφέρω αυτό.
0: Επομένως, κάτι υπήρξε. Κάτι υπήρξε.
8: Απλά έχει προϊστορία το συγκεκριμένο βενζινάδικο, τώρα μπορεί να είναι και συμπτώσεις. Αλλά ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και διάολο κάλτσα. Το συγκεκριμένο πριν από 2 χρόνια είχε γίνει έκρηξη εμπριστικός μηχανισμός, με συγχωρείτε. Και πριν από 3 μήνες είχα περάσει να βάλω βενζίνη από εδώ, όπως ερχόμουν στο Sky, ήταν κλειστά από έλεγχο ΑΔΕ. Τώρα αυτά μπορεί να είναι συντοματικά και τυχαία, και μάλιστα έχει μια πινακίδα που έγραφε κάμινγκ σουν, μάλλον η πονέα διαχείριση, πονέα διεύθυνση. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Απλά στο
0: Στοιχεία, στοιχεία του ρεπορτάζ όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Καλή συνέχεια.
10: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Ο Λευτέρης ο Δωρακόπουλος ήταν στο σημείο, μας περιέγραψε την κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρατάμε το ότι όλα πήγαν καλά, ασφαλώς αυτό είναι το σημαντικό, αλλά από την άλλη, ναι, φαντάζομαι κάτι πρέπει να δοθεί μια βάση στην έρευνα από που προήλθε αρχικά τουλάχιστον αυτή η οσμή. Θα συνεχίσουμε με μια κατάσταση συναγερμού, δηλαδή οι πυροσβέστες τα είχαν όλα, τους έκατσε και αυτό που λέμε, με αυτή την κατάσταση συναγερμού που έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες, όχι μόνο στην πυροσβαστική αλλά και στην αστυνομία, καθώς οι συνθήκες έτσι όπως περιγράφονται από τους επιστήμονες συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Μάλιστα, ακούσατε και στο ηχητικό που παίξαμε λίγο πριν, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας λέει πως αυτές οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Μάτι και είχαμε την τραγωδία. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Ένα μεγάλο βάρος των προληπτικών μέτρων το σηκώνει και η αστυνομία σήμερα. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, λοιπόν, ακραίες συνθήκες, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην Αττική, στην Κορινθία, την Αργολίδα, την Φιόρτα και τη Βιωτία, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γιατί και άλλες περιοχές όπως βρίσκονται στο πορτοκαλί, μια κατηγορία κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, είναι και αυτές σε κατάσταση ετοιμότητας μετά και τις διαρκείς επαναλαμβανόμενες συσκέψεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Η αστυνομία και αυτή, όπως ανέφερες και εσύ, έχει τεθεί λόγω αυτών των συνθήκων σε κατάσταση επιφυλακής, γιατί πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε όλα τα δάση, σε όλες τις εθνικούς δρυμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Θα μπορούσε από ανθρώπινη δραστηριότητα, από ένα λάθος ή όχι και τόσο λάθος, εν πάση περιπτώσει, να...
11: Και εμείς στα σημεία αυτά που βρισκόμαστε βλέπουμε με αποκλεισμένους δρόμους, περιπολικά, υπάρχουν βέβαια περιπολίες και από τον στρατό, όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού βρίσκεσαι εσύ, συγγνώμη.
11: Εγώ βρίσκομαι στο πυροφυλάκιο Παπάγου, κοντά στα, ουσιαστικά σε μια εισόδου στον Ημιτό.
0: Οπότε εκεί να φανταστούμε ότι είναι αστυνομικός και όποιος επιχειρήσει να πάει στο εκεί, του λέω αστυνομικός, ξέρετε κύριε
11: συνήθως. Είναι το περιπολικό ακριβώς, είναι κλειστός ούτως ή άλλως ο δρόμος, δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες με τόση ευκολία, εκτός αν τυχαίνει και δεν γνωρίζει, που καμιά φορά υπάρχει και αυτό, όπως και να έχει βέβαια είναι αποκλεισμένο αυτά τα σημεία, και αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι διαρκώς να πηγαίνουν και να έρχονται πυροσβεστικά οχήματα της πολιτικής προστασίας, και το ίδιο βλέπουμε και από αέρος, διότι είναι 24 ώρες υπερπολίες από έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφη, είναι έτοιμα όχι μόνο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος από εστία φωτιάς, αλλά και να μπορούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή με μία ρήψη να επέμβουν. Αυτή είναι η συνθήκη σήμερα που υπάρχει.
0: Για να προλάβουν, ό,τι γίνει να το προλάβουν πάνω.
11: Θα αναφέρουμε απλά εμείς ότι πριν από λίγη ώρα αποφασίστηκε, γιατί είχαμε δει τον αυριανό χάρτη πριν από λίγη ώρα βγήκε και της πολιτικής προστασίας, είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, Αττική. Είναι η Εύβοια, είναι η Κυρόδος, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι όπως αντιλαμβανόμαστε και με καλύτερες συνθήκες του χάρτη. Όμως αποφασίστηκε αύριο να είναι σε κατάσταση, το καλούμενο Red Code, κατάσταση κινητοποίηση, έτσι ονομάζεται από την πολιτική προστασία. Η περιφέρεια Αττικής, η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας και η περιφερειακή ενότητα Ρόδος, αυτές τις περιοχές λοιπόν, όπως και να έχει, δηλαδή ενώ είναι καλύτερη εικόνα, θα υπάρχει συναγερμός και αύριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: θα συνεχίσει να είναι σε γρήγορο και όλος αυτός
11: ο μηχανισμός ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από εκεί από τον Παπάγου. Μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα? Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ήταν στο Action.
12: Έχουμε ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας τόσο ατμοσφαιρικής όσο και στα δασικά καύσιμα, και περιμένουμε σταδιακά από τις επόμενες ώρες και μέχρι αργά το βράδυ απόψε να έχουμε και την ενίσχυση και στροφή των ανέμων σε δυτικές, νοτιοδυτικές και δυτικές βαρδιοδυτικές διευθύνσεις. Μιλάμε ουσιαστικά για το τρίπτυχο, όπως εμείς το ονομάζουμε, hot, dry, windy.
0: Hot, dry, windy, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι αυτές οι συνθήκες που τουλάχιστον από δηλώσεις επιστημόνων αλλά και του ίδιου του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας τι είπα, ναι, πολιτικής προστασίας, ναι, ναι, ναι, του κ. Θερμά. Εγώ τουλάχιστον αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι μια κατάσταση που τους έχει φοβήσει αρκετά.
10: Ναι, γιατί σε αυτές τις συνθήκες, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, έχουμε και αυταναφλέξεις στα δάση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, από ένα μπουκάλι γυάλινο, από ένα μεταλλικό αντικείμενο,
0: ναι,
10: από ένα απλό σκουπίδι μπορεί να συγκεντρώσει ακτίνες του ήλιου και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία,
0: ναι,
10: εκεί.
0: Ναι.
10: Και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσα πολλά περιπολικά να κλείνουν την πρόσβαση των πολιτών σε δασικές εκτάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλη αυτή την κινητοποίηση. Και επίσης αύριο, αν και αυτό που είπε και ο Γιώργος, η κατάσταση πέφτει στο 4, δεν σημαίνει βέβαια ότι το 4 είναι πιο εύκολο, και το 4, ναι, δηλαδή, και το πορτοκαλί, θέλει λοιπόν αυξημένη τιμότητα. Το καλό νέο, το που έγινε πριν από λίγα λεπτά, η πρώτη πυρκαγιά που είχαμε για σήμερα στο Ρέθυμνο, εκεί στην επαρχία Μιλοποτάμου, στο χωριό Κράνα, έχει οριοθετηθεί. Εκεί λοιπόν έχουμε το καλό νέο.
0: Έχει κάποιο άλλο συμβάν σε εξέλιξη τώρα?
10: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι κάποια περιστατικά στην Ηλία που είχαμε μια μικρή πυρκαγιά. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό.
0: Μάλιστα.
10: Χρειάζεται προσοχή. 38 αγροδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
0: Ναι.
10: Αλλά πάντα με προσοχή.
0: Που δεν ήταν όλες εξαιτίας κάποιων υλικών που ανεφλέγησαν εξαιτίας των καιρικών, ναι, συνθήκων. Δηλαδή στο Κρυονέρι είχαμε συλλήψεις.
10: Ναι, στο Κρυονέρι είχαμε τις συλλήψεις δύο εργαζόμενους που κάνανε αλλαγή σε λαμπτήρες. Μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα, και έτσι λοιπόν άλλαζαν τις λάμπες. Οι σπινθήρες από την αλλαγή που κάνανε εκεί στις εργασίες τους έφτασε στο έδαφος, ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά, έγινε η σύλληψή τους, 1969 ευρώ το πρόστιμο για τον καθέναν από τους δύο.
0: Και ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική.
10: Ναι.
0: Γιατί θα μας άλλαζαν τα πόντα στην κυριολεξία.
10: Και το κλιμάκιο,
0: δηλαδή,
10: σωστό. Εκεί στο Κρυονέρι υπάρχει κοντά, ναι, και το κλιμάκιο των εθελοντών. Είναι 210 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου. Οι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
10: Δηλαδή,
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ.
10: Βλέπετε πώς γίνεται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο η αμέλεια. Χρήστο Στρατουλάκο, ευθύς αμέσως πηγαίνουμε για την περίπτωση. Περίπτωση αυτή των τριών που κατηγορούνται για εμπρισμούς, όχι επειδή άλλαζαν τα φώτα, αλλά επειδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα λέει, έκαναν άλλες δουλειές εκεί. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από την Καλαμάτα. Όντως, είχαμε να θυμίσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν, τη σύλληψη τριών ατόμων του Προέδρου της Κοινότητας Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία, του αδερφού του και ενός πυροσβέστη 5 ετούς υποχρεωτικής διάρκειας. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν με βάση δικογραφία τα τελευταία 2 χρόνια. Υπήρχε παρακολούθηση, μάλλον περισσότερα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια υπήρχε παρακολούθηση για τουλάχιστον 7 περιστατικά πυρκαγιάς, τα οποία σημειώθηκαν, υπήρχαν ενδείξεις εμπρισμού. Το κλιμάκιο διερεύνησης των υποθέσεων του πυροσβεστικού σώματος κατέληξε, και αυτό υπάρχει στη δικογραφία, ότι οι άνθρωποι αυτοί έβαζαν τις φωτιές προκειμένου να εκδικηθούν συγχωριανούς τους, είτε για προσωπικές διαφορές είτε για διάφορα ζητήματα. Υπήρχαν δηλαδή μορφές απειλής προς την πλευρά τους. Σε πολλές των περιπτώσεων, εκτός από τις πυρκαγιές, προχωρούσαν σε ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, για παράδειγμα έκοβαν τα ελαιόδεντρα. Όλες λοιπόν αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Υπήρχε μια διερεύνηση της υπόθεσης και έτσι λοιπόν υπήρξαν αυτές οι 3 συλλήψεις. Να σου πω ότι τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτήρ προκειμένου να απολογηθούν. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από.
0: Άρα είναι αυτή τη στιγμή είναι και οι 3 στον ανακριτή και απολογούνται.
13: Είναι στον ανακριτή, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους 2. Μένει και ο τρίτος να απολογηθεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, Σπύρο, που είναι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει καθώς κάποιοι θέλουν να τον εκδικηθούν για την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντα έτρεχε πρώτος στα περιστατικά των πυρκαγιών προκειμένου να αντιμετωπίσει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τους συγχωριανούς του. Δηλώνουν και οι 3 αθώοι. Βέβαια θα δούμε το ποια θα είναι η υπόφαση, ναι, της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία, όπως προανέφερα, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκου για τους 3 που απολογούνται αυτή τη στιγμή. Βαρύτε το κατηγορητήριο και εμείς θα συνεχίσουμε από το αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θα πάμε στο άλλο επικίνδυνο για την τσέπη μας κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Η κυρία Ζάγκα στο Μέγκα από τους Μενζινοπόλες, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στο Sky.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Το πετρέλαιο βγήκε μπροστά. Εγώ έχω πώληση σήμερα 97,9 απλό πετρέλαιο.
14: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Θα εξετάσουμε κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Και όπως πάντοτε, για την ερμηνεία των χρηστών, των χρησμών που προστρέχουμε στους ειδικούς. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν μαζευτεί και τα οποία θα έλεγα ότι κινητοποιούν την κυβέρνηση και ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν στον ορίζοντα και πριν τη ΔΕΘ.
0: Εγώ έτσι δηλαδή άκουσα τον Κωστή Χατζηδάκη πάντως. Δηλαδή δεν έκλεισε πόρτα. Λέει το παρακολουθούμε, θα δούμε. Κάτι σημαίνει αυτό.
15: Υπάρχει είναι συνδυασμός.
0: Ναι.
15: Είναι συνδυασμός προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο να το συγγύσεις. Είπα να δεις πού θα πρέπει να παρέμβεις. Έτσι.
0: Και το πώς το γνωρίζουμε καταρχάς. Δηλαδή είναι με τη μορφή αυτή την κλασική.
15: Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολύ παραγωγικό, δεν είναι μόνο αυτή η φορά τα κάψιμα, είναι και το ρεύμα, το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπιστεί από τους παρόχους. Θα σε αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συνεννόησης, κρατάω τα πράσινα όπως έκανα το προηγούμενο τρίμηνο σταθερά, ή θα χρειαστεί κάποιο είδους κίνηση
0: λοιπόν,
15: από πλευράς
0: της κυβέρνησης. Ήθελα τώρα, μπορεί να δεν είναι πολύ καλό αυτό για σένα, σου κόβω συνέχεια το ρεπορτάζ στη μέση. Ήθελα το ρεύμα να το εξετάσουμε παρακάτω, αλλά αφού μου βάζεις το ρεύμα και εδώ, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν στο Άξιον, θα ακούσουμε και τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που βγήκε στο Sky.
16: Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει να αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο και αυτό θα επηρεάσει και ήδη είναι 22% παραπάνω για τον επόμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος.
17: Ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον.
0: Τα βάλαμε τώρα όλα μαζί.
15: Λοιπόν, και να τα πούμε, γιατί είναι 2 ευρώ η αμόλυβδη. Μέσα επίπεδα είναι στο 1,99 κάτι. Κοντά στο 1,97 εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Στο 1,97 το ντίζελ, το οποίο έχει κλείσει πάλι την ψαλίδα από την αμόλυβδη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την οικονομία. Άρα, επειδή με ρώτησε αρχικά που βλέπω πρώτη παρέμβαση, το πιθανότερο είναι στο ντίζελ ξανά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα λόγω του μεταφορικού κόστους. Και τρίτον, 22% στη χοντρική στο ρεύμα λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κλειστός ο περσικός κόλπος, με προβλήματα και έτοιμο να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα, αν επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι κλείνει, τότε αυξάνεται πολύ το μεταφορικό κόστος, όχι μόνο για τα καύσιμα, αλλά και για τα εμπορεύματα.
0: Βέβαια, άμα μου μιλάς για πετρέλαιο, ποια διαχέεται
15: η Αφρική. Όχι, θα πηγαίνουν νοτίου της Αφρικής όλα τα πλοία που έρχονται από Ασία. Άρα μπλέκει το πράγμα, γιατί επιπλέον έχουμε τα δηληστήρια στη Ρωσία να είναι εκτός λειτουργίας, τα 19 δηληστήρια στο ντίζελ. Άρα έχουμε πρόβλημα πολυπαραγωγικό, σύν το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ευθύνεται μόνο το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα διάφορα στενά, αλλά το γεγονός ότι επίκειται και το γέννησμα των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι σε χαμηλά πολλών ετών για την περίοδο που διανύουμε.
0: Σύν η Ρωσία που δεν δίνει πετρέλαιο, σύν ότι εμείς είμαστε αγκαλιά με το κλιματιστικό μέρα νύχτα με αυτές τις θερμοκρασίες, σύν ότι βλέπω να μας έρχεται κανένα εγκεφαλικό τον άλλο μήνα.
15: Ναι, όχι, δεν θα μας έρθει εδώ. Είμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα προφανώς και θα τα αντιμετωπίσουμε. Πλέον το έχουμε καταλάβει ότι ενεργειακά το καλοκαίρι είναι το πρόβλημα πάντα και θα είναι. Γιατί να σκεφτείς ότι μιλάμε για διπλάσια κατανάλωση από ό,τι πριν από ένα μήνα ότι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ρεκόρ.
0: Όχι, το εγκεφαλικό κολούσε στο άνοιγμα λογαριασμού. Πιστεύεις ότι
15: το κατάλαβα.
0: Το άνοιγμα του επόμενου λογαριασμού θα φέρει τέτοια προβλήματα ή θα
15: Από τις καταναλώσεις μας λες, έτσι.
0: Ναι.
15: Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι θα είναι επιβαρημένο. Παλιά ήταν από τη θέρμανση όταν βλέπαμε.
0: Ναι.
15: Τώρα είναι περισσότερο λόγω των αλλαγών των καιρικών συνθηκών. Είναι περισσότερο το καλοκαίρι από το κλιματιστικό. Αλλά έχει επιπλέον επιβάρηση. Είναι στα μεταφορικά που όλοι οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Κάπου πάνε σε χωριό, σε διακοπές, ναι, στη δουλειά τους. Άρα μιλάμε για ένα μεταφορικό κόστος και ένα κόστος ψύξης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ υψηλό και θα έλεγα ότι δεν φαίνεται ότι το πώς θα αποκλιμακωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων σιγά σιγά.
0: Πάντως ήταν κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός, θα δούμε στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομολογό του, αλλά στάθηκε λιγάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τιμές της ενέργειας, έτσι όπως διαμορφώνονται, και είπε:
18: ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας μας.
0: Κάτσε Νίκο, άκου και εσύ το Γιώργο Κεραμιτζόγλου, τώρα μπήκε στο στούντιο. Τι έχει, ναι, Γιώργο?
10: Πριν από ένα λεπτό ειδοποιηθήκαμε από οδηγό φορτηγού, υπάρχει μια εστία πυρκαγιάς λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπως πηγαίνουμε για Λαμία. Εκεί λοιπόν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεγάλη κινητοποίηση, έχουν φτάσει ήδη τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα, πετούν επίσης και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση, ναι,
0: να
10: την προλάβουν πολύ, ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει και η Εθνική Οδός. Είναι εκεί πέρα είναι και χαμηλή βλάστη, έχει και πεύκα, έχει και πάρα πολλά εκεί πέρα.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, θα σε αφήσω να βγεις έξω.
10: Ωραία.
0: Και να κάνεις τα τηλεφωνήματα
10: σου. Και τα ξαναλέμε.
0: Επιστρέφεις, ναι, τα τηλεφωνήματά σου και επιστρέφεις. Ήταν απαραίτητο, Νίκο, ξέρεις τώρα, οδηγεί και κόσμος κινείται προς τα εκεί να έχουμε...
15: βέβαια, λοιπόν, καλοκαίρι με φωτιές, βέβαια.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι διαμορφώνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πληθωριστικές πιέσεις.
15: Εντάξει, η ερώτησή σου φαντάζομαι είναι αν σκέφτεται να μειώσει το ΦΠΑ όπως έκανε ο Μπέρναμ στην Αγγλία. Δεν θα το βλέπα εγώ, δεν θα το βλέπα.
0: Δεν υπάρχουν σκέψεις.
15: Να μηδενίσει το 6%, να θυμίσουμε ότι το ρεύμα έχει κατέβει από αυτήν εδώ την κυβέρνηση από το 13 στο 6% στην ενεργειακή κρίση του 22. Το 6 να γίνει 0, ακόμα και για το προσωρινό διάστημα των 6 μηνών που εξήγηλε σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δύσκολο το βλέπω. Οι λύσεις που επιλέγονται είναι σταθερά εισοδηματικές ενισχύσεις και όπου γίνεται κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. ΦΠΑ δύσκολο το βλέπω, περισσότερο μιλάμε για έκπτωση φόρου ή έκπτωση στην τιμή, το οποίο είναι μια λύση που εφαρμόστηκε και στο ντίζελ και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απέδωσε. Αυτά τα 20 λεπτά ήταν από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
15: Ίσχυσε ως τα τέλη Ιουλίου. Ιουνίου, συγγνώμη.
0: Νίκο, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω και για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, επειδή έκανε μια αναφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή ήδη έχω φτάσει στο τέλος του μειώρου, να το πούμε αύριο. Να το πούμε αύριο.
15: Έγινε,
0: ακριβώς.
15: Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάει ο κόσμος. Βασικά τι συζητάει, πού θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση. Στον ελεύθερο επαγγελματία, στον συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο, στην επιχείρηση. Ο Νίκος έχει πληροφορίες, αλλά μας τις πει αύριο. Διαφημίσεις.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
19: Πλας.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε το θέμα της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, τον αναζήτησαν δικοί του άνθρωποι, και τώρα βεβαίως τον πρώτο λόγο έχουν τα τμήματα, τα αρμόδια της αστυνομίας και οι ιατροδικαστές. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Μερισπύρο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, καθώς από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, χτυπημένος από θλόν αμβλή όργανο, επήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την νεκροψία νεκροδομή. Άλλωστε, είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως είχε διαπιστωθεί πως ο ποινικολόγος είχε υποστεί ανηλαιή ξυλοδαρμό από τον δράστη ή τους δράστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιο όργανο, ποιο αντικείμενο ακριβώς χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επέλθουν τα σοβαρά αυτά χτυπήματα στο σώμα του.
5: Ναι. Ο ποινικολόγος. Ναι, άρα φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί, πώς να το πω. Δηλαδή δεν έχει τραύμα από μαχαίρι, δεν έχει τραύμα από πυροβολισμό.
6: Από την αρχική εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί, ήταν ξεκάθαρο πως είχε ξυλοκοπηθεί ανηλαιώς. Ναι. Ενδεχομένως να έχει χτυπηθεί και με έπιπλο που υπήρχαν μέσα στο γραφείο του. Απλά να πούμε πως ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 33 ετών, εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και όπως είπαμε με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
5: Τώρα, βέβαια, Μιχάλη, εσύ το γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και από το ρεπορτάζ σου, η αστυνομία αρχίζει να αναζητά πρόσωπα και πεδία που μπορεί να προέρχονται οι δράστες. Ακριβώς. Φαντάζομαι. Ο δράστης ή οι δράστες.
6: Ανοιχτό είναι, αυτό δεν γνωρίζουν. Ναι. Τώρα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του δικηγόρου, γιατί εκείνος δεν είχε κάμερες στον χώρο του. Φαίνεται πως το μόνο αντικείμενο που λείπει από το γραφείο είναι το κινητό του τηλέφωνο.
5: Ναι.
6: Και επιχειρούν μέσω χειρόγραφων σημειώσεων που είχε ή κάποιου σημειωματάρια να δουν με ποιους είχε επαφές ή ραντεβού το επίμαχο που δεν εξαφανίζεται.
5: Άρα η εικόνα, χωρίς να θέλω να το παίξω detective τώρα, η εικόνα δεν είναι ότι τον λίστεψαν, τον έχουν ληστέψει.
6: Όχι. Δεν υπάρχει κανένα μέχρι στιγμής, όπως έχει πει άλλωστε και η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, δεν έχει διαπιστωθεί ούτε ίχνος παραβίασης, ούτε σημάδια ότι κάποιος μπήκε στο χώρο, έκλεψε αντικείμενα, έκλεψε χρήματα.
5: Μάλιστα.
6: Είναι ξεκάθαρα αυτά. Ναι. Τώρα, να πούμε πως αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως ο δράστης επιτέθηκε στο δικηγόρο με πραγματικά πολύ μεγάλη μανία. Και όπως προείπαμε, από το χώρο που παρουσιάζει, από την αναστάτωση που υπάρχει στο χώρο, φαίνεται πως έχει χτυπηθεί σοβαρά. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τον άτυχο άνδρα ουσιαστικά εντόπισαν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες επιχειρούσαν από χθες όλη μέρα να τον εντοπίσουν στο κοινό τηλέφωνο. Όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, πήγαν στο γραφείο στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν να χτυπάνε, ούτε εκεί είχαν κάποια ανταπόκριση. Ζητούν λοιπόν από το θηρορό της πολυκατοικίας να τους ανοίξει. Ο θηρορός, αντιλαμβανόμενος πως κάτι πάει στραβά, μπαίνει πρώτος μέσα. Όταν άνοιξε την πόρτα του, γιατί εκεί χρησιμοποιούσε εξωγραφείο, είχε και ένα κρεβάτι, ένα χωρωμένο κρεβάτι. Εκεί λοιπόν εντοπίζει τον άνδρα νεκρό, κλείνει την πόρτα αμέσως. Αλλά πρόλαβαν δυστυχώς οι κόρες του και το είδαν το φρικτό αυτό θέαμα.
5: Ναι, ναι.
6: Οπότε τώρα έχουν συλλεχθεί από το χώρο και τα γλυκά αποτυπώματα, έχουν πάρει δείγματα και από γενετικό υλικό σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης του δράστη.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι μια τραγική ιστορία, σε κάθε περίπτωση πλέον.
5: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν βεβαίως αναστατωμένοι εκεί, ο κόσμος που μένει εκεί κοντά.
7: Ήταν ένας εξαιρετικός γειτόνας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε τον παρατολογιό του, καταλαβαίνετε τώρα ότι το ανοίγεις τις ειδήσεις και να ακούς ένα έγκλημα το οποίο γίνεται εκεί στο ιατρείο σου, είναι λίγο σοκαριστικό.
8: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα.
9: Γιατί, ναι.
8: Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη. Ουδέποτε το παραμικρό, ούτε γκουκ δεν έχει ακουστεί.
5: Αυτά είπαν κάτοικοι και εργαζόμενοι εκεί που έχουν τα γραφεία τους, κοντά στο γραφείο του Γεωργίου. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι.
5: Και σε προηγούμενα ρεπορτάζ σου, θυμάμαι ότι το έχεις επισημάνει, σε ρεπορτάζ εννοώ που διάβαζα στην Καθημερινή πριν από κάποιους μήνες, για το ότι υπάρχει στο πεδίο των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει και το θέμα της ανακύκλωσης. Το είχες πιάσει το θέμα από πολύ νωρίς, θυμάμαι. Τώρα έχεις βγάλει και άλλα στοιχεία για αυτό το θέμα. Δώσε μας πρώτα όμως μια εικόνα που ακόμη και οι ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, Γιάννη.
10: Μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά τα έτσι μεγάλα περίπτερα με τη φωτογραφία του Αντιτοκούμπο, τα περισσότερα από αυτά. Mm-hmm. Τα οποία υπάρχουν σε διάφορες πλατείες στην Αττική, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.
5: Πας και ρίχνεις πλαστικά μπουκαλάκια.
10: Ναι, ναι, και παίρνεις, υποτίθεται, κάποια επιστροφή, ένα ποσό, όταν βάλεις 30 τέτοια ανακυκλώσιμα υλικά. Για αυτά τα σπιτάκια βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι, εν πάση περιπτώσει, δαπανήθηκαν χρήματα με όχι σωστό τρόπο, χρήματα, επειδή αυτό ήταν ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτόν τον λόγο μπήκε στην έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλεις, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, οι εσωτερικές υποθέσεις.
5: Από λίγες μέρες, όχι εβδομάδες. 22 Ιουλίου δεν είπες.
10: Ιουνίου.
5: Συγγνώμη, ναι. Σήμερα. Ναι, ναι.
10: Οι εσωτερικές υποθέσεις, εκτελώντας μια παραγγελία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Τεχάν. Η Τεχάν είναι η εταιρεία που πούλησε τα σπιτάκια και είχε μέχρι πρότινος και την διαχείρισή τους. Οι Ευρωπαίες εισαγγελείς λοιπόν δώσαν μια εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να κάνει έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στην Δάφνη, στον Ασπρόπυργο και στην Παλίνη, να κατάσχει όλο το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας, δίνοντας μια προτεραιότητα αφενός στις συμβάσεις που είχε συνάψει για την πώληση των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με εταιρείες επικοινωνίας. Και αυτό γιατί μεταξύ όσων ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και το ζήτημα της αθέμητης επιρροής, προκειμένου το έργο να καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό όλο το κατασχεθέν υλικό θα, αφού γίνει μια επεξεργασία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θα υποβληθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, οι οποίες αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουν και την έρευνά τους. Αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που έχουμε δει σε προηγούμενο χρόνο είναι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει μια έρευνα η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που ελέγχει, είναι ένας φορέας, οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτός λοιπόν, το πόρισμα της ΕΔΕΛ είναι αποκαλυπτικό σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί για την αγορά αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης. Σου λέω ενδεικτικά ότι είχε διαπιστωθεί ότι καθένα από αυτά τα σπίτια κόστισε, πουλήθηκε αντί 300.000 ευρώ, ενώ τα στελέχη της ΕΔΕΛ έκαναν μια έρευνα στην αγορά και βρήκανε ότι αυτά τα σπίτια πολλούνται και προς 66.000 ευρώ, 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα υπερκοστολόγησης. Και επίσης ένα εξίσου χτυπητό έβριμα είναι ότι ο διαγωνισμός που είχε γίνει είχε θεωρηθεί έγκυρος, μολονότι οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν ήταν η Τεχάν και η Αμερικανική Μητρική Εταιρεία, δηλαδή η εξής μία εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό. Απλά τυπικά ήταν δύο.
5: Τυπικά ήταν δύο για να γίνει ο διαγωνισμός. Πότε έγιναν οι διαγωνισμοί αυτοί?
10: Αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2020.
5: Το 2020. Και μιλάμε για τα σπιτάκια σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.
10: Ναι, γιατί αυτές ήταν οι περιφέρειες και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που μπήκαν στο έργο.
5: Παρότι υπάρχει αυτή η έρευνα, έχουν ανανεωθεί συμβάσεις, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη...
10: Είναι καλή η ερώτησή σου. Θα σου πω, το συγκεκριμένο έργο, ή μάλλον η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ανακύκλωση, έχει κλείσει τον κύκλο της. Υπάρχουν κάποια καινούργια
5: σπιτάκια.
10: Ας τα πω ονομάσουμε σπιτάκια.
5: Ήταν καινούργια εδώ μεταξύ.
10: Ναι. Δηλαδή,
5: άλλης εταιρείας.
10: Θα τα πούμε. Σου λέω πάντως είσαι πολύ εύστοχος αυτό που με ρωτάς.
5: Ωραία.
10: Ίσως και να μην είναι άλλης εταιρείας.
5: Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολύ πράγμα και περιμένεις διασταυρώσεις για να το βγάλεις.
10: Εντάξει, να το
5: βγάλεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν θα το τσιτώσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι εσύ βάζεις την υπογραφή σου σε ρεπορτάζ όπου έχεις δέσει υποθέσεις. Δεν το πάω παρακάτω, γιατί προφανώς για να το πας εσύ παρακάτω θέλεις να είσαι βέβαιος. Οπότε μένουμε στο ότι υπάρχει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή
10: Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί δηλαδή θέλω να πω, μέχρι πρότινος λέγαμε ότι αιωρείται, υπάρχουν πληροφορίες, ότι γίνεται έρευνα κτλ. Τώρα, δηλαδή με τον πλέον.
5: Και έφοδο σε.
10: Αυτό έχει γίνει έφοδο στα γραφεία του και το ξέρουμε με βεβαιότητα.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με τις πληροφορίες του για αυτό το θέμα που, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, από αυτά που μας είπε ο Γιάννης, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Ρωτήθηκε το μεταξύ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, για το συγκεκριμένο.
9: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί νωρίτερα ή αργότερα δικαιοσύνη. Επειδή αυτό το θέμα το διαβάζω σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Παραπάνω από ένα χρόνο, γι' αυτό είπα το νωρίτερα ή αργότερα, να δούμε τι θα έρθει.
5: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τους απαραίτητους οικονομικούς όρους υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να ανταποκριθεί η Ένωση στις σύγχρονες προκλήσεις και γεωπολιτικές και οικονομικές. Όλα αυτά τα δήλωσε στις κοινές δηλώσεις που έκανα με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Λουίς Μοντενέγκρο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
11: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
5: Είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε, πριν από λίγο, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από τον πρώην, εννοείται, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, πριν από λίγο.
12: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
5: Δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που είδαμε τελευταία να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε επιστολή ότι δεν θα παραστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο που γίνεται αυτή η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι πλέον είναι εναντίον όλων σε πάρα πολλά πεδία. Η Νέα Δημοκρατία το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και χθες και το έχει πει πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, πηγαίνει με στρατηγική εκλογών το 2027, έως τώρα τουλάχιστον, και σύμφωνα με αυτά που δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια διμέτωπη επίθεση από Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης και κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, για Τσίπρα με αιχμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, ειδικότερα χθες που παρουσίασε το σχέδιο, τα σύντομα.

0: αρχηγό αυτής της αντιπαράθεσης ήταν το στέλεχος του Πασόκ, η κυρία Αναστασίου, το στέλεχος της Ελλάς, ο κύριος Φιλιππίδης, ήταν και δύο στο άξιο.
1: Θα πρέπει να κατοχυρώσετε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν δεν αναθεωρηθεί το άρθρο 16.
2: Η ουσία της υπόθεσης είναι πόσοι χιλιάδες φοιτητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά πανεπιστήμια.
1: Ο ελληνικός λαός πάμε σε εκλογές, θέλει να ξέρει. Είστε υπέρ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αναθεώρησης του άρθρου 16, κύριε Φιλιππίδη.
2: Πρέπει να υπάρχει.
1: Ή δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα, νομίζω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή. Αν τα παιδιά τους, αν έρθει κάποιος και καταργήσει ένα νόμο.
0: Ενδεικτικό της αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα. Ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τον άκουγα το πρωί να αναφέρεται σε μια απάτη από τις γνωστές, τηλεφωνική απάτη από κάποιους που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αν δεν, λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κι άλλο περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, και νομίζω ώσπου να τελειώσει η μέρα δεν θα μας κάνει εντύπωση. Έλα, αν προκύψει και άλλη περίπτωση. Η πρωινή περίπτωση αφορούσε μια 79χρονη γυναίκα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Εκείνη εξαπατήθηκε από έναν επιτίδιο που προσποιήθηκε, όπως πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, από κάποιον που είπε ότι είναι στη ΔΔΕ. Έφτασε στο σημείο να βάλει μέσα σε μια μαύρη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, αλλά και κοσμήματα και ρολόγια. Έχει κάνει σχετική καταγγελία και αναζητεί το επιτίδιος. Και είχαμε λίγες ώρες αργότερα την ταυτοποίηση για μια παρόμοια περίπτωση, αυτή τη φορά για μια γυναίκα 43 ετών. Ενδεικτικό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και κάποιος πιο νέος ηλικιακά μπορεί να πέσει στην παγίδα αυτών των επιτηδίων, όπου σε αυτή την περίπτωση 43χρονη στην περιοχή του Λαγκαδά πίστηκε από κάποιον και πάλι ο οποίος είπε ότι ανήκει στο ΔΔΕ να βάλει και αυτή σε μια μαύρη σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα, ρολόγια χειρός, όλα αυτά αξίας 4.500 ευρώ. Για αυτή την περίπτωση έχουμε την ταυτοποίηση ενός 25χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αναζητείται ο 25χρονος. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλους.
0: Μα γι' αυτό κιόλας επιδιώκω να τα προβάλλουμε αυτά, Δημήτρη, και πολλές φορές έχω καλέσει έτσι με το ρεπορτάζ σου, γιατί όσες φορές βλέπεις ότι τα λέμε συνέχεια, να τα ακούν τα παιδιά, να τα λένε στους γονείς, να τα ακούν οι ίδιοι ηλικιωμένοι, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν. Τι να πω.
3: Και πιο νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι 43 ετών. Μια νέα γυναίκα έπεσε και αυτή.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτές οι απάτες, τις οποίες έχουμε συναντήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, θεωρώ χρήσιμο να ακούμε τον τρόπο που γίνεται, μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν δεχθούμε ένα παρόμοιο τηλέφωνο.
4: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
5: Τι να ανάψα.
4: Φοράτε κάποιες παντόφιλες.
5: Τι να κάνω.
4: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πείτε μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
0: Αυτός που ακούσατε της είπε της γυναίκας ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ και της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι βάλε τις παντόφλες, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τα έλεγε, ηλεκτροπληξία, και ότι πρέπει να βγάλεις τα κοσμήματα έξω από το σπίτι γιατί θα σου χαλάσουν, θα καούν τα χρήματά σου. Θεωρώ σκόπιμο να ακούγονται αυτοί οι τρόποι που προσπαθούν έτσι να σας κάνουν να πανικοβληθείτε, να σας ευνηδιάσουν. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Ο Γιώργος Κεραμετζόγλου είναι στο στούντιο. Μας είχες πει στις Αφίδνες μια πυρκαγιά.
6: Ναι.
0: Τι έχει γίνει?
6: Είναι μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 2 και 10. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καταφέρει και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την περιορίσουν σημαντικά. Δεν έχει επίσημα οριοθετηθεί, όμως έχει περιοριστεί σημαντικά.
0: Η Τζέση, θα συνεχίσεις. Ναι. Επειδή θέλω να προλάβω τους φίλους μας, ακούνε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, και κινούνται προς τα εκεί. Η Τζέση Αμπντουλάη, η αρχισυντάκτριά μας, μας λέει ότι υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορία στον παράδρομο Αθηνό-Λαμίας.
6: Στον παράδρομο, ναι, εκεί
0: ξέσπασε. Στο ρεύμα προς Λαμίας.
6: Έτσι.
0: Λοιπόν, Αθηνό Λαμίας, ρεύμα προς Λαμία, υπάρχει διακοπή στον παράδρομο από τον Άγιο Στέφανο έως το Καπαδρίτη.
6: Έτσι ακριβώς, μέχρι τη γέφυρα Καπαδρίτη.
0: Αλλά λες ότι την πολεμάνε.
6: Αυτή τη στιγμή την έχουν περιορίσει μάλιστα σημαντικά, και μάλιστα μίλησα και με εθελοντές από το Δήμο Ροπού. Το θετικό ποιο ήταν? Έκανε ρήψη ελικόπτερο
0: που ήταν
6: σε περιπολία εκείνη τη στιγμή.

0: γεμάτο με νερό και μπόρεσε μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα της εκδήλωσης πυρκαγιάς να κάνει την πρώτη ρήξη, φαντάσου, πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτό ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην έχουμε, γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Αν συνεχιζόταν αυτή η φωτιά.
1: Άστο, Γιώργο,
0: ναι, ναι, ναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Άστο, δεν το
0: αλλά
1: είναι,
0: ήταν δύσκολο
1: αν
0: σημείο.
1: Αν συνεχιζόταν μετά.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω που
0: θα
1: το πας.
0: Ζούσαμε το 21.
1: Άστο, 2021. Πάντως, να μην πούμε μεγάλη κουβέντα, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι τέτοιος ώστε να προλαμβάνονται τέτοια σύμβατα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα αμέσως τώρα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Στις Βρυξέλλες προς συζήτηση το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις. Νέο κόμμα ιδρύει στην Τουρκία ο Γκιουροζέλ με τοπική επίθεση στον Ερντογάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο μετά τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Αλεξάνδρ Σύρσκι. Το γενικό πρόσταγμα αναλαμβάνει τώρα ο στρατηγός Μιχαήλο Ντραπάτη, ενώ στο πλευρό του τοποθετείται ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπικ. Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Σύρσκι επισημαίνει ότι υπό τις οδηγίες του, τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν ανακαταλάβει 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους Ρώσους και κατά συνέπεια απέδειξαν ότι ξέρουν όχι μόνο να αμήνονται αλλά και να επιτίθενται. Οι αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, σχολιάζει εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα για μία ακόμη φορά το νέο 21ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. Σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις για περιορισμού στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Τουρκία, ο Γκιουροζέλ φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους, αν όχι ο κύριος αντίπαλος του Ταγί Περντογάν στο άμεσο μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης οριστικοποιεί την ίδρυση νέου κόμματος. Αίσθηση προκαλεί η έμεση αλλά σαφής έκκληση του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη: «Πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά, δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
3: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά. Είμαστε, μπαίνουν τώρα οι ομάδες.
3: Δεν είναι φοβερό ότι μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, αμέσως γυρίζει το κουμπί και μπαίνουμε σε ρυθμό των συλλόγων πια, αρχίζουν τα προκριματικά κλπ.
1: Η φύση και ο παδός απεχθάνονται το κενό. Δεν θέλεις κενό, ρε παιδί μου. Τέλειωσε το Μουντιάλ. Δώσε μου άλλο τέτοιο.
3: Ναι, κάτι να σχολιάσουμε.
1: Κάτι να σχολιάσουμε.
3: Τι θα κάνουμε, προετοιμασίες για αυτά. Ναι. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Και πάμε αύριο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι, ζωντανά από τον Sky στις 9 το βράδυ και με post-game μετά για δηλώσεις και όλο το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία, γιατί ξέρεις, στην Ουκρανία αγώνες διεθνείς δεν γίνονται. Παίζουν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, μια μικρή πόλη της Πολωνίας. Θέλω μια γήπεδο που έχει πάρει το OK. Και κατά τα άλλα, τώρα οι ομάδες χτίζονται, οι υπόλοιπες που δεν έχουν μπει ακόμα σε φάση. Για τον Ολυμπιακό ακούστηκε μέχρι και ο Φαμπίνιο, ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής που έπαιζε Λίβερπουλ, παλιότερα Ρεάλ, Μονακό κλπ. Αλλά και ο Φρόιλερ. Στην ΑΕΚ ο μεγάλος στόχος για αντιπινέδα, ο Κάγκουα, πάει πιο πίσω γιατί έπαιξε χθες τα προγραμματικά με την ομάδα του και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προγραμματικά. Οπότε τον αφήνουν πίσω και ψάχνουν άλλον αντιπινέδα. Την ώρα που θέλω να σου πω ότι είδα το Γιάννη να είναι εδώ στο Ζωγράφο και να κάνει προπόνηση στο γήπεδο
1: του Μαϊάμι.
3: Στο φιλαθλητικού. Όχι. Στο Μαϊάμι είναι πιθανό να πάει ο Λεμπρόν, για τον οποίο βγάλανε κατά λάθος προγραμματισμένη συνέντευξη παρουσίαση στο κανάλι των Μαϊάμι Χιτ και το μαζέψανε. Γκάφανε, γκάφα. Και το μαζέψανε και λένε και καλά να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που. Ναι, λογικά αυτό είναι. Σύμφωνα με αυτό το γεγονός, ο Λεμπρόν που όλοι περιμένουμε που θα πάει, είναι πιθανό να παίζει με τον Γιάννη.
4: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, ο Δημήτρης Βάλσαμος.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν ήθελα να κλείσω με κάτι στενοχωρό, αλλά σήμερα πέθανε σε ηλικία 91 ετών μια σπουδαία ερμηνεύτριά μας, η Μέρι Λίντα. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί ζούσε από το 2018. Δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι περισσότερο για αυτή την κορυφαία ερμηνεύτρια. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι και προσοχή σήμερα με αυτά που λέει η πυροσβεστική μετεωρολόγη. Είναι μια δύσκολη ημέρα γενικώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπήλια, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Η φωτιά και η ξερά χόρτα και τμήμα δασικής έκτασης με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 20 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρετίου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηνών ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδιου Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή υγραερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους, η οποία είχε διακοπεί για λόγους ασφαλείας, αποκαταστάθηκε ενώ κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό σιδηρό και τραμ. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν προληπτικά στο σημείο για την πλήρη επιτήρηση του χώρου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέα κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά πυροδότησε καταγγελία του κ. Σαλμά σε συνέντευξή του για στημένους διαγωνισμούς. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είχε αναφέρει επίσης ότι όταν μιλήσει στη Βουλή στην άρση της ασυλίας του, ο κ. Γεωργιάδης θα πάυσει να είναι υπουργός. Απαντώντας σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αιθουσής των δικαστηρίων με τον κ. Σαλμά». Άλλωστε, στην έναρξη της σκευωρίας Ναβάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί και από κανέναν. Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Ερασμού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Εικόνες από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου, ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Touristik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμοδυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Φανταστικά τραγούδια, λοιπόν, φανταστικά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με όσα είχε πει η Μέρι Λίντα για το Χιώτη. Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα μαζί του. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμη και σήμερα πονάω. Λέει, χωρίσαμε πολύ ξαφνικά, με αφορμή ένα βραχιόλι. Μου το είχε χαρίσει ο Χιώτης στη γιορτή μου και όλο έλεγε να το δώσω πίσω επειδή το είχε δήθεν πάρει για την κόρη του. Επάρτο, του λέω μια μέρα, και μαζί πάρε και το διαζύγιο. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 67, την ημέρα που έγινε το πραξικόπημα. Εκείνος είχε μπλέξει με την Μπέμπα την Κυριακίδου. Τι δουλειά είχε εκεί, ποτέ δεν το κατάλαβα. Αν είχε γυρίσει Αθήνα, θα είχαμε ξανασμίξει. Έκλαιγε σαν μωρό και εγώ το μετάνιωσα μετά. Όμως είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, γι' αυτό και έκανα 3 γάμους και 3 διαζύγια. Και πρόσεξε τώρα, περιγράφει την τελευταία κοινή τους εμφάνιση στο Πάλκο που έγινε το καλοκαίρι του 67 στο Σεραφίνο. Και λέει, ο κόσμος φώναζε στο Μανώλη Χιώτη, ενώ είχαν χωρίσει τώρα, να με φιλήσει. Εκείνος όμως τι έκανε, πέταξε το μπουζούκι και έφυγε. Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Λίγο μετά, 3 χρόνια μετά, ο Μανώλης Χιώτης, το Μάρτιο του 70, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Λέει, πέθανε 3 χρόνια μετά το χωρισμό μας.
0: Ναι. Και ήταν μαζί με την Μπέμπα.
1: Ναι, αισθάνθηκα, λέει, απίστευτες τύψεις, βαθιές ενοχές. Πιστεύω, λέει, πως αν ήμασταν μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα, όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είναι ο άνθρωπος που καθόρισε την πορεία της Μέρις Λίντα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο άνθρωπος που την πήρε από το χέρι και συμπορεύτηκαν και στη μουσική, αλλά και στον κινηματογράφο. Και αυτή η κίνηση με τους ώμους, η χαρακτηριστική, τόσο χαρακτηριστική.
0: Το χορό, το στατικό.
1: Με αλλά... τον μπρίο, τον νάζι.
0: Αλλά ήταν όλοι, χόρευε όλοι, ολόκληροι. Είχα τρελαθεί κάποτε, μετά από χρόνια προφανώς, η δική μας γενιά, όταν έβαιζαν τραγούδια αυτά της Λίντα και του Χιώτη, αυτά τα χορευτικά τραγούδια, αυτό είναι λίγο πιο μελωδικό και πιο έτσι συναισθηματικό, πριν αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ξεσηκωνόταν σε όποιο κατάστημα ήσουν, όπου βρισκόσουν, ξεσηκωνόταν σε όλα τα πάρτι, όλοι, γιατί το έχουν μέσα τους. Είτε είσαι 20, είτε είσαι 80, ρε παιδί μου, και τα έχεις ακούσει από όταν βγήκανε, αμέσως ξεσηκωνόσουν.
1: Μα έφεραν για την εποχή πάρα πολύ μοντέρνα ακούσματα.
0: Ναι, ναι. Χιώτης Μάμπο το λέγε.
1: Η Λίντα και ο Χιώτης, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες σε κάθε περίπτωση, Ελληνίδες ερμηνεύτριες, άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στο παρεκκλήσι του γυροκομείου.

0: καρδιά μ' ανοίγεις.
1: Και θυμάμαι το τραγούδι αυτό σε ένα πάρτι, σε ένα μαγαζί. Στο Μαρούσι ήταν 800 άτομα μέσα. Ήταν το μαγαζί κατάμεστο. Ήταν ελληνικό πάρτι.
2: Κοιμόταν το μαγαζί.
1: Ήταν λίγο χλιαρό, λίγο ναι, ξέρεις, ναι, λίγο αυτό κτλ.
2: Δεν τραβούσε.
1: Και ο DJ τότε, ο Κυριάκος Δέδες, που είναι ένας φανταστικός DJ.
2: Έχουμε περάσει υπέροχες νύχτες στην Μπάρο με τον Κυριάκο.
1: Στον Μπαρμπαρόσα το ξέρουν όλοι και έχει γράψει ιστορία. Με το που βάζει το τραγούδι αυτό, ξεσηκώνεται ένα μαγαζί ολόκληρο. Και δεν ήταν ότι ήταν τη γενιά αυτό, δεν ήταν 60 και 70. Ήταν μια άλλη γενιά. Αλλά με το που μπήκε αυτό το τραγούδι, αμέσως ξεσηκώθηκαν.

0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Είναι 15 λεπτά μετά τις 3. Είναι αυτή η πολύ πολύ ζεστή Τετάρτη για την Αττική. Ναι. Θα περάσει όμως.
1: Ναι, σήμερα είναι και μόνο. Σήμερα είναι και μόνο, ξέρουμε.
0: Έχουμε εντωμεταξύ διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κολωνάκι, στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη. Ο ΔΔΕ εργάζεται τώρα για την αποκατάσταση, μαθαίνουμε. Η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στο Κολωνάκι, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4:30. Την ίδια ώρα έχουμε διακοπές ρεύματος και στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα επιστρέψει το ρεύμα γύρω στις 5:30.
1: Πολύ δύσκολο αυτό για μεσημέρι.
0: Μόνο μεσημέρι, χωρίς κλιματιστικό.
1: Αυτό το λέω. Μου το λέγανε και φίλοι και από χθες και στην Κυψέλη, μέχρι τις 8:30 το βράδυ είχε διακοπές. Δηλαδή, αναγκάστηκαν να φύγουν το σπίτι για να βρουν κάπου δεν έχει δροσιά.
0: Και καλά εμείς που είμαστε μέσα στο στούντιο, στα γραφεία, στον κλιματισμό. Οι συνάδελφοι και όλοι εσείς, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορείτε για δουλειές έξω, τι κάνατε σήμερα? Μάριος Γιαννόπουλος είναι κοντά μας, καλώς τα. Ήταν υπέροχη ημέρα για το κέντρο της Αθήνας. Ήταν ό,τι καλύτερο, φαντάζομαι.
2: Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη μέρα πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας, διότι πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν, 37 βαθμοί Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος, έδειξε το θερμόμετρο στο κινητό το δικό μου, απ' την άλλη είχαμε και την έντονη υγρασία που αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, κυρίως τουρίστες, κυκλοφορούσαν. Έπαιρνα τα μέτρα προστασίας που έπρεπε. Είδαμε ανθρώπους με αντιλιακά, με ανεμιστηράκια στα χέρια. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό αυτό.
1: Ανακυκλώνω στο αέρα, ναι. Δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Δεν το ξέρουμε όμως. Αυτοί δεν έχουν μάθει με 40 βαθμούς. Δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Απλώς να πω, αν αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί είναι η σημερινή ημέρα και τέλος, ότι στην Ευρώπη έρχεται μέγα καύσωνας, που οι θερμοκρασίες στην Ιβηρική ενδέχεται να φτάσουν και τους 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Έλα, ναι,
0: εκεί
1: μπράβο.
0: Οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν είμαστε εμείς.
0: Άρα το 40 για μας τώρα είναι ψηλό piece of cake.
2: Είναι νομίζω κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εύκολα. Ίσως και γιατί μπορούμε να το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα το 40. Το βλέπουμε και μάλιστα.
1: Σε λίγο ακόμα στο καλοκαίρι θα έχει ένα 40. Στην Αθήνα σίγουρα.
2: Και μάλιστα συζητώντας και με κόσμο, με Έλληνες στην Αθήνα σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε, μας είπαν ότι οι θερμοκρασίες αυτές, 37, 38, θεωρούν πλέον normal. Που κάποτε στην Ελλάδα δεν ήταν. Normal,
0: δεν είναι normal όμως το ότι στον ΙΣΑΠ και στον ηλεκτρικό δεν έχουμε κλιματισμό. Δηλαδή ο Δημήτρης από το κέντρο λέει ήταν μαρτύριο. Ήρθαν συνάδελφοι σήμερα το πρωί στο γραφείο, οι οποίοι ήταν, τι να σας πω, όχι αποκαμωμένοι απλώς. Δεν επιτρέπεται, παιδιά, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην υπάρχει κλιματιστικό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, πόσο μάλλον τις μέρες που έχουμε καύσωνα. Περνούσε, λέει, στον ηλεκτρικό δεν υπήρχε κλιματισμός, περνούσε κάθε 10 λεπτά και αυτό συμβαίνει, μας λέει ο Δημήτρης, όλο το καλοκαίρι.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Κατά τα άλλα, θέλουμε να οθήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δρομολόγια τα οποία έχουν αραιώσει. Είναι απάνθρωπο, όπως το λες. Είναι τα μετά τα τρένα γεμίζουν αναγκαστικά γιατί ο κόσμο μπαίνει σε σειρμούς και έχει και 40 βαθμούς τουλάχιστον μέσα στους σειρμούς. Μου λέγε φίλος θες ότι αυτό δεν το έχω ξαναζήσει τόσο πολύ πράγμα. Δηλαδή να μην έχει πουθενά ένα κλιματιστικό. Και υποτίθεται είναι και νέοι σειρμοί. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε αλλάξει κιόλας. Πού να είναι παλιοί ξύλινοι που είχαμε εμείς νότι κάποτε.
0: Μάριε.
1: Έτσι, ωραίοι.
0: Ξύλινοι, μωρέ.
1: Ήταν ξύλινοι απ' έξω.
0: Τώρα έχουμε ξύλινοι. Το Μάριο εδώ και μιλάτε για ξύλινα κλιματιστικά. Ναι. Θες να σου πει ο Μάριος πότε γεννήθηκε?
1: Χάσμα. Όχι.
0: Μάριε, πες το.
2: Το 2000.
0: Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι.
1: Τι 2000.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει.
1: Τολμάς και φαίνεις άνθρωπος στο στούντιο που έχει γεννηθεί το 2000.
0: Συγγνώμη, άνθρωπε, το 2000.
2: Ναι, το 2000.
0: Το 2000 ο Ανδρέας είχε πεθάνει ήδη 4 χρόνια.
1: Καλά, τι λες τώρα.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό. Ναι. Και η Αλίκη το ίδιο. Και είμαστε 4 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς.
1: Το μόνο που κρατάω ότι γεννήθηκε σε πάθο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μνήμες μου από την Ολυμπιάδα είναι πολύ λίγες, για να είμαι ειλικρινής, και από το Euro που κατακτήσαμε, δεδομένου ότι πρόσφατα είχαμε και την επέτειο.
0: Το ότι γεννήθηκε σε Πασόκ κάνει κάτι.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ότι είναι παιδί της αλλαγής και αυτός.
0: Το 2000, ρε Μάριε. Τι ωραία.
2: Το 2000.
0: Εσύ τι έκανες το 2000?
1: Εργαζόμουν. Πολλά χρόνια ήδη. Οπότε ας το καλύτερα.
0: Δηλαδή εσύ ρίχνεις το κεφάλι τώρα στο Μάριο 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, ντάν. 22 πια.
0: Είναι 20 χρόνια.
1: Ναι, 20.
2: Δεν του φαίνεται πάντως.
1: Το πας πάρα πολύ καλά. Το πας πάρα πολύ καλά.
2: Ειλικρινά.
0: Να σου πω, Μάριε, τον κολοκυθό τον βλέπεις για boomer?
1: Όχι και boomer, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι, μια... Τι, πώς τον έχεις ψυχολογήσει, γιατί δεν τον ξέρεις και πολύ καλά, αλλά πώς τον έχεις ψυχολογήσει.
2: Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, όχι, το έχει με την τεχνολογία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, το έχει με τεχνολογία, νομίζω, και νομίζω ότι θα πρέπει να διδάξει και στους άλλους.
0: Δεν έχει ούτε Insta. Τι το έχει με
1: εντάξει,
0: τεχνολογία.
1: Εντάξει, καλό αυτό.
0: Δεν έχει Instagram.
1: Δεν μου αρέσει social media, εντάξει.
2: Αυτό τώρα το μαθαίνω για να μην.
1: Ξαγυρνάμε. Ξαγυρνάμε πίσω. Δεν ξέρω.
0: Μαρία, θα πας διακοπές.
2: Θα πάω. Ναι, καλώς εχόντων όταν, ναι, όταν διακόψουμε και μπορέσουμε και υπάρχει χρόνος.
0: Βέβαια,
2: ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι όλους τους προηγούμενους μήνες ήσουν μια βαλίτσα στο χέρι, οπότε τώρα μπορεί και να μην χρειάζονται πάρα πολλές μετακινήσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν στοχεύω να πάω κάπου μακριά, γιατί όπως σωστά είπες, Μαρία, ακριβώς είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε πλέον θα προτιμήσω κάποιο κοντινότερο προορισμό, αλλά ακόμα είμαι σε φάση που προσπαθώ να διαλέξω που θα πάω.
0: Μη ρωτήσει που πάει η νεολαία. Δεν θα το αντέξω, γιατί θα σου θείο που κάθεται δίπλα στην νεολαία.
1: Το τι που πάει, τι φιόνι επιλέγει. Εντάξει, τα βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Τα 25χρονα που πάνε.
1: Στην Πάρο δεν πάει. Στην Πάρο,
2: πάνε αυτοί που τελειώνουν Πανελλήνιες. Τώρα...
1: Α, δεν είναι για σένα. Εσύ πας στην Ιώ.
2: Εγώ.
0: Όχι
2: Ιώ. Εμένα καταρχά μου αρέσει πιο πολύ το Ιόνιο.
1: Α, το Ιόνιο, εντάξει.
2: Λέω να κινηθώ προ Κεφαλονιά.
0: Είναι μεγαλωμένο νέο.
1: Ναι. Ναι, ναι.
2: Μ' αρέσει το βουνό και η θάλασσα.
1: Με τον Γιώργο Ευγενίδη τι σχέση έχεις? Γιατί κάπου μου τον φέρνεις λίγο σιγά σιγά.
0: Τον είδα τον Γιώργο προχθές.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλια κοινού μας φίλου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είναι στα καλύτερα του
1: Ευγενίδης. Καλή μόνο.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ο Μάριος? Δεν
1: όχι,
0: είναι
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ο Ευγενίδης, είπαμε, έχει γεννηθεί με κοστούμι και σκαρφί.
1: Ναι, ναι, ο Μάριος είναι.
0: Τελεία. Ο Μάριος είναι παιδί της ηλικίας.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Παιδί της ηλικίας του, στη δουλειά του αυτή εδώ που κάνει.
0: Του αρέσει το Ιόνιο, είπα.
1: Ναι, ναι, και καλά.
0: Τι πρέπει να πει, θα πάω να παρτάρω στην Ελλάδα.
1: Άρα μπορεί να πα σε ξενοδοχείο του Σταματέλου, να ξέρει. Σταματέλο ο Νίκος εδώ πέρα που τον βλέπει έξω.
2: Στην Κεφαλονιά.
1: Λευκάδα.
0: Έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία ο Νίκος.
1: Έχει και all inclusive και boutique ξενοδοχεία. Εδώ είναι χόμπι η αθλητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Είναι χόμπι.
0: Απλά δεν φιλοξενεί ποτέ φίλους του.
1: Όχι.
0: Το έχει σε κακό. Πρέπει να πας να πληρώσεις δηλαδή.
1: Ναι. Θα σου κάνει μια καλύτερη τιμή. Μια καλύτερη τιμή θα σου κάνει.
0: Θα σου κάνει ένα 5% μου φαντάζομαι.
1: Ναι, μην τη λένε τώρα, είναι και λίγο τσίπης. Ναι.
2: Α, ο ΦΠΑ είναι μέσα.
1: Όλα. Δεν αφήνει τίποτα απ' έξω.
0: Είναι φίλος μας. Μάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μάρη. Λοιπόν, δικός μας είναι ο Μάριος.
1: Κανονικός. Να περνάς, Μάριο, να λέμε κι άλλα.
0: Άνοιξε λογαριασμούς με την εκπομπή. Αν θες να μιλάς με 25χρονα εσύ.
1: Φυσικά θέλω να μιλάω με 25χρονα.
0: Πολύ ωραία. Ρίχνεις 20ετία στο
1: Μάριο. Το θέμα είναι και παραπάνω. Είπαμε. Το θέμα είναι να θέλει το 25χρονα να μιλάει μαζί μου. Όχι εγώ αν θέλω. Εγώ θέλω.
0: Από ό,τι βλέπω, τους έχεις πάρει με το μέρος σου.
1: Λες, ε?
0: Ναι, ο Ποσειδώνας πάντως, Μάρια, στέλνει μήνυμα τώρα οι ακροατές μας. Το 2000 λέει: θυμάμαι ότι πήγα να πάρω το πρώτο μου αυτοκίνητο που το έχω πετάξει εδώ και 15 χρόνια. Τι να πω, Παναγία μου.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει κινητήρα Euro 6.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ο Βυσαρίων λέει: γεννιόταν κόσμος και το 2000.
1: Καλά το
0: 2000. Τότε που υποδεχόμασταν το Millennium, παιδιά, με φόβο και τρόμο, θυμάστε. Που γινόταν η αλλαγή χρονιάς και λέγαμε: τι θα συμβεί τώρα, θα έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Θυμάστε, λέγαμε το 25.
0: Τότε που γεννήθηκε, θα τελειώνει ο κόσμος, δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό το θυμάμαι, αυτό το έχω ακούσει.
0: Το έχεις ακούσει, δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι, λάθος. το έχω ακούσει και εντάξει, εγώ προλάβα πολύ το 2012 τότε που λέγανε ότι θα τελειώνει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ήσουν 12 χρονών το 2012.
2: Ναι, ήμουν έκτη δημοτικού.
0: Ναι. Εγώ δούλευα ήδη 4 χρόνια στο Sky.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι, έτσι.
2: Ούτε πάνω σε σένα σου φαίνεται.
1: Το πες και μικρή.
0: Ευχαριστώ, βρε Μάρη. Οι γονείς του Μάριου μπορεί να είναι συνομιλικοί σου.
1: Σίγουρα θα είναι.
0: Πόσο είναι, κοντά στα 50?
2: Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο κάτω είναι η μητέρα μου.
0: Η μαμά είναι κάτω από 50.
2: Ναι.
1: Έγινε.
0: Μάρια, θα φύγεις τώρα. Έλα, γεια. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε
1: για τη ζέστη, δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι για ζέστη. Για τη ζέστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχω παραγγείλει κάτι για τη ζέστη, παρακαλώ.
0: Τι έχει παραγγείλει?
1: Τον κύριο Τσουβέλα.
0: Μια παραγγελία, παρακαλώ.
1: Κύριο Τσουβέλα. Λέει τα λόγια τα αληθινά, τα σωστά για τη ζέστη.
0: Τι
1: για τον καύσωνα.
0: Κύριο Τσουβέλα, για να ακούσουμε.
3: Είστε ζαβλακωμένοι! Έχει 70 βαθμούς υποσκιά! Στη Θιβόν καίγονται τα λάστιχα από γκέτς! Δεν σας άρεσε ο Οκτώβρης! Δεν σας άρεσε ο χειμώνας! Να έρθει το καλοκαιράκι! Να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος! Που αν δεν παίρνατε άδεια να κάθεστε στα κολοχωριά σας και στα κολόνισσα, δεν θα σας άρεσε καν το καλοκαίρι! Να περπατάτε και να υδρώνετε! Και να έχεις και τη μάνα σας, λέει: τελείωσε το καλοκαίρι! Δεν έμεινε τίποτα! Τελείωσε ο Ιούλιος! 15 μέρες Ιούλιο! 10 μέρες Αύγουστος! Τελείωσε! Και να σας κάνουν έτσι οι μανάδες σας.
0: Αυτό το παιδί είναι παλαβό εντελώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι καθόλου καλά.
1: Δεν σας άρεσε το καλοκαίρι.
0: Να το αποδεχθούμε.
1: Στα
0: ναι,
1: λόγια μας έρχεται.
0: Έχει καταπιεί ταλέντο. Ναι, το παραδέχομαι. Έχει καταπιεί ταλέντο ο Τσουβέλας. Αλλά δεν είναι καθόλου καλά.
1: Προχθές λοιπόν που λες, προχθές είχε μια παράσταση τους άχαστους,
0: ναι,
1: στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Οι άχαστοι στο ΆΚΑ είναι ο κύριος Τσουβέλας, ο κύριος Ράπτης και ο κύριος Μαλιάτσης.
0: Μάλιστα.
1: Οι άχαστοι είπαν καμιά εκπομπή στα social, στο YouTube. Και είχε 15 με 20.000 κόσμο από κάτω να τους δει. Είναι σαν συναυλία.
0: Όχι, είναι κίνημα ο Τσουβέλας.
1: Είναι κίνημα.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε.
1: Είχε πάει παιδί φίλου μου, του φίλου μου του Τάκη του Καβρό Ανδρέας. Εκεί ήταν από τις 6 μέχρι τη νύχτα με κάποια διαλύματα. Κάναν παράσταση απλά εκεί πέρα. Ναι. Και είχε 15 με 20.000 κόσμο. Αυτό ήταν, από τίποτα άλλο.
0: Πέρσα, άκουσε πότε γεννήθηκε ο Μάριος. Γεννήθηκε το 2000.
1: 2000.
0: Και όπως λέει η Σούλα, το 2000 να περάσει έξω ο κύριος, θα τον ειδοποιήσουμε. Το 2000 τώρα, προχθές.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Το τρομακτικότερο όλων, για να μπούμε τώρα να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, είναι ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, τα ανθρωπάκια τότε που γεννήθηκαν το 2000, είναι σήμερα 26 χρονών. Δεν είναι ότι γεννήθηκαν το 2000 και είναι 15, είναι 26.
1: Ότι έχουν περάσει χρόνια, λες.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, ελάτε λίγο να συνεννοηθούμε, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 2000.
1: Τι θες, πότε, 11. Το 10, το 11.
0: Το 11 ψηφίζουν τώρα που μιλάμε.
1: Όχι.
0: Τι.
1: 15 χρόνια ψηφίζουν.
0: Όχι. Το 10.
1: Το 9. Το 9.
0: Okay,
1: το 9. 17. Ναι, εντάξει, τόσο, ναι.
0: Το 2009. Μπράβο. Ο Πάνος που γεννήθηκε το 2008 ψηφίζει.
1: Κανονικά, αυτό είναι 18.
0: Τι ψηφίσατε, ρε, είναι η συνέχεια.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
17: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδρετίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε περιοχή της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομύριδου Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Και ο καιρός, νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική και πιθανές τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ναι, ναι, δεν είναι καιρός, οπότε ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κινησούλα λίγο στο Περιστέρι, λίγο μετά τα ΚΤΕΛ δηλαδή θα βρείτε κίνηση. Κατάλληλα μια χαρά. Κατεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Και έχει και αρκετή κινησούλα. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα θα βρείτε κίνηση λίγο πριν φτάσετε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Το κέντρο είναι καλά, η Κηφισίας είναι καλά, έχει μόνο κίνηση λίγο εκεί στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Έχει κίνηση λίγο από Χαϊδάρι προς Λίμνη Κουμουνδούρου, θα βρείτε κινησούλα εκεί και έχει επίσης κινησούλα από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά βλέπω, αυτή την ώρα δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο πρόβλημα, είναι καλά τα πράγματα δηλαδή στους δρόμους. Έχει ολοκληρωθεί και εδώ πέρα το επεισόδιο με τη διαρροή αερίου, εννοούμε από θέματα κυκλοφορίας. Έχουν κάνει ό,τι ήταν να κάνουν οι πυροσβέστες. Πέρασε αυτό. Τι ήταν και αυτό πάλι. Διαρροή αερίου.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, καλά έκανες.
2: Αυτό το βενζινάδικο γενικώς.
0: Ναι, έχει ιστορία. Ναι.
1: Δεν είναι κλειστό αυτό όμως.
2: Ναι,
1: αν δεν
2: έχει μεγάλη ιστορία.
0: Ιστορία.
2: Και υπάρξει μια βομβιστική επίθεση το Μάρτιο του 24.
0: It's complicated γενικώς. Ναι,
2: ναι, γενικώς ήταν περιζήτητο στο χώρο της νύχτας. Και υπάρχουν διάφορα πίσω.
0: Διαρροή αερίου, τι σχέση με όλα αυτά.
2: Δεν ξέρω αν συνδέεται όλα αυτά, για να είμαι ειλικρινής. Η ΑΔΕ είχε βάλει κέντρο λόγω παραβάσεων. Δηλαδή είναι λίγο βίος και πολιτεία
1: όλο αυτό το πράγμα.
0: Είναι και σε πολύ κεντρικό και καλό σημείο στο Πειραιά.
2: Είναι μπροστά ακριβώς από το Μικρολίμανο. Για να καταλάβετε, είναι στον δρόμο που βγαίνει για Ραφάλιρο, Γλυφάδα, Εθνική και Φυσό.
0: Είναι όλη μέρα γεμάτο αυτό ο δρόμο. Είναι σε καλό σημείο.
2: Λοιπόν, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να σα πω κάτι να γελάσω.
0: Ναι,
1: σήμερα όταν κάναμε τη σύσκεψη μετεωρολόγη, όχι η μεγάλη, μεταξύ μα, ο Κώστας Λογβάρδος, ο Δημήτρης Γιακόπουλος, εγώ. Ο Παύλος από την ΕΜΗ, τέσσερις μας δηλαδή, που κάνουμε τη σύσκεψη, πάντα κάνουμε
2: μόνιμα σύσκεψη.
1: Μπράβο, να έχουμε συνεννοηθεί, να έχει πει ο καθένας την άποψή του κτλ. Αφού τελειώσαμε λοιπόν, αλλά βάλαμε και στοιχήματα. Πού θα πιάσει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Εσύ είχες πει Θεσσαλία.
1: Εγώ είπα Φτιώτιδα πρώτα και μετά τη Θεσσαλία.
2: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και η Φτιώτιδα είναι τώρα αυτό. Είναι τώρα στους 42,3.
2: Κέρδισε το στοίχημα δηλαδή.
1: Όχι ακόμα, πρέπει να συμπληρωθούν οι ώρες.
2: Α, τι στοίχημα έχετε βάλει όμως.
1: Όποιος χάσει θα κάνει το τραπέζι στους άλλους.
2: Ωραία περνάτε εσείς γενικά. Με μετρολόγια. Εμείς και εγώ είμαστε εδώ πέρα και μετρολόγια βάζουν στοιχήματα, παιδιά.
1: Ναι, 42,3 τώρα το λευκοφόρη Φτιώτιδας. Και η Σπάρτη 42.
0: Α, μάλιστα.
1: Το κουμπάρο είναι.
2: Σκάλα είναι.
1: Η σκάλα Λακωνίας ήταν νωρίτερα, τώρα στου 40,7 έχει μείνει εκεί.
0: Έχει ο Μιστράς εκεί πιο χαμηλά, εκεί είναι 41 βαθμούς. Ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, αλλά είναι, ναι, δεν έχει μείνει.
2: Άρα Φτιώτιδα η υψηλότερη.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 4-5 η ώρα εκεί. 4,
2: είναι 5. Η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
1: Αλήθεια
2: τώρα.
1: Είναι αυτό, αλήθεια. Όχι για την Αττική όμως.
2: Όχι για την
0: Αττική.
1: Όχι. Η Αττική είναι μόνο, είδα τον Αυλώνα που είχε 39. Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί, καμιά πενταριά που έχει το Αυλώ, είναι 35 με 36, στα νότια του νομού 33.
2: Δηλαδή
1: τα παράλια
2: πόσο
1: δηλαδή.
2: Είχαμε.
1: Εχθές είχαμε 37, 36 με 37 και τοπικά 38.
2: Άρα καλύτερα σήμερα.
1: Είναι καλύτερα σήμερα και θα σου πω γιατί. Γιατί εχθές ο Νοτιάς που
0: είχε Λιάβρα. Η ψυχολογία είναι το θέμα.
1: Ναι, είναι.
0: Αλήθεια. Όταν λες ότι καίει ο τόπος, ναι, νιώθεις ότι καίγεται ο τόπος.
2: Και να νιώσω ότι καίγεται ο τόπος.
1: Κοίτα, φυσάει Νοτιάς.
2: Ναι.
1: Είναι από τη θάλασσα. Την κατεβάζει εδώ στα παράλια τη θερμοκρασία. Αν η Αύρα είναι δυνατή, ο Νοτιάς δηλαδή, που σήμερα είναι πιο δυνατός από εχθές, γιατί συνδυάζεται και με το σύστημα που περνάει, τόσο πάνω να μην σας τα πολυλογώ και σας μπερδεύω, είναι πιο δυνατή λοιπόν ο Νοτιάς σήμερα από εχθές, άρα έχει μπει πιο μέσα στην Αττική.
0: Η Νοτιαδούρα που λες.
1: Η Νοτιαδούρα. Άρα το Λεκανοπέδιο δεν έχει πολύ πράγμα. Ο δυτικός άνεμος αργεί να μπει, ήταν και αυτό μια εξέλιξη σημερινή. Θα μπει το βράδυ, άρα δεν προλαβαίνει να ανεβάσει τη θερμοκρασία.
0: Δεν προκάμει.
1: Αλλά όταν μπει το βράδυ 8-9 θα βγάλει ένα ενισχυμένο δυτικό και θα θέλει προσοχή τότε. Θα θέλει προσοχή γιατί οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνο μέρα, μπαίνουν και νύχτα.
2: Ναι, φυσικά. Βέβαια.
0: Και πιο δύσκολα είναι νύχτα γιατί δεν μπορεί να πετάξει τα αέρια.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπω τώρα στο μετεό είναι ο κύριος Λαγουβάρδος ακόμα.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Βλέπω ότι έχει βάλει στοίχημα Πελοπόννησο.
1: Όχι, ο Λαγουβάρδος έχει βάλει στοίχημα Βιωτία.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο, δεν
0: γιατί
1: θυμάμαι.
0: Βλέπω ότι δίνουν τώρα μια θερμοκρασία υψηλότερη στο Άργο 43. Αλλά αν είχε βάλει Άργο 43, το είχε κάνει επίτηδες για να κερδίσει το στοίχημα.
1: Το έχει, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έχει βάλει την αργολίδα γενικά, την Ανατολική Πελοπόννησο. Κουμπάρος. Και ο κουμπάρος είναι αυτό. Περιμένω να δω τι θα κάνει πιο. Λοιπόν, οι δυο μας το αργόμαστε.
2: Δεν ξέρω αν ακούνε τώρα οι συνάδελφοί σου, αλλά η Αργυρό λέει: παιδιά, ακριβώς όπως τα είχε πει η Χριστίνα, έπιασε η θαλάσσια αύρα και στο Φάληρο έχουμε αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς.
1: Σίγουρα.
2: Ναι.
0: 33. Λίγο είναι.
2: Παιδιά, θα βάλω ζακέτα σε λίγο από αυτά που μου λέτε. Θα βγω με κουφανάκι σε λίγο, αν συνεχίσει έτσι.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι χθες, ενώ μου λέγανε όλοι, πω, δεν μπορώ να φανταστεί τη ζέστη και τα λοιπά, μέχρι το αυτοκίνητο, το θερμόμετρο του αυτοκίνητου έλεγε 35. Το μεσημέρι, 5 ώρα που φεύγω, λέω 35 βαθμούς. Τόσο λίγο είναι.
1: Όταν σας έλεγα ότι είναι ήπιος κάψωνας, δεν με πιστεύω.
0: Όχι, εμείς.
2: Πάρ το πίσω.
0: Να το πεις για τους άλλοι. Για τους άλλοι να τα λες αυτό για μας.
1: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Παντού και στα δελτία και στις εκπομπές, όλοι το αναφέρατε ότι είναι ήπιος κάψωνας. Μία φορά το είπα, 100 το είπατε όλοι εσείς.
2: Παίρνουμε γραμμή εμείς από σένα.
1: Αυτό είναι.
2: Ό,τι λες, πάμε και την.
0: Λαλά, και σαν να πούμε τίποτα άλλο.
2: Επίσης, να θυμίσουμε ότι έρχεται στην Ιβηρική νέος μέγα καύσωνας.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω. Πριν τα κοίταξα λιγάκι
2: αυτά. Για πες.
1: Γιατί μου κάνει εντύπωση.
2: Γράφουν κάτι 47.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ είδα ότι για σήμερα και αύριο, δεν ξέρω τι έκανε χθες και προχθές, δεν είδα. Σήμερα και αύριο δεν θα είναι πάνω από 43 βαθμούς στην Ιβηρική Χερσόνησο.
2: Okay.
1: Άντε 44, και αυτό νότιο-δυτικά της Ισπανίας, στην Αλμερία. Όχι βέβαια,
2: ναι.
1: Αλλά όχι 50 που άκουσα.
2: Okay.
1: Ούτε 45. Και μάλιστα αύριο αρχίζει να υποχωρεί η θερμοκρασία. Τουλάχιστον για 3 μέρες. Μετά έχει ο Θεός.
2: Μήπως επειδή δεν είναι συνηθισμένοι, τους φαίνεται ότι είναι 50.
1: Όχι, στην Ισπανία είναι συνηθισμένοι.
2: Ναι, στην Ισπανία είναι. Δεν είναι Γαλλία και
1: όχι, δεν είναι Γαλλία και τέτοια. Οι Ισπανοί έχουν πολύ τακτικά, γιατί είναι πολύ κοντά στην Αφρική πρώτα-πρώτα.
2: Ναι.
1: Οπότε τουλάχιστον η νότια και η νότιο-ανατολική Ισπανία έχουν πάντα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και επειδή μου έκανε εντύπωση που το άκουσα που το λέγατε σήμερα, όλοι γενικά, και η Βάνα που μπήκε σε εσάς, μου έκανε εντύπωση και το ψάξα λιγάκι. Αλλά αύριο φαίνεται να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια η Βάνα δεν είπε, με 43 βαθμούς νομίζω, ναι. Εκείνη 42-43.
2: Γράφουν τα τοπικά μέσα ότι μπορεί να φτάσει 47. Αυτό εμείς
1: εγώ εδώ δεν το είδα αυτό.
2: Okay.
1: Ομολογώ. Τώρα, αν κάπου
2: τους
1: είναι.
2: Τους έχει ταράξει, βέβαια.
1: Τους έχει ταράξει, ναι, δεν το συζητώ και είναι πάρα πολύ ζέστη και όλα τα σχετικά. Αυτά. Ναι.
2: Ευχαριστώ.
0: Ερώτηση.
1: Το βράδυ στο Δελτίο πάλι, μην το ξεχάσουμε.
0: Εννοείται. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Λένα σήμερα. Γενέθλια
1: σήμερα, Λένα.
0: Να μας έφερε και πολύ ωραίο γλυκό. Σβήσατε κεράκια. Πάλα πάρα πολύ ωραία. Πολύ
2: καλά. Σουδάκι μουρλια.
0: Ναι, τρομερό, πολύ ωραίο. Το άμπαινα μου γλυκόνται να μισού, να ξέρεις.
2: Είναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν ξέρετε.
2: Και νομίζω ότι ήταν και.
0: Καλό, ελαφρύ.
2: Ναι, χωρίς ζάχαρη, ναι, και ήταν πεντανόστιμο.
0: Ναι. Ήρθε η κυρία Αθήνα Παπακώστα εδώ πέρα και μας βοήθησε αυτό. Λοιπόν, ρώτησε από τη Βίκη.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολύ νερό στα Τρίκαλα και στο Βόλο την Παρασκευή. Φοβόμαστε. Λέει τύπου Ντάνιελ, αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ. Λέει.
1: Κοίτα, τύπου Ντάνιελ δεν θα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα βγάλει νερό. Την Παρασκευή κυρίως από το μεσημέρι και μετά μεσημέρι
0: το
1: από...
0: λέει, καταλαβαίνετε, νομίζω δεν έχουμε καθόλου υποδομές και πάντα ανησυχούμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Λίγο τα αύριο να δούμε πώς θα κάτσει τελικά, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει και τα μοντέλα ακόμα, το αμερικάνικο. Μάλιστα. Με το ευρωπαϊκό. Πιστεύω όμως ότι δεν θα, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι τύπου Ντάνιελ, αλλά θα βγάλει αρκετό νερό που, ναι, όμως επειδή είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι χειμώνας ή φθινόπωρο, όπως έρχεται ένα σύστημα το φθινόπωρο,
0: ναι,
1: προχωρημένο, και το χειμώνα που βρέχει παντού και βρέχει με τις ώρες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι, δηλαδή μπορεί να κάνει μπουρίνια, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Να μην είναι πολύ το νερό που θα βγάλει, ούτε σε πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να βγάλει μπουρίνια. Επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί η πολύ ψηλή θερμοκρασία. Έχει ζεσταθεί και η θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα θέμα όλα αυτά.
0: Ποιες περιοχές είπαμε πριν ότι έχουν πρόβλημα με το ρεύμα? Το Κολωνάκι είπαμε ότι έχει πρόβλημα με το ρεύμα.
1: Εδώ στην Αττική.
0: Η Κυψέλη μας λέει ο Δημήτρης εδώ, έχουμε blackout, χωρίς ρεύμα είμαστε αυτή την ώρα. Και χθες η Κυψέλη πρόβλημα. Για αρκετές ώρες.
1: Γιατί πληρώνουμε τη ΔΕΗ,
2: Κολωνάκι,
0: Άλυμος.
2: Κολωνάκι, Άλυμος, Αργυρούπολη. Στο Κολωνάκι μέχρι τις 4.30 θα έχει αποκατασταθεί, λένε.
0: Ναι, λένε.
2: Στον Άλυμο και την Αργυρούπολη μέχρι τις 5.30. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ ΔΔΕ και αρμόδιες υπηρεσίες, η μέρα καύσωνα να αφήνετε περιοχές χωρίς ρεύμα, αντιλαμβάνεστε, χωρίς κλιματισμό δηλαδή,
1: ναι,
2: αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο φάουλ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή ακόμη και προγραμματισμένες να ήταν αυτές τις διακοπές, δεν είναι η μέρα.
1: Πρέπει να τις κάνουν,
2: δεν είναι
1: η μέρα.
0: Δεν υπάρχει μέρα σήμερα.
2: Το αφήνατε, λοιπόν, για αύριο.
1: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι.
0: Ναι, κάποιες φορές δεν υπάρχουν λόγια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν λόγια σε κάποια πράγματα, ειδικά τις μέρες. Δεν υπάρχουν. Και επίσης, μην άρχισουμε να λέμε πάλι τα ίδια για τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω εξωτερικούς χώρους και για τον delivery κτλ. Δεν έχουν πρόβλημα αυτού και λόγω αυτού καιρού. Αλλά εντάξει. Ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι τίποτα. Είμαστε στη ζέστη, άνθρωποι. Ναι, λίγο παραπάνω. Ας περιμένουμε δύο ώρες, παιδί μου. Περιμένουμε δύο ώρες. Δεν είναι τίποτα.
1: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καμιά άλλη ερώτηση, τίποτα.
2: Για την ώρα, όχι. Αν είναι, θα επανέλθουμε.
0: Είμαστε καλά τώρα. Είμαστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου.
2: Λοιπόν, άκουγε η Βίκη. Ωραία. Ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει μπράβο, Χριστίνα. Ευχαριστώ, παιδιά. Χθες βράδυ στο Βόλο απότομο Μπουρίνι, ναι, τα δείχναμε και στην Κέρκυρα. Είδαμε τι έγινε, που έπεσαν και δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα και δημιουργήθηκαν και ζημιές. Ο Αβραάμ λέει μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, είδα το θερμόμετρο στους 36 και έψαχνα αναστροφή. Καλησπέρα στη θεά σου. Την Παρασκευή θα ψάχνουμε μπουφανάκι. Είπαμε την Παρασκευή.
0: Όχι, δεν έχει μπουφανάκι.
2: Το οποίο θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αλλά ως εκεί.
0: Λοιπόν, και ένα ακόμα αφιερωμένο.
2: Δεν είμαι Ουγγαρέζος να μην φωνάζω.
0: Φωνάζει εσύ, αποκλείεται.
2: Νομίζω ότι με μαλώνει από το πρωί.
0: Ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος.
2: Ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται να σε μαλώνει.
2: Ζωστά.
0: Σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται
2: το
0: να σε μαλώνει.
2: Δεν είναι το άλλο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται με το ένα και το άλλο.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω ότι αποκλείεται να σε μαλώνει.
2: Πολύ κύριο Ουγγαρέζος σε κάθε περίπτωση.
0: Αφιερωμένο από τις τρεις χάριτες.
2: Μπορεί παντού αυτό.
0: Για τη ζέστη. Ο Πολύ, ναι. Για τη ζέστη, αφιερωμένο από τις τρεις χάριτες.
3: Άσε με. Το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου. Καλύτερα να μην ερχόταν ποτέ. Καλύτερα να πηγαίναμε κατευθείαν από άνοιξη φθινόπωρο.
4: Δηλαδή, γίνεται, είναι ένα άμεση φύσεως.
3: Μα τι καλό έχει το καλοκαίρι, τίποτα. Κουνούπια έχει, ζέστη έχει, νεύος έχει. Και το χειρότερο, οι διακοπές.
4: Μη μου πεις, ξέρω ότι ο ζεστής θέλει να πάει στην Αιδυψώ.
3: Πού το κατάλαβες?
2: Θα πάμε μια βολίτσα τώρα από τα Honda Center. Σιγά σιγά. Νότι, έλα και εσύ μαζί, Νότι Παπαγιαννάκο, γιατί θα σου πάρω τα καλύτερα. Πρόσεξε τώρα. Άκουσε με προσεκτικά. Αν πας στα Honda Center, πού έχεις τη γειτονιά σου Honda Center?
5: Σπάτα.
2: Πολύ ωραία. Okay. Αν πας στα Σπάτα, λοιπόν, στα Honda Center θα βρεις Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο με έκπτωση 30%. Δηλαδή, αν είχες στο μυαλό σου, θέλω να πάρω αυτό το προϊόν από Prada, είναι σήμερα η μέρα για να πας. Σημαίνει Τετάρτη, βέβαια. Τι ώρα κλείνουν?

0: ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: αυτό. Εντάξει, το γουστάρω, αλλά γιατί. Κάτσε, κάτσε, ακούσουμε, ακούσουμε. Έλα, πάμε. Χόρευες νότι με αυτό το τραγούδι, blues. Χόρευες, ε. Έλα ρε παιδί μου, τι του βάλες τώρα, τι του θύμισες τώρα.
1: Μαύρε παίχτη που δεν χορέψει αυτό. Σούπα πια που δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για παιχταρά μεγάλο.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Ελπίζω να μην ακούει η Ελένη. Το θα πω.
0: Η Ελένη πάνω απ' όλα.
1: Συνέχισε.
0: Ο φίλος εδώ πέρα, ο Δημήτρης, καλησπέρα την Ανδαλουσία, ακριβώς απέναντι την Αφρική. Σπανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς και δεν θα πάει πάνω από 35, μας λένε. Στο κάμπο μπορεί να πάει τόσο που είπες εσύ πριν τα 40 βάλε. Λοιπόν, αρχίζει η εποχή των ομιχλών τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αν μας ακούνε στην Ισπανία, Δημήτρη μου, όπως εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και όταν σου λέει τόσα χρόνια λέγαμε το σύστημα δεν αντέχει την υψηλή ζήτηση και έτσι γίνονται τα blackout. Ε, καλά, εντάξει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέμε για, για τους κλιματικά. Κλιματιστικά. Εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να πει σε κανέναν όμως τώρα μην ανοίξει το κλιματιστικό και θα πέσει το σύστημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Ιταλοακαρνανίας. Έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη και επιχειρούν 23 πυροσβέστες, όπως ενημερωνόμαστε. Υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει και συνδρομή, εννοείται, από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα. Γενικώς, φέτος τα έχουμε πάει σχετικά καλά. Έχουν ψηστεί φωτιές εγκαίρως και δεν έχουμε χειρότερο. Δεν θέλω καθόλου.

0: Όλοι να το ματιάσουμε ωστόσο, είμαστε στα τέλη Ιουλίου και κάποια μεγάλη καταστροφή ευτυχώς δεν έχουμε διαχειριστεί. Θα μου πεις αυτές τις φωτιές που πούμε κάθε μέρα και καίνε 10, 20, 30 στρέμματα είναι λίγο? Όχι, σε καμία περίπτωση, δεν μας περισσεύει ούτε μισό στρέμμα, όχι περισσότερα. Αλλά επειδή έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή τη χώρα και είμαστε πάρα πολύ πληγωμένοι από τέτοιου τύπου κρίσεις, νομίζω ότι κάτι έχει λειτουργήσει σωστά μέχρι τώρα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στη τέλη Ιουλίου? Όχι, μάλλον.
1: 22 Ιουλίου. Αυτό σκεφτόμουν.
0: Κρασιά.
1: Το σκεφτόμουν αυτό. Και επειδή άκουγα το φίλο μας στον Τζουβέλα πριν, που λέει τέλος Ιουλίου αυτό που έχει φτιάξει. Ναι, τέλος Ιουλίου. Πάγαμε και τον Ιούλιο. Έχει μείνει μόνο Αύγουστος. Και τι είναι Αύγουστος? Φτάνει 15 Αύγουστο και μετά μαζεύεσαι σιγά σιγά για να επιστρέψεις.
0: Εντάξει, δεν θα φτάσουμε όμως ακόμα εκεί, γιατί δεν έχουμε πάει καν διακοπές.
1: Το καλοκαίρι τελείως.
0: Ο Αβραάμ λέει, επειδή βγαίνω από τον μπάνιο και ακούγεται Σαντάνα, με αγριοκοιτάζει σύζυγός μου και λέει, πολύ ερωτικός επέστρεψες. Τι έγινε ξαφνικά?

0: Χαμός γίνεται.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Έχει κι άλλο.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Ο Νότσο Παγιανέκο κάνει κουμάντο καλέ.
1: Τελικό τέλο Καλιφόρνια.
0: Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Α, εγώ το βάλω αυτό. Α, εγώ το έχω διαλέξει.
1: Εσύ το έχει βάλει.
0: Τέλεια.
1: Το αφιερώνει κάπου.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη, αυτό είναι δική μου υπόθεση.
1: Ο Νότσο αφιερώνει σίγουρα κάπου.
0: Καλά εννοείται.
1: Καλά εννοείται.
0: Βέβαια τώρα αν σας ζητήσω το αγαπημένο μου τραγούδι να το βάλουμε θα πείτε όχι και ξενέρωτη και τι μας ρίχνει.
1: Δεν θα πούμε ποτέ όχι, ναι. Γιατί δεν σου λέμε ποτέ όχι.
0: Όχι, μπορεί να πείτε όχι, αλλά...
1: Όχι, δεν σου πούμε όχι, όχι, δεν σου πούμε όχι, αλλά αναλόγως τραγούδι είναι. Μη μας πεις όμως Καζούλη.
0: Όχι, αλλά θα σου πω Μαριάννα Κατσιμίχα που έχω πάθει αιμονή με
1: αυτό. Να το βάλεις αυτό το τραγούδι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Παιδί μου, είναι η στίχη καταπληκτική, είναι η μελωδία υπέροχη, είναι η φωνή της Κατσιμίχα πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη. Νότι, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι?
2: Όχι.
0: Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
0: Νότι, μαζί αγαπήσαμε εδώ τη Μαρίζα Ρίζου, τώρα ήρθε η ώρα να αγαπήσουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία έχει αυτό το βαρύ επίθετο και έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό μπάσιμο καλλιτεχνικά και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, επιτρέψτε μου να πω. Εντάξει, αυτό. Και θα το ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο το τραγούδι, αν συμφωνείτε.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Δεν έχω πάρει έγκριση όμως. Πάμε.
1: Το τραγούδι αυτό αφού το θέλεις εσύ.
0: Πάμε.
1: Εμείς ποιοι είμαστε?

0: Τένις λέει, κατσιμίχα, πάει αυτή λέει ο φίλος μου, είναι τσογκαρέζος. Του λέω ότι είναι φασέα.
1: Τι
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Τένις με την έντεκα.
0: Το λέει λίγο περίεργα ο φίλος μου, δεν της γιάζω Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
1: Τι λέει δηλαδή.
0: Του λέω ότι θα πας και σε κάποιο συγκεκριμένο νησί, έχεις πάρει και μπρίχια στο κοπό, της μια χαρά.
1: Ευχαριστώ Αργυρό, ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς.
0: Με τι?
1: Υπέροχο τραγούδι, πόσο με συγκινεί. Είναι το τραγούδι που νιώθεις κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ευτυχώς Αργυρό μου που το αισθανόμαστε εμείς, γιατί εδώ κατά τα άλλα.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ τραγούδι.
1: Πρόκειται περί...
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ τραγούδι αυτό.
1: Μ'
0: αρέσει, αλλά δεν το βάλω στο αυτοκίνητο να το ακούσω κιόλας.
1: Το ακούω όλη μέρα. Όλη μέρα, repeat.
0: Φαντάζομαι.
1: Ξανά.
0: Φαντάζομαι.
1: Και άμα θέλει ο πουλής κύριος Ζουγκαρέζος, μπορώ. Να του στείλω και ένα υπέροχο remix που παίξαμε.
0: Να το παίζει στα σετ του, στα σετ.
1: Και θα δει πόση απήχηση θα έχει. Ο πολύς κύριος Ζουγκαρέζος που δεν ξέρω, δέχεται ας πούμε κάποιες προτάσεις.
0: Προτάσεις σε αυτή την περίοδο δέχεται πολλές.
1: Ναι, εντάξει τώρα, αλλά πρέπει να θυμάται ότι εμείς είμαστε φίλοι του.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Γιατί εδώ βλέπω μόνο δίκη και κριτική.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και τώρα ξαφνικά αναπτύσσω μπιφ με τον Ουγγαρέζο.
0: Σε δικάζει.
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Του έκανα εγώ κάτι.
0: Δες το όμως λίγο το Instagram μετά.
1: Τι.
0: Με συμπλοκάρει.
1: Σωστό γι' αυτό. Δεν θα το ξανακάνει.
0: Όχι, αποκλείεται. Λοιπόν, παίρνουμε και τον Ουγγαρέζο, παίρνουμε και τον Παπαγιαννάκο και την Πόλια και σένα και πάμε Honda Center στα γρήγορα. Εκεί θα βρούμε Stellantis και τον Ford με έκπτωση 35%. Αλλά και τον Brand Lamer με έκπτωση με όφελος 30% για εσάς που θα πάτε στα Honda Center.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: GR. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Παιδιά, GPS. Έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαδρητίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική ηπειρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Σέβειας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Η διαρροή φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,12% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $93,89 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,73% στα $86,36 το βαρέλι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει τη δράση και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι την άνοιξη του 27. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας πως όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, μάλλον επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Μάριος Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το Πασόκ, με τον ίδιο να κάνει λόγο για κατάντια του Πασόκ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν στην Ολλανδία όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Έρασμου στο Ρότερνταμ. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Πλάνα από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου, ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

σας, γεια σας. 4 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Αν υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους, μας το λέτε. Αν υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, βλέπω ότι αυξάνονται όσο περνάει η ώρα. Είδα και στο ζωγράφο πριν από λίγο, μας έστειλε μία φίλη. Κυψέλη είχαμε πριν από λίγο. Κολονάκι είχαμε πριν από λίγο, που θα αποσταθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε σε λίγα λεπτά. Αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλώ να μας το αναφέρετε, να το λέμε, να τους καλύψουμε όσο μπορούμε κι εμείς και όσο μπορούμε να πιέσουμε και εδώ από τα μικρόφωνα για να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση. Γιατί δεν παλεύεται χωρίς κλιματισμό, ειδικά αυτές τις μέρες. Και στον Άλυμο, αν έλεγες πριν, ότι είχε προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, μπορεί να είναι και μερικά τετράγωνα σε περιοχές, να μην είναι ολόκληρη η περιοχή, να μην γίνει blackout, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι χωρίς κλιματισμό ή χωρίς ανέσεις, ρε παιδί μου, αυτές τις μέρες να είσαι χωρίς ρεύμα, γιατί έχει γίνει διακοπή, έχει πέσει το ρεύμα η τάση στην περιοχή που είσαι.

0: Και τι νομίζετε πως έμεινε μέχρι τη ΔΕΘ? Ένας Αύγουστος.
1: Και τι είναι ο Αύγουστος μόνο τώρα? Και απομακρύνεται έτσι στο σενάριο των εκλογών.
0: Μην βιάζεσαι, έχουμε καιρό ακόμη.
1: Καλά, σίγουρα καιρό έχει, αλλά λες.
2: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.

0: ό,τι μας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα υπάρχει ένας χώρος άνω του ενός δις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα δοθούν πράγματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, ακούγεται αυτό. Χώρος. Θα δώσει τη μέσα τάξη. Εκεί πρέπει να δώσει. Αυτή πονάει. Και άμα δώσει μέσα τάξη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τις καλοβλέπει τις εκλογές. Όχι μόνο. Έχει πρόβλημα. Εκεί πονάει, εκεί δίνει.
2: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.

0: Και όλα αυτά κοστολογημένα, λέει η κυβέρνηση.
1: Πιο κοστολογημένα από ποτέ.
0: Του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα του Πασόκ και της Δημοκρατίας, ποιος θα θυμάται όλα αυτά μετά.
0: Γιατί ακούω το επιχείρημα της κυβερνήσεως,
1: ναι, ναι,
0: που λέει: εμείς πρώτα κάνουμε το χώρο, μετά σας ανακοινώνουμε μέτρα. Οι άλλοι πρώτα ανακοινώνουν μέτρα και μετά ψάχνουν να βρουν το χώρο.
1: Βέβαια, όταν είναι αντιπολίτευση κάποιος, κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκου, αλλά δεν μας είχε πει πόσο θα κοστίσει. Λέω τώρα.
2: Όταν έρχεται λοιπόν ένα κόμμα και πλειοδοτεί και λέει εγώ θα δώσω την 13η σύνταξη. Οφείλει, λέω εγώ, είναι μια πρόταση, το ακούω. Οφείλει όμως να την κοστολογήσει. Mm-hmm.
3: Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός το 18 δεσμεύτηκε ότι θα ελαφρύνει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το κοστολόγησε ποτέ, σας παραπέμπω στην ομιλία του το 18 στη ΔΕΘ.
2: Είμαστε η κυβέρνηση που αυξήσαμε μετά το 2019, πρώτη μετά τα μνημόνια της σύνταξης, εμείς. Είμαστε αυτοί που καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πλέον καταργούμε και την προσωπική διαφορά που έχει καταργήσει το 50% για πρώτη 27 στο 100%.
3: Δεν θα θέλαμε εμείς να δώσουμε την 13η αύριο το πρωί ολόκληρη. Γιατί λέμε σε δύο δόσεις, γιατί το μετρήσαμε. Και θέλουμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Όπως το κάνουμε με τους συνταξιούχους, με τους δανειολήπτες, με τους εργαζομένους, με τους υπαλλήλους, να ξέρουμε τι έχουμε.

0: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
1: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα ήταν σύμμαχος με το Ισραήλ?
2: Φυσικά και ήταν σύμμαχος η κυβέρνηση Τσίπρα. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Από τότε ισχύει αυτό.
1: Άρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος του κόμματος, πώς θα συλλάβει τον Νετανιάχου?
2: Νομίζω ότι αυτό η δήλωση είναι η κατηγορία «λέμε και καμία να περνάει ώρα».
3: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
4: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
3: Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου?
4: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, είναι κατά των εξοπλισμών.
2: Τι είδους rebranding έκανε, δεν έχω καταλάβει.
1: Είναι κατά των εξοπλισμών, κατά του Νετανιάχου.
2: Και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολύ καλά θα πάει αυτό.
5: Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κύριου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή, που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις, ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή.
1: Να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου από τη νέα θέση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και του κόμματος φυσικά Ελλάς.
2: Θέλω πάρα πολύ να μου πεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα στηρίξει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Ναι.
2: Αυτό λένε.
1: Κοίταξε να.
2: Το overall, δηλαδή.
1: Ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μία πραγματικότητα και μία λογική. Γιατί σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγγραφεί, υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάνει αυτόν τον προγραμματισμό.
2: Την επένδυση αυτή επίσης.
1: Με βάση τον νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πέρασε και εφαρμόζεται.
2: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, βγαίνουν και λένε ότι λέμε όχι στα κρατικά μη κερδοσκοπικά, αλλά δεν μπορούμε να μην επιτρέψουμε να υπάρχουν αφού τώρα εφαρμόζεται ο νόμος. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταγγέλλοντας παράλληλα την κατάργηση του συνταγματικού περιορισμού και βάζει μπροστά και το ΣΤΕ.
2: Ναι.
1: Και λέει από τη στιγμή που το ΣΤΕ έκρινε ότι αυτός ο νόμος είναι συνταγματικός, εμείς εδώ κάνουμε πίσω.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή και έκανα ένα άνοιγμα σε ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν με άκουγαν γιατί ήμουν από την άλλη μπάντα και λέω τώρα ότι ναι παιδιά εντάξει δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη προσπαθώ να συγκρατήσω και τους παραδοσιακούς μου ας πούμε ψηφοφόρους και ακροατές που με τη θέση ότι η θέση αρχής μας ποια είναι, ότι εμείς είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
2: Είμαι αριστερό κόμμα, πρέπει να πω ότι είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Ναι, και το σκύλο Ολάκερο και την πίτα Χορτάτη.
2: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όλου του πλανήτη.
1: Α, τι είπα καλέ. Και την πίτα Ολάκερη και το σκύλο Χορτάτη.
2: Ναι, και το σκύλο ολόκληρο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει. Και μιλούσε γενικώς όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε όλο τον πλανήτη. Τον καλούσαν κιόλας ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ο ίδιος καμαρώνει που τα βλέπει έξω. Οι βουλευτές του, τα στελέχη του λένε πολύ καλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε ήδη εγγραφές. Καλά, δεν έχει και καμία κοσμογονία. Κάποιες εκατοντάδες είναι οι φοιτητές οι οποίοι θα είναι στα δυτικά πανεπιστήμια γιατί δεν έχουν έρθει και κανένα σοβαρό δυτικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Έχει έρθει μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το οποίο το έχει πει από την αρχή ότι θα έρθει. Δεν έχουν έρθει τα Yale, τα Mail και τα λοιπά που λέγανε ότι θα έρθουν.
1: Ναι, αλλά να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
2: Τι θες,
1: σε παρακαλώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε, Αβραάμ, που μας το θύμισες καλά. Όχι ότι ξεχνιέται αυτή η ατάκα. Εντάξει τώρα με τα μέτρα και αυτό και τι θα γίνει και πόσο κοστίζουν. Έχει πει την ατάκα η Βάσια Αναστασία.
2: Βέβαια.
6: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
2: Τόσο κάνει. Να πω σε ένα φίλο που μας ακούει γιατί θέλει να κάνει τη δική του παρέμβαση για το θέμα. Λέει για την Ελλάς. Λένε ναι στα μη κρατικά κερδοσκοπικά, αλλά όχι στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Όποιος κατάλαβε.

0: Μας ενώνουν τώρα πέρα σαν πόλια, έχουμε και μια πυρκαγιά. Τα λέμε τώρα, τα λέμε γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γενικώς. Έχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Και υπάρχει ήδη δύναμη πυροσβεστική. Θα μάθουμε σε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει στην περιοχή. Λοιπόν, δεν έχει μέχρι τώρα κάποιο σοβαρό θέμα με πυρκαγιές στη χώρα. Είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Ας πούμε ότι προχωράμε. Άστο,
1: μην πούμε ότι είναι δύσκολη μέρα.
0: Μπούμε μεγάλα λόγια. Άστο.
1: Είναι ναι. δύσκολη μέρα.
0: Είναι όλη μέρα δύσκολη.
1: Και ναι. ταλαιπωρούνται και αρκετές περιοχές. Λοιπόν, γιατί έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Για πες που είμαστε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει λίγο μετά τις 3. Έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα. Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των φαναριών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας έξτρα δυσκολίες στην κυκλοφορία. Σε λίγο θα μας πεις και την κίνηση, οπότε θα σας τα πούμε αναλυτικά. Η πυροσβεστική έχει πάρει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Τα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα τα περιστατικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα που μιλάμε για τις βλάβες του ΔΔΕ, η αποκατάσταση για τις περιοχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά, δηλαδή Κολωνάκι μέχρι τις 4:30, δηλαδή στα επόμενα 5-10 λεπτά θα επανέλθει το ρεύμα.
0: Αν είσαι στο Κολωνάκι όμως και δεν επανέλθει το ρεύμα στα επόμενα 15-20 λεπτά, να μας το αναφέρετε.
1: Φυσικά.
0: Για να το ξαναπούμε.
1: Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6, όπως και στην περιοχή του Ζωγράφου. Ξαναλέμε, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τις δηλώσεις βλάβης ηλεκτροδότησης στη σελίδα του ΔΔΕ. Ναι. Όλα αυτά.
0: Δεν είναι ολόκληρες περιοχές αυτές, γιατί είναι και πολύ μεγάλες περιοχές αυτές της Αθήνας. Είναι κομμάτια από τις περιοχές αυτές, δηλαδή πολλά τετράγωνα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα. Και είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση, με αυτόν τον καιρό, με αυτές τις πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα, γιατί δεν έχουμε καύσωνα στην Αθήνα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, να μην έχεις κλιματιστικό. Μην το συζητήσουμε τώρα, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα περιμένουν μέχρι το απόγευμα.

0: κίνηση είπες. Δεν έχει κίνηση. Δηλαδή ο Κηφισός είναι μια χαρά. Έχει λίγο από το Περιστέρι, ξεκινάει μέχρι και την Αχαρνών, αλλά δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό θα βρείτε κίνηση λίγο πριν την Αττική Οδό, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λυκόβρηση. Και ακούστε τώρα. Έχει στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, όσοι βγαίνετε από την Αττική Οδό προς Λαμία, έχει πάντα αυτό το κόλλημα, το έχουμε. Κηφισίας είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν. Η Μεσογείο είναι πολύ καλύτερα. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο στο ανωδικό, από τα Εξάρχεια προς την Κηφισίας. Έχει αυτή τη στιγμή σταδίου κίνηση, κλασικά, όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερα από πριν, που σας είπαμε ξανά, που είχαμε νεότερη, την προηγούμενη ενημέρωση. Με την νεότερη ενημέρωση δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η Παραλιακή είναι σούπερ, είναι σαν να μην κυκλοφορείτε πάρα πολύ. Ένα κομμάτι είναι πολύ δύσκολο, το οποίο πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι στη Βουλιαγμένης. Στη Βουλιαγμένης από το κέντρο μέχρι και τη Δάφνη, από ό,τι βλέπω, έχει αρκετή κίνηση αυτό το κομμάτι, και πρέπει να μας πείτε και εσείς όσοι περνάτε την περιοχή τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. 2-10-48-00-170-174. Πάμε και στα Hondo Center, μας περιμένουν και έχουν κλιματισμό τα Hondo Center, και εκεί θα βρείτε αγαπημένα fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, σε σώρουχα, σε υπόδειες, αξεσουάρι σπιτιού με έκπτωση έως και 50%. Ο καλύτερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, τα Hondo Center.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό, με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα? Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: λοιπόν, 4.30 είπαμε ευθύς αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά. Έχουμε πλούσια Έλλη μέχρι τις 5.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο, στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαβρίτη. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στα Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Σέβειας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,50% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 93,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση στα 2,21% στα 86,20 δολάρια το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Η τόσο ευέλικτη φωνή της, το φοβερό ταπεραμέντο της, αυτά τα ακούσματα που αγαπήθηκαν εξίσου τότε και από φτωχούς και από πλούσιους. Το πόσο την έχουμε συνδυάσει με το λαϊκό τραγούδι, με τη διασκέδαση, με χαρές, με λύπες. Είναι αυτά τα τραγούδια που θέλεις να κάνεις αυτή την χαρακτηριστική κίνηση που έκανε η Μεριλίντα με τους ώμους της. Πόσο μάλλον τώρα αυτό το δίδυμο Χιώτη Λίντα που μας προσέφεραν απλόχερα όλα αυτά μαζί, εκείνος μέσα από τις συνθέσεις και το φοβερό παίξιμο του μπουζουκιού του και εκείνη μέσα από τις ερμηνείες της, από τις οποίες ξεχύλιζε συνέστημα και την τόσο δυναμική φυσικά σκηνική της παρουσία. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα και δεν το αναφέραμε και κακώς δεν το αναφέραμε. Η Μέρι Λίντ ήταν από τις πρώτες γυναίκες ερμηνεύτριες που στάθηκαν όρθιες στο πάλκο τραγουδώντας και χορεύοντας. Αυτό για εκείνη την εποχή ήταν επανάσταση και μουσική και σκηνική και κοινωνική.

φυσικά στη φωνή της βρήκαν ιδανική έκφραση και άλλοι συνθέτες, όπως είναι ο Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μιτσάκης, ο Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Και φυσικά τώρα πόσα τραγούδια, αν μπορούσαμε θα αφιερώναμε εκπομπές ολόκληρες στα τραγούδια που έχει πει η Μερλίντα.

Εσείς η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, ήλιο βασιλέματα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, τέτοια χαρά δεν θα τη δεις, λαός και κολονάκι, το τελευταίο ποτηράκι, τραγούδια που γεννήθηκαν σε μια μεταπολεμική Ελλάδα που είχε ανάγκη τεράστια να εκφράσει όλα αυτά τα συναισθήματα που περιγράψαμε πριν.

Μαρία Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα. Το 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειάς της. 17ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας αυτής, που γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας και μεγάλωσε στον Κολωνό. Ήταν γεννημένη για το Πάλκο, πρωταγωνιστούσε με το τραγούδι, με το χορό, με τον πρίο της, στις οικογενειακές μαζόξεις και ακόμη νωρίτερα, εκεί, κάπου στις σχολικές γιορτές.

0: Η ίδια πάντα για τη σύμπραξη και τη μουσική και την κινηματογραφική, γιατί προφανώς έχουμε αξέχαστες σκηνές να θυμόμαστε των δυο τους. Έλεγε ότι με το Χιώτη κάναμε τα μπουζούκια πραγματικά λαϊκά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη οθόνη, μιλάμε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Έχουν παίξει ως ζευγάρι καλλιτεχνικό σε περισσότερες από 20 ταινίες. Φτωχαδάκια και λεφτάδες, μην είδατε τον Παναή, Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, τυφλά να έχει ο Μάρλον Μπράντο, Σχολή για σοφερίνες και άλλα.
1: Σαν τα πρωτοφυρισσά.
0: Διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα τι έλεγε για το Χιώτη η ίδια. Η ίδια είχε εκμυστηρευτεί, είχε πει την ιστορία τους, πώς ξεκίνησε. Προφανώς ήταν ο μεγάλος της έρωτας, ο άνδρας της ζωής της, παρότι χώρισαν τους δρό, χωρίστηκαν στην πορεία της ζωής. Μικρή, όταν μεγαλώσει και με φτάσει στον νόμο, τότε θα σε παντρευτώ, της είχε πει στις αρχές της συνεργασίας τους, και τήρησε ακριβώς αυτή την υπόσχεση. 2 χρόνια αργότερα πήγε και τη ζήτησε από τον πατέρα της. Είχε πει, λέει, εγώ τότε δούλευα στην Κομπαρσίτα. Συναντηθήκαμε μια μέρα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στη δουλειά σου. Ήρθε μαζί μου, τελείωσε το πρόγραμμα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Τους γονείς μου τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και μου λέει, πάμε να πιούμε ένα γάλα στη Γαλλία, ένα γαλατάδικο τότε, στη Σταδίου, και περιμέναμε να περάσει η ώρα για να μην τους ξυπνήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο σπίτι και λέει στον πατέρα μου, κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, εγώ τη Μέρη θα την παντρευτώ. Αυτό ήταν ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμη ανήλικη, να μην τα πολυλογώ. Πήραμε ειδική άδεια και παντρευθήκαμε. Κουμπάρα, θυμάστε ποιοι ήταν σε αυτό το γάμο? Νότι, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Κουμπάρα σε αυτό το γάμο του 1957 ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Μία σχέση που είχε πάρα πολλές εντάσεις, αλλά είχε και τρομερή αγάπη. Μαλώσαμε μία μέρα και μου λέει, τελείωσε, χωρίζουμε. Του λέω, να χωρίσουμε, και εγώ θέλω να χωρίσουμε. Ωραία, μου λέει, φέρε μου τα μπιζού μου. Είχε κάποιους σταυρούς, λέει, κάτι μανικετό, κουμπά τα κοσμάτά του, και φέρε μου, μου λέει, και το βραχιόλι. Μετά ένα βραχιόλι με μπριγιάν που της είχε κάνει δώρο, αλλά αυτό το δώρο ανήκε στην κόρη του. Ναι, μου λέει, δεν το είχα για τα μούτρα σου, για την κόρη μου το είχα πάρει, της λέει ο Χιώτης. Αυτό, λέει, με σκότωσε. Ο τρόπος, ήταν ο τρόπος που μου το είπε. Έφερα το βραχιόλι και του είπα, από σήμερα έχεις και το διαζύγιο. Λίγα χρόνια αργότερα η Λίντα ξαναπαντρεύτηκε με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μία κόρη, την Εύα. Ωστόσο, έχει μιλήσει δημόσια και για την κακοποίηση που είχε υποστεί μέσα σε αυτό το γάμο, και λίγα χρόνια αργότερα είχε πει πως ποτέ δεν έπρεπε να χωρίσει τελικά από το Μανώλη Χιώτη.

Πάντως, να σου πω κάτι νότιμο τώρα που το σκέφτομαι, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού. Πάνε όλοι αυτοί τώρα να συναντήσουν τους άλλους μεγάλους που έχουν φύγει και είναι μια δεκαετία, είναι μάλλον δεκαετίες, οι οποίες τέλος πάντων, παιδί μου, τις έχουμε συνδυάσει με αυτά τα πρόσωπα τα οποία αγαπήθηκαν τόσο πολύ και σηματοδότησαν και την εποχή. Η κάθε μία από τις δύο που ανέφερα, μου έρχεται να πω κυρίες, γιατί αυτό μου βγαίνει, παρότι δεν είναι σωστό, μιας και πια δεν ζουν ανάμεσά μας, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τις ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια η Μέριλιντα ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί ζήτησε, όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα που ήρθε τελικά, να ψαλίκει εξώδιος ακολουθία, όπως και από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει.

κάπως έτσι γλυκά. Θα πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τις διαδοχικές διακοπές ρεύματος που έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ζωγράφου και στο Μενίδη τώρα και στη Μεταμόρφωση. Αντί να λύνονται τα προβλήματα, βλέπω ότι απλώνονται. Παίρνουμε ενημέρωση και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Time out για

0: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τάπα τσούρο, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

0: αδιάφορος τρόπος που σε
1: λοιπόν, παιδιά, έχουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.
2: Πρέπει να μιλήσω έξω. Τώρα. Για την Κυψέλη μου λέγανε τώρα έξω.
1: Ναι, Κυψέλη.
2: Γιατί λόγω τη περιοχή μου εμένα, με παίρνουν όλοι τώρα.
1: Σοβαρό, ναι. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Λοιπόν, εκτός από την Κυψέλη όμως, έχουμε και στην περιοχή του Ζωγράφου διακοπές.
2: Ναι.
1: Και στο Μενίδη και στη Μεταμόρφωση. Νωρίτερα προβλήματα υπήρχαν και στον Άλυμο και την Αργυρούπολη. Έχουν επηρεαστεί, το θέμα είναι αυτό, και τα φανάρια, οπότε έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους και δυσκολίες. Η πυροσβεστική έχει πάει σε αρκετές κλίσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή του Ζωγράφου, για να σας λέμε και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.
2: Mm-hmm.
1: Μέχρι τις 6 μας λέει ο ΔΔΕ, Μενίδη Μεταμόρφωση, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6.30 και βλέπουμε.
2: Πολύ είναι, παιδιά, γιατί το 6, ξέρετε, καταλάβετε, δεν είναι και 6 και 1 θα έχει έρθει το ρεύμα, ούτε το 6.30. Είναι πάρα πολύ όλη αυτή την ώρα. Έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή. Ψυχή έξω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και λόγω των προφανώς των delivery και τα λοιπά, αλλά δεν κυκλοφορεί κανένας. Δηλαδή, εδώ ο δρόμος εδώ πέρα συνήθως έχει πάρα πολύ κίνηση, όλο αυτό το κομμάτι κάτω, Πειραιώς, εδώ πέρα γύρω-γύρω, δεν έχει τίποτα αυτήν την ώρα. Και βλέπω και τους δρόμους τώρα εδώ, στα προβλήματα που μας αναφέρει, δηλαδή μόνο εκεί που δεν έχει φανάρια, που για τους λόγους που σταμάτησαν τα φανάρια λόγω του ρεύματος, μόνο εκεί, ας πούμε, υπάρχει θέμα. Κατά τα άλλα, είναι μια μέρα σαν να είναι μια πολύ ήσυχη Κυριακή με την κυκλοφορία στους δρόμους. Το μόνο κομμάτι που δυσκολεύει αυτή την ώρα είναι όσοι κατεβαίνετε από τον Κηφισό, από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό από το Περιστέρι λόγω ενός ατυχήματος μικρού εκεί, έχει ένα μικρό κομμάτι, και μετά πιάνει κίνηση κλασικά, όποια μέρα και να είναι πια, την ώρα που μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Από τον Κηφισό στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι καλά. Δηλαδή, εντάξει, το κέντρο έχει κίνηση από το Κολονάκι μέχρι τη Μαβίλη και από την Αλεξάνδρας μέχρι τη Μαβίλη. Ναι, και στα δύο έχει κίνηση. Αυτά είναι τώρα πολύ καθημερινά. Είναι καθημερινή κανονική μέρα σήμερα. Και παραλιακή τίποτα. Ελληνικό μέχρι Άλυμο που κολλάει όλη μέρα δεν έχει τίποτα τώρα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Και το κομμάτι της Βουλιαγμένης που έχει ένα πρόβλημα. Της Βουλιαγμένης από το κέντρο μέχρι την Δάφνη περίπου, που έχει κίνηση αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα. Έχετε πάρει τα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνουμε, αλλά μια καλή μέρα για να κυκλοφορήσετε.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχάς, Μελίνα Σαμαραδέλη ήταν εδώ και συντόνισε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως η Ρούλα Βρετάκου ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, εννοείται. Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος...

0: Έτσι. Ταξίδεψε και μουσικά πάρα πολύ με αφορμή την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γιάννης Κολοκυθάς, Αναστασοπούλου στα μικρόφωνα, που πρέπει να σας πούμε το εξής. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα φυσικά για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr.
1: Ραντεβού
0: αύριο.
1: Αύριο.
0: Μετά τις 3.
1: Αύριο θα είστε εδώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Νότι. Γεια σου, Νοτάκη.
1: Να είσαι καλά, να ετοιμάσαι.

0: Ό,τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδινών. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν με κυρία χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην Ανατολική Πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστο Τριαντόπουλου στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,68% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,43 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,65% στα 86,55 δολάρια το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της Κεβορίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάδια του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς η δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων κατήχαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες Μολότοφ κατά την συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση των 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία. Ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, τόνισε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που νομίζει. Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η υπόθεση αφορά διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Eurostick για κάθε χρήση, Eurostick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν μια ταιριαστή Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Mary Linda, η οποία έφυγε σήμερα από την ζωή.
1: Μεγάλη τραγουδίστρια. Τραγούδια σαν και αυτό για πάντα. Απλά για πάντα, τίποτα άλλο.
0: Καταρχάς τα τραγουδούν. Εντάξει, εμείς, με αυτά μεγαλώσαμε. Όχι, ούτε και εμείς μεγαλώσαμε με αυτά.
1: Δεν μεγαλώσαμε εμείς με αυτά. Αλλά οι γονείς μας μεγαλώσαμε με αυτά. Τα βρήκαμε εμείς και τα έχουν βρει.
0: Παρακαλώ, εσύ.
1: Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα. Ναι.
0: Προσπαθώ και εσύ να μάθεις πώς κινούνται οι ώμοι όπως τους έκανε συγχωρεμένη Mary Linda. Και η κυρία Δράκου, νομίζω ότι ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει. Αυτό, να. Λοιπόν,
2: ωραία
0: πολύ ωραία τραγούδια, ωραίες εποχές, άλλη κατάσταση. Τώρα είμαστε εδώ σε μια διαφορετική κατάσταση. Αρχικά να σας πούμε ότι έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου
1: και αγοραστού
0: σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Θα μας τα πει η κυρία Έλληνα Γαλάρη
1: σε πολύ λίγο.
0: Έχουμε τσαμπουκάδες φοβερούς στη Βουλή. Στη συζήτηση της άρσης ασυλίας του κυρίου Σαλμά έκανε καταγγελίες ο κύριος Σαλμάς εναντίον του Γεωργιάδη. Ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση. Ο Γεωργιάδης είπε ότι είστε όλοι γελοί, τέλος πάντων, και το Πασόκ που υιοθέτησε με διαφορετική στάση. Και πάμε, βαδίζουμε προς τα εκλογές που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά σε αυτό το κλίμα. Πολλά πράγματα.
1: Απειλές
0: του Τραμπ για το Ιράν ξανά. Παρέτηση, ανεξαρτοποίηση.
1: Ανεξαρτοποίηση Φάμελου, αλλά παρέτηση Κόκαλη. Θα μας τα πει ο Ατζολέτος. Χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το Πασόκ δεν έχει κάτι.
0: Δεν έχει χαμός σήμερα στο Πασόκ, Γιάννη.
1: Θα πούμε για τις μεταγραφές, άμα θες.
0: Και είναι χαμός πάλι.
1: Όχι, αυτό είναι καλό, θετικό.
0: Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνεται, ποιος χάνει, Γιάννη.
1: Το Πασόκ. Και όλοι παίρνουν από το Πασόκ.
0: Αυτό. Δηλαδή, κατάλαβε τι γίνεται. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει ο Γιάννης, το Πασόκ θα χάσει.
1: Εδώ ήρθαν ακρίδες στη δράμα.
0: Ακρίδες στη δράμα ήρθαν επί διακυβερνήσεως Μητσοτάκη.
2: Και πέρυσι είχε.
0: Και πάλι Μητσοτάκη. Το 19 και μετά, τι.
1: Δεν είχε τα προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή κι εσύ.
0: Ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα που βγάλαμε, είπε όχι.
1: Όχι, είπε ναι.
0: Δεν το είχαμε προβλέψει.
1: Του χρόνου δεν θα υπάρχουν, θα τις ψεκάσουν.
2: Και το φαινόμενο με τις ακρίδες.
1: Ναι.
2: Γιατί προβλέπετε.
0: Κάνουν κάτι ψεκασμός, ρε παιδί μου.
2: Αυτούς έπρεπε να τους κάνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ήταν για άλλα έντομα, όχι για τις ακρίδες.
0: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα.
2: Για τις ακρίδες
0: τώρα. Θα δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Ό,τι προλάβουμε να το πούμε, μην ανησυχείτε. Τώρα, έχουμε. Μην μπαίνετε σε σανσέρ.
2: Α, έχει διακοπές ρεύματος πολλές, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα προβλήματα. Τώρα μας έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτούς τους ακατανόμαστους, την Αναστασοπούλου και τον Κολοκυθά, που τους ονομάζω δηλαδή. Ο Τάσος έχει στείλει και διακοπή ρεύματος στην Παλίνη.
1: Α, και στην Παλίνη.
2: Α, εξαιρετικά.
0: Εκτός από την Παλίνη έχει. Είχε και έχει. Εμάς μας έκανε στο σπίτι ένα.
2: Ψέλη, νομίζω,
0: ένα ετζουκ.
1: Ναι. Α, για λίγο.
2: Έρχεται.
0: Ναι, δεν παίζεται αυτό με το ωραίο να την πατήσει έτσι τώρα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, να μείνει χωρίς κλιματιστικό.
0: Από 3 και 20 και έχουμε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση.
2: Με συγχωρείς, κοντεύει να είναι όλοι Αττικοί δηλαδή.
1: Βάλε και την Παλίνη. Τι μας είπε ο φίλος μας, Παλίνη. Βάλε και την Παλίνη.
0: Και Παλίνη. Ό,τι άλλο υπάρχει, skyradio.gr 210-48-070-170-174. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ. Τι μασουλάμε? Κρυθαρότο με μοσχαράκι. Γιουβέτσι δηλαδή.
1: Παρανέστρα.
0: Σκέτη την τρως ή με φέτα? Τι σκέτη, ρε Συνότη? Η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-070-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία σας προτρέπω, επειδή την άκουσα, το παίξαμε την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και κάθισα και την άκουσα όλη, δηλαδή μέχρι πως σταματήσει το πάρκινγκ δεν ανέβαινα στο σπίτι. Έχει κάνει συγκλονιστική συνέντευξη τον Απρίλιο του 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη Μάρα Κοντού.
2: Η Κωνσταντίνα.
0: Είναι μια φανταστική συνέντευξη. Αναζητήστε στο On Demand του Sky και απολαύστε την, είναι 2 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, της τα είπα και τα συγχαρήκια.
1: Μπράβο.
0: Καταπληκτική συνέντευξη. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Τζούνος Κούτρας εδώ μέχρι τις 6 παρά 10. Κυρία Σούζη, πώς εξελίσσεται αυτός ο καύσωνας?
2: Σε αποδρομή.
0: Σε αποδρομή, ναι.
1: Μετά από 3 μέρες καιρός του ήτανε.
2: Τόσο δεν λέγαμε.
1: Όσο η αλήθεια είναι ότι όσο έλεγες, ναι. Όσο έλεγες.
2: Έπιασε 1,43 και μισό.
1: 1,43. Ναι, τα είχε και 41 και 40 από ό,τι.
2: 42 Σπάρτη. 43 μισό το Λευκοχώρι Φθιώτιδες και αρκετά 41.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Και 40 βέβαια.
1: Και μας αφήνει σήμερα.
2: Δεν το συζητώ καν. Έχει ήδη αρχίσει να μας αφήνει. Εκεί που δεν έπιασε τις θερμοκρασίες που κι εγώ είπα εχθές ότι μπορεί να έχει. Η Αττική.
1: Αττική.
2: Καλύτερα, θα μου πει.
1: Ήταν καλύτερο από αυτό που πρόβλεψε.
2: Πολύ καλύτερο.
1: Μπράβο,
2: όχι απλώ καλύτερο, πολύ καλύτερο.
1: Κερδάει η Αττική. Ναι.
2: Κερδάει η Αττική, έτσι, ναι.
1: Αυτό ήταν λόγω του.
2: Υπερίσχυση ονοτιά. Ο Δυτικό θα μπει το βράδυ. Καθυστερεί πολύ δηλαδή. Αν είχε μπει όπω το υπολογίζαμε γύρω στι 4 ώρα, 3-4, τότε θα είχε ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία. Ο Δυτικό έτσι κάνει στην Αττική. Όμω επειδή και στο Νεβοϊκό και στο Σαρονικό έχει νοτιά,
1: ναι.
2: Και μάλιστα είναι νοτιοανατολικός, δηλαδή πιάνει τα παράλια, είτε είναι και έφτασε και τα 5 μποφόρ, άρα έχει μπει και μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό θέλω να πω. Άρα έχει κρατήσει θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά τα οποία
1: περιμέναμε.
2: Υπολογίζαμε και περιμέναμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν τη άποψη από χθες ότι θα επισυχήσει ο Νοτιέφ. Αλλά δεν με ακούγανε.
0: Τελειώσαμε δηλαδή.
2: Πάει, πάει.
1: Τώρα.
2: Ούτε 38 δεν έχει Αττική σήμερα.
1: Και η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας.
2: Λοιπόν, αύριο ας πούμε η Αττική θα είναι στους 33 με 34 βαθμούς.
0: Παιχνιδάκι.
2: Την Παρασκευή 32. 30 με 32.
0: Και 23 να έχει.
2: Πάλι θα ιδρώνεις.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά η απόσταση από το 38 μέχρι το 23. Ενώ το 32 που λέει η Χριστίνα.
0: Είναι σε ανίατη περίπτωση.
1: Είναι. Το παραδέχομαι.
2: Και την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 32.
1: Και θα συνοδευτεί αυτό από βροχές και τα λοιπά. Γιατί είδαμε και φαινόμενα έντονα σε δράμα και
2: αυτό
1: ελκυρά.
2: Κοίταξε, είναι να πω κάτι, ότι όταν ναι. Έχεις, περιμένουμε καταιγίδες αυτή την εποχή που έχει ζέστη, που είναι αυτά κάνουν μπουρίνια.
1: Να, μάλιστα.
2: Τα οποία δεν είναι και εύκολο να προβλεφτούν.
0: Ρε παιδιά, η έντονη ζέστη μετά συνοδεύεται με μπουρίνια. Τι να κάνουμε. Ναι. Και εμείς που δεν είμαστε μετεωρολόγοι τα ξέρουμε.
2: Μπράβο. Δηλαδή λέγαμε και χθες για χθες ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει πάλι καταιγίδες, αλλά πού ακριβώς θα είναι. Χθες ναι. Χτύπησε την Κέρκυρα.
1: Ναι.
2: Προχτές χτύπησε τη Δράμα. Αλλά λες όλο το κομμάτι εκείνο που μπορεί να χτυπήσει. Ναι. Δεν είναι εύκολο να το βρεις ακριβώς πού θα είναι παρά τις τελευταίες.
0: Δεν λέμε κλασικά. Κάνει τρεις μέρες καύσωνα και στη Χαλκιδική.
1: Ναι,
2: ναι, μετά κάνει
0: μετά,
2: ό,τι κάνει.
0: Είναι η καταιγίδα της καταιγίδας. Έχω τύχει δύο φορές.
2: Και αργούνε κιόλας. Δεν βγαίνουν μες στο μεσημέρι. Βγαίνουν απόγευμα προς το βράδυ.
0: Και βράδυ και φυσικώνουν τα τραπέζια όλα και τρέχουν και γίνεται.
1: Σωστά,
2: και σήμερα πάλι θα βγάλει. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει σκέψου. Θα βγάλει όμως και σήμερα πάλι εκεί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως. Μπορεί να είναι και πιο δυτικά. Διόλο πιθανό.
0: Γεια σου Χριστίνα, έτσι ευχαριστούμε πολύ.
2: Εντάξει, και την Παρασκευή μεταβολή του καιρού με βροχές καταιγίδες που θα περάσει αυτό το Σάββατο μεσημέρι. Πιστεύω ότι θα βρέξει και στην Αττική από το μεσημέρι
0: που,
2: και μετά.
0: Το βράδυ που έχει, πώς το λένε, την εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 7:30.
2: 7:30 μπορεί να και να βρέχει ακόμα.
0: Α, εντάξει.
1: Να βάλουν 7:30 στους κήπους.
0: Εντάξει.
2: Φαντάζομαι θα τα έχουν όλα προβλέψει.
0: Η προσέλευση λέω. Μπορεί να είναι χαμηλότερη, κατάλαβες, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα δούμε, τώρα έχει και μια καταιγίδα, τρέχουν όλες τις καταιγίδες. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνακη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κάνεις έτσι ρε Γιάννη.
1: Γιατί, για αυτά που είπε η Χριστίνα ναι. Πρώτον. Για, δεύτερον, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί η Προεδρία και για αυτό ναι. Το ενδεχόμενο. Τρίτον, γιατί παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν, δηλαδή έχουν ένα IQ κατάλληλο που ξεπερνάει την Αλάσκα. Πάει από την άλλη πλευρά από πίσω. Ήταν
0: τα προηγούμενα εδώ, τα παιδιά εδώ, το Ανασοπούλου και ο Κολοκυθάς. Παίξανε Μητσοτάκη.
1: Παιδί είναι ο Κολοκυθάς.
0: Παιδί, ο Κολοκυθάς, παιδί.
2: Πάντα είναι.
0: Παίξανε Μητσοτάκη. Θυμάσαι τι λέει. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση μια ατάκα του Μητσοτάκη.
1: Πού, από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από τη συνάντηση με τον Πορτογάλο?
0: Από τον Πορτογάλο.
1: Ναι.
0: Αν τη διάβασα σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω και αν είναι και αυτοί δηλαδή που έχουν παίξει.
1: Για τις εκλογές και,
0: για
1: την αντιπολίτευση.
0: Όχι. Ότι στην Ευρώπη λέει δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά.
1: Ναι.
0: Το διάβασα κάπου σε κάποια. Αυτό είναι.
1: Για βάλτε αυτό.
0: Εγώ αυτό που θέλω να το πω, το πω δηλαδή, γιατί το διάβασα. Αλλά για βάλτε αυτό.
2: Άντε, γεια σας.
0: Γεια σου Χριστίνα.
3: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
0: Είναι αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέει.
1: Ναι, δεν μπορείς να, να κάνεις πολλά πράγματα ενώ έχεις λίγα λεφτά. Πρέπει να έχεις τα αντίστοιχα χρήματα.
0: Ωραίο, σωστό. Ωραία τάκα.
1: Απολύτως.
0: Πολύ. Σ' αρέσει.
1: Ναι, γιατί σαν δεν σ' αρέσει. Πολύ ωραία τάκα. Πάμε.
0: Εδώ έρχομαι αλληλέγγυος.
1: Σε ποιον?
0: Με τους δημάρχους. Στους οποίους φορτώνουν πράγματα,
1: ναι,
0: και έχουν όλο και λιγότερα λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: έχουν πάρει όμως και έκτακτα λεφτά.
0: Κάποια έχουν. Δεν φτάνουν τα λεφτά που πρέπει. Έχεις καταλάβει τι έργο κάνουν οι δήμαρχοι?
1: Βάλω το κοινό παρανομαστή. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Ναι, δεν φτάνουν,
1: φτάνουν τα λεφτά.
0: Το ίδιο δεν λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι. Αλλά ότι έχουν πάρει κάποιες έκτακτες παροχές για να κάνουν, για παράδειγμα, από ψηλό.
0: Να τους ελέγξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Τα λεφτά που έχουν πάρει φτάνουν να πάρουν προσωπικό καινούριο?
1: Όχι.
0: Φτάνουν να πάρουν μηχανήματα? Φτάνουν να κάνουν έργα?
1: Όχι, τα έργα ούτως ή άλλως πολλές φορές χρηματοδοτούνται. Δεν χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Δεν χρηματοδοτούνται από τους Δήμους. Ναι. Ότι θα μπορούσαν να έχουν περισσότερα χρήματα, ναι, δεν λέει κανείς.
0: Δεν τους έχει πει ότι θα παίρνουν τον έμφυα?
1: Δεν τον έχουν πάρει.
0: Δεν τον έχουν πάρει.
1: Κατάλαβες. Άμα τον πάρουν θα
0: λέει. Τους δίνει πράγματα. Τους δίνει πράγματα.
1: Επομίζονται και άλλα, θες να πεις με αυτό.
0: Ναι, και λέει με λίγο τα ίδια λεφτά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ακριβώς, είναι πολύ ωραία η τάκα του Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακριβώς σαν όλους εμάς τους πολίτες. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε περισσότερα, ή μάλλον να πληρώσουμε τα ίδια πράγματα πιο ακριβά, με τα λίγα παραπάνω χρήματα. Ενώ ο πληθωρισμός... Δεν γίνεται, δεν βγαίνει μάλλον.
1: Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει και μαθηματικά.
0: Πολύ ωραία τάκα. Αυτή είναι πολύ ωραία τάκα του Μητσοτάκη. Βέβαια, ποιος θα την τσιπήσει από την αντιπολίτευση είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς πρέπει να το πει για να τσιμπάνε πράγματα από την αντιπολίτευση.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω πού να ξέρω. Εγώ από την Τρίπολη είμαι. Και τον άλλον. Πάμε, πάρε την κυρία Γαλάρη. Να μιλήσουμε με την κυρία Γαλάρη και να έρθει και ο Αντώνης Ατζολέτος. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Καταπληκτικό.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Που είναι ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Χουάντσο, ο οποίος μπαίνει σε ένα σκάφος, γιατί κάνει διακοπές ο Χουάντσο με ένα σκάφος και αυτός και τον αδελφό. Τι να κάνει το
1: παιδί? Τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Ένα σκασμό εκατομμύρια έχει βγάλει.
1: Θα τον νίκιασε μάλλον.
0: Ό,τι θέλει κάνει. Και να τον νοικιάσει, να τον αγοράσει, τα δουλεμένα τα έχει.
1: Αυτό του φτάνουν τα λεφτά να κάνει περισσότερα.
0: Α, έχει και στο Κολωνάκι, λέει, διακοπή ρεύματος.
1: Α, προσθέστε και το Κολωνάκι, παιδιά, στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Στη Μέρλιν, λέει, έχουν ρεύμα. Ο οποίος μπαίνει στο σκάφος και μιλάει με τα πιτσιρίκια και του λέει: εσύ τι είσαι, Παναθηναϊκός, λέει ένα. Τι είσαι, Ολυμπιακός, θα σε πετάξω μέσα. Σαν πιτσιρικά. Είναι καταπληκτικός ο Χουάντσο. Επίσης, να πούμε ότι η Λένα λέει: βρε παιδιά, και εγώ μόλις άκουσα το τραγούδι που βάλατε, κούνησα τους ώμους, λέει. Αξέχαστη, υπέροχη. Έλενα Γαλάρη, να μας πει για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γεια σου, Έλενα, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα. Έχουμε πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορά την υπόθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα για το μπάζωμα στο χώρο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί του να δικαστούν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από την προσβεστική. Ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις ελεγχόμενους. Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητεί να διαχωρηθεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας αν προκύπτει, αν έχουν εκτελέσει κάποιο άλλο αδίκημα. Τον τελικό λόγο βέβαια για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Να σας πω ότι είναι και σε εξέλιξη η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για το ίδιο αδίκημα, δηλαδή για την παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα που είναι πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι ανάκριση η οποία είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση θα έχουμε και περαιτέρω.
0: Δηλαδή τώρα δεν ξαναεμπλέκεται η Βουλή Έλληνα σε κάτι?
4: Όχι, τώρα δεν εμπλέκεται η Βουλή, έχει γίνει άρση.
0: Δικαστικό συμβούλιο τώρα.
4: Πάει στο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, το πιθανότερο το Σεπτέμβριο, για να έχουμε την τελική απόφαση αν τελικά θα στηθεί ειδικό δικαστήριο για αυτά τα πρόσωπα.
0: Γεια σου, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
4: Εγώ.
1: Τι σου μυρίζει? Τι σου μυρίζει? Μάλιστα. Σε όλους μας μυρίζει. Ατζολέτο, καλησπέρα.
5: Εγώ δεν μυρίζω τίποτα.
0: Τι έχεις, COVID?
1: Καλό. Δεν μυρίζουν λίγο εκλογές? Αυτό μυρίζει ο αδερφός μου εδώ. Έχεις τα εκλογές, σου μυρίζουν?
0: Τι να πω τώρα. Να μην μου μυρίζουνε.
1: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω καμιά φορά πως είναι.
0: Έχουμε μπει και, έλεγε ο Σουλιώτης χθες, μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
0: Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κάτι εκατομμύρια από εδώ. Από 60 λέει χιλιάδες που τα βρίσκανε στην αγορά. Με πρόχειρη αναζήτηση. Άντε να μην κάνουν 60, κάνουν 80 ρε παιδί μου. Θα το βάλουν παραπάνω. Εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.
1: Μήπως είχαν έξτρα παράματα πάνω?
0: Δεν το ξέρω. Δηλαδή πήραμε διαμερίσματα καλά, νεόδμητα, όχι αστεία.
5: Νομίζω πως τα κόμματα έχουν ήδη κάνει τρέιλερ με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι έτοιμα δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, έτσι.
0: Έχει πει και αυτά για τους προϋπολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, ετοιμάζεται και ένα καλό πακέτο. Δηλαδή, νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι ότι το πακέτο θα είναι καλό της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Ειδικά για τους μικρομεσαίους και για τη μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία εισοδήματα.
1: Έγιναν και παροχές πιο πριν. Να η ρύθμιση για τις τράπεζες, να η συντάξει
0: κυρία. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει πρώην αρχηγός κόμματος να ανεξαρτητοποιηθεί?
5: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Να διαγραφεί έχει γίνει.
5: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
5: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Ανεξαρτητοποίηση δεν μου έχει τύχει.
5: Όχι.
0: Όχι, λέει.
1: Το έκανε ο κύριος Βάμελος όμως.
5: Θα περιμένατε παρέτηση, ας πούμε.
1: Προφανώς.
0: Εγώ θα περίμενα παρέτηση. Ποιος αναλαμβάνει τη θέση του?
5: Στη θέση του.
0: Αν θα έφευγε ο Βάμελος.
5: Α, ποιος είναι από κάτω, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
5: Θα το δω όμως.
0: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε.
5: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε. Και ο Κοινοτοπούλου παραιτήθηκε, και ο Καραμέρος παραιτήθηκε, και ο Κυριακόπουλου παραιτήθηκε. 4 παραιτήσεις, 13 ανεξαρτητοποίησεις. 17 το σύνολο.
0: Άρα οι 4, ας πούμε, θεωρητικά, λογικά οδεύουν προς Τσίπρα.
5: Βέβαια, πρόσεξε, το είπες εσύ τώρα. Μάλιστα. Η παραίτηση θα έδινε σήμα οδεύω προς Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί θα έδινε σήμα, δεν δίνει σήμα, δίνει σήμα, θα πάω εκεί.
5: Όχι,
0: μα τι άλλο να
5: θέλει, για να εξαρτητοποιήσει δεν δίνει.
0: Μα τι άλλο να πει ο κύριος Φάμελος, έχει πει τα θέλω του. Δεν θα κάνουμε αντιπαραθετικά από τον Τσίπρα, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο.
1: Θέλει τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά δεν του θέλει ο Τσίπρας.
5: Η ανεξαρτητοποίηση δεν δείχνει πάντως πως πηγαίνει προς Τσίπρα.
1: Ναι. Όχι. Γιατί
0: συμφωνώ.
1: Λέει αυτό. Με τον Χρήστο που είχαμε μία συζήτηση προχθές ότι κοίταξε να δει, μπορεί κάποιο που ανεξαρτητοποιήθηκε να γυρίσει. Μπορεί.
5: Να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν θα γυρίσει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν υπάρχει γυρίσιμο.
0: Άρα τι θα κάνουν, θα ιδιωτεύσουν?
5: Κάποιοι θα πάνε στον Τσίπρα όσους πάρει, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι θα γίνει.
1: Τι? Αλλά έχει το θέμα είναι
5: ότι,
1: τώρα, ναι,
5: ότι προέκυψε πόλεμος. Γιατί βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
5: και τα έχω στο Φάμελο. Δώσε μας την έδρα πίσω, εσύ τα έλεγες παλιά. Γιατί ο Φάμελος στο μήνυμά του είπε ότι αυτό το κόμμα τώρα δεν εκπροσωπεί τις αξίες αριστεράς που εγώ ήθελα να κάνω. Το απαντάνε από την Κουμουνδούρου και ξαναπαντάει ο Φάμελος πριν από λίγο. Έχουμε τέτοια σύγκρουση.
0: Όταν είχαν εξαρτητοποιηθεί επί Φάμελου κάποιοι και τους είχε ζητήσει να γυρίσουν τις έδρες πίσω.
5: Ναι, αυτό θύμισα, υπενθύμησαν από την Κουμουνδούρου.
1: Το είχε πει όμως ο Φάμελος.
0: Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάς.
1: Τι να μην πει στην
0: ώρα. Τίποτα, κουβέντα.
1: Δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η ζωή.
0: Τίποτα άλλο.
5: Τίποτα άλλο. Έχει ενδιαφέρον επίσης η πρωτοβουλία της Δούρου.
0: Τίποτα.
5: Η οποία έστειλε επιστολή στον Τασούλα και του λέει: εμείς δεν θα έρθουμε στην γιορτή της Προεδρίας Δημοκρατίας.
0: Γιατί θα βρέχει.
1: Γιατί?
5: Όχι. Γιατί απέχει πλέον αυτή η εκδήλωση από τον αρχικό σκοπό και είναι ουσιαστικά ένα socializing και όλα
0: για
5: αυτά.
0: Για να μην μου λέτε, σας τα έχω πει εγώ.
5: Αριστερή στροφούλα, φουλ από τη.
0: Μα το καταλαβαίνει, αφού ο Τσίπρας στρίβει προς το κέντρο. Το Πασόκ ψάχνει να βρει πού θα πάει.
1: Πού θα στρίψει.
0: Η Δούρου λέει: παιδιά, αριστερά, εδώ είμαστε.
5: Ναι, ναι,
0: όπως μόνο δημόσια πανεπιστήμια κτλ.
5: Ναι, αυτό. Γεια σας.
1: Περιμένουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν ακροατές στον Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο πριν από τις 3 και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίτζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν από τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπατά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς νωρίτερα. Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίων ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, με αρκετές διακοπές ρεύματος οι οποίες συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, και στο κέντρο και στο Κολωνάκι είχαμε, και στο Ζωγράφο έχουμε, και στην Παλίνη, αρκετές περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα. Εάν είστε κι εσείς ένας από αυτούς, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε αναφέρει και έχετε διακοπή ρεύματος, εδώ είμαστε στο 210-48-0-170-170. Επειδή σχολιάζαμε πριν τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και άλλη μία αναφορά του στη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του, που είναι ότι είναι πολύ εύκολο, λέει, όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Με το αζημίωτο είναι, τσάμπα είναι, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή μιλούσαμε για τις εκλογές και, και πότε αυτές θα γίνουν και ποια θα είναι τα διλήμματα. Να, ένα ακόμη από τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
2: Εμένα δεν μου μιλάει.
1: Ο Χρήστος είναι εκεί, δεν ξέρω αν είσαι, δεν σ' άκουσα αυτό.
2: Επειδή τον άφησα να μιλάει τόσο
1: ώρα. Λέω, μπορεί να έχει βγει έξω, λέω.
2: Όχι, δεν βγήκα. Σε σένα ποτέ.
1: Εδώ διαβάζει.
0: Εδώ είναι. Και όταν είναι
1: διαβάζω αντί Μπέρναμ.
0: Ναι, και όταν είναι ένα...
2: Α, διαβάζεις Μπέρναμ.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Για να γράψω για αύριο, έχει ενδιαφέρον.
2: Τι θα τον κράξεις?
1: Όχι, δεν θα τον κράξω, αλλά έχει ενδιαφέρον, έχει πλάκα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, γιατί κάθε ένας που αναλαμβάνει, δεν είναι ότι είσαι στην αντιπολίτευση και λες μόνο, αλλά ότι και όταν αναλαμβάνεις μπαίνεις σε αυτό την διαδικασία, και η κυβέρνηση δική μας έχει πει ότι να αντιμετωπίσει με επιθετικό τρόπο, με το μαγικό φάρμακο, την ενεργειακή αστάθεια που προκαλεί ακρίβεια και όλα τα λοιπά. Αυτό έκανε και δεν παίρνει. Όμως αυτός είναι τρεις μέρες πρωθυπουργός, έχει ενδιαφέρον το τι προτείνει.
0: Ναι.
1: Χοντρικά, είχαμε πει και το πρωί στην τηλεόραση για το περίφημο, και σας ενδιέφερε, το είδα πολύ, για το ρεύμα. Αυτό το μηδενισμό του ΦΠΑ.
2: Ναι.
1: Είναι 45 λίρες το χρόνο. Αναλαμβάνω. Σε λογαριασμό μέσω στη Μεγάλη Βρετανία 1.760 λιρών. Η επιβάρηση εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο θα φτάσει στις 93 λίρες σε αιτήσια βάση. Τις 45 παίρνει πάνω του με το μηδενισμό του ΦΠΑ. Άρα το ρεύμα θα ακριβίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα ακριβίνει τόσο πολύ. Τώρα 45 λίρες εδώ στην Ελλάδα, τι θα συζητούσαμε τώρα, πόσα κουλούρια αγορά,
2: πόσα λίγα
1: την
2: είναι
1: μέρα.
2: Και τα λοιπά, ναι.
1: Αυτά θα συζητούσαμε. Το δεύτερο μέτρο έχει ενδιαφέρον, είναι βάζει ένα όριο στα εισιτήρια, την τιμή των εισιτηρίων στα λεωφορεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, 2 λίρες λέει, από περίπου 3 που ήταν μέχρι τώρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον πού βρίσκει τα λεφτά, γιατί θυμίζουμε ότι είναι επικεφαλής του κόμματος των εργατικών.
0: Ναι. Μάλιστα. Από πού τα βρίσκει λοιπόν?
2: Από τους εργατικούς.
1: Κόβει λεφτά, κόβει 500 εκατομμύρια λίρες που ήταν επιχορηγήσεις προς χώρες του τρίτου κόσμου, προκειμένου να καλύψουν και να εξυγχρονίσουν απώλειες που έχουν από την κλιματική αλλαγή και να επενδύσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Και τους τα μετατρέπει, προσέξτε, σε δάνεια. Του θα δίνει δάνεια η Ηνωμένο Βασίλειο στις φτωχές χώρες, φορτώνοντας το δημόσιο χρέος, και έχουν βγει οι πράσινοι όλοι και αντιδρούν. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το οποίο ακόμα δεν το έχει εξτομίσει, αλλά το λέει απ' έξω απ' έξω, είναι ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο. Παλιά πολύ δημοφιλές εδώ στην Ελλάδα, τώρα για κάποιο λόγο δεν το συζητούμε ούτε η αντιπολίτευση το βάζει, την αύξηση του αφορολόγητου. Αυτά τρία μέχρι τώρα, τρεις μέρες είναι.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μας είπε σήμερα ότι έχουν έτοιμα μέτρα, αν χρειαστεί, για τα ενεργειακά.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα έτσι. Για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρουμε τι άλλο, δεν μας τα αποκάλυψε συγκεκριμένα, αλλά για το πετρέλαιο κίνησης δεδομένο.
1: Ναι, μίλησε για 200 εκατομμύρια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι όλα φρέσκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την αύξηση των τιμών αυξάνονται και τα έσοδα. Άρα είναι επιστροφή επί της ουσίας ενός ποσού που είναι υπερέσοδο στην κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα υπερέσοδο, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει επί της τελικής τιμής. Και όταν αυξάνει τιμή, αυξάνεται και το έσοδο σε σχέση με το προϋπολογιστέν. Άρα νομίζω ότι στην κυβέρνηση, μέσα στους υπολογισμούς που έχουν κάνει, ναι, περιλαμβάνεται αυτό το υπερέσοδο να επιστρέψει πράγματι στην κοινωνία. Πάντως, Νίκο, ξεκινούν από το ντίζελ.
0: Ναι, δύο τρόποι υπάρχουν, αυτοί που έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, η fuel pass ή η επιδότηση στην αντλία.
1: Νομίζω ότι πάλι για την επιδότηση στην Αγγλία μιλάνε. Γιατί τι γίνεται τώρα. Έχει κλείσει η ψαλίδα τη τελευταία εβδομάδα μεταξύ των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Έχει ακριβήνει πολύ περισσότερο δηλαδή, το πετρέλαιο κίνηση λόγω του προβλήματος στα δηληστήρια στη Ρωσία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,99 περίπου μέση τιμή χώρα στην αμόλυβδη. Στο 1,97 έχει ανέβει η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση. Είναι αλματώδης, ανεπαίνει 3-4 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνηση εδώ και μια εβδομάδα. Με αποτέλεσμα αυτό επιβαρύνει γιατί το μεταφορικό κόστος βασίζεται στο πετρέλαιο κίνηση, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και είναι πολύ πιθανό να δούμε επιστροφή της επιδότησης των 20 λεπτών της κρατικής επιδότησης στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα είναι 20, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, αλλά 20 ήταν στα τέλη Ιουνίου, να θυμίσουμε, και λειτουργήσε σε σημαντικό βαθμό, ενώ βρίσκεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που ανακοίνωσε πριν από 10 μέρες τα δηληστήρια και θα ισχύσουν στα τέλη Αυγούστου. Είναι το πόσο γρήγορα πραγματικά αυτή η κρίση, αυτή η οικονομική κατάσταση, αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον ξεπερνά και ακυρώνει ό,τι μέτρο και να σκεφτεί. Είναι εντυπωσιακό.
0: Γιατί
1: πραγματικά
0: αυτό τώρα το τελευταίο που είπες ουσιαστικά έχει εξανεμιστεί.
1: Πλήρως. Ναι. Πλήρως. Πλήρως. Είμαστε αρκετοί, είμαστε από πάνω. Απλώς θα ήταν μεγαλύτερη ακόμα. Θα είχαμε δει δηλαδή σε επίπεδο χώρα, σε μέση τιμή, θα είχαμε δει εδώ και μέρες τα 2 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που το βλέπουν ήδη έντονα. Και υπάρχουν πλέον και πρατήρια εδώ στην Αθήνα που αρχίζουν και εμφανίζονται.
0: Μα ήδη είναι 2 ευρώ κατά μέσο όρο η βενζίνη και αγγίζει τα 2, πλησιάζει τα 2, όπως το λέει ο καθένας, το ντίζελ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Εκεί είναι το ζήτημα που απειλεί τον πληθωρισμό, εκεί είναι το ζήτημα που μεταφέρει σε άλλα προϊόντα, που μεταφέρει στα τρόφιμα, μεταφέρει σε υπηρεσίες, μεταφέρει παντού το επιπλέον κόστος και δυσκολεύει πάρα πολύ την πορεία των οικονομικών και την πορεία της οικονομίας, η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, κάτι το οποίο αλλάζει προφανώς, σβήσε, γράψε ξανά από την αρχή, και τα μέτρα της ΔΕΘ. Τα μέτρα της ΔΕΘ νομίζω ότι μέχρι τελευταίας ώρας θα αλλάζουν με την εικόνα που υπάρχει.
2: Εσύ τι λες, πού θα βάζεις τα στοιχήματά σου για τη ΔΕΘ?
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σωθεί με κάποιο τρόπο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι το κρύβει. Δηλαδή θα μπούμε σε διαδικασίες ενδεχομένως οι οποίες να είναι με το μεγάλο μέρος του πακέτου να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε εισοδηματικές ενισχύσεις. Μέσα. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιχειρήσει έτσι να το ξεπεράσουμε.
2: Άρα με μείωση φορολογίας.
1: Θα έλεγα επιδοματικά περισσότερο.
2: Α, επιδοματικά λες.
1: Επιδοματικά περισσότερο. Δηλαδή ενίσχυση επιδομάτων. Λεφτά στο χέρι.
2: Θέλω να σου πω ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες χθες για τα δάνεια. Στις μικρομεσαίες.
1: Για τα δάνεια τα 8 δις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα. Το επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή είναι έτοιμοι να πάνε να εισπράξουν περισσότεροι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, νομίζω καλό είναι να προετοιμαστούν γιατί το ετοιμάζει. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο διεκόπη νωρίτερα μέσω τραπεζών. Είχαν αφήσει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτό θα πάει για χρόνια. Ναι. Θα τα αφήσουν προς την τελευταία στιγμή. Τέλος Μαΐου σταμάτησαν απότομα. Τα 2 δις τα ξανασυναντήσαμε να τα δανείζεται και να τα παίρνει πάνω της από τη Ξιακή Τράπεζα, η οποία τα μοκλεύει και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ με το πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα περιμένουμε να βγουν μέσα στο φθινόπωρο.
2: Και νομίζω
1: ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο πακέτο δανειοδοτήσεων με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
2: Ωραίο, ωραίο. Αλλά οι εκλογές είπαμε πότε θα γίνουν.
0: Ο Πρωθυπουργός λέει, άνοιξε του 27.
2: Αυτό. Γεια σου, Νίκο.
1: Μάρκο, ναι. Γεια σας.
2: Εγώ δεν ξέρω τι
0: γεια σου, Νίκο.
2: Ξέρω. Εγώ ο Γιάννης τα ξέρει, αφού λέει όμως το Γιάννης.
0: Σου είπα τι λέει ο Μητσοτάκης.
2: Εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα.
2: Τι πάει να πει μπορεί να γίνει, πότε ρε Γιάννη.
0: Τι είπαμε, εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, αλλά πότε, αφού έχεις πίεση.
0: Εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Και ημερομηνία μας έχεις πει.
0: Ημερομηνία δεν έχω πει. Έχω πει ότι θα γίνουν
2: Οκτώβριο.
0: Οκτώβριο. Ναι. Και εσύ έχεις πει ότι θα γίνουν Μάρτιο. Και θα δούμε τώρα ποιος θα κερδίσει.
2: Το 27.
0: Το Μάρτιο του 27 είπες. Πρέπει να πάει Απρίλιο. Μάιο χάνεις κι εσύ.
2: Γιατί άμα πάει Απρίλιο χάνω.
0: Μάρτιο έχεις πει. Σε παρακαλώ πολύ, μην τα αλλάζουμε.
2: Ρε Γιάννη, θα το πάρουμε αλλιώς.
0: Γιατί να το πάρω, Μαγιστά, μην κερδίσω και εγώ μια φορά. Θα κερδίσουμε το Πασόκ
2: να
0: που έχουμε βάλει στοίχημα.
2: Να κερδίσεις ότι κερδίζεις εσύ άμα γίνουν εκλογές το 26, εγώ το 27.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι.
0: Γιατί το 27 θα γίνουν ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
2: Γιατί βρε κοντά τρίλιρ και μακρύ που πουλάτη.
0: Μην το τίθεις έτσι, το βάζω.
2: Βάλτο.
0: Το βάζω.
2: Έχασες.
0: Δεν ορίστε, κατάλαβες. Δεν πειράζει, θα κερδίσω το Πασόκ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο κολύμβησης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχής στο santorini-experience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,

0: εκπαίδευση.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Να σας πω απλώς ότι το κομμάτι της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση μέχρι και το δαχτυλίδι αρχίζει να ανεβάζει στροφές με την έννοια της αύξησης της κινήσεως. Η παραλιακή εδώ στο Νιάρχος προς Γλυφάδα και εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μικρό. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα με την κίνηση. Νομίζω το βλέπετε και στις γειτονιές σας. Βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις σε κάθε περίπτωση.
1: Εκεί στις καθημερινές μετακινήσεις.
0: Στις καθημερινές μετακινήσεις επίσης. Δηλαδή, άμα ήμασταν έτσι κάθε μέρα, θα ήταν άλλη ζωή στην...
1: Άλλη ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα.
0: Άλλο πράγμα, όλοι το συζητάμε. Αλλά δεν είναι, οπότε ναι. Αυτά. Προσοχή, μην μπαίνετε στα σανσέρ. Ανεβοκατεβείτε με τα πόδια. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Υπάρχουν ακόμη διακοπές.
0: Έχει διακοπούλες και πρέπει να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι. Έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος στην συνέχεια. Με τα νέα για το αυτοκίνητο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, να προσέχετε. Δύο και σήμερα, πάει το σήμερα είπαμε. Άλλες δύο μήνες να φύγουμε και εμείς να εξαφανιστούμε. Να συχάσετε και εσείς από εμάς και να συχάσουμε και εμείς από εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται.

0: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 3.
2: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι σημείο αναφοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, ηλεκτρικό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο, μια παρουσίαση ξεχωριστή, εντυπώσεις πολύ καλές οδηγικές και μέσα στην Αθήνα μας άφησε. Και το λέω αυτό γιατί κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται, φίλοι μας, εκεί που απευθύνεται. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Συρδή, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας Συγκράνων Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα. Και φυσικά θα μιλήσουμε τόσο για το νέο Renault του Twingo, αλλά και αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε και για τα άλλα μοντέλα της Renault που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Καλώς απόγευμα, κύριε Συρδή.
5: Καλησπέρα, κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Να είστε καλά. Εντυπωσιακή η παρουσία σας που έγινε στο Ζάπιο.
5: Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε κι εσείς. Ήταν μια παρουσίαση την οποία θέλαμε να σας μείνει χαραγμένη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο έχει παράδοση από το 1992, οπότε και παρουσιάστηκε η πρώτη του γενιά. Από τότε έχουμε φτάσει στην τέταρτη ετία και το μοντέλο έχει πουλήσει πάνω από 4,1 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πιο επιτυχημένο μοντέλο της κατηγορίας στην οποία παίζει,
4: σωστά,
5: τη μικρή κατηγορία αυτή των αυτοκινήτων πόλης. Είναι μια κατηγορία για την οποία η Renault είχε πάντα μια ευχάριστη έκπληξη για τους αγοραστές. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Το σύγχρονο μοντέλο είναι ένα αυτοκίνητο με μήκος όχι περισσότερα από 3,8 μέτρα και με μεγάλο μεταξόνιο, το οποίο λανσάρεται ως αμιγώς ηλεκτρικό. Και αυτό συμβαίνει διότι η Renault πιστεύει ότι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική είναι ιδανική για ένα αυτοκίνητο πόλης όπως είναι το Twingo. Μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο.
4: Εγώ θα προσθέσω κάτι από τη δική μου πλευρά. Είπατε μικρό αυτοκίνητο πόλης. Λοιπόν, στη μικρή βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολλοί κόσμος που το κοιτούσε και είχε εντυπωσιαστεί και βγάνανε και φωτογραφίες.
5: Είναι φτιαγμένο ούτως ώστε πραγματικά να θυμίζει το αρχέτυπο, το μοντέλο πρώτης γενιάς που ήταν ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει από τη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα μοντέλο που όρισε τη Renault και έχει ξεχωρίσει μαζί με άλλα της μάρκας όπως είναι το Renault 5 ή και το Clio. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι το σύγχρονο Renault Twingo σε αυτά τα 3,8 μέτρα του μήκους του είναι αυτοκίνητο σχεδιασμένο να φιλοξενεί με άνεση 4 επιβάτες, ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο γεγονός ότι οι σχεδιαστές το έχουν εφοδιάσει με ένα πίσω κάθισμα το οποίο είναι τμηματικά αναδιπλούμενο και στηρώμενο, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτει ένα χώρο αποσκευών ο οποίος ξεφεύγει κατά πολύ από τα πρότυπα της κατηγορίας και φτάνει κατά περίπτωση τα 360 λίτρα.
4: Μάλιστα. Εδώ,
5: για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε, να θυμίσουμε ότι το Clio, το οποίο φημίζεται για το μεγαλύτερο πορμπαγκάζ τη δική του κατηγορία, ένα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην επόμενη κατηγορία, έχει πορμπαγκάζ τα οποία είναι στα 390 λίτρα. Δηλαδή, αυτά τα δύο αυτοκίνητα, ένα μικρομεσαίο και ένα αμυγός μικρό αυτοκίνητο θα χωρίζουμε μόλις 30 λίτρα.
4: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα το εξάμενο που μπαίνουμε το δεύτερο και να μιλήσουμε και λίγο πρόσφατα μοντέλα που ήρθαν στην ελληνική αγορά από τη Renault.
5: Πριν από ένα περίπου μήνα η Renault λανσάρισε και ήσασταν και εσείς παρόν στο εν λόγω λανσάρισμα. Λανσάρισε και το εξίσου ηλεκτρικό Renault 4, το οποίο μαζί με το Twingo και το Renault 5 κλείνει με επιτυχία την τριπλέτα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης ή και λίγο μεγαλύτερων, τα οποία σηματοδοτούν την απολύτως νέα σύγχρονη γκάμα της Renault. Από εκεί και πέρα, στις αρχές του χρόνου παρουσιάστηκε το νέο Renault Clio, ενώ φυσικά την γκάμα της Renault συμπληρώνουν μοντέλα όπως το Captur, το Symbios, το Strat και το κορυφαίο Rafale.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν μια αναλυτική ενημέρωση, γιατί όπως και εγώ λέω πολλές φορές, το κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται.
5: Κύριε Γαλανόπουλε, εδώ θα ήθελα μόνο να επισημάνω στο ακροατήριό σας.
4: Να κλείσουμε με αυτό.
5: Βεβαίως ότι το νέο Renault Twingo, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της αγοράς, καθώς η βασική του ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς, καθώς έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρική κατανάλωση από όλα τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της κατηγορίας και όχι μόνο, ενώ η τιμή του μαζί με τις επιδοτήσεις κρατικές είναι κάτω από 15.000 ευρώ.
4: Κύριε Σιρίδη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χρήστος Σιρδής, έχει την δεύτερη επικοινωνία στην Grand Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα, και φυσικά μιλήσαμε για την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Καλοκαίρι μπροστά μας, σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καλές διακόπες να έχετε και καλό καλοκαίρι να πούμε.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ, αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν και ακροατές των Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και άρχισε και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου, έχουμε ήδη μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Από τη διακοπή ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες, ενώ η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στα Καλλιγάτα και Φαλουνιά, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στη Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσσερς και Ίνγκανσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Ντίστρουπ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στις 8 ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβο, τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ υποκλήθηκε σε αυτό το δίδυμο. Το διασημότερο δίδυμο εκείνης της χρυσής δεκαετίας. Δεκαετία 60, Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα. Εκείνος έφυγε πρώτος, νέος, μόλις στα 49 του. Πρόλαβε να εμπνευστεί την ιδέα των κοσμικών κέντρων και την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι. Εκείνη πάλι μας αποχαιρέτησε σήμερα.

0: Μας άφησε για λοιπόν η Μέρι Λίντα, 91, χορτασμένη. Αν και δεν ξέρω αν στα αλήθεια ποτέ χορταίνεται η ζωή. Χορτασμένη, ας πούμε, από επιτυχίες, από αναγνώριση, από χειροκρότημα. Από μια ζωή που, όπως και εκείνη έλεγε, είχε και πολλά λουλούδια και πολλά αγκάθια. Στις τελευταίες της συνεντεύξεις από το γυροκομείο Αθηνών όπου ζούσε, έκανε τους απολογισμούς της με μια σοφία που δεν είναι και αυτονόητη, δεν έρχεται πάντα με τα χρόνια. Έλεγε λοιπόν ότι όχι, ότι της έλειπε πολύ. Σαν ο χρόνος να έσβησε την πικρία για εκείνη την σχέση που υπήρξε τρικυμιώδης. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχουν εκείνα που λέγονται, εκείνα που λέγονται γιατί πρέπει και εκείνα που δεν θα μάθουμε ποτέ και δεν έχει και καμία σημασία, διότι ακούοντας σήμερα τα τραγούδια τους είναι σαν να τους φαντάζεσαι να ξανασυναντιούνται 56 χρόνια μετά και να χορεύουν στον παράδεισο Μάμπο, να τραγούδουν μαζί για περασμένες αγάπες και όνειρα που σβήσανε. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου και αν ζοριστήκατε αυτές τις ημέρες με την ζέστη, νομίζω από το βραδάκι ένα αεράκι θα έρθει να μας δροσίσει. Πάλι καλά βεβαίως, γιατί έτσι όπως ακούγαμε χθες τα προγνωστικά και τις συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θορυβηθήκαμε. Φαίνεται ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Μένει μόνο η ταλαιπωρία, ιδίως για εσάς που αυτή την ώρα είστε χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Είναι σημαντικά τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Αρκετές περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, στην υπόλοιπη Αττική, τρέχουν τα συνεργεία του ΔΔΕ να επιδιορθώσουν τις βλάβες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την ενημέρωση τη δική σας για το αν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή την ώρα είναι χωρίς ρεύμα πολλά σπίτια, στους ζωγράφους, στο Μενίδη, στη Μεταμόρφωση, και πριν από λίγο άρχισαν τα προβλήματα και στο Πικέρμη και τα Σπάτα. Προσέξτε, διότι από αυτό το blackout έχουν βγει εκτός και τα φανάρια, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Θα δούμε. Είναι μέρες δύσκολες, ζορίζεται το σύστημα, τα λέγαμε και χθες. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν τα μποφόρ να μας σώσουν και αυτά τα blackout θα είναι περαστικά. Τώρα, πριν πάμε να μιλήσουμε για την απώλεια της Μέρις Λίντα, έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Να δώσω το λόγο στην Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε μια είδηση αυτό το απόγευμα που είναι σημαντική από το δικαστικό ρεπορτάζ. Γεια σου Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Είναι η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς, και αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό θα είναι, αν υιοθετηθεί η πρότασή του από το ειδικό δικαστήριο, η πρώτη δίκη με πολιτικό πρόσωπο για την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα λοιπόν με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του δικαστικού.
0: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το αποκαταστήσουμε σύντομα. Η Άννα Κανδύλη θα είναι μαζί μας να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη σημαντική εξέλιξη, ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, θα καθίσει στο ειδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το περίφημο μπάζωμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η... Αυτό εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπέβαλε εισήγηση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, προτείνοντας την παραποπή 5 κατηγορουμένων. Μιλάμε για πλημελήματα. Άννα, μας ακούς?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Μιλάμε για πλημέλημα, για την παράβαση καθήκοντος, όπου ο αντισαγγελέας προτείνει, ο κύριος Μητρουλιάς προτείνει να παραπεμφθούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας του πολιτικής προστασίας, ένας τέλεχος της αστυνομίας, ένας τέλεχος της πυροσβεστικής. Και αυτό αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
0: Αυτό που αποκαλούσαμε μπάζωμα.
1: Μπάζωμα.
0: Έτσι,
1: ακριβώς,
0: Άννα,
1: ακριβώς. Ναι. Ότι δεν έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε να γίνει κατά τον εισαγγελέα, αυτό γιατί χάθηκαν στοιχεία. Δεν είχαν ακόμα συγκεντρωθεί τα στοιχεία και βαζώθηκε ο χώρος. Επιπλέον ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει για τέσσερις, όπου ένας είναι κοινός, δηλαδή το στέλεχος της πυροσβεστικής, το υψηλό βαθμό στέλεχος της πυροσβεστικής παίζει και στο ειδικό, παίζει και σε, αυτή την, και σε αυτό το διαχωρισμό που λέει ο επισαγγελέας. Να διαχωριστεί λοιπόν η τυπογραφία για τέσσερα άτομα, πρόκειται για στελέχη της πυροσβεστικής, το ένα υψηλό βαθμό στέλεχος και άλλα τρία που κάνανε την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της φωτιάς. Σε αυτούς τι αποδίδει ο επισαγγελέας? Λέει ότι δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, ότι δεν βρήκατε από πού ξεκίνησε η φωτιά, που θα μπορούσατε να το βρείτε, τι σχέση είχε με το θάνατο κάποιων επιβατών. Κάνατε εν ολίγης μία σάτρα πάτρα δουλειά. Επειδή όμως αυτό δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα, δηλαδή με την αλλίωση του τόπου, γι' αυτό το λόγο προτείνει να διαχωριστεί αυτό το σκέλος της υπογραφίας και να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Να δικαστούν δηλαδή από την τακτική δικαιοσύνη.
0: Τώρα, αυτή είναι μια πρόταση, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, δεν είναι δεσμευτικό το τελικό λόγο?
1: Βεβαίως. Έχει το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου του νόμου 86. Το άρθρο 86 του συντάγματος.
0: Περί ευθύνης υπουργών, ναι.
1: Ακριβώς, το οποίο το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν και ποιοι πρέπει να παραπεμφθούν να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός έχουν καταθέσει. Έτσι δεν
1: έχουν
0: είναι?
1: Έχουν απολογηθεί
0: και έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση
1: ακριβώς,
0: με την κατηγορία αυτή.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή του αποδόθηκε ο συντονιστικός ρόλος, στην απολογία του είχε πει ότι εγώ δεν είχα κανέναν συντονιστικό ρόλο, ήμουνα εκεί για να βοηθάω τους συγγενείς, για να. Όμως κατά τον εισαγγελέα, όχι, είχε συντονιστικό ρόλο και βασικά όλοι οι κατηγορούμενοι από κοινού, αυτούς δηλαδή που προτείνει την παραπομπή τους, από κοινού ήταν εκεί και λάμβαναν αποφάσεις κατά τον εισαγγελικό λειτουργό.
0: Να. Φαντάζομαι ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια σημαντική εξέλιξη, Άννα. Ικανοποιεί και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα για τη δίκη, έτσι δεν είναι?
1: Εν μέρη θα σου έλεγα, Κατερίνα μου, γιατί από την αρχή οι συγγενείς ζητάνε να αποδοθούν κακουργηματικές κατηγορίες.
0: Αναβάθμιση της δίωξης.
1: Ναι,
0: δεν τους
1: ακριβώς,
0: λέει τίποτα το πλημέλημα.
1: Δηλαδή. Κατηγορητηρίου. Ναι. Ναι. Δεν τους ικανοποιούσε το πλημέλημα για τους 57 νεκρούς. Δεν τους ικανοποιούσε αυτό. Όλοι παραστάθηκαν, δηλαδή προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζήτησαν αναβάθμιση της κατηγορίας, όχι μόνο σε αυτή τη διαδικασία που
0: είναι
1: αφορά
0: αρκετή,
1: τον
0: είναι πάνω από 45, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο σε αυτήν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και διαδικασία για τον κύριο Καραμανλή. Βέβαια, εκεί έχουμε ακόμα την ανάκριση που είναι σε εξέλιξη και στις δύο υποθέσεις έχουν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τουλάχιστον για την υπόθεση Τριαντόπουλου βλέπουμε ότι ο εισαγγελέας δεν είχε αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.
0: Όπως και να έχει, μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση. Μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια και θα βρίσκεται και θα απασχολεί.
1: Και με πολλά μέτωπα, Κατερίνα.
0: Με πάρα πολλά μέτωπα.
1: Με πολλά, γιατί θα έχουμε αρκετές δίκες. Και αυτό είναι ένα από τα παράπονα των συγγενών. Το ότι πόσες δίκες γίνονται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι μόνο, είναι η κυρία δίκη, είναι αν τελικά κρίνουν τα δικαστικά συμβούλια ότι πρέπει να παραπεμφθούν ο κ. Σιραντόπουλος ή ο κ. Καραμανλής. Θα έχουμε δύο ειδικά δικαστήρια. Έχουμε για το υλικό που είχε χαθεί και ξαναβρέθηκε.
0: Άλλη
1: δηλαδή είναι αρκετές διαδικασίες, ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου. Η Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky για αυτή την σημαντική εμβόλυμη είδηση. Πάμε τώρα στα προγραμματισμένα μας. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Μπαλαχούτη που είναι μαζί μας. Είναι στιχουργός, είναι συγγραφέας. Βασικά μιλάμε υπό την ιδιότητα του ερευνητή, διότι ερευνά το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ του ζήτησα να κάνουμε σήμερα μια κουβέντα για την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, δική μου η χαρά.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Σιώτης είναι νομίζω ό,τι πιο διάσημο και επιδραστικό έχει περάσει ως δίδυμο πάντα, έτσι, αν και υπήρξαν σπουδαίοι και αυτόνομοι από την ελληνική σκηνή και μάλιστα σε μια δεκαετία που πολλοί συμφωνούν ότι ήταν η χρυσή, από τις χρυσές δεκαετίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: έλαμψαν εκεί στα χρόνια του 60 και του 50 νωρίτερα. Βέβαια υπήρχαν τα δίδυμα, έτσι. Ήτανε, βέβαια είχαν μια αυτονομία δική τους εκείνη, τόσο στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν και τους εκτιμούσε. Υπήρχε και ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα τότε, κάνανε και παρέα τα δύο ζευγάρια. Ήτανε φίλοι αγαπημένοι παρά από συνεργάτες. Συνυπήρχαν και στις συναυλίες του Μικρού Θεοδωράκη, στα θέατρα, στη δισκογραφία, όχι ότι σε παίζε πάντα μπουζούκι έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια εποχή που τα δίδυμα ανθούσαν γενικά. Άλλωστε, ίσως και αυτή να ήταν η αιτία που στα χρόνια του 50, στην προηγούμενη δεκαετία, ο Μανώλης Σιώτης, σαν εμβληματικός άνθρωπος, βλέποντας τον Τζιτσάνι να έχει παρέα του τη Νίνου, τον Παπαϊωάννου να έχει παρέα του τη Ρένα Ντάλια, τον Μιτσάκη την Άννα Χρυσάφη. Ξέρετε, έσπαγε η γυναικεία παρουσία, έσπαγε λίγο αυτή την άντρο παρέα που ήταν το πάλκο, το κλασικό. Mm-hmm. Ίσως και αυτή να ήταν η αιτία. Βέβαια, είχε και τη Ζωηνάκη εκείνος νωρίτερα, την πρώτη του σύζυγο, να επέλεξε τέλος πάντων και τη Μεριλίντα, γνωρίζοντάς την από κοριτσάκι, για να συμπορευτούν μαζί στην τέχνη.
0: Εισήγαγαν όμως και μια καινοτομία, θέλω να πω. Πήραν το τραγούδι το λαϊκό και με έναν τρόπο το εξέλιξαν. Δημιουργήσαν ένα νέο είδος. Το έβγαλαν από την ταβέρνα, το βάλαν στο κοσμικό κέντρο.
2: Σωστά, σωστά. Μα ο Σιώτης προφανώς είδε πράγματα. Είδε αυτό το ταπεραμέντο της Λίντα. Αυτή την κοινωνικότητά της, τις κινήσεις της, τη χορευτικότητά της, την αμεσότητά της, και προσάρμοσε και αυτό το ανοιχτό μυαλό που είχε πάνω της. Ήταν το εργαλείο του, να το πω έτσι. Πώς λέει, οι λαϊκοί έτσι λέγανε, το εργαλείο μου για τον άνθρωπο που ερμηνεύει, ας πούμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια εποχή που ο συνθέτης έχει ισχυρό ρόλο στα πράγματα. Δεν είναι ο τραγουδιστής μπροστά ακόμα. Οπότε η Μεριλίντα, όσο και σπουδαία να ήταν, πάντα σε ίσο βαθμό δίπλα της ήταν ο Σιώτης και ίσως και πιο ψηλά ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά είχε και αυτόνομη πορεία. Θέλω να πω αυτό, με το Σιώτη ξεχωρίζουμε τη σκηνική της παρουσία σε ένα βαθμό, αυτή την θεατρικότητα, αυτό το λίκνισμα ανυπέρβλητο, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το συναγωνιστεί ακόμα και σήμερα.
2: Είναι και η δισκογραφία που ευτυχώς έχει αποτυπώσει πράγματα και ο ελληνικός κινηματογράφος.
0: Ναι, σίγουρα. Απ' την άλλη είχε μια φωνή καθαρή και μέχρι το τέλος της ζωής της τραγουδούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να την αποχαιρετήσει η Χάρης Αλεξίου. Ένα αηδόνι που και λαϊδούσε μέσα στο τέλος.
2: Αηδόνι ήταν, τι να λέμε τώρα. Κοιτάξτε, τη δεκαετία του 50 ξεπρόβαλαν μεγάλες ερμηνεύτριες που καθόρισαν όλο το μετά. Τη δεκαετία του 50 στις αρχές και όλα ξεκινάει η Κέτι Γκρέι. Mm-hmm. Στις αρχές πάντα του 50 ξεκινάει η Πόλη Πάνο, η Κιώτα Λίδια, η Μεριλίδα. Κάθε μία είναι διαφορετική. Ανάμεσα στις άλλες τρεις μπορούν να βρω ομοιότητες. Η Μέρι Λίντα είναι βιλαέτη από μόνη της.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει μια ακροβατία. Πατάει και οι άλλες πατούν, αλλά πατάει και στο ελαφρό, πολύ ωραία. Πατάει και στο λαϊκό αυτό το μοντέρνο του Σιώτη. Πατάει και στο λόγιο, όπως αποδείχθηκε, και στο έντεχνο, ας το πω έτσι, που τα είπε πάρα πολύ ωραία, πάντα με το Σιώτη όμως στο πλευρό της. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα ξεχωριστή. Είναι λιγότερες οι ομοιότητες της με τις άλλες τρεις. Οι άλλες τρεις μεταξύ τους έχουν περισσότερες. Και γι' αυτό είναι ένα κεφάλαιο δικό της η Μεριλίντα στο τραγούδι.
0: Και γι' αυτό υπήρξαν και συνεργασίες με τους κορυφαίους, δηλαδή και με το Θεοδωράκη, με το Χατζηδάκη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και κάποια. Και στη συνέχεια και Ζαμπέτα είπε, και διακριτικά πάντα Μαρκόπουλο. Αλλά με το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη άφησε αποτύπωμα γερό.
0: Υπάρχει βεβαίως και ένας μύθος τεράστιος γύρω από τη σχέση αυτή. Από την μεταξύ τους σχέση. Γιατί υπήρξαν μαζί και στη ζωή, όπως και τα περισσότερα δίδυμα εξάλλου εκείνων των δύο δεκαετιών. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλαχούτη?
2: Σωστά, σωστά. Υπήρχαν σχέσεις. Πρέπει να το πούμε αυτό. Οι περισσότεροι είχαν και σχέσεις ζωής.
0: Μια σχέση η οποία δεν ήταν με αυτό που λέμε μια ήρεμη γραμμική σχέση. Είχε και μπρος πίσω, είχε και πικρία. Στο τέλος βέβαια δεν έμεινε τίποτα από όλα αυτά, αν κρίνουμε από όσα έλεγε και εκείνη.
2: Κοιτάξτε, έχω ακούσει εγώ ως άνθρωπος που αγαπάει το τραγούδι, έχω ακούσει πολλά διάφορα αντιφατικά.
0: Οφείλει να μην πιστεύει τίποτα από αυτά που λέγονται. Γιατί έχουν υποθεί και τέρατα εδώ που τα λέμε, έτσι, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
2: Σίγουρα υποφέραν και οι δύο, πιστεύω, και μετά το χωρισμό τους. Ο Σιώτης υπέφερε, νομίζω, πάρα πολύ, έχοντας μιλήσει με πολύ δικούς του ανθρώπους. Εκείνη ήταν, επειδή ο Σιώτης αυγήκε πολύ νωρίς.
0: Μπορώ να πω ότι το διαχειρίστηκε. Ναι, πολύ νέος.
2: Ναι, διαχειρίστηκε. Πρόλαβαν και σμίξανε και μετά το χωρισμό του στο Σεραφίνο, όπου υπάρχει αυτό αυτή η ιστορία που ο κόσμος του ζήτα για να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, έχοντας χωρίσει, ας πούμε, μετά. Ο Σώτης υπέφερε σίγουρα πολύ. Εκείνη διαχειρίστηκε πολύ ωραία το μετά. Τα κυρία, πραγματική. Δεν μπήκε στις λεπτομέρειες, δεν μπήκε και λίγο έδωσε και μια, έτσι, νομίζω, μυθολογική, έτσι, διάσταση με αυτό το βρακιόλι, με αυτό το. Εγώ μένω στο έργο. Μένω στα, είναι αυτά που κάνω Σώτης μαζί της. Δεν τα κάναμε κανέναν άλλον, ενώ είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που, όπως είπατε και εσείς, πήγε αλλού το τραγούδι μας. Και καθόρισε πράγματα μετά, έστω και υποδόρια, έστω και αν μπορεί να μην τα αντιλαμβανόμαστε κιόλα. Αυτό το μοντέρνο, που έχει όμως πολύ βαθιά λαϊκή ρίζα, είναι ένα πράγμα μοναδικό στο ελληνικό τραγούδι.
0: Και νομίζω αυτό εξηγεί και γιατί σήμερα αυτά τα τραγούδια υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν είναι μουσιακό τραγούδι, δεν είναι μουσιακό είδος, ας πούμε, η μουσική του Χιώτη, τα τραγούδια της Μέρις Λίντα. Ακούγονται και ακούγονται και πολύ ευχάριστα.
2: Παρακούγονται και στην κατοίκον διασκέδαση, παρακούγονται και στα μαγαζιά, παρακούγονται, ίσως δεν τους έχει δοθεί, αν θέλετε, βιβλιογραφικά, δημοσιογραφικά, το βάρος που τους, το ειδικό βάρος που τους αναλογεί.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ, όταν μιλάμε για τραγούδια που 60 χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά έχουν έχουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε συναυλίες, ξέρω εγώ, πας στους Λοκομόντο και θα ακούσεις ότι, ας πούμε, με τραγούδια από το Σιλίντα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι μέρος του, είναι πολύ βαριά η σφράγιδα τους. Ίσως δεν έχουμε σκύψει στο βαθμό που λέμε ο Χιώτης, ο Νταζίστας, ξέρω εγώ, ή ο Λάτιν, κάτσε και κάντε όμως. Και κάντε εκείνη την εποχή. Και γιατί αυτό το πράγμα διαρκεί τόσα χρόνια μετά και παίζεται καθημερινά και δεν χάνει στιγμή τη λάμψη και την αξία του.
0: Ναι, δηλαδή, και για ένα μελετητή του τραγουδιού όπως είστε εσείς, φαντάζομαι ότι αυτό φεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια μιας χώρας όπως η Ελλάδα, έτσι.
2: Είναι φαινόμενα.
0: Ότι
2: είναι φαινόμενα.
0: Μέχρι και ο Τζιμ Χέντριξ τους έβγαλε το καπέλο.
2: Ναι, μπορεί να σας πω την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι αν τους έβλεπε, όποιος και να τους έβλεπε, και ο Έρικ Κλάπτον αν τον έβλεπε το Χιώτη, δεν θα υπήρχε μουσικός ή δεν θα υπήρχε ερμηνευτής που αν άκουγε τη Μέρι Λίντα να μην θαυμάσει την ιδιαιτερότητά της. Δεν μπορείς να μην θαυμάσεις αυτό το αειδόνι, δεν μπορείς να μην θαυμάσεις αυτό το μουσικό. Οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνούσαν το τέλειο.
0: Ναι.
2: Το αγγίζαν το τέλειο, το ξεπερνούσαν το τέλειο. Έχω δει τη Μέρι Λίντα με τη. Δηλαδή, με βλέπετε ακόμα και στα όριμά της, με τη γλυκερία, ας πούμε, στο χάραμα. Η γυναίκα έλαμπε. Ήταν σαν να γίναγε στον χρόνο πίσω, σαν να την έβλεπε δίπλα στο μεγάλο Μανώλη, ας πούμε.
0: Ήταν μάλλον γιατί, όπως έλεγε, δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτό ήθελα να κάνω.
2: Η φωνή της κρυστάλλινη, δεν είχαν αυτό το λαμπερό, το ευθύβολο, το ουσιαστικό λαμπερό όμως, όχι λαμπερό για τα μάτια. Δηλαδή ήταν μια στο ηρώδιο πάλι στις πρόβες, αν τη βλέπατε στις πρόβες. Επίσης έδινε βήμα σε νεότερους καλλιτέχνες. Ο φίλος μου Θανάσης ο Βασιλάς έλαμψε μαζί της τα νέα όργανα. Ήταν πιτσιρίκος, ήταν 16-17 χρονών, του έδωσε βήμα απλόχερα να κάνει τα σόλα του, επειδή άξιζε φυσικά, έτσι.
0: Είναι ωραίο να είσαι γενναιόδωρος. Και αν είσαι σπουδαίος, πραγματικά είσαι και γενναιόδωρος. Κύριε Μπαλαχουτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ όπως για τον χρόνο που μας δώσατε. Νομίζω το άξιζε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ταπαστούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλία για το ίδιο αδίκημα. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα σας διάβαζα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έτσι, δροσιστικό μέρες τέτοιες με ζέστη στη Λάιφο. Το υπογράφει η Ντίνα Καράτζιου. Για το τι γίνεται με την πόλη μας, εδώ την αγαπημένη μας Αθήνα. Τι γίνεται με το πράσινο που της ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά λείπει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, επίσημα στοιχεία του Δήμου της Αθήνας, κάνει τον απολογισμό του και λέει ότι από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής φυτείας έχουν γίνει περίπου 12.500 φυτεύσεις δέντρων. Αυτό ακούγεται ως ένας μεγάλος αριθμός, ένας σημαντικός αριθμός. Στην πράξη βεβαίως αρκεί. Στην πράξη δεν πρέπει να μας λέει και πάρα πολλά πράγματα, διότι βλέπετε πως είναι η πόλη μας πολύ αφόρητη. Μέρες τέτοιες. Και σε μια πόλη που όλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ρυπαίνουμε, οι μόνοι που απορρυπαίνουν είναι τα δέντρα. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και φαίνεται ότι το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, δεν κάνουμε κάτι. Και μελέτες έχουν γίνει και επιστημονικό δυναμικό υπάρχει. Αλλά όλα αυτά τα σχέδια για περισσότερο πράσινο στην πόλη είναι σχέδια που παραμένουν καλά κλειδωμένα στα συρτάρια. Στα συρτάρια της περιφέρειας Αττικής, ας πούμε, διαβάζω, υπάρχει εδώ και μια δεκαετία. Κλειδωμένη μια ολοκληρωμένη μελέτη για 7 μητροπολιτικές πράσινες διαδρομές, σχεδιασμένες όχι μόνο για να συνδέσουν τους ορεινούς όγκους, τα ανοιχτά ρέματα, τα πάρκα και τους υπόλοιπους ελεύθερους χώρους του λεκανοπεδίου, αλλά κυρίως για να μας δροσίσουν, για να διευκολύνουν δηλαδή αυτές τις ψυχρότερες αέριες μάζες που δεν βρίσκουν και τον τρόπο να περάσουν μέσα από τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό στο λεκανοπέδιο. Πολύ ωραίο θέμα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε κι εμείς να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, που μας εξηγεί γιατί το να μ' ακούσω ότι φυτεύτηκαν τόσες χιλιάδες δέντρα δεν λέει από μόνο του τίποτα. Αφήστε τώρα που εδώ που το σκέφτομαι, υπήρχε και ένας στόχος πολύ συγκεκριμένος από τον δήμαρχο της Αθήνας. Μας είχε πει ότι θα ρίξει και τη θερμοκρασία στην πόλη. Δεν ξέρω, βγήκε κανείς να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και πριν καλωσορίσω τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Περισσότερη κινητικότητα από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε καλοκαιριάτικα. Να σας πω ότι και σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Προσφορά της Golden Star Ferry. Σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Ένας νικητής ημερησίως. Επιλέγετε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου. Βάσει διαθεσιμότητας τα εισιτήρια ισχύουν για όλη την περίοδο. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, καλό είναι να ξέρετε ότι το νέο Andros King της Golden Star Ferry είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά την Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντάς σας και άνεση και ταχύτητα και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, καλείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τσίκα. Είστε καλά,
1: γεια σας,
0: χαίρομαι
1: που σας. Γεια σας, κύριε Δράκο, γεια σας.
0: Λοιπόν, το έλεγα και πριν, ποντάραμε σε ένα ηρεμότερο καλοκαίρι. Θέλω να πω, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης μας είχε καθησυχάσει κάπως, κακώς, όπως δείχνουν οι εξελίξεις, γιατί είμαστε τώρα στη 11η μέρα που το πράγμα δείχνει να κλιμακώνεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, για να εξηγήσουμε σε αυτούς που μας παρακολουθούν, η σύγκρουση αυτών των τελευταίων ημερών δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα ευρύτερα ζητήματα τα οποία μας οδήγησαν στην μεγάλη ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή, και μετά. Έχει σχέση μόνο με το θέμα της διαχείρισης των στενών του Ορμούς. Στη συμφωνία που το Μνημόνιο Κατανόησης που και εσείς αναφέρατε, την καταρχήν δηλαδή συμφωνία ανάμεσα στη ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχει μια διατύπωση που λέει ότι το Ιράν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ απλή φράση, έτσι, όποιος την ακούει. Λοιπόν, αυτή τη φράση την ερμηνεύουν διαφορετικά, θα έλεγα και αντίθετα, οι δύο πλευρές. Οι μεν ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία οδηγεί στο καθεστώς των στενών του Ορμούς που υπήρχε πριν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, δηλαδή απολύτως ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς περιορισμούς, ναι, χωρίς ελέγχους, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, το Ιράν θεωρεί ότι αυτή η διατύπωση του δίνει λόγο και ρόλο τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Και το Ιράν απαιτεί με βάση αυτή την ερμηνεία που κάνει από τα πλοία που θέλουν να περάσουν στα στενά του Ορμούζ, πρώτον να του ζητούν την άδεια. Υπάρχει μια διαδικασία, στέλνουν ένα email σε έναν ειδικό οργανισμό τον οποίο έχει φτιάξει το Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούζ. Το ίδιο το Ιράν απαντά εάν του δίνει την άδεια ή όχι. Και δεύτερον, του υποδεικνύει το Ιράν στα πλοία, υποχρεώνει επί της ουσίας, να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή περνώντας από τα στενά του Ορμούζ, η οποία αυτή η διαδρομή είναι κοντά στη βόρεια πλευρά των στενών, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές. Και όχι κοντά στη νότια πλευρά των στενών του Ορμούζ που είναι κοντά στις ακτές του Ομάν. Επομένως, όσα πλοία δεν ήθελαν ή αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, δέχθηκαν επιθέσεις από το Ιράν. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αυτό είναι εναντίον της συμφωνίας της Συρίας. Απαντούν χτυπώντας εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Ιράν ανταπαντά χτυπώντας εγκαταστάσεις σε χώρες συμμάχους των ΗΠΑ στην Αμερική, που είναι κατά βάση αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ιράν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ κλπ. Συν την Ιορδανία. Και έτσι έχουμε τώρα αυτή την μεγάλη, ας πούμε, σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Και τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι εφόσον το Ιράν συνεχίσει αυτή την τακτική, αυτή την ερμηνεία, όπως είπατε, θα χτυπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα θα καταστρέφουν και από, κάτι τη το στρατηγικό. Μια γέφυρα, ένα σταθμό ενέργειας, ότι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Αυτό πώς μπορεί να εξελιχθεί, κύριε Τζικά? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στο πεδίο αλλά και σε ρητορικό επίπεδο μια ένταση αναμενόμενη. Δηλαδή θέλω να πω, πόσο τους δέσμευε αυτή η συμφωνία? Πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι αυτό ήταν λογικό να γίνει. Το επόμενο σημείο ποιο είναι? Γιατί στο μεταξύ βλέπουμε μπαίνουν οι Χούθοι στη μέση, βλέπουμε αυτό που μας αφορά και περισσότερο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχει τονίσει το ενδιαφέρον μας αν δεν υπήρχαν οι αγορές, να είναι αυτός ο δείκτης, αυτό το φίλτρο του φόβου, κατά πόσο πρέπει να φοβόμαστε πολύ ή λίγο για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, είπα και η Ιράν, δεν θέλουν και δεν μπορούν ως ένα βαθμό να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε επί τρεις μήνες την άνοιξη φέτος. Για διαφορετικούς λόγους. Για λόγους οικονομικούς που είναι προφανείς, πολιτικούς, ειδικά στις ΗΠΑ, ακόμα και στρατιωτικούς, γιατί και τα οπλοστάσια έχουν ως ένα βαθμό αδειάσει. Δεν μπορούν να αντικατασταθούν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, όμως φαίνεται ότι προσπαθούν κάποιοι μεσολαβητές, κυρίως το Κατάρ και το Πακιστάν, να βρούνε μία, ας πούμε, ενδιάμεση κατά κάποιο τρόπο συμφωνία ώστε να σταματήσουν για 10 μέρες αυτές οι συγκρούσεις, για να βαρέσουν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, πρώτα απ' όλα για το θέμα του καθεστώτος του Ορμούζ. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι διόδια που θα ήθελε να επιβάλλει κάποια στιγμή το Ιράν απαγορεύονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όμως, εάν κάποιο παράκτιο κράτος μπορεί να προσφέρει και προσφέρει εθελοντικά όμως τα πλοία, ορισμένες υπηρεσίες, είτε για την απορρίπανση των πλοίων, είτε έναν ελιμενισμό, είτε έναν ανεφοδιασμό ή κάποιο διαβράμμα, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να πληρώνονται. Ψάχνουν λοιπόν τώρα προφανώς να βρουν μια διατύπωση που δεν θα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά ίσως μπορεί να αφήσει το Ιράν να ισχυρίσει ότι εμείς βάζουμε οικονομικές επιβαρύνσεις, μιλώντας όμως για αυτές τις κατά κάποιο τρόπο εθελοντικές υπηρεσίες που μπορεί να ζητούν τα πλοία.
0: Άρα για την ώρα είμαστε χαμένοι στη μετάφραση. Και είμαστε χαμένοι και τελεία. Γιατί με τις τιμές των καυσίμων τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο φαίνεται να είναι σημαντικό. Η Wall Street Journal γράφει σήμερα πως οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία δίνουν τα χέρια και ανακοινώνουν μια πυρηνική συμφωνία, η οποία όμως προκαλεί και αντιδράσεις. Τι είδους συμφωνία είναι αυτή, κύριε Τσίκα?
1: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία εδώ και πολλά χρόνια, ακριβώς επειδή είναι η βασική ανταγωνίστρια χώρα με το Ιράν σε αυτή την περιοχή, ήθελε να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τουλάχιστον τις ίδιες που έχει και το Ιράν. Και επειδή το Ιράν έχει πυρηνική ενέργεια, ζήταγε και η Σαουδική Αραβία πυρηνική ενέργεια. Τώρα, επίσης πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είναι σωστά όσο πας στη χρονολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν και μια συμφωνία πυρηνικής ενέργειας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία βέβαια δεν έχουν ακόμα τέτοια ας πούμε δραστηριότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που ορισμένες χώρες σημαντικές βλέπουν ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιεί την πυρηνική του ενέργεια για να επιβάλλει πράγματα, θέλουν να αποκτήσουν αντίστοιχες δυνατότητες. Ας πούμε να αναφέρω ότι και η Τουρκία έχει ας πούμε βάλει δύο εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας σε συνεργασία με Ρώσους μας και με ρωσική τεχνολογία, τα έχει βάλει ας πούμε κάπως μπροστά ας πούμε για να προχωρήσουν. Τώρα αυτό, για να μην φτάσουμε και στην και βγουν και λανθασμένα συμπεράσματα, δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Το να έχει πυρηνική ενέργεια επιτρέπεται, ειρηνική πυρηνική ενέργεια, είτε για επιστημονικούς σκοπούς, ερευνητικούς, είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού κλπ. Αλλά βεβαίως έχει υποχρέωση κάθε χώρα η οποία έχει πυρηνική ενέργεια να δέχεται τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες επιθεωρήσεις θα πιστοποιούν ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου που κάνεις είναι χαμηλός και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειρηνική ενέργεια και όχι για κατασκευή πυρηνικών όπλων.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο, ναι, πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο τι θα γίνει και ποιοι θα είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι βγήκε μια δήλωση των Αμερικανών με την οποία προτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν αυτή τη συνεργασία. Δεν έχει ακόμα αρχίσει αυτή η ιστορία, γιατί το θέλει μία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο παρακολούθηση.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει κανείς για πυρηνικά είναι, μου θυμίζει αυτό το τραγούδι, αλλά λέω, αλλά κάνω και άλλα εννοώ. Θέλω να πω αυτός ο καλός κύριος, ο Μοχάμεν Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος, που τον πρώτο ακούσαμε, όχι για κάτι το... πώς να το πω, ευχάριστο, αλλά για εκείνη τη μακάβρια ιστορία, είπε ότι εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα επιδιώξει να κάνει το ίδιο. Και μετά μπαίνουμε σε μια περιπέτεια, νομίζω όλοι μαζί.
1: Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα σπέψουν πολλές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, κυρία Δράκου, διότι θα φανεί ότι με το να έχεις πυρηνικό όπλο μπορείς να παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο και στην οικονομία και στη γεωπολιτική.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Να επισημάνω μάλιστα ότι πρόσφατα η Σαουδική Αραβία έκανε στρατιωτική συμφωνία

0: Εντάξει, καταλάβαμε, περίπου καταλάβαμε, έτσι μας δώστε μια γενική αίσθηση, από εκεί και πέρα αυτά είναι πράγματα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται, δεν μπορεί και κανείς να μιλήσει έτσι κι αλλιώς με απόλυτη βεβαιότητα. Να δούμε τουλάχιστον τα στενά του Ορμούζ τι γίνεται, αν θα ανοίξει μια χαραμάδα αισιοδοξία από εκεί. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: ο κ. Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, ακούστε τώρα τι διαβάζω για τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σαν επιστημονικό περιοδικό. Ερευνητές λοιπόν προειδοποιούν ότι αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ, από αυτή την κατάσταση προκύπτει ένας κίνδυνος τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ποιος είναι αυτός? Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκεί βρίσκονται πόσα, 1.000-1.500 εμπορικά πλοία, τα οποία ενδέχεται να μείνουν για μήνες ακινητοποιημένο μέσα στο Περσικό. Μπορεί λοιπόν όσο είναι εκεί να μετατραπούν σε υπερμεταδότες ξενικών θαλασσίων ειδών όταν επιστρέψουν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα πλοίο παραμένει εγκυροβολημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κήτος του αναπτύσσονται, λέει, πυκνές αποικίες από φύκια, πεταλίδες, μύδια, στέδια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Όταν τα πλοία ξαναβάλουν μπρος και αρχίσουν τα δρομολογιά τους, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε λιμάνια που βρίσκονται προφανώς χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εμφανιζόμενα σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εξαλείψεις και έτσι που καταλήγουμε στον βασικό πρωταγωνιστή του φετινού καλοκαιριού, στο λαγοκέφαλο. Ποια μελέτη? Εδώ πάλι καταλήγουμε στα θαλάσσια ξενικά είδη και στις επιπτώσεις που έχουν στα παράκτια οικοσυστήματα. Κοιτάξτε τώρα τι φοβερή διαδρομή σκέψης είναι αυτή, πώς συνδέονται τα στενά του Ορμούζ με αυτό το ψαράκι που έχει στοιχειώσει το καλοκαίρι μας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δώρο στροφό της Novibet.
5: Δώρο τροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ. Γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Φοβερή ιστορία. Στις ιστορίες οπωσδήποτε της ημέρας που συζητάμε σήμερα είναι και αυτή η δολοφονία, η άγρια δολοφονία όπως προκύπτει, του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος, αναλύοντας εικόνες με κάμερες, εικόνες που κατέραψαν οι κάμερες της γειτονιάς, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν ποιοι ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στο γραφείο του ποινικολόγου και από εκεί και πέρα ποιο δρομολόγιο ακολούθησαν αφού έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Ακούμε διάφορα πράγματα, εντάξει, προφανώς πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαχθές έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός είχε ένα τέλος, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μαρτυρικό. Τώρα πάμε σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Εγώ οφείλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός. Αν λοιπόν τον βρίσκεται ελκυστικό, δηλώστε συμμετοχή. 2-10-48-0-0-170-174. Ρούλα Βρετάκου σας αναμένει. Παίρνετε, καλείτε, αφήνετε όνομα και επώνυμο, αφήνετε και τα στοιχεία επικοινωνίας στο κινητό σας τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής, με την βοήθεια του Κώστα Σπανού, που είναι εδώ απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο, θα κάνουμε την κλήρωση. Κληρώνουμε ένα διπλό εισιτήριο και σήμερα με το επιστροφής σε έναν νικητή, ο οποίος θα επιλέξει βάσει διαθεσιμότητας που θα πάει σε ποιον προορισμό που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. goldenstarferries.gr, μπαίνετε, κάνετε τις κρατήσεις σας και βλέπετε τα δρομολογία. Μαζί μας είναι και το Πανεπιστήμιο Κιλ, ισχυρό πτυχίο διεθνώς από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Ακούστε μερικά έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αυτό που γίνεται πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αγγλική φιλολογία και 10 ακόμα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο της που μας έρχεται. killgrace.gr αν θέλετε να ψάξετε περισσότερα πράγματα. Και η Vodafone μαζί μας αυτό το απόγευμα. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις πώς πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις, αλήθεια, είναι τόσες πολλές, δεν χρειάζεται και να ξέρεις, γιατί υπάρχει Vodafone που τα λύνει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντάς σας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτικής υποστήριξης και μάλιστα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Με το Vodafone Business, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Vodafone.gr, / business.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
7: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.
6: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και σε πολύ λίγο η Αγγελική Καρδιόλα καθάνε εδώ με το δελτίο ειδήσεων για όλες τις εξελίξεις. Καλώς τη, μην με κοιτάς τρομαγμένη, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν αποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Τώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονος στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής Φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη που διήρκησε περίπου 7 ώρες. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές Αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Γιάλια κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών Αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας των 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την απειρία μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημελιό δικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και στα αθλητικά, στις 8 ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή Μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζα.
0: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και όσο προχωράμε προς το βράδυ, νομίζω σαν να δροσίζει λιγάκι έξω, το χαμανάκι εδώ που τα λέμε. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές. Διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια ωραία είδηση. Τη θυμάστε εκείνη την Καλονή, την Ορνέλα Μούτι, την Ιταλίδα ηθοποιό. Καλονή όμως, ο ορισμός, εκπάγλου ομορφιάς. Διαβάζω τώρα ότι υπέβαλε αίτηση μαζί με την κόρη της, η οποία είναι επίσης γνωστή, είναι τραγουδίστρια, είναι influencer. Η ιδιότητα του influencer πάει πακέτο. Με κάτι ακόμα. Τη λένε Νάικε Ριβέλη και μαζί κάναν αίτηση για να αποκτήσουν ρωσική υπηκότητα. Παρακαλώ. Θυμήθηκε η Ορνέλα Μούτι ότι έχει ρωσικές ρίζες και έκανε τα χαρτιά της για να λάβει και την υπηκότητα. Έχει γεννηθεί στην Εσθονία, κατάγεται από οικογένεια, λέει, με ρωσικές ρίζες από την Αγία Πετρούπολη και η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τώρα λοιπόν, λέει, θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γι' αυτό και ζητήσαμε την ρωσική υπηκότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την καταγωγή μας, την οικογένεια και τους φίλους μας. Οι κακές γλώσσες τώρα βέβαια λένε ότι οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι μάλλον φορολογικοί. Λοιπόν, σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να πω ότι η βασικότερη είδηση αυτό το απόγευμα του Ιουλίου και όσο προχωράει ο Ιούλιος, νομίζω ότι κάπως έτσι και οι ρυθμοί της επικαιρότητας θα πέφτουν. Η βασικότερη είδηση είναι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι μάλλον πρόταση, έτσι, δεν δεσμευτικό. Είναι η πρόταση του αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου για την γνωστή ιστορία του μπαζώματος. Για το αλλίωμα του χώρου, για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Η πρόταση του αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, βάζει στο κάδρο και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Αυτοί είναι οι δύο πιο γνωστοί, και μαζί και τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Τώρα περιμένουμε τι θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το φθινόπωρο, βεβαίως, έχουμε καιρό μπροστά μας. Εκείνοι έχουν το τελικό λόγο, τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, για την παραμποπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε βεβαίως για πλημελήματα και αυτό έχει τη σημασία του. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή, για το ίδιο αδίκημα. Μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Είναι τα δέμπιτ με τα οποία θα συναντηθούμε πολλές φορές και σε πολλές δίκες, ως φαίνεται, το επόμενο διάστημα. Τώρα όμως που η επικαιρότητα μας το επιτρέπει, ας δούμε και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί ζούμε νομίζω και περισσότερο οι δημοσιογράφοι, λιγότερο όλοι οι υπόλοιποι, σε ένα μικρό κόσμο που ξεκινά από τις εκλογές και τελειώνει πάλι σε αυτές. Ενώ συμβαίνουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλωσορίζω τώρα τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι μαζί μας. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Πέννης Μπουλούτζα για ένα ένζυμο που ανακάλυψαν και εργάζεται αόκνος για να είμαστε εμείς νέοι, για τη μακροζωία μας. Γεια σας κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς δουλεύουν οι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν και είναι συμμαχοί μας, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας τα ευρήματά σας. Αλλά θα σας ζητούσα μάλλον με τον πιο απλό τρόπο να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ανακαλύψατε.
1: Στην ουσία αυτό που μελετήσαμε είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας που έχουν τα νευρικά μας κύτταρα, προκειμένου να εξουδετερώνουν βλάβες που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τα κύτταρα αυτά για να λειτουργήσουν θα πρέπει να μην έχουν βλάβες στα μόρια που τα αποτελούν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ ειδικούς μηχανισμούς ώστε να αποτοξινώνονται από τις βλάβες. Δηλαδή στην ουσία να επιδιορθώνουν τις βλάβες όταν συμβαίνουν, να αποσύρουν από την κυκλοφορία μόρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Στην ουσία δηλαδή να κάνουν ανακύκλωση των χαλασμένων συστατικών τους. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σωστά προκειμένου τα κύτταρα αυτά να επιβιώνουν. Όταν δεν λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού, δηλαδή στην ουσία τα νευρικά μας κύτταρα πεθαίνουν, έχουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, που είναι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση.
0: Mm-hmm.
1: Και το ερώτημα, το μυστήριο που απασχολεί τους επιστήμονες, είναι ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας των κυττάρων αυτών. Μπορούμε να τους κατανοήσουμε πρώτον, και δεύτερον, αν τους κατανοήσουμε, μπορούμε στη συνέχεια να τους ενισχύσουμε, για παράδειγμα, ώστε να κάνουμε τα νευρικά μας κύτταρα πιο ανθεκτικά στις ασθένειες. Αυτό είναι το αντικείμενο, το γενικότερο αντικείμενο της μελέτης που κάναμε. Και στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, στην ουσία μελετήσαμε την λειτουργία ενός ειδικού ενζύμου, μιας πρωτεΐνης δηλαδή, που λειτουργεί ως καταλύτης, ως ρυθμιστής αυτής της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης των νευρικών κυττάρων.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε και για νοητικές λειτουργίες και για κινητικές λειτουργίες. Και τα δύο τείνουν να φθήνουν με το χρόνο. Άρα εξού και η μακροζωία, έτσι, γιατί νομίζω το στίχημα πια δεν είναι να ζήσουμε πολύ. Αυτό με τον έναν με τον άλλο τρόπο το έχουμε κατακτήσει, το κατακτούμε. Είναι να ζήσουμε και καλά, κύριε Ταβερναράκη. Να ζήσουμε κατανοώντας, έχοντας νους εν σώματι, θέλω να πω, έτσι.
1: Ακριβώς. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νευρικά μας κύτταρα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι υπεύθυνα και για τις γνωσιακές μας, τις νοητικές λειτουργίες, αλλά και για την κινητικότητά μας. Και όταν τα νευρικά κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά ή πεθαίνουν, στην περίπτωση του νευροεκφυλισμού, τότε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έκπτωση της μνήμης, της μάθησης, όπως συμβαίνει στην νόσο Αλσχάιμερ, ή να έχουμε μείωση της κινητικότητας, όπως συμβαίνει στην νόσο Πάρκινσον. Εάν όμως μπορούμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων αυτών, μπορούμε να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά και κατά συνέπεια να εμποδίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι που στην ουσία δείξαμε σε πειραματόζωα,
0: mm-hmm.
1: ότι δηλαδή ενισχύοντας τη δραστικότητα αυτού του ειδικού ενζύμου που ρυθμίζει την αυτοεπιδιόρθωση των κυττάρων, μπορούμε να κάνουμε τα κύτταρα πιο ανθεκτικά. Και μάλιστα στα πειραματόζωα αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εκτός από καλύτερη υγεία σε μεγάλες ηλικίες, οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Ναι. Τα νευρικά κύτταρα έχουν μια ιδιομορφία, σας άκουσα να λέτε. Είναι αυτά τα οποία στην πραγματικότητα διατηρούν τη λειτουργία τους για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς γερνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τα νευρικά μας κύτταρα έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι τα μακροβιότερα κύτταρα του οργανισμού μας. Πολλά από αυτά έχουν γεννηθεί πριν καν γεννηθούμε εμείς.
0: Ακριβώς, πριν καν γεννηθούμε εμείς.
1: Και θα μας συνοδεύουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία για όλη μας τη ζωή. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης. Δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθούν τα κύτταρα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να διατηρούν τη λειτουργία τους για δεκαετίες ή και για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί κάποιοι από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει να διαθέτουν εκείνους τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών, εκείνους τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αποτοξινώνονται από χαλασμένες πρωτεΐνες, βλάβες που μπορεί να συσσωρευτούν.
0: Αυτοκαθαρισμός δηλαδή. Μόνο του το κύτταρο θα ανανεώνεται, θα καθαρίζεται. Ναι. Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας φυσιολογικός μηχανισμός που το κάνει αυτό, και εμείς αν τον τροποποιήσουμε κατάλληλα μπορούμε να τον ενισχύσουμε και να έχουμε έτσι ανθεκτικότερα κύτταρα, φθορά, και στην ουσία να αποφύγουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, που πλέον γίνεται πάρα πολύ συχνή ασθένεια, ήταν σπάνια ασθένεια, αλλά λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ηλικίας πλέον είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις. Και μάλιστα θεωρείται ότι θα πάρει και διαστάσεις πανδημίας.
0: Είναι αποκαρδιωτικά τα στατιστικά αυτά, δηλαδή που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θα νοσεί από άνοια, από Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα αυτά, για να μην εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό, έχει γίνει και μια πολύ... η έρευνα έχει κάνει θαύματα και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή έχουν ξεκλειδωθεί νομίζω πολλά μυστικά στην πορεία των χρόνων και μέσα στα εργαστήρια. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στη θεραπεία.
1: Ακριβώς όπως είπατε, επειδή υπάρχει πολύ σημαντική ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλά εργαστήρια μελετούν τα φαινόμενα αυτά, μελετούν τις ασθένειες αυτές και έχει γίνει σημαντικότατη πρόοδος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τεχνολογιών που μας επιτρέπουν πλέον να αναλύουμε πάρα πολύ εύκολα το DNA των κυττάρων, τις πρωτεΐνες, τα μικρά μόρια, το μεταβολισμό των κυττάρων. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος. Και πιστεύω ότι αυτή η πρόοδος θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών που τώρα είναι ακόμα ανίατες πρακτικά.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος λοιπόν. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εκπροσωπείτε την έρευνα και κάνετε έτσι, πολύ σημαντική δουλειά στο Ινστιτούτο, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αν είστε αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι έρχεται και ένα καινούριο Υπουργείο που θα δίνει στην έρευνα την αξία ενδεχομένως που δεν τις έχουμε δώσει τον τελευταίο καιρό, ένα Υπουργείο στο οποίο όλα αυτά τα χρήματα που κατά καιρούς διατίθενται στην έρευνα θα τα συγκεντρώνει και θα κρίνει, βλέποντας η κάθε ομάδα, είναι πάρα πολλές οι ερευνητικές ομάδες, οι επιστήμονες που λειτουργούν, πάρα πολλά τα παιδεία. Τι λέτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία?
1: Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία αυτή, γιατί στην ουσία θα συντονίσει την στρατηγική έρευνας που πρέπει να έχει η χώρα για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα είναι πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί η έρευνα οδηγεί και στην τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε χώρες όπως η Φιλανδία για παράδειγμα, η Δανία, η Ολλανδία. Χώρες που επένδυσαν στην έρευνα έγιναν και ισχυρές οικονομίες. Οπότε θεωρώ ότι προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οποιαδήποτε κίνηση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη διαχείριση και ένα καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι καθηγητής στην Ιατρική της Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το ένζυμο που ανακάλυψαν, το οποίο εργάζεται για την μακροζωία μας και μακάρι όλες αυτές οι ανακαλύψεις και οι διαπιστώσεις έτσι να βρουν και ένα πιο πρακτικό τρόπο και δρόμο εφαρμογής στη ζωή μας. Λοιπόν, μιλώντας για την ζέστη, η οποία για αυτό το νήπιο καύσωνα που μας αποχαιρετάει, τα λίγα μια πολύ ωραία ιδέα που αύριο στη Ρώμη θα κάνουν δωρεάν προβολές σε κλιματιζόμενους κινηματογράφους, παρακαλώ. Ζεσταίνεσαι, δυσφορείς, μπαίνεις μέσα και δωρεάν βλέπεις μια ταινία. Μάλιστα, ήταν πολύ έξυπνο το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω πολύ έξυπνο. Δεν υποφέρουμε μόνο εμείς είμαστε και τυχεροί φέτος που βιώσαμε ένα μίνι καύσωνα και αυτόν όλο και όλο τρεις μέρες και στα τέλη του Ιουλίου. Τι να πούνε όλοι οι υπόλοιποι που ψήνονται από τις αρχές του καλοκαιριού. Οι Ιταλοί λοιπόν έχουν και πλάκα, είναι έξυπνη. Ονόμασαν το πρόγραμμα Το Μεγάλο Ψύχος, από εκείνη την κλασική αμερικανική ταινία του 1983. Το παρουσίασε ο δήμαρχος της Ρώμης και από αύριο 11 κινηματογράφοι ανοίγουν δωρεάν για το κοινό, 11 κλιματιζόμενοι κινηματογράφοι, ώστε να ανακουφίζεται ο κόσμος που ταλαιπωρείται παντού πια από τη ζέστη.

0: Λοιπόν, σας θυμίζω τον διαγωνισμό μας, Golden Star Ferries, διαγωνισμός που σας δίνει διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή σε οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου, με επιλέγετε εσείς πότε θα πάτε βάσει διαθεσιμότητας, goldenstarferries.gr. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, αυτή είναι η απάντηση, μην ψάχνετε αλλού. Επίσης να σας πω ότι είναι μαζί μας το Kiel, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει φέρει εδώ στην Αθήνα την ιστορία των 77 ετών που κουβαλά και τις διακρίσεις του. Διπλά διακεκριμένο το Kiel στην έρευνα, στην καινοτόμο διδασκαλία. Υπόσχεται ένα ισχυρό πτυχίο, ισχυρό διεθνώς, ισότιμο πτυχίο με αυτό των Δημοσίων Πανεπιστημίων. 5 είναι τα πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. 10 τα νέα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ξεκινά βεβαίως τον Οκτώβριο. killgreece.gr. Μπαίνετε για να μάθετε περισσότερα. Και η Vodafone είναι στην παρέα μας. Η Vodafone δουλεύει, εργάζεται για να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Οι μετρήσεις της Ούμλα το επιβεβαιώνουν. Την περίοδο Μαρτίου 2023-Μαρτίου 2026. Το δίκτυο κινητής της Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, τόσο στη συνολική εμπειρία όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις και την δέσμευση της Vodafone για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους, για όλους σας.
1: Ti addormenterai. Tu t'en

0: Λοιπόν, αν λέω τώρα, τυχαίνει να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή να νοικιάζετε ένα σπίτι που σας ικανοποιεί και διαθέτει πάρκινγκ και αποθήκη, μην το ρισκάρετε, να το αφήσετε. Μείνετε εκεί, διαπραγματευτείτε με τον ιδιοκτήτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για τα διαμερίσματα, τα πανάκριβα πια διαμερίσματα που διαθέτουν πάρκινγκ. Κάποτε το έλεγε και αυτονόητο στα βόρεια προάστια, έτσι, κάποιες πολυκατοικίες από το 90 και μετά να έχουν πάρκινγκ. Σήμερα είναι είδος πολυτελείας το οποίο πληρώνει κανείς πολύ ακριβά. Έως και 90% ακριβότερα είναι σήμερα τα διαμερίσματα στην Αττική που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Αν έχετε δε και υποθήκη, μην πάτε πουθενά, μείνετε για πάντα εκεί. Σε σχέση με ένα διαμέρισμα που δεν έχει, εκείνα που έχουν και πάρκινγκ και αποθήκη είναι και έως και 90% πιο ακριβά. Μεγάλες παρεξίες. Και άντε για το κέντρο να το δικαιολογήσει κανείς. Δεν ισχύει για όλη την Αττική, όπου και αν κανείς διαλέξει να μένει. Νότια, βόρεια, κεντρικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7.30, στους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, μετά θα είναι μαζί μας αμέσως μετά ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές. Συνέβη κάτι σήμερα. Ένα ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης, της OpenAI, ξέρετε τι σημαίνει OpenAI, ChatGPT σημαίνει, αυτό που μπαίνουμε όλοι και ρωτάμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι, απέδρασε σήμερα. Και όχι απλώς απέδρασε, εντάξει βάλτε το εισαγωγικά αυτό το απέδρασε, χάκαρε και εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, καταφέραν, το πιάσαν, το μαζέψανε, αλλά αν αυτό γίνει μια κανονικότητα στο μέλλον, τι σημαίνει. Τι θα σημαίνει, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές θα μας δώσει τις απαντήσεις του αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
11: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
10: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνουν τη εισαγγελέα Θορείου Παγού για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειαρχής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή εκκοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξαχολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ως εκ τούτου, το 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, που δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 32, στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι άλλο θα ακούσουμε πια και θα διαβάσουμε, έτσι για να το διορθώσω. Διαβάζω τώρα μια είδηση για μια γυναίκα η οποία, λέει, απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή βαριόταν στις διακοπές. Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με το μαχαίρι στο χέρι. Με αυτά τα λόγια ένας 40χρονος περιέγραψε τις στιγμές δρόμου, άχαστο κλισέ, που έζησε το βράδυ της Τρίτης, όταν μετά από καυγά με την σύντροφό του, την είδε να κρατάει μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ακούστε παρακάτω, γίνεται καλύτερο. Το ζευγάρι ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα από την Ελβετία. Ωστόσο, οι ξένιαστες στιγμές πήραν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Όπως κατέθεσε ο άνδρας στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση με την αυτόφορη διαδικασία. Πέρασαν αυτόφορο, δηλαδή κομπλέ υπόθεση με τα όλα της. Είχαν μια έντονη λογομαχία με την 32χρονη σύντροφό του και όταν πίστευε ότι ηρέμησε η κατάσταση, ξάπλωσε το κρεβάτι. Με το που ανοίγει τα μάτια του, την βλέπει να κρατάει μαχαίρι. Φοβήθηκα, πήρα την αστυνομία, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, γίνονται και πολλά. Γίνονται, εδώ που τα λέμε, ένα δίκαιο να του δώσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα μου έκανε ζημιά. Δεν πιστεύει, αλλά φτάσανε στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα απολογήθηκε. Είπε ότι πράγματι τσακωθήκανε, γιατί κανόνισαν να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Αλλά εκείνος δεν ακολούθησε το πρόγραμμα που εκείνη ήθελε σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα που θα επισκέπτονταν. Πού έγινε αυτό, στη Θεσσαλονίκη? Ήθελε να πάει η γυναίκα στη Ροτόντα, ήθελε να πάει το Βαρδάρι, ήθελε να πάει για μπακαλιαράκια. Εκείνος δεν ήθελε να βγει από το σπίτι. Κατέληξαν στο αυτόφορο. Είναι αυτό που λέμε. Τι άλλο θα ακούσουμε πια? Άλλα τα χείλη. Το να σεβόμαι πάντα. Λοιπόν, σήμερα διάβασα και μια άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση. Τεχνητή νοημοσύνη είναι πια μέσα στη ζωή μας, είναι ένα θέμα που μας αρέσει να το συζητάμε, πολλές φορές γενικολογούμε, εδώ όμως θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα επί ενός πρωτοφανούς περιστατικού κυβερνοασφάλειας, και δεν το λέω εγώ, το λέει η OpenAI. Συνέβη το εξής. Ένας αυτόνομος πράκτορας, AI agent, ο οποίος λειτουργούσε με τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της γνωστής αυτής εταιρείας που έχει και το ChatGPT, κατάφερε να φύγει από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και όχι μόνο το σκασε, απέδρασε, αλλά προκάλεσε και κυβερνοεπίθεση στην υποδομή μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει ξανασυμβεί, η OpenAI μας το ανακοίνωσε και το σχολίασε και μάλιστα ως πρωτοφανές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και τι μπορεί να σημαίνει για, ας πούμε, άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που θα αυτονομηθούν και όχι απλώς θα αυτονομηθούν αλλά θα λειτουργήσουν και κακόβουλα. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές, είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματονόμονας στο ηλεκτρονικό έγκλημα και διδάσκει στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Κίνας. Γεια σας, κύριε Μαντέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δράκου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα που έτσι αγγίζεται ένα ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει εδώ να καθησυχάσουμε τους συνανθρώπους μας, τους ακροατές μας και να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε συνείδηση και αυτονομία με την ανθρώπινη έννοια. Δείχνει ότι τα σύγχρονα αυτόνομα συστήματα AI, όταν τους δοθεί ένας στόχος και αρκετές δυνατότητες, μπορούν να βρουν μη αναμενόμενους τρόπους για να το πετύχουν. Αυτό δημιουργεί το κλείσει στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλεια των συστημάτων AI. Γιατί, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογο, είναι ένα, να πούμε ότι η AI έγινε ανεξέλεγκτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πάντως, γιατί δεν μπορείς να μένεις στο... Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια στεγανά. Έτσι, όταν γίνονται δοκιμές, δεν μπορείς να βάλεις και το χέρι σου στη φωτιά ότι θα μείνει εκεί εντός των ορίων που έχει θέσει η εταιρεία προκειμένου, η OpenAI.
1: Πραγματικά, δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί οι υπάρχουσες μέθοδοι απομόνωσης, το sandbox, όπως λέμε στη γλώσσα μας, εμείς οι ειδικοί, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να γίνουν πολύ ισχυρότεροι. Επειδή τα σύγχρονα μοντέλα είναι πλέον ικανά να αναζητούν και να εκμεταλλεύονται απρόβλεπτες διαδρομές για να πετύχουν ένα στόχο. Αυτό λοιπόν, τι συνιστά? Συνιστά ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Γιατί οι νέοι AI agents μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες επιθετικές ενέργειες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση. Γιατί μιλάμε για έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι δυναμικός αλγόριθμος. Δεν έχουμε βάλει όριο στο συγκεκριμένο αλγόριθμο, οπότε, όπως είπαμε και πιο πριν,
0: ναι,
1: ψάχνει να βρει.
0: Θέλουν όλοι να μπει
1: τρόπο
0: αυτό το όριο που λέτε, που μάλλον όχι απλώς λέτε, θεωρείτε ότι είναι και επιτακτική ανάγκη να μπει. Θέλω να πω, αν βάλουμε αυτό το όριο, αν συμφωνήσουν όλοι, που είναι δύσκολο, έτσι έχουμε καταλάβει, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να μπουν σαφή όρια, αυτό δεν πάει πίσω και τον ανταγωνισμό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο εξέλιξης του ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι? Δουλεύουν για να βγάλουν κάτι καινούριο και να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους.
1: Εγώ, γιατί ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI ακολούθησε έναν στόχο που του είχε δοθεί. Ο στόχος αυτός που του είχε δοθεί δεν τον ξέρει κανείς. Γιατί δεν είναι οριοθετημένοι οι στόχοι αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Και ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI agent βρήκε μη αναμενόμενο τρόπο για να πετύχει αυτό το στόχο που του δόθηκε. Εκμεταλλεύτηκε πραγματικές άφειες αντί να περιοριστεί το προβλεπόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον, το οποίο έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί θα έπρεπε να είναι οριοθετημένο. Άλλο η πραγματική λειτουργική καθημερινότητα ενός agent και άλλο το πραγματικό περιβάλλον της καθημερινότητάς του.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δηλαδή θα πρέπει να μπουν κανόνες, οριοθετήσεις και θα πρέπει να... Όλοι οι εμπλεκόμενοι που είμαστε στο AI θα πρέπει να
0: συμφωνήσουν σε αυτό.
1: Να γίνει μια διαβούλευση έτσι ώστε να το συμφωνήσουμε και να βάλουμε τα όρια.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε τώρα από πού θα κρυθούν τα όρια. Εδώ είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα.
0: Εγώ θα σας το πάω και λίγο παραπέρα για να τα απαντήσετε μαζί, κύριε Μαντέ. Και αν να υποθέσουμε ότι κάποιος τα βάζει αυτά τα όρια και λέμε ναι, συμφωνούμε ότι αυτά θα είναι τα όρια. Όπως κατά καιρούς συμφωνούμε σε διάφορους φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι ποτέ κανείς δεν τους πιάνει και πάει λέγοντας. Ποιος μας διασφαλίζει ότι στο παρασκήνιο κάποιοι δεν θα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, ρισκάροντας πολύ για να γίνουν κάποια στιγμή πιο ανταγωνιστικοί, για να πετύχουν αυτό που σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Προσέξτε.
0: Ο δρόμος πολύ ανοιχτός μπροστά μας. Ίσως βλέπουμε την κορυφή αυτή τη στιγμή από το παγόβουνο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά. Απλά, όπως έχουμε για παράδειγμα τους κανόνες στην ασφάλεια της αεροπορίας ή της πυρηνικής ενέργειας. Και όλοι αυτοί οι κανόνες ελέγχονται μέσω ενός online συστήματος, το οποίο είναι 24/7 σε επιτήρηση των χειρισμών και όλων των μηχανισμών. Έτσι πρέπει να γίνει και με την AI. Δηλαδή θα πρέπει να μπει εντός εισαγωγικών ψηφιακός ελεγκτής, ο οποίος θα έχει τους κανόνες και όταν υπάρχει παραβίαση αυτών των κανόνων, τότε θα πρέπει να χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά, είμαστε ήδη σε συζητήσεις, είμαστε σε διαβουλεύσεις, είμαστε σε σκέψεις και προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε με το ότι δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχουν θεσπιστεί οι κανόνες. Πρέπει να δεχτούμε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή,
0: mm-hmm,
1: και θέλει λίγο χρόνο η εναρμόνιση των κανονισμών και των λειτουργιών στη μετάβαση της νέας αυτής εποχής. Δεν δεχόμαστε καμία απειλή από την AI, έτσι. Γιατί η AI δεν έχει δική της βούληση. Απλά μπορεί να εκτελέσει λανθασμένους ή επικίνδυνους στόχους με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα,
0: mm-hmm,
1: αν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια και οι δικλείδες ασφαλείας που είπαμε πιο πριν.
0: Κύριε Μαντέ, σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
1: Ένα τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι ούτε φίλος, ούτε εχθρός. Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων που, αν χρησιμοποιηθεί προς όφελος ή προς βλάβη, εξαρτάται από τον τρόπο που θα τη σχεδιάσουμε. Θα την ελέγξουμε και θα τη ρυθμίσουμε. Άρα λοιπόν, με τους κανόνες, μπορούμε κάλλιστα να την κάνουμε ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα και στην αναβάθμιση όλων των πτυχών της καθημερινότητας και της και των απαιτήσεων της εποχής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προϋπόθεση να συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζονται κανόνες και να συμφωνήσουμε και στους κανόνες βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ και
0: να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματογνώμονας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τίποτα το ανησυχητικό δεν βρίσκει πίσω από αυτή την είδηση που έχει όμως ωραίο τίτλο και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη που περνά στην επίθεση.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβρου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Τελευταία υπενθύμηση για τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε, καλείτε, έστω και τώρα στο παραπέντε κυριολεκτικός, να δηλώσετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό προσφορά της Golden Star Ferries με δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε ένα τυχερό νικητή. Έχουμε και ελπίζω τα προβλήματα που ήταν σημαντικά, αρκετά εκτεταμένα στην ηλεκτροδότηση, να έχουν πια αποκατασταθεί. Γνωρίζαμε ότι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής υπήρχαν blackout. Τα συνεργεία του ΔΔΕ έχουν βγει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Δεν ευνηδιαστήκαμε από τα μηνύματά σας για την διακοπή ηλεκτροδότησης, και αυτό γιατί είναι λογικό το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα να δοκιμάζεται, και μάλιστα να δοκιμάζεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, από τις ακραίες θερμοκρασίες, από τη ζήτηση της ενέργειας, από τα κλιματιστικά μας που πια είναι είδος πρώτης ανάγκης, και για κάποιες μέρες σαν και αυτές δεν σβήνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: περί κατάσταση. Παλιά, δηλαδή, πριν αναπτυχθεί το δίκτυο όπως έχει αναπτυχθεί, mm-hmm. έχει αναβαθμιστεί, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος και βιώσαμε πολλά blackout στο παρελθόν, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπήρχε έντονα η αύξηση της θερμοκρασίας. Τώρα το δίκτυο είναι πολύ πιο έτοιμο, πιο εξοικειωμένο. Έχουμε πολύ καλύτερα συστήματα άμεσης ανταπόκρισης, δηλαδή αυτοματισμούς, υποσταθμούς καλύτερους. Ξέρετε, πολλές φορές το πρόβλημα είναι με υποσταθμούς, διότι υπερθερμαίνονται, δεν έχει γίνει το σέρβις που έπρεπε να γίνει και είναι η πρώτη, αν θέλετε, άμυνα στο σύστημα. Είναι το πρόβλημα που θα προκύψει είναι σε πρώτη φάση από τους υποσταθμούς και δευτερευόντως από τα καλώδια ή από τους μεγάλους σταθμούς κτλ. Το σύστημα της υψηλής, το high voltage της υψηλής τάσης είναι πολύ καλύτερα λειτουργεί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι συνήθως στη διανομή και στους υποσταθμούς.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα. Τώρα το σύστημα, το σύστημα είναι σε ένα βαθμό προετοιμασμένο. Το γεγονός ότι αντέχει, γιατί δεν ξέρω, πριν από κάποια χρόνια δεν ξέρω πόσοι είχαν κλιματιστικό. Τώρα φαντάζομαι ότι σχεδόν όλα τα
0: σπίτια
1: έχουν.
0: Έχετε δίκιο. Καθώς βελτιώνεται το σύστημα, έχει αυξηθεί και το φορτίο. Όμως τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του φορτίου. Διότι σχεδόν όπου έπρεπε να μπει κλιματιστικό που μπορούσε να έχει μπει, δηλαδή δεν έχουμε ξαφνική κορύφωση της ζήτησης. Okay. Ενώ παλιά το είχαμε αυτό, τώρα δεν το έχουμε, άρα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα τα φορτία. Επιπλέον έχουμε πολύ υπερήσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρα δεν έχουμε πρόβλημα με την παραγωγή που παλιά είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή, δηλαδή είχαμε σταθμούς οι οποίοι δεν επαρκούσαν πάντοτε να καλύψουν τη ζήτηση, είχαμε πολύ μεγάλες εισαγωγές ηλεκτρισμού, τώρα δεν έχουμε.
1: Τώρα βλέπουμε το αντίθετο πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Και τώρα είναι πρόβλημα για τον διαχειριστή να μπορέσει να εξισορροπήσει το δίκτυο απορρίπτοντας μεγάλο μέρος της ενέργειας και να κρατήσει την ισορροπία του δικτύου. Άρα έχουμε άλλου είδους προβλήματα τώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές εκτιμώ ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη.
1: Τι μένει να γίνει όμως για να μην έχουμε αυτά τα περιστατικά του blackout όταν ζορίζεται έστω και περιορισμένα το σύστημα και για να μην έχουμε και πτώση του συστήματος επειδή δεν γίνεται σωστή διαχείριση των ΑΠΕ, δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει, είναι κάπως σχήμα οξύμορο αυτό, αλλά συμβαίνει.
0: Η διαχείριση των ΑΠΕ είναι ακριβώς αυτό πλέον, είναι να μπορέσεις να απορρίψεις κάποια φορτία που έρχεσαι εσύ παραπάνω για να μπορέσεις να κρατήσεις το σύστημα σε ισορροπία. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο ήδη ο διαχειριστής και κυρίως ο ΑΔΜΙΕ και λιγότερο ο ΔΕΔΙΕ το αντιμετωπίζουν. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο στην διανομή και στον ΔΕΔΙΕ όπου πρέπει οι υποσταθμοί να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από την άποψη του service, το οποίο πρέπει να γίνεται πιο τακτικά, αντικατάσταση ορισμένων μηχανημάτων και ορισμένων εξαρτημάτων σε πιο τακτική βάση και προσοχή στο θέμα της διανομής. Εκεί από την δική μου πλευρά και τη μελέτη του συστήματος που κάνουμε σε τακτική βάση, εκεί βλέπουμε να εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.
1: Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Σταμπολή. Στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, ενώ φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Γιατί είμαστε και σε εποχές ενεργειακής επισφάλειας αυτή τη στιγμή, έτσι, κανείς δεν ξέρει. Τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε από αυτά που ήδη έχουμε κάνει για να εξισορροπήσουμε το σύστημα?
0: στο θέμα της αποφάσης.

0: αποθήκευσης. Έχουμε μείνει πίσω την άποψη ότι προχώρησαν οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πολύ πιο γρήγορα από ότι το σύστημα θα μπορούσε να έχει μονάδες αποθήκευσης. Όμως έχουν αρχίσει και παίρνουν πλέον μονάδες, δηλαδή μπαταρίες κυρίως, και μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα δραματικής αύξησης της ικανότητας της χώρας σε αποθήκευση με την είσοδο του μεγάλου συστήματος αντλησιοταμίευσης, το οποίο είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, αυτό θα μπει, είναι μεγάλη μονάδα, μιλάμε για 650 ΜΒ, είναι τις μεγαλύτερες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και αυτό θα δώσει μία ανάσα στο σύστημα πολύ σημαντικότατη. Άρα, το συνδυασμός αντλησιοταμίευσης με περισσότερες μπαταρίες που εντωμεταξύ θα έχουν προσταθεί στο σύστημα θα δώσει μία ισορροπία στο σύστημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει με αναγκαστικά μέτρα. Αν μπουν αυτές οι μονάδες θα βελτιωθεί και έτσι θα μειωθούν και οι απορρίψεις ενέργειας που εγχέονται μέσω σύστημα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμπολή.
0: Εγώ περίμενα να ρωτούσατε και για τα θέματα του πετρελαίου και του αερίου που γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή.
1: Γίνεται χαμός πράγματι. Καθίστε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, γιατί πολλά μπρος πίσω σε αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα
0: ακριβώς.
1: Και αν πούμε κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι θα ισχύει και αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Έγινε και
1: ευχαριστώ
0: εγώ.
1: Πάρα χάρη, πολύ. Χάρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Κωστής Σταμπολής, ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του νιουγού του ΙΕΝΕ. Υπάρχει διακοπή ρεύματος, μας λέει ο Χρήστος, σε όλο το Γέρακα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει και άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τώρα την κλήρωση. Με συγχωρείτε για τη βραχνή φωνή. Τα air condition φταίνε. Κώστα, έναν αριθμό θα ήθελα από το 1 μέχρι το 62.
2: 50.
1: Το 50 το στρογγυλό. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παγκράτσας που κερδίζει τα εισιτήρια. Μπράβο, καλές διακοπές θα ευχηθώ. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος παρέα σας με το για αρχή με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6, σας αναμένουμε στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι. Και η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ξεκινάει τώρα η βραδινή ενημέρωση. Ο Κώστας Πάνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Στην αρχισυνταξία του δελτίου είναι η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Μελίνα Σάμαρα Δέλη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Κουφόπουλος. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και στη συντονισμένη στον Sky 100,3. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης της Θαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για ένα ενενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές. Προσοχή! Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Παραμένουμε εντός Ελλάδας, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη άνδρας 43 ετών στο Αγρίνο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιαννούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ προσέγγισε. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον πεντάμενο Ιανουαρίου Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές πράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδιωθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μαραθώνια διάσκεψη, η οποία διήρκησε περίπου 7 ώρες. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Dalamangas είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Αιγιάλια κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Εκτός των ελληνικών σύνορων, στη διεθνή επικαιρότητα, με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος ουρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Στην πολιτική επικαιρότητα, ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 το μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρ. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της συσκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνος Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κύριος Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσει να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το Πασόκ, με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάντια του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο, ο οποίος οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημμυλοδικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στη Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Στα αθλητικά, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσσερς και Ίνγκαρσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Νίστρουπ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στον Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος για το λεγόμενο μπάζωμα στην τραγωδία των Ντεμπών. Αν το δικαστικό συμβούλιο θετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για ελλειπή πραγματομοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο κ. Μητρούλης ζητεί τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρεις επιχειρησιακούς της πυροσβεστικής. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, δείχνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εμπόλιο και για άλλους 4 κατηγορουμένους για την αλλίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, πετάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η αεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα είναι ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που σύστανται το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.
0: Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ, 8 και 12 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στον Sky 100,3 και για την πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ακολουθεί το σχόλιο από τη δικαστική συντάκτρια την Άννα Κανδύλη.
6: Και είναι η πρώτη υπόθεση που αφορά τα Τέμπη με πολιτικό πρόσωπο που δείχνει ο εισαγγελέας ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός τι διαπιστώνει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε στα χέρια, τι λέει, ότι έκαναν λάθος χειρισμούς, όχι νόμιμους χειρισμούς. Δεν είχαν την αρμοδιότητα να αλλοιώσουν το χώρο από τη στιγμή που είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν είχε δώσει το πράσινο φως ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνανε στη συνέχεια και χάθηκε πολύτιμο, πολύτιμο υλικό για τις έρευνες.
7: Άρα αναγνωρίζει αυτό που λέμε την αιτιώδη συνάφεια ότι αν δεν είχε καλυφθεί ο χώρος, τότε δεν θα είχαν χαθεί τα στοιχεία.
6: Δεν θα είχαν χαθεί στοιχεία και σου υπενθυμίζω, Λένα, ότι αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα βρέθηκαν στο οικόπεδο εκεί που λέμε του εργολάμπου, τέλος πάντων, που είχε πάει ό,τι υλικό του είχαν πει ότι πάρτο και πέτα το, αλλά αυτός το κράτησε σε ένα οικόπεδο, βρέθηκαν υπολείμματα βιολογικού υλικού. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι οι οποίοι απολογήθηκαν και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι είπαν ότι δεν είχαν, τέλος πάντων δεν έκαναν τίποτα, ότι είχαν εκεί έναν υποστηρικτικό ρόλο, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, ότι βασικά ήταν ο σύνδεσμος της κυβέρνησης ο κύριος Τριαντόπουλος, όμως ο εισαγγελέας είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε ότι ήταν απόλυτος, ότι είχε συντονιστικό ρόλο ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι όλοι μαζί συναποφάσισαν.
7: Για την ελλειπή πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς, αυτή η υπόθεση διαχωρίζεται. Εδώ πέρα τι αξιολόγησε ο εισαγγελέας, τι έπρεπε να είχαν κάνει και τι τελικά δεν έκαναν.
6: Ναι, και εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, Λένα. Έχουμε 5 άτομα που ο εισαγγελέας λέει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Επειδή έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και θεωρεί ότι οι άλλοι 4 είναι συμμετοχή σε αυτό που έχει
7: διαπράξει.
6: Ακριβώς, του συμπαρασύρει το ειδικό δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους είναι 3 συν ένα πρόσωπο στέλεχος, υψηλόβαθμο στέλεχος της πυροσβεστικής που λέει ο κύριος εισαγγελέας να πάει και στο ειδικό αλλά και σε αυτό. Διαχωρίζεται, λέει, η δικογραφία, πρέπει να διαχωριστεί. Γιατί ναι, μεν έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά που δεν έχει σχέση με την αλλίωση του χώρου. Έχει σχέση με την πραγματογνωμοσύνη την οποία κάνανε αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα για τα αίτια της φωτιάς. Εκεί τι τους λέει, δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, δεν συγκεντρώσατε τα στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσετε για να δείτε από πού ξεκίνησε η φωτιά και αν συνδέεται και με τον θάνατο επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Που είδαμε στη συνέχεια βέβαια ότι ναι, ο θάνατος κάποιων επιβατών ήταν από τη φωτιά.
7: Κλείνοντας, Άννα, αυτή όπως είπαμε είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχουμε έναν χρόνο περίπου πότε θα την έχουμε αυτή.
6: Κοίταξε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, δεν υποχρεώνεται με κάποιο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι πια περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Με το νέο δικαστικό έτος δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολαβεί και ένας Αύγουστος που είναι και νεκρός στη δικαιοσύνη.
0: Την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος το απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητεί το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος συντηρεί τη βεντέτα. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
1: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
9: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη, απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
1: Ο Μάριος Αλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Νοβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας, όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του, έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
10: Έκανες τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη, πήρες θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά το Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
11: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
1: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
11: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
12: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
1: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
13: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές.
9: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόβο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά ξεπρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος σκευωρίας Νοβάρτης σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Να δεικνύουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
15: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν ανέρεση για τους πάντες.
16: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
17: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
14: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
1: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. Διπλή φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραβάλλει την αύξηση του δίκτυου φτώχειας, ενώ από το Πασόκ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Πλεπάκη.
18: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λις Μοντενέγκρο.
19: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
20: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος αποστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
18: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
21: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, θα τα εισπράττει από τους δεύτερους.
18: Από το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
22: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
18: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει σύσσωμη αντιπολίτευση.
23: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού, να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
24: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
25: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
26: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
25: Ας πω εγώ.
26: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να λύσει?
25: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
27: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
28: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, 8:23 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε πώς διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα όλα τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επίσης την ίδια ώρα φουντώνει συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στη δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία και θεωρεί στρατηγική γαλάζιση σπήρωση στην προώθηση, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
29: Με τη συζήτηση για πρόορες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
30: Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του
0: αλήθεια,
30: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με την Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
0: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
30: Προφανώς όχι.
29: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
30: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
0: Τι συμβαίνει?
30: Με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Τι συμβαίνει?
30: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει τον κύριο Τσίπρα ως μπαμπούλα για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
0: Άρα είναι ψεύτικο.
25: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα ΠΑΣΟΚ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννημάτα. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
29: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στο Γιώργο Βλάχο.
31: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
29: Για αυτόνομη πορεία μιλούν και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.
32: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
33: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές
2: να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι, ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
29: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια, κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Αν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν. Είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
27: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Κι εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
4: Και εσείς, κύριε της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
29: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Η Χρύσα Μπάντου στο ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα, με ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος ζητά απαντήσεις για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης. Μια υπόθεση την οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Πριν από την ερώτηση που απευθύνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Βλάχος λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταθέσει μια ερώτηση και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών, δηλαδή που βρίσκονται στο κόκκινο. Από την άλλη, σε αυτή την ερώτηση, Ελένα, ζητά στοιχεία για όλο το φάκελο και για τους αναδόχους και για το διαγωνισμό και για το τι γίνονται τα υλικά που υποτίθεται ότι ανακυκλώνονται. Όπως επίσης μιλάει για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες κάηκαν αλλά νωρίτερα είχαν λάβει χρήματα και επιδοτήσεις. Τώρα, το παρασκήνιο λέει, Ελένα, ότι ήδη από την προχθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Βλάχος είχε προαναγγείλει αυτή την κίνησή του και μάλιστα απευθυνόμενο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη, εκείνο που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η απάντηση αυτή θα δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
0: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το κουμπί της εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησε ο μέχρι πρότινος επικεφαλής του κόμματος ο Κράτης Φάμελος. Η ανεξαρτοποίησή του συνοδεύτηκε από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του ότι είναι μεν αποχωρεί αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο και εξελέγει. Οι έδρες ανήκουν πράγματι στο κόμμα και στο προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δεν εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία του, αναφέρει η πλευρά του κυρίου Φάμελου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη Γκάλι.
29: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
29: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
7: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
5: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
8: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
29: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προσθέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
9: Ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κόκαλης μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
29: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
0: Η Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ, 8 και 29 πρώτα λεπτά, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μετά τη διακοπή. Όλα τα νέα για την Ελλάδα και τον κόσμο.
29: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
29: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι ο Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνά σας και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Η Τουρκία τρέχει στην ενεργειακή κούρσα και σχεδιάζει αγωγό μεταφοράς αερίου, ο οποίος θα φτάνει στα κατεχόμενα και φιλοδοξεί να προσεγγίσει και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
12: Πρόκειται, λένε, για έναν αγωγό συνολικού μήκους 101 χιλιομέτρων από τις ακτές του Αναμούρ στις νότιες ακτές της Τουρκίας μέχρι το Τενκεντζίκ, ανατολικά της Κερίνιας, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη. Τα 97 χιλιόμετρα θα είναι μάλιστα υποθαλάσσια. Σε πρώτη φάση, ο στόχος είναι να μεταφέρεται φυσικό αέριο στα κατεχόμενα και να αντικατασταθούν σταδιακά τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός της Άγκυρας όμως είναι ευρύτερος. Θέλει η υποδομή να αποτελέσει πιθανό μελλοντικό διάγδο για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία, αλλά και μέσα από το τουρκικό δίκτυο να το διοχετεύσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων. Η Τουρκία επιχειρεί να προτάξει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και παράλληλα, λένε, να συνδέσει ακόμη στενότερα τα κατεχόμενα με τις δικές της υποδομές.
13: Μέχρι τώρα αυτές είναι φιλοδοξίες, αλλά σε αυτό το timing η Άγκυρα βγάζει ξανά το ερευνητικό πλοίο Roots Race.
12: Ναι, η Τουρκία εξέδωσε νέα ναύτεξ μάλιστα, με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, με την πρόφαση ότι το Roots Race θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού. Επισήμως πρόκειται για τις τεχνικές έρευνες που απαιτούνται πριν από την κατασκευή. Η επιλογή όμως του συγκεκριμένου πλοίου έχει και ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό. Να θυμίσουμε πως το Roots Race είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο 2020, με την Άγκυρα τώρα να επαναφέρει στο πεδίο ένα πλοίο μεταφτισμένο με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως έχει ήδη καταγγείλει ως παράνομο το σχέδιο για τον αγωγό που παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
0: Στο ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και η ανάλυση των γεγονότων, κυρίες και κύριοι, τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
14: Τουρκία από το 2013 μέχρι το 2020 συστηματικά παραβίαζε την Κυπριακή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, είτε με ερευνητικά σκάφη, είτε με ερευνητικά γεωτρύπανα, είτε ακόμα και αποτρέποντας, θυμίζω, το 2019, ένα ιταλικό ερευνητικό που ήθελε να κάνει γεώτρηση στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα, από το να την κάνει με τα πολεμικά του πλοία. Δεν του επέτρεψε καν να πλησιάσει. Επομένως, επανερχόμαστε μετά από 6 χρόνια σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον Γενικό Γραμματέα, που θα επισκεφτεί την Κύπρο άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα, να επαναφέρει
13: έπαιξε
14: το ζήτημα.
13: Έπαιξε ρόλο αυτό, επομένως.
14: Εκτιμώ ότι έχει παίξει ρόλο, γιατί είναι και ο συμβολισμός, τον οποίο αναφέρθηκε πολύ εύστοχα ο Ισαάκ, αλλά είναι βέβαια και η χρονική συγκυρία. Δεν είναι καθόλου τυχαία.
13: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μαζί με το Roots Race υπάρχει και ένας αγωγός, υπάρχουν αυτές οι φιλοδοξίες για αυτόν τον αγωγό. Τι ρόλο διεκδικεί στην πραγματικότητα η Τουρκία, Κωνσταντίνε?
14: Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα πρέπει να σου πω ότι όλο το δημοσίευμα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, για να μην πω πυροτέχνημα, και θα εξηγήσω πολύ απλά γιατί.
13: Και μας βάζει και εμάς, Φίνα.
14: Οπωσδήποτε. Πάντα, και μάλιστα προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως μια ανταγωνιστική σε σχέση με την Ελλάδα δύναμη για το ποια από τις δύο θα διαμετακομίζει φυσικό αέριο ή και άλλες μορφές ενέργειας προς την Ευρώπη. Να βάλω όμως τα πράγματα σε μια σειρά, αν μου επιτρέπεις. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάσει έναν αγωγό για να τροφοδοτήσει τα κατεχόμενα. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, θα έλεγα, κομπάρσου πάντα στη σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος θα είναι χωρητικότητας 0,5 BCM. Ένα δηλαδή πολύ μικρό σχέδιο το οποίο μπορεί να το κατασκευάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος συνολικά και το ελληνοκυπριακό κομμάτι έχει πρόβλημα, διότι καταναλώνει μόνο τις λεγόμενες βρώμικες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο, άνθρακα, δεν μπορεί, δεν έχει υποδομές για να φιλοξενήσει φυσικό αέριο έτσι ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Υπό αυτή την έννοια έχει μια λογική. Όμως εδώ σταματάει η λογική και αρχίζει η υπερβολή. Ποια είναι η υπερβολή?
13: Συγκρίνει και βάζει και στο άρθρο αυτό τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ένα project το οποίο τροχοδρομείται και η Τουρκία βάζει στο ίδιο ζύγι φιλοδοξίες που θα, εφόσον και.
14: Και οι οποίες είναι υπό αίρεση και θα πω υπό πολλές αιρέσεις. Μάλλον θα τις εξηγήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάζει αυτό λοιπόν τον αγωγό των 0,5 BCM, έχει καλώς. Για να κατασκευάσει έναν αγωγό δεύτερο, ο οποίος θα φτάνει μέχρι τα 10 BCM, δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, να πούμε προς τους τηλεθεατές μας, η Ελλάδα σήμερα καταναλώνει 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα 10 δισεκατομμύρια είναι ένας αγωγός ο οποίος θα κοστίσει πολλά λεφτά, πάνω από 5 ίσως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα το κάνει αυτό με ποια προοπτική? Να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ, εκτός πραγματικότητας να το συζητάμε, από την Κύπρο, χωρίς επίλυση του Κυπριακού, επίσης το συζητάμε, ή από την Αίγυπτο, μα η Αίγυπτος έχει τις δικές της υποδομές, άρα τροφοδοτεί την αγορά με το δικό της τρόπο. Να λαμβάνει λοιπόν η Τουρκία αυτό το φυσικό αέριο και να το διαμετακομίζει προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εκτός πραγματικότητας περιφερειακής, γεωγραφικής και πολιτικής, γεωπολιτικής, αυτό το οποίο συζητάμε, το δεύτερο σχέδιο δηλαδή. Και να πω κάτι τελευταίο. Η Τουρκία δεν έχει δίκτυο το οποίο να φτάνει μέχρι τον Νότο, έτσι ώστε να συνδεθεί με τους Τουρκοκύπριους. Επομένως θα πρέπει να φτιάξει ένα νέο δίκτυο από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται, λένε, τεράστιο οικονομικό κόστος. Άρα αυτό που είδαμε σήμερα το δημοσίευμα έχει μια δόση αληθείας ως προς την τροφοδοσία των κατεχομένων, το κατανοούμε, έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, όπως είπα και πριν, κομπάρσου, όμως σε σχέση με το υπόλοιπο, δηλαδή την Τουρκία να τροφοδοτεί την Ευρώπη με αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα σχέδιο εκτός κάθε έννοιας ιστορικής, γεωγραφικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης. Οι Αμερικανοί προοδευτικά βομβαρδίζουν βαθύτερα σε εχθρικό έδαφος μετά από καιρό. Πλησιάζουν την Τεχεράνη και προειδοποιούν ότι σειρά έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στα έγκατα της γης. Μια πυρηνική συμφωνία όμως μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ έρχεται να αλλάξει τους σχετισμούς. Η συμφωνία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση και δεν διασφαλίζει το πώς η πυρηνική ενέργεια δεν θα μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο. Σε αυτή την ισορροπία τρόμου, κυρίες και κύριοι, οι Χούθοι κρατούν σε ομοιρία την Ερυθρά Θάλασσα. Η Αθηνά Παπακωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
15: Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία στα πρόθυρα υπογραφής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ. Συμφωνία η οποία μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων πρωτίστως στη Μέση Ανατολή, και συμφωνία η οποία γεννά προβληματισμό σε όσους ανησυχούν για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
0: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία σήμερα? Ο Μάρκο Ρούμπιο απαντάει. Αν υπάρξει ανακοίνωση, σας υπόσχομαι θα ενημερωθείτε.
15: Θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παράγει ενέργεια έχοντας πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία, αλλά όχι στην αμερικανική τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να αναπτύξουν την πυρηνική ενεργειακή βιομηχανία του Ριάντ, βγάζοντας δισεκατομμύρια δολάρια. Κρίσιμο σημείο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον όρο της απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας τη δυνατότητα επιθεωρήσεων. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, το εν λόγω deal ενισχύει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ριάντ. Το Ισραήλ παρακολουθεί με προσοχή, αλλά ανησυχεί, όπως και αρκετοί στο Κογκρέσο, καθώς ελλείψη αυστηρών δικλείδων ασφαλείας γύρονται ερωτήματα εάν η Σαουδική Αραβία θα μπορεί στο μέλλον να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Την ίδια στιγμή, αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται για 11η συναπτή νύχτα, χτυπώντας στόχους στο ιρανικό έδαφος.
0: Δεν έχουν δει τίποτα ακόμα.
15: Η Ιράν απαντά με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου. Μπαχρέιν και Κουβέιτ ενεργοποιούν εκ νέου τις αντιαεροπορικές τους άμυνες.
29: Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα πλήξουν το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρος Πίκαξ.
0: Θα χτυπήσουμε αυτή την περιοχή πολύ σύντομα και πολύ σκληρά.
29: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μια τέτοια επίθεση είναι επέκταση του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεχνά τα στενά του Ορμούζ.
0: Εάν δημιουργούσαμε προηγουμένως στη Μέση Ανατολή, όπου ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ευσυμπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευση, και αν δεν το πληρώνουν ανατινά συμπλοία, τότε δημιουργούσαμε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
29: Όσο ο περσικός κόλπος φλέγεται, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τους Χούθη πως εάν μπλοκάρουν το θαλάσσιο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επέμβουν. Παράλληλα, η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες συμβουλεύει πλοία Αμερικανικών, Ισραηλινών και Σαουδαραβικών συμφερόντων να αποφεύγουν την Ερυθρά.
0: Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα. Στην αεροπορική βάση του Ντόνβερ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μέση της ορούς τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ιρανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Ενώ προανήγγειλε σφοδρά αντίπεινα σε βάρος Τεχεράνης. Το ρεπορτάζ ο Ισακ Τριανταφυλλίδης.
12: Σε μια λιτή και αυστηρά τηλετουρκική διαδικασία, τα φέρετρα καλυμμένα με την Αμερικανική σημαία μεταφέρθηκαν από το μεταγωγικό αεροσκάφος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά τους Αμερικανούς πεσόντες. Οι τρεις από τους τέσσερις, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε την αεροπορική βάση Μουάφ Σάλτη στην Ιορδανία. Ο τέταρτος έχασε τη ζωή του στο Ερμπίλ του Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τελετή μια από τις δυσκολότερες υποχρεώσεις ενός προέδρου και υποστήριξε ότι οι τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.
13: Και ενώ αποδίδει τιμές στους νεκρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει και ακολουθεί την τακτική να μας ενημερώνει για το ποιους στόχους θα πλήξει. Το έκανε ξανά Ισακ.
12: Δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις του. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι για κάθε νέα ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, λένε, ότι αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αντίστοιχα πλήγματα στο Ιράν, θα επιτεθούν και εκείνοι σε υποδομές χωρών της περιοχής, μεταξύ αυτών γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, στις οποίες υπάρχουν Αμερικανικά συμφέροντα.
0: Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά. Σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο ήταν από νωρίς το πρωί ο κρατικός μηχανισμός με νούμερο 1 ανησυχία τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο καύσωνας επηρεάζει όλη τη χώρα με τον τράγυρο να σκαρφαλώνει 42 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι οι άνεμοι ενισχύθηκαν, ενώ αύριο το φαινόμενο εξασθενεί. Για όσους πάντως εκτελούσαν εξωτερικές εργασίες δύσκολες ώρες, η ατμόσφαιρα ήταν, κυρίες και κύριοι, αποπονευτική. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
16: Η Αττική σε κόκκινο συναγερμό.
17: Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε γενική επιφυλακή και έχουμε διασπορά περισσότερων οχημάτων.
16: Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά με στόχο την άμεση επέμβαση ακόμη και στα πρώτα δευτερόλεπτα μιας πιθανής εστίας.
18: Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η χώρα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος του Ημιτού προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.
16: Το στίχημα είναι ένα, να μην επιτραπεί σε καμία σπίθα να μετατραπεί σε καταστροφική πυρκαγιά. Από αέρος θα ντρώουν σαρώνουν ασταμάτητα δάση και ορεινούς όγκους, αναζητώντας το παραμικρό σημάδι καπνού, πριν αυτό εξελιχθεί σε πύρινο μέτωπο.
19: Άμα δούμε σε ένα χώρο πρασίνου υψηλές θερμοκρασίες, τότε έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κίνδυνος.
16: Εμφορτά με νερό, τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες για να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Όπως συνέβη στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τα διόδια των αμφιδνών.
20: Χρειάστηκαν λιγότερα από 40 λεπτά για να καταφέρουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από τα διόδια των αφιδνών.
16: Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές χιλιάδων εργαζομένων, κυρίως όσων βρίσκονται καθημερινά σε χώρους και σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης.
21: Μέρα είναι, θα περάσει, θα την παλέψουμε για αυτή. Νερό όλη μέρα. Ομονή έχουμε και εργοντήσεων, βάζουμε και αναμνηστήρες συνέχεια.
16: Και μπορεί ο καύσωνας να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως δοκιμάστηκαν και σήμερα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
20: Για την Αττική σήμερα ήταν η πιο δύσκολη ημέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, από το απόγευμα εμφανίζονται σημάδια αποκλιμάκωση και η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη.
2: Νερό, ύδρωτας, μπλούζες αλλαγή και δόξα τω Θεώ.
16: Αφόρητη η ζέστη για ακόμα μία μέρα στη Λάρισα.
3: Από τη σκιά προσπαθούμε να κυκλοφορούμε όσο γίνεται λιγότερο και πολλά νερά.
4: Καυτή μέρα σήμερα για την Καλαμάτα. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη της Μεσσηνίας άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε άλλα τμήματα, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, έφτασε μέχρι και τους 43.
22: Είναι φρικτή, αλλά εντάξει, ενυδάτωση και καπέλο και να αποφεύγουμε τις ώρες.
23: Με τη θερμοκρασία όσο περνάει η ώρα να ανεβαίνει, η παραλιακή της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν άδεια. Οι μόνοι που βρίσκονται σε αυτή είναι τουρίστες που εξερευνούν την πόλη.
16: Από αύριο πάντως, ο παρατεταμένος καύσωνας αρχίζει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση.
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος, στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τώρα προτάσει.
24: Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, στο Αγρίνιο, ένας 43χρονος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων. Και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640 ευρώ. Αντίστοιχα και στη Νέα Μάκρη, ένας άντρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής φοίνικα και σε αυτήν την περίπτωση το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.700 ευρώ.
13: Είχαμε και διακοπή ρεύματος.
24: Είχαμε και διαδοχικές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Μενίδη, Μεταμόρφωση, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Ζωγράφου, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλό και Νίκαια. Φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρχαν διακοπές ρεύματος και στα καταστήματα των περιοχών αυτών. Μάλιστα, η πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Και να πούμε ότι όλα αυτά, Λένα, συμβαίνουν. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος στις περιοχές αυτές, στις περισσότερες περιοχές, και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω καύσωνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Παπάγου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ουσιαστικά ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει δείκτη 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού. Πολλές περιοχές σήμερα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε να δούμε την εικόνα για αύριο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες, ωστόσο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, συγκεκριμένα κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο, κάτι που σημαίνει, Λένα, ότι απαιτείται και πάλι αυξημένη προσοχή.
0: Η Έλενα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούση.
25: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου. Στα βόρεια-ανατολικά νωρίτερα είχε και καταιγίδες και εκεί στην Ορεστιάδα έβγαλε καταιγίδα και λίγες βροχές στη Θεσσαλία. Και μπορεί να συνεχιστούν στα βόρεια-ανατολικά μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, ήταν ο καιρός μια χαρά. Να πούμε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν στη Φθιώτιδα, Λευκοχώρη, Φθιώτιδα 43,5. Είναι και το μοναδικό 43.
13: Με 44 βαθμούς Κελσίου.
25: Κοντά, ναι, αλλά ήταν το μοναδικό, έτσι, σε όλους τους 400 σταθμούς που έχουμε. Η Σπάρτη 42, Κάμπος Αφίκλια 41,4, πολλούς σταθμούς με 41, η αλήθεια είναι. Μιστρά 41,3, Ψαχνά επίσης το ίδιο. Και εδώ στην Αττική οι θερμοκρασίες δεν ήταν πάνω από 35 με 37 βαθμούς, εκτός από το Πόρτο Ράφτη που αργά, που σχεδόν σε 6 ώρα περίπου έπιασε 38,8 και ο Αυλώνας Αττικής που είναι κοντά στην Βιωτία και έπιασε ένα 40. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι.
13: Το φαινόμενο είναι σε αποδρομή.
25: Σαφώς, δεν το συζητώ. Και έτσι αύριο η θερμοκρασία θα έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 34 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα βόρεια που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 32. Και να σου πω ότι θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή, έως 30 με 32 βαθμούς, 33 στα υπηρωτικά. Και γιατί θα συμβεί αυτό, δηλαδή μάλλον αυτό θα συνοδευτεί και με ένα βαρομετρικό χαμηλό.
13: Βροχές.
25: Θα δώσει βροχές και καταιγίδες ακριβώς σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως στα ανατολικά, δηλαδή λογικά θα είναι και τοπικά έντονα φαινόμενα.

0: Αστυνομικών, τα μέλη της αποκαλούμενης μαφίας του νερού που συνδέονται με την έναρξη τουλάχιστον 7 αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Μεσσηνία οδηγούνται στα δικαστήρια Καλαμάτας για την απολογία τους.
1: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκηση των τριών συλληφθέντων. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, όπως ανέφεραν, μετά το τέλος της διαδικασίας, αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης.
2: Θα καταθέσουμε αίτημα αποφυλάκησης, θα κατευθούν μηνύσεις σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και στους μάρτυρες που δήθεν κατηγορίας.
0: Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος σκηνοτάρχης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα του καταλογίζουν συνδέονται με πρόσωπα που δυσαρεστήθηκαν μετά την εκλογή του ως πρόεδρος.
3: Η επανεκλογή μου δεν άρεσε σε ορισμένους, ιδιαίτερα επειδή επικράτησα απέναντι σε συνδυασμό που είχε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Από τότε ξεκίνησε μια σειρά καταγγελιών εις βάρος μου.
0: Σε ερωτήσεις για τις καταγγελίες ότι αποσπούσε χρήματα από κατοίκους της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας προκειμένου να τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ίδρευσης και άρδευσης, ο κοινοτάρχης ισχυρίστηκε ότι τα ποσά κατέληγαν σε εργασίες για τη συντήρηση του δικτύου.
3: Η ευθύνη για τη λειτουργία της Βάνας δεν ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία. Μου είχε ανατεθεί από το ίδιο πρόσωπο που σήμερα προχώρησε στην καταγγελία. Όσα χρήματα εισπράττονταν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη συντήρηση και τις ανάγκες του δικτύου ίδρευσης.
0: Από την πλευρά του, ο 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις εκδικητικές πυρκαγιές που περιγράφονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
4: Είναι αδιανόητο να προκαλούσα ο ίδιος μία πυρκαγιά, ιδιαίτερα στον τόπο όπου ζω και εργάζομαι. Όσοι υπηρετούν μαζί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε κάθε συμβάν ήμουν στην πρώτη γραμμή. Η σχέση μου με τους δύο συγκατηγορούμενους μου ήταν αποκλειστικά κοινωνική.
0: Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιάσεις, φθορές ξένης περιουσίας και κλοπές, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
5: Ο Γιώργος Παπαδοψάλης στο ρεπορτάζ. Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, επιχειρούν οι αρχές και αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Ο ίδιος βρέθηκε στο γραφείο του γυμνός σε λίμνη αίματος με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι χτυπήθηκε και ότι έχει πέσει νεκρός 24 ώρες πριν τον εντοπισμό του από τα δύο ανήλικα παιδιά του. Η προσοχή στρέφεται πλέον σε υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος, αλλά κυρίως στις προσωπικές του επαφές, καθώς η πόρτα του γραφείου του δεν είχε παραβιαστεί. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
6: Δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχουν στην περιοχή εξετάζουν καρέ-καρέ, λένε τα λέξη ελληνικής αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το άτομο που φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες, ενώ εκείνος κινούνταν από τον χώρο στάθμευσης, περνάει προς τον χώρο του γραφείου του. Όπως μπορείτε λοιπόν δίπλα του να δείτε, αχνά φαίνεται ένα άτομο το οποίο είναι μεσαίου αναστήματος και τον ακολουθεί από απόσταση 1,5 μέτρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, ένα από αυτά που εξετάζει η αστυνομία είναι και αυτό. Καθώς φαίνεται πως ο Σταύρος Γεωργίου το βράδυ χθες δεν ήρθε μόνος του. Είχε ένα άτομο το οποίο ήταν παρέα του και με αυτόν φαίνεται πως μπήκανε μέσα στο γεωργογραφείο. Στη συνέχεια βέβαια οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί και από άλλη μία κάμερα εδώ που υπάρχει στο χώρο. Πρόκειται για αυτή την κάμερα. Είναι η κάμερα που υπάρχει στην είσοδο του κτηρίου και φαίνεται πως έχει καταγράψει τον άντρα. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ένα προφίλ με το βάση το σωματότυπο του ατόμου, το οποίο βέβαια προσπαθεί να εντοπίσει, καθώς δεν έχουν καθαρή εικόνα του προσώπου του ούτε των χαρακτηριστικών του. Αλλά με βάση το σωματότυπο επιχειρούν να κάνουν μια ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να είναι το τελευταίο που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου χθες το βράδυ.
5: Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρ και στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι, στο πάνθεν των σπουδαίων η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια γνήσια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου με μια σπουδαία πορεία στις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα της και την προσωπική της ζωή αυτή του Μανώλη Χιώτη. Στο ρεπορτάζ η Μέρι Σκανδάλη.
7: Τις χρόνια φύγει από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
8: Η μόνη μου λακτάρα και ευτυχία.
7: Η Μέρι Λίντα, η κατακόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ορέστη Λάσκο που της δίνει το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα.
8: Που θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις, μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις,
7: Κάπου εκεί ξεκινάει η καριέρα της. Τραγουδά σε βαριετέ

0: κέντρα εποχής, όπου σε ηλικία 10 ετών ο δρόμος της τη φέρνει στην κοσμική ταβέρνα Pingles. Εκεί γνωρίζει και συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη και ξεκινά μια σπουδαία κοινή πορεία, δημιουργώντας ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Τους παντρεύονται το 1958.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη, που του χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
0: Ο χωρισμός τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθι, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
2: Δείχνει καμιά από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδιστές. Μία παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες
0: του καιρού χαλάσματα. Η κηδεία της θα τελεστεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Εκκλησάκι του Χειροκομείου Αθηνών μετά από επιθυμία της, ενώ ήταν φίτης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Στο ρεπορτάζ ημέρα, σκανδάλι 8 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Πάλσαμο.
1: Στην Ουγγάρια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Η ομάδα του Νίστρου παναχώρησε το μεσημέρι για Βουδαπέστη, έχοντας εκτός τον τραυματία Καλάμπρια, τον Ίγκασον που θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά και τους ανέτοιμους Κρίστιανσεν και Ντέσερς. Αντίθετα, οι πράσινοι θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους το Ρικ Φαντρόγγελεν, με τη Σάμσουσπορ να στέλνει το δελτίο του Ολλανδού στόπερ, και έτσι ο 27χρονος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού για τα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους. Την αναμέτρηση με την Πάξη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τον Sky στις 9 το βράδυ της Πέμπτης. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Στέφαν Ντεφράι και Ντάβιντε Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Για την Πολωνία πέταξε ο ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει στην πόλη Λούμπλιν την τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου, η οποία δίνει εκτός ουκρανικών συνόρων τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Χωρίς απουσίες ταξίδεψε η ομάδα του Αλέσιο Λύση, στην αποστολή των Ασπρόμαυρων βρίσκονται κανονικά όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο δικέφαλος του Βορρά παρουσίασε χθες την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν με βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο πρωταγωνιστεί το τελευταίο απόκτημα της ομάδας Παντελής Χατζηδιάκος. Σε άλλες λύσεις όσον αφορά την άμεση ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στρέφεται η ΑΕΚ. Ο Kings Kangwa χρησιμοποιήθηκε κανονικά στο χθεσινό μάτς Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και σκόραρε μάλιστα στην ήττα των Ισραηλινών με 2-1. Έτσι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να κοιτά άλλες επιλογές για το κέντρο της ομάδας του Μάικο Νίκολιτς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Ακολουθεί στις 9 το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση. Όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονο στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φίνικα ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999 αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στη χώρα μας. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στο στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως αν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας. Θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση συνεχίζεται, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την περιπλάνησή μας στην επιστήμη και στις ειδήσεις που αυτή κρύβει. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα με διαφορετικές ενότητες, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε αλλά και για να κάνουμε παρέα. Πρώτος προσκεκλημένος για απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα αειφορικής γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γουφόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε έτοιμος να απογειωθούμε?
1: Πάντα.
0: Πάντα, μπράβο. Αγαπημένη σας ταινία?
1: Αγαπημένη μου ταινία? Μια καλή χρονιά.
0: Μια καλή χρονιά με το κρασί.
1: Με το κρασί.
0: Ναι, ναι, που είναι ο
1: Ράσελ Κρόου.
0: Ο Ράσελ Κρόου που επιστρέφει πίσω, είναι χρηματιστής, σούπερ στρεσαρισμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπει τη ζωή του, δεν βλέπει φως, κληρονομεί μια φοβερή βίλα στην Ιταλία.
1: Ερωτεύεται.
0: Και ερωτεύεται.
1: Παράφορα.
0: Παράφορα και τα εγκαταλείπει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ταινία. Δροσερή.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε μια Ιταλία η οποία είχε ήδη προβλήματα από την ξηρασία, και ένα από τα θέματα νομίζω ήταν το κρασί. Προσπαθούσαν να επαναφέρουν κάπως το κρασί, δεν ήταν στην ταινία? Γιατί αναφέρεται σε μια καλή χρονιά, είχε και ως
1: υπόστομο. Όχι, ήταν ψέμα αυτό.
0: Α, ήταν ψέμα.
1: Και
0: okay.
1: Μετά ανακαλύφθηκε, αλλά ο έξυπνος λόγω του χρηματιστηρίου κατάφερε να σπάσει το συμβόλαιο. Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
0: Σωστά. Αυτό είναι στην καρδιά του οικονομικού συστήματος. Υπογράφει ένα συμβόλαιο, αλλά μπορεί και να σπάσει, κανείς ποτέ δεν ξέρει κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Η αρχή είναι να τηρείς την υπογραφή σου, έτσι, να τιμάς την υπογραφή σου και να τα τηρείς.
1: Η αρχή είναι, αλλά οι συνήθειες της ζωής και οι ανάγκες της ζωής παράλληλα μπορούν να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την επιλογή να αλλάζουμε γνώμη, έλεγε ο Αϊνστάιν.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Δεν μπορεί να συνεχίζει να λέει τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Ναι. Και οι χειμερινοί κολυμβητές λένε λάθη, πάντα λάθη. για να ξέρουμε γιατί επιφέρουν οι επιλογές μας.
1: Σωστό.
0: Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την προοπτική του μέλλοντός μας. Δηλαδή τη θετική, το διάστημα. Θα φύγουμε ποτέ από τον πλανήτη Γη και θα κάνουμε αποικίες σελήνη ή αργότερα στον Άρη?
1: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Πριν όμως,
0: ναι,
1: θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Αργύρο Ηλιοπούλου, ναι, γιατί
0: που σας κατάφερε να σας εντοπίσει.
1: Όχι μόνο, καλά, αυτό είναι το πιο εύκολο, να με εντοπίσει κάποιος. Ότι έχει εδρεωμένες απόψεις απέναντι στο διάστημα,
0: ναι,
1: και η εκπομπή σας είναι αρκετά ψαγμένη.
0: Ξεκινήσαμε από το αγαπημένο μας, είναι το Star Trek. Όπου εκεί για πρώτη φορά, ευτυχώς υπήρχε η ΕΝΕΔ.
1: Εγώ έχω άλλες αγάπες.
0: Για πείτε μας.
1: Της πραγματικότητας.
0: Της πραγματικότητας.
1: Και αν αυτή τη στιγμή δεν με είχε σώσει ο Σωτηρόπουλος στο Λαϊκό με τη μεταμόσχευση ύπατος που έκανα.
0: Α, κάνατε και μεταμόσχευση.
1: Και πριν ένα χρόνο, πριν ένα όλα μαζί. Δηλαδή νοητικά δεν φτάνει στο διάστημα επειδή πεθαίνεις. Να το ξέρετε αυτό. Ούτε ψυχολογικά. Όμως η περίπτωση της ζωής,
0: ναι,
1: και του θανάτου μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία για να παλεύουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο όσο ζούμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά.
0: Η βιωσιμότητα.
1: Και για μας βέβαια, ναι, που μεγαλώσαμε λιγάκι. Αλλά το διάστημα, μια φορά ο γιος μου με ρώτησε, μπαμπά, τι τρέχουμε στο διάστημα την ώρα που δεν έχουμε κατακτήσει τους ωκεανούς ακόμα στη Γη? Και έχει δίκιο, γιατί δεν έχουμε τεχνολογία φυσικά, και την τεχνολογία για το διάστημα την έχουμε, γιατί μας βολεύει η ατμόσφαιρά της.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο λένε πολλοί ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα, σε εξορμήσεις προς τον Άρη. Μάλιστα έχω ένα πολύ καλό φίλο και θέλω να τον αναφέρω, γιατί έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά επιστημονική για τον Άρη, τον Βασίλη τον Ιγκλεζάκη από τη Σκωτία. Και με τις τελευταίες του δημοσίευσεις στην ουσία ανέτρεψε ένα ιστορικό. Όμως έρχεται ο Μάσκ λίγο στην ιστορία και λέει ο Έλον Μάσκ και λέει ότι θα ξεκινήσουμε από το φεγγάρι. Το φεγγάρι λίγο πολύ είναι γνωστό. Δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια έχει μείνει μακριά από την απίκηση. Αλλά πρώτα θα πάμε στο, το είπε και ο Τραμπ πριν από λίγο καιρό, ότι η Αμερική θα επενδύσει στην μετοίκηση στη Σελήνη και μετά στον Άρη. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία γράφω και στο άρθρο μου στην Αυτεμπορική είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτική. Και το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα βέβαια, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα επειδή έχω μιλήσει και στη Βουλή για την πράσινη ανάπτυξη και το αντικείμενό μου που είναι τεχνολογίες υδρογόνου, βλέπω, θέλετε να με διακόψετε?
0: Όχι, βλέπω, δεν με ενδιαφέρον να σας παρακολουθούμε, βλέπω λέγατε.
1: Βλέπω ότι οι προσπάθειες των επιστημόνων ή των εταιριών, επενδύσεων κτλ. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές αποφάσεις. Όπως ο Μπερλουσκόνη αποφάσισε μέσα σε μία στιγμή να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ιταλία, κάπως έτσι αποφασίζει και ο Πρωθυπουργός μας να εστιάσει στην πυρηνική ενέργεια, την οποία την πιστεύω, γιατί γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πρωταρχικό σκοπός να χρησιμοποιηθούν και τα πυρηνικά απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα με τη χρήση του υδρογόνου. Ένας πρώην φοιτητής μου, μηχανολόγος μηχανικός, γιατί πριν βρεθώ στην Πάτρα ήμουνα στην Κοζάνη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την χρήση του υδρογόνου σε απόβλητα πυρηνικά για την πλεονάζουσα ενέργεια, και βγάζοντας ένα άρθρο και όλα πάνω σε αυτό, είπαμε ότι αν είχαμε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και εκμεταλλευόμασταν αυτά τα πυρηνικά απόβλητα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία εξοικονόμηση 14,5 εκατομμύρια το χρόνο. Από την συνολική επένδυση. Ναι. Δηλαδή, κάναμε μία life cycle ανάλυση, ένας κύκλος ζωής, και είδαμε ότι το υδρογόνο βοηθάει σε αυτή την τεχνολογία. Όμως, να επιστρέψω λίγο στο διάστημα, γιατί και από τις συναδέλφους σας τις ερωτήσεις κατάλαβα ότι σας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το διάστημα, αλλά θα πάμε και στα πυρηνικά.
1: Κοντά είναι ούτως ή άλλως. Ένα τελευταίο τώρα που γράφω είναι πάνω στις πυρηνικές μπαταρίες, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στη Σελήνη και στον Άρη. Αλλά το οποίο δεν είναι commercial, μόνο ότι η NASA τα έχει παράξει αυτά τα πράγματα και κάποιες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να τα βελτιώσουν. Πάντως το διάστημα εξαρτάται, δηλαδή η μετάβασή μας εκεί και η πραγματική ύπαρξη ζωής εκεί, σχετίζεται ξεκάθαρα με το κόστος.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή και πάλι είναι πολιτική απόφαση. Θα μου πείτε γιατί ο Μάσκ δεν δίνει 3 δισεκατομμύρια από το 1-3 που έχει και παραπάνω αυτή τη στιγμή να πάει στη Σελήνη και να απικήσει. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή και στη φυσική ακόμα βρίσκουμε πράγματα ή στα μαθηματικά που χρειαζόμαστε καινούρια σκέψη, να αμφισβητήσουμε, να αμφιβάλλουμε την αβεβαιότητα της επιστήμης, όπως έλεγε ο Φάινμαν, ο νομπελίστας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε την αβεβαιότητα σε αυτά που ξέρουμε, αλλιώς δεν εξελισσόμαστε. Αν πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα, όπως οι πολιτικοί που τα ξέρουν όλα, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικός.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Ο Σωκράτης και ο διαφωτισμός μας είπε ντουμπιντάτουμ, να αμφιβάλλεις.
1: Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, γιατί αλλιώς αν δεν αμφιβάλλεις.
1: Ευχαριστώ για την ολοκλήρωση αυτής της φράσης και της σκέψης. Έτσι είναι.
0: Δεν προχωράς.
1: Έτσι είναι.
0: Άμα είσαι τα δοσμένα, κάθεσαι. Λίμνη.
1: Έτσι.
0: Η θάλασσα που είναι αγκύμαντη είναι αδιάφορη.
1: Εγώ λοιπόν δημιουργώ ταραχή στο σύμπαν. Έτσι στο γαλαξία μας.
0: Αντιληφθεί.
1: Γιατί μου αρέσει να δηλώνω ότι υπάρχει λύση σε κάθε πρόβλημα, αρκεί να σκεφτούμε με τις κατάλληλες παραμέτρους και να αποβάλουμε. Γιατί προσέξτε να δείτε. Και πάλι θα.
0: Και να αποβάλουμε.
1: Να αποβάλουμε. Ναι, συνδυάζεται με το προσέξτε. Να αποβάλουμε τον εγωισμό μας. Για μένα αυτό είναι. Το λένε και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, βγάλε τον εγωισμό από την εξίσωση.
0: Να.
1: Όσο λειτουργούμε εγωιστικά, πάντα θα χάνουμε. Και θα πολεμάμε και θα ζηλεύουμε. Αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον το έχω καταφέρει να το βγάλω από τη ζωή μου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει η περίπτωση να πέσεις πάλι στην ψευδαίσθηση του. Έτσι, αλλά προσπαθώ να το διευκρινίσω στον εαυτό μου ότι είσαι ένα τίποτα, γιατί πέθανα και αναστήθηκα μέσα από κάποιους ανθρώπους που με φρόντισαν γιατί αυτό το αγαπάνε. Η μέθα, ας πούμε, στο λαϊκό αγαπάει να σώζει ζωές. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν καταλάβεις ότι εύκολα πεθαίνεις, αύριο πεθαίνεις, τότε είσαι καλύτερος άνθρωπος, γιατί βλέπεις ότι τελειώνει η ζωή σου και πρέπει να δώσεις σημασία στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι σίγουρα out ο εγωισμός. Δηλαδή πρέπει να τον βγάλεις για να ασχοληθείς με τα σημαντικά. Όταν λοιπόν μιλάμε για φοιτητές, μιλάμε για τη νέα γενιά επιστημόνων και τις εταιρείες που θα δημιουργηθούν από αυτούς με το λεγόμενο startup process, γιατί σε αυτό το αντικείμενο έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και έχω μεγάλη εμπειρία και από το ελληνικό σύστημα, όπως είναι το Elevate Greece, όπου βάλαμε μια spin-off εκεί, πρέπει να πω ότι δεν είναι ολοκληρωμένα τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινάμε ευίωνα, αλλά θέλει μια βιώσιμη συμπεριφορά. Δεν γίνεται να τα παρατάμε στην τύχη τους. Κανείς.
0: Είναι σαν τα έργα στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την κορδέλα. Μετά πώς θα λειτουργήσει αυτό το κινητόδρομο, ποιος θα το συντηρήσει, δεν ασχολείται κανείς ψυχή και αρχίζουν λακκούβες και μετά ποιος είναι υπεύθυνος, δεν το βρίσκει κανένα. Φαντάζομαι και αυτό γίνεται και σε τις νέες τεχνολογίες. Κανείς δεν παρακολουθεί την πορεία του έργου, κανείς δεν δηλώνει υπεύθυνος, κανείς η διαδρομή.
1: Μου δώσατε τώρα μια άλλη πάσα, βέβαια, γιατί πριν πήγα να πω κάτι άλλο για το διάστημα, αλλά θα το αναφέρω αυτό. Κάποια στιγμή όταν έκανα αξιολογήσεις στο Υπουργείο για τα προγράμματα συνεργασίας, μου ήρθε μία πρόταση από την Κρήτη. Και μπορώ να το πω τώρα, έχει λήξει το πρόγραμμα, μια χαρά κτλ. Πλαστικά Κρήτης. Μεγάλη βιομηχανία, πολύ ωραία ερευνητική δουλειά προτείνανε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης κτλ. Μάλιστα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, εγώ σήμερα βλέπω μία πρόταση και την αξιολογώ ότι αυτή είναι καινοτόμα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκατομμύρια. Που 1,2 σκέτο δεν είναι πολλά χρήματα για την έρευνα. Αλλά αν το δεις globally, όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και τελικά δεν ελέγχει κανείς τίποτα, στην πράξη γι' αυτό το λόγο έχω δουλέψει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν έχει αποτυπωθεί ούτε η επιστημονική γνώση, ούτε η τεχνολογική γνώση σε πραγματικά αποτελέσματα.
0: Τι έφερε το πρόγραμμα.
1: Τι έφερε το πρόγραμμα. Εντάξει, πήρα το διδακτορικό μου. Αυτό δεν είναι και η σωτηρία του κόσμου. Έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι πολύ λίγο το αποτέλεσμα που έχει το χρήμα που έχει διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο για την έρευνα. Και αυτό απαιτεί λοιπόν επίβλεψη. Αυτή η επίβλεψη λείπει από το Υπουργείο, λείπει από τους επιστήμονες, λείπει από την, αυτό που αναφέρω και πριν, την φροντίδα κάθε μέρα αυτού που έχεις αναλάβει.
0: Καθημερινή ανασχόληση. Δεν είναι. Καταλαβαίνω ότι. Δεν ξέρω τι λέτε. Υποψιάζουμε ότι ενδεχομένως βλέπετε όλο αυτό την ιστορία των πανηγυριών και που ναι, είμαστε διαρκώς πρωταθλητές σε ένα σύστημα όπου μετέχουν και άλλοι, αλλά για εδώ για τη χώρα είμαστε πρώτοι και σαρώνουμε. Αλλά μετά κανείς δεν βλέπει, δεν κάνει την αξιολόγηση, δεν φέρνει να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι.
1: Και έτσι.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν πολλά τα πανηγύρια, αλλά στο τέλος τι μένει.
1: Μα πηγαίνουμε, κόβουμε κορδέλες σε ένα κτίριο άδειο, επειδή θα γίνει υποτίθεται παραγωγή drones. Την ώρα
0: πάμε
1: που...
0: στα drones, λοιπόν. Ναι, πάμε στα δυσκολία των drones.
1: Επειδή έχω κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχω στείλει και στον κύριο Δένδια, δηλαδή δεν ντρέπομαι να το πω. Σχετικά με.
0: Έχετε κάνει πρόταση, λοιπόν.
1: Την ανάπτυξη, μια πρόταση ανάπτυξη drones υδρογόνου. Γιατί, γιατί το υδρογόνο.
0: Γιατί το υδρογόνο.
1: Γιατί οι μπαταρίες κρατάνε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ενώ ένα drone το οποίο θα είναι για την άμυνα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάει μέχρι 300-400 χιλιόμετρα μακριά.
0: Τι λέτε.
1: Βεβαίως. Γιατί όταν έχεις την κυψέλη καυσίμου, περνάει το υδρογόνο και έχεις ένα συνεχές ρεύμα. Ναι. Το οποίο ρεύμα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολύ περισσότερη ώρα. Π.χ. στην Κίνα έχουν drones που 3 ώρες πετάνε πάνω από τα πάρκα φυσικού αερίου για τον έλεγχο και την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα εγώ. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν. Οπότε για ποιο λόγο να καθόμαστε να παιδευόμαστε με τις μπαταρίες και μάλιστα χαμογέλασα όταν είδα κάτι μικρά καραβάκια που εγκαινιάσανε με το στρατό και το MIT και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δηλαδή, ωραία, μια χαρά, αλλά
0: Μπορεί να κάνει κάποιος και το επόμενο βήμα γιατί αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
1: Και την εξαγωγή και τη δημιουργία μεγαλύτερης πίτας στο ΑΕΠ μας. Γιατί ταλαιπωρούμαστε για αυτό το άτιμο το ΑΕΠ, το οποίο όμως είναι αρκετά σημαντικό για τα παιδιά μας.
0: Προφανώς.
1: Και για όλους εμάς επίσης, τους πολίτες.
0: Εμένα... Άρα και οικονομία και εθνική ασφάλεια και τεχνογνωσία. Τεχνολογία, πλάση τεχνογνωσία, κατάρτιση.
1: Ωραία, δηλαδή. Έτσι, να σας
0: προσωπικό,
1: πω...
0: Άρα επιστημονικό προσωπικό εντός χώρας.
1: Εντός χώρας απ' έξω. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Και όχι νέα παιδιά στη σεζόν. Δηλαδή φοιτητές που θα κάνουν σεζόν.
1: Εντάξει, μπορεί να περνάνε και ωραία στη σεζόν. Δεν είναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι καλύτερο να είναι πιο ωραίο να είσαι και στο επιστημονικό πεδίο, να είσαι στο πεδίο σου να μπορείς να δουλέψεις μετά.
1: Ναι, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έτυχε χτες. Δηλαδή στο EGG, το accelerator της Eurobank, θα το έχετε δει στις διαφημίσεις. Είναι μια εταιρεία που έχω αναλάβει ως μέντορας, η οποία κάνει ένα λογισμικό με AI. Καταρχάς εδώ θέλω να μιλήσω και για το AI, το οποίο θέλουμε να το πάμε και στο διάστημα. Το AI, παρένθεση, είμαι λίγο χαοτικός στις συζητήσεις μου, αλλά ελπίζω να με μαζέψετε. Λοιπόν, ή όχι, ό,τι επιλέξετε.
0: Δεν παρεμβαίνω.
1: Να σας πω το εξής. Το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντάω εγώ σε εσάς με βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά τη δουλειά ενός επιστήμονα, ενός τεχνολόγου και κάποιου ανθρώπου ο οποίος θέλει να παράξει και να δημιουργήσει κάτι, δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Καλό, π.χ. μια φωτογραφία, δεν είναι εύκολο αυτό που λένε με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Εγώ δεν καταλαβαίνω που είμαι επιστήμονας πόσο σίγουροι είναι για όλα αυτά που αναλύουν και τι είναι αυτά που αναλύουν. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και αν δεν ισχύει, έχω κάνει λάθος. Έχω το δικαίωμα να κάνω και λάθος.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Το AI λοιπόν, το οποίο θέλουμε να το φέρουμε στο διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορους υπολογισμούς ώστε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα να πάμε ένα ολόκληρο data set στο διάστημα, αυτό έχει κάποια κιλά. Σήμερα συζητούσα με μία συνάδελφο που αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποια είναι να την καλέσετε κάποια στιγμή, η οποία έχει κάνει περιβαλλοντικά κομμάτια, αδειοδοτήσεις με Natura κτλ. Επειδή κάνουν αποθήκευση ενέργειας, πόσο ζυγίζει ένα κοντέινερ τέτοιο. Και οι απόψεις είναι οι εξής, ότι εξαρτάται από ποια εταιρεία θα τα πάρεις. Όταν λοιπόν έχεις ένα βάρος κάποιων τόνων, αντιλαμβάνεστε ότι ένα κιλό που έχει 10-15 χιλιάδες ευρώ για να το πας στο διάστημα είναι ένα κόστος. Πόσο θα κρατήσει αυτό το data center να το χρησιμοποιούμε? Μα ο ήλιος έχει ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία χαλάει τα υλικά που βρίσκονται στο διάστημα. Οπότε πρέπει να δούμε τι υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργια υλικά? Προχτές μιλούσα με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Μαθαίο τον Σανταμούρη.
0: Πάρτε μια ανάσα.
1: Δύο,
0: γιατί φτάνουν στις τίτλους ειδήσεων. Στην σειρά πάντως της Apple TV για For All Mankind, για όλη την ανθρωπότητα, που είναι επιστημονικής φαντασίας, εναλλακτικής ιστορίας, όπου οι Αμερικανοί δεν έχουν φτάσει πρώτοι στη σελήνη, αλλά οι Σοβιετικοί από μια απροθυμία, έχει κάποιες απαντήσεις σε επίπεδο μυθοπλασίας. Και επειδή πάει καλά και αυτή η σειρά εναλλακτικής επιστημονικής φαντασίας, την έχουν ξαναγράψει και από την πλευρά των Σοβιετικών. Και λέγεται Star City. Είναι ενδιαφέρουσα και από τις γιατί είναι δύο παράλληλες ιστορίες, Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικανού και Σοβιετικής Ένωσης, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν για το πώς κατέκτησαν τη σελήνη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ανάσα και επανερχόμαστε. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιούλακα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του ορμού. Στην ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9:33 πρώτα λεπτά. Θερινά στιγμιότυπα στο Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Στο ραδιοθάλαμο είμαστε μαζί με τον κύριο Σοφοκλή Μακρύδη, είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήμα αηφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πάτρων, με μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων, ενδιαφερόντων, επιστημονικών προσεγγίσεων, απόψεων και αναλύσεων, σωστά, και αξιολογήσεων. Λοιπόν, να τα βάλουμε. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια αναφορά σε δύο σειρές επιστημονικής φαντασίας για το πώς αντιμετώπισαν τα προβλήματα που θέτουν επιστημονικά οι σεναριογράφοι στην Σελήνη. Αλλά για να επιστρέψουμε στη Γη, και επειδή είχε ενδιαφέρον η αναφορά στα drones με τη χρήση υδρογόνου αντί για τις μπαταρίες, θέλω να μας πείτε αν πήρατε απάντηση στο mail αυτό που στείλατε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Όχι, βέβαια δεν πήρα. Και έχω επικοινωνήσει και με το γραφείο του, αλλά δεν υπάρχει απάντηση ούτε πρόσκληση. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον, ελπίζω.
0: Ναι, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή η επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε ένα σχόλιο είναι ότι η επιστημονική κοινότητα, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας πρέπει να συνομιλούν με την επιστημονική κοινότητα και αντίστροφα.
1: Επιλογή τους είναι.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Δηλαδή, οι καλές ιδέες, αν είναι καλή ιδέα, σαν το μπορώ να το εξολογήσω, πρέπει να μπει σε μια.
1: Μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ούτε το παίζω τιμό νούμερο ένα που λέτε εσείς με κορδέλα. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι κορδέλες. Η τεχνολογία υπάρχει. Το θέμα είναι αν είμαστε σε θέση να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, να κάνουμε μια πραγματική παραγωγή αντικειμένων που μπορεί να μας τα ζητήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα κάνουν. Π.χ. ξέρω ότι τα Εμιράτα δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν έχουν την τεχνογνωσία. Είναι απλό. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν έχει την τεχνογνωσία. Έχει μάθει στα πετρέλαια, στο φυσικό αέριο. Πρέπει δηλαδή, πώς το λένε, κάποτε λέγανε κάποιοι άνθρωποι της πολιτικής, λεφτά υπάρχουν. Οπότε πρέπει κάποιος να πάει να τα
0: ζητήσει. Ο Γιώργος, αλλά είχε βάλει και τις προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν οι προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Η ιστορία έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη νέα τάξη πραγμάτων και η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί τη χρήση κάθε μορφής τεχνολογίας στην ανάπτυξη μιας χώρας. Το δημογραφικό, παραδείγματος χάρη που έτυχε στο LinkedIn να δω μια ανάλυση, λέει ότι το 2050 εμείς θα είμαστε 35% κάτω και η Τουρκία 37% πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι υπέρ μας σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στόχους ανεξαρτησίας. Δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει γεωπολιτικά όλο αυτό. Γεωπολιτικά υποτίθεται περιμέναμε drill baby drill, αλλά εγώ βλέπω materials και πάλι materials τα οποία μάλλον σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ θέλω να δηλώσω κάθετα ότι είμαι εναντίον των ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Γιατί?
1: Για τις μπαταρίες.
0: Α, για τις μπαταρίες.
1: Για τα υλικά των μπαταριών, για τη φθορά γενικότερα των μπαταριών, και δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος όπως και κανένας άλλος λογικός άνθρωπος απέναντι στην ανακύκλωση, που βλέπετε ότι μία φωτιά έχει δημιουργήσει. Τι να την κάνω την ανακύκλωση, αν μέσα σε μία φωτιά όλοι οι ρήπου που έχει παράξει είναι όσοι ρήπους βγάζει μία πόλη ολόκληρο το χρόνο.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται σε πολλά και διαφορετικά εργοστάσια της χώρας.
1: Και όχι μόνο στις χώρες. Είδατε τον καπνό από την φωτιά που έπιασε στον Καναδά, έφτασε στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι ότι προκαλεί αλλαγή κλίματος σε κάθε επίπεδο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατηρήση αυτή. Επειδή θέλω να μιλήσω με την ερώτηση για την πυρηνική ενέργεια.
1: Η πυρηνική ενέργεια για μένα είναι νούμερο ένα.
0: Με τα επιχειρήματά
1: νούμερο ένα, γιατί είναι καθαρή.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ξέρω την ακριβή, σαφέστατα. Κάθε τι ακριβό είναι και ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται στη ζωή. Ότι πληρώνεις, παίρνεις. Αλλά προσέξτε να δείτε, μία μπαταρία π.χ. που χρησιμοποιείται για το διάστημα πυρηνική έχει 50 χρόνια ζωής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύο γενιές.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα τώρα οι μπαταρίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα είναι 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτές θα πεταχτούν.
0: Πού θα
1: κάνουμε? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα υλικά, οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες, γιατί γίνεται η όλη ιστορία και η προσπάθεια του Τραμπ, γεωπολιτικά εγώ θα μιλήσω, γιατί μου αρέσει και το έχω μελετήσει. Να κλείσει τον πόλεμο παίρνοντας τις πρώτες ύλες από την Ουκρανία. Η Κίνα, απ' την άλλη, που Το διδακτορικό μου είναι σπάνιες γεύσεις μεταβατικών μετάλλων για μαγνητικά υλικά. Αυτή τη στιγμή χωρίς μαγνητικά υλικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε η Κίνα το ελέγχει αυτό. Γελάω όταν ακούω τον Τραμπ ότι θα βάλει διδασμούς στην Κίνα. Ξέρετε τι έχει να γίνει έτσι και αποφασίσει η Κίνα να αυξήσει, να μειώσει μάλλον τις εξαγωγές σπάνιων γεών ή να αυξήσει την τιμή των σπάνιων γεών.
0: Τελειώσαμε.
1: Έχει λήξει το θέμα.
0: Πάει τεχνολογία, ό,τι χρησιμοποιούν όλα τα gadget, όλα τα υπολογιστές. Αποχαιρετήσαμε.
1: Zero velocity. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Ωραία. Άρα εσείς είστε υπέρμαχος τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.
1: Ναι. Και μάλιστα το κράτος είναι αστείο γύρω-γύρω να έχουμε Ιταλία, Σκόπια.
0: Ωραία. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσω.
0: Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα δεν συνιστά.
1: Μιλάμε τώρα σοβαρά.
0: Ρωτάω.
1: Όχι.
0: Όχι. Θέλω το επιχείρημα.
1: Όχι. Το επιχείρημά σας.
0: Όχι, ρωτάω. Δεν έχω επιχείρημα.
1: Το επιχείρημα από μένα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Κίνα γίνονται πυρηνικοί αντιδραστηρίες που εκεί οι σεισμοί είναι δολοφονικοί.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα εμείς τι. Πλέον, επειδή είχα καλέσει σε ένα από τα μαθήματά μου τον ειδικό από το Αριστοτέλειο στην πυρηνική να μας πει για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στο πλαίσιο της φυσικής. Και πλέον η τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων δεν είναι σαν τη χείρωση με τον άκουσα.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο την ερώτηση. Με βάση τα ισχύοντα για το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος, η ενδεχόμενη κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, Πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί άρτια και αποτελεσματικά? Και
1: μα υπάρχουν επιστήμονες πυρηνικής ενέργειας. Είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι.
0: Αντιλαμβάνομαι. Απλώς λέμε με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στο ελληνικό κράτος για τη λειτουργία του, για τον τρόπο αντίληψής του.
1: Δηλαδή, μπορεί η Τουρκία να επιβλέψει ένα πυρηνικό αντιδραστήριο και δεν μπορούμε εμείς?
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Αυτό είναι επιχείρημα που έρχεται, είναι εξαντανακλάσεως, δηλαδή το κάνουν οι γείτονες.
1: Όχι, λέω ότι το κάνουν οι γείτονες που έχουν χαμηλότερο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης από εμάς. Άρα εμείς μπορούμε καλύτερα. Δηλαδή τι πιο αποδεδειγμένο μπορώ να πω. Βλέπετε το Κολούμπια ήρθε στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε. Το γεγονός ότι ήρθε, έχουμε καλά πανεπιστήμια. Α, βέβαια, εδώ θα το πω και μάρτυρ μου ο Θεός ότι είναι αλήθεια. Ο κύριος Γαβρόγλου έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία των πανεπιστημίων.
0: Ως
1: με αυτή την ανωτατοποίηση
0: των
1: ΤΕΗ, διέλυσε τα πάντα. Και απορώ πώς ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι βάζοντάς τον υπεύθυνο όλων των τομέων κιόλας. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Πέτυχε ως σαν υπουργός και βέβαια εδώ κατηγορώ και την κυβέρνηση που δεν ακύρωσε αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, το αποδέχτηκε, το συνέχισε.
1: Το αποδέχτηκε, το συνέχισε. Γιατί,
0: ως μη γενόμενη φάση.
1: Ως μη γενόμενο, ναι, κάτι
0: ποδόσφαιρο, ναι.
1: Πέρασε και δεν κόλλησε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά για πολλούς λόγους. Αλλάζει επειδή... Εγώ δεν είμαι εναντίον του να ανατοτοποιηθούν τα ΤΕΗ, αλλά όχι έτσι. Ναι, με ένα νόμο.
0: Ναι, ναι, με ένα διακόπτη.
1: Δηλαδή,
0: χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση.
1: Sorry, υπάρχουν καθηγητές από τα ΤΕΗ που δεν είχαν πάει μόνο να πιούν καφέ στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Πώς τον βάζεις δηλαδή να δημιουργήσει, να μιλήσει για διεθνοποίηση, να μιλήσει για πανεπιστήμια του εξωτερικού, για εταιρείες του εξωτερικού.
0: Παρεμπιπτόντως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Τσίπρας τώρα άλλαξε θέση για τα ιδιωτικά πάβλια.
1: Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχω δουλέψει στο εξωτερικό σε ημιιδιωτικά, στην Αγγλία συγκεκριμένα, πριν πάω στην Πάτρα. Ξέρω πολύ καλά ποια. Το θέμα είναι οι κανόνες. Σαφέστατα και διαφωνώ να μπαίνει ο κ. Λοβέρδος, που είναι στη Νέα Δημοκρατία, καθηγητής από εκεί που έχει παραιτηθεί από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να μπαίνει στο κύλι που είναι του Μητροπολιτικού χωρίς να υπάρχει μία τουλάχιστον ξεκάθαρη δήλωση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να παραιτηθώ κι εγώ, δεν έχω πρόβλημα άμα είναι έτσι.
0: Λέτε λοιπόν ότι τα πράγματα πρέπει να είναι καθαρά.
1: Πρέπει να είναι καθαρά
0: και κανόνες για όλους. Αυτό
1: να υπάρχουν κανόνες. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή το πτυχίο, το δίπλωμα. Καλά, μηχανικών δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τμήματα σε ιδιωτικά. Για τη νομική, ας πούμε. Γιατί δεν άφησε το Υπουργείο να δημιουργήσει νομική στην Πάτρα και επιτρέπει να δημιουργούνται 4 νομικές, 2 νομικές πόσες είναι στο ιδιωτικό. Ρωτώ εγώ, δεν ξέρω, σαν πολίτης.
0: Εύλογο είναι κάθε φορά, δηλαδή. Οι ερωτήσεις γι' αυτό είναι. Σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις.
1: Έτσι.
0: Και κάθε φορά να επιχειρήσουν οι αρμόδιοι να δίνουν και απαντήσεις.
1: Γιατί στα σχολεία. Πήγα, μίλησα για το Φάινμαν, τον νομπελίστα, στα σχολεία. Γιατί είναι δάσκαλος πραγματικός. και είναι ζωντανός. Mm-hmm. Ζει μέσα από τα λεγόμενά του, την έρευνά του και τις πράξεις του. Τα παιδιά χρειάζονται τέτοια ερεθίσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και πήγα στο Υπουργείο και συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα και κάναμε μια ήρεμη συζήτηση, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σύνδεση του Πανεπιστημίου με το σχολείο. Πάει το σχολείο στο Πανεπιστήμιο να βλέπει τα εργαστήρια. Στην Αγγλία που ήμουνα, στο Μάντσεστερ, είχαμε το σχολείο, έρχεται πολλές φορές, αλλά και το Πανεπιστήμιο πηγαίνει στο Δήμο. Κάνουμε εργαστήρια δηλαδή στο Δήμο και έρχονται τα σχολεία εκεί. Υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία. Εγώ έχω κάνει, αλλά επειδή θέλω, όχι επειδή υπάρχει μια δυνατότητα σύνδεσης πανεπιστημίου με τα σχολεία. Και μπορώ να σας πω ότι στην έκτη δημοτικού, επειδή έκανα από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου, στην έκτη δημοτικού τα παιδιά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο αντίληψης των εξελίξεων και της τεχνολογίας από το παιδί της τρίτης ηλικίου, το οποίο είναι εστιασμένο και υπάρχει μια ποντιακή λέξη, λέγεται φουρκισμένο, δηλαδή σε έχει πιάσει από το λαιμό και σε σφίγγει, όπως έγινε πολλές φορές με παιδιά που δεν αντέξαν την πίεση και αυτοκτονήσανε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι...
0: Να πάμε σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει η χώρα με το εκπαιδευτικό της σύστημα.
1: Στην τριτοβάθμια που τη ζω, για μένα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αναδιάρθρωση και αξιολόγηση όλων. Όλων.
0: Βαρύ αυτό.
1: Είχα κάποια στιγμή την εμπειρία να συζητήσω με τον Ματθαίο Σανταμούρη από την Αυστραλία, νούμερο ένα βιοκλιματικούς κριτηρίους στον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που τον συναντάς τυχαία. Και ο άνθρωπος είναι στην Αυστραλία. Έφυγε από το Καποδιστριακό και πήγε στην Αυστραλία. Και κάποια στιγμή στο Enterprise Greece συναντήθηκα με τον κύριο Βλαχογιάννη, αν θυμάμαι καλά, για να συζητήσουμε την περίπτωση επιστημόνων από το εξωτερικό να δημιουργήσουν εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί αυτό υποτίθεται πρέσβευε το Enterprise Greece, και να χρηματοδοτηθεί. Κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργεί σωστά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η σύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Και το ζητά και εγώ για τον εαυτό μου. Αλλά ας μην μιλήσω για τον εαυτό μου, να μιλήσω για ανθρώπους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Και έχω συναντήσει αρκετούς και είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα να μπορούν να δώσουν. Δεν μπορούν. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και δεν μπορούν λόγω του συστήματος.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.
1: Και χρηματοδότησης.
0: Ή γραφειοκρατικών θεμάτων.
1: Και γραφειοκρατικών και χρηματοδότησης.
0: Και
1: της
0: λειτουργίας των πανεπιστημίων εδώ πέρα. Ωραία, μια άλλη ερώτηση μακριά. Πώς θα πρέπει να μπαίνουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο? Με αυτή τη διαδικασία τη σημερινή, με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητη γιατί δεν βλέπουν ο δάσκαλος?
1: Εγώ θα σας πω τι μου είπαν οι καθηγητές οι οποίοι είναι στα σχολεία, δεν λέω τη γνώμη μου, τη μεταφέρω τώρα. Που άλλαξε τώρα το σύστημα με το να μετράνε όλοι οι βαθμοί στο λύκειο. Λένε ότι όλοι οι καθηγητές θα κάνουν ιδιαίτερα στα παιδιά και θα βάζουν όλοι μεγάλους βαθμούς. Αυτό το είπαν οι καθηγητές.
0: Άρα δηλαδή θα έχουν τους
1: Θα μεταφερθεί δηλαδή από το έξω που κάνουν μάθημα ιδιαίτερα
0: στο μέσα.
1: Στο μέσα του σχολείου.
0: Δηλαδή εκείνος που είναι το παιδί που είναι μέσα στην τάξη και για να πάρει το 20 θα πρέπει να κάνει.
1: Εκμεταλλεύεστε, γιατί θα πω πολλά και θα αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Ότι ο καθηγητής θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να λειτουργήσει εντός τάξης, θα κάνει ένα shop in a shop.
1: Ακριβώς θα γίνει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Και οι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν. Αυτό επιστρέφει χρόνια πίσω. Δηλαδή.
1: Πολλά χρόνια πίσω με τις δέσμες, αν θυμάστε.
0: Ναι. Συνέβαινε.
1: Τώρα το θέμα είναι το εξής.
0: Άρα πρέπει να αυτό. Μισό λεπτό. Να τελειώνουμε το λύκειο, να είναι η εξαετής φοιτητής και μετά να έχει δυνατότητα ο μαθητής, η μαθήτρια να επιλέξει τη σχολή που θέλει και να κάνει προπασκευαστικό έτος.
1: Όχι, γίνεται. Όχι. Πολλά παιδιά περνάνε εκεί που δεν θέλουν.
0: Αυτό είναι το βασικό, το νούμερο. Έτσι, ένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, το ένα. Δεν χρειάζεται, εγώ αυτό θα πω και θα το ξαναπώ ακόμα και για τη δική μου την επιστήμη. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε συνέχεια τον τροχό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συστήματα που δουλεύουν αποδοτικά και δημιουργούν. Θα σας πω ένα για σύστημα της Γαλλίας. Όταν ήμουν στην Γκρενόμπλη και έκανα εκεί πειράματα, συναντήθηκα με ανθρώπους οι οποίοι σπούδασαν εκεί. Και τι λένε. Προσέξτε τώρα την αντιφατική συμπεριφορά της Ελλάδας με τη Γαλλία. Η Γαλλία άρχισε να δίνει μεγάλη σημασία σε τμήματα φυσικής, χημίας, μαθηματικών, που είναι οι βασικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το ελληνικό κράτος τι έκανε. Αποφάσισε να περνάνε και από άλλα πεδία στο τμήμα φυσικής, γιατί δεν πάνε πολύ φυσικοί. Ναι. Στο τμήμα μαθηματικό, δεν πάνε πολύ μαθηματικοί. Δεν είναι αυτό λύση. Δεν είναι αυτό λύση. Αν δεν δώσει σημασία στην βασική γνώση, και έτσι άλλαξε και βελτιώθηκε πολύ η επιστημονική κατάρτιση των Γάλλων, άλλαξε τελείως όλη η παιδεία τους και είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Αλλά θέλει χρόνο. Και βέβαια δεν θέλει αποφάσεις οι οποίες εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος τις...
0: ποιος λαμβάνει.
1: Ναι, και ποιος έδωσε τον κύριο Γαβρόγλου. Θα επιμείνω σε αυτό. Είμαι κάθετος.
0: Τι δικαιοδοσία
1: του. Ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του για να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Την μετατροπή των ΤΕΙ
1: στα πανεπιστήμια. Και όλοι οι Πριτάνοι, ξέρετε, που ήταν αντίθετοι με όλη αυτή την ιστορία, τώρα μπορεί να διοικούν με ανθρώπους τους οποίους δεν τους θέλαν στο πανεπιστήμιο. Στα συμβούλια διοίκησης.
0: Άλλη στόχευση. Τον πρώην ΤΕΙ, άλλη τον.
1: Πού είναι η αριστεία, εγώ θέλω να ρωτήσω. Για την αριστεία δεν μιλάμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά τώρα έχουμε αριστεία.
1: Το ΙΚ υπάρχει.
0: Γιατί εντάξει, οι προηγούμενοι τελειώσανε, απορρίφθηκαν. Τώρα υπάρχει, λειτουργεί. Η αριστεία, είστε ικανοποιημένος.
1: Εσείς είστε.
0: Από αυτά που βλέπετε. Η ερωτήση είναι για μένα.
1: Είναι σαφέστατο.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Ούτε και εγώ απογοητευμένος είμαι.
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Αν θέλετε, αλλά δεν είναι το ζήτημα είναι εσείς που.
1: Θέλετε να σας

0: είναι πέρα από τη διαδικασία, επιβάλλει το να κληθεί ο υποψήφιος.
1: Επιβάλλει.
0: Η ΡΑΗ δεν είναι ανεξάρτητα δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητα αρχή. Ανήκει σε ένα από τα Υπουργεία.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Θέμα αυτό. Θέμα.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Γιατί, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει κανόνες γι' αυτό. Δεν θεσπίζει και τα λοιπά.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή δούλεψα στο JRC στο Πέτεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ως grand holder το 2012.
0: Δεν έχετε αφήσει και πανεπιστήμιο παρακάτω.
1: Όχι, μα γι' αυτό όμως έχω και αυτές τις απόψεις. Γιατί τα έχω ζήσει. Τα έχω περάσει και έχω την εμπειρία να τα πω. Δεν μιλάω φιλοσοφικά. Όταν έχεις βιώσει μια κατάσταση, είσαι έμπειρος να την μεταφέρεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα δεν έχει καμία απολύτως σοβαρότητα. Το Green Deal είναι ένα διαλυμένο, παρότι ήμουν υπέρμαχος όλης της ιδέας, δεν ξέρουμε από πού πορωτομπάζει. Είναι μια πολιτική φούσκα που δεν λειτουργεί σε τίποτα. Ένα θα πω για να το καταλάβει ο πιο απλός άνθρωπος που μπορεί να είναι. Τα καλαμάκια, τα πλαστικά.
0: Α, ιστορία με τα καλαμάκια.
1: Αυτό το πράγμα ήταν το άκρο νάουτον της υπόθεσης. Είναι η ένδειξη της καταστροφής οποιασδήποτε θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζεται από μπυρόκραση. Γραφειοκρατία, της γραφειοκρατίας, ο γραφειοκρατία. Είναι η τελευταία για μένα στον κόσμο, γιατί να σας πω τι γίνεται. Όταν ήμουν στον Τέλαγο στην Αμερική με τον Γιώργο του Χατζηπαναγή, το νούμερο ένα στα μαγνητικά υλικά, είχαν αποφασίσει στην Αμερική τη μείωση των σπάνιων γεών. Προσέξτε να καταλάβετε την Ευρώπη πώς λειτουργεί. Τη μείωση των σπάνιων γεών στους μαγνήτες, στους μόνιμους μαγνήτες, όπως είναι του νεοδημίου σιδήρου βορείου, και το λέω γιατί είναι ο πιο δυνατός μαγνήτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, στο μόνιμος μαγνήτης στον κόσμο. Η Ευρώπη, για να ξεπεράσει την Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φωστήρες στην πολιτική, αποφασίσανε την αντικατάσταση. Μα δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνιμος μαγνήτης. Όλοι οι επιστήμονες το ξέρουμε, χωρίς σπάνιες γεές. Δηλαδή η Αμερική ξέρει τι κάνει. Εμείς πάμε να την ξεπεράσουμε με λάθος πολιτικές αποφάσεις. Τα κρίσιμα μέταλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την τεχνολογία και σχετίζονται, γιατί το άρθρο που έγραψα στην Αυθεμπορική για τη Διαγενειακή Δικαιοσύνη, δεν το φαντάστηκα, από τη Βουλή μου ήρθε μέσω συνεργασιών που έχω, για να πω τη γνώμη μου. Αυτό λοιπόν που προκύπτει είναι ότι αν δεν σκεφτούμε τις επόμενες γενιές, έτσι για να συνδέσω τα δύο πράγματα, με τα υλικά, την ενέργεια και το περιβάλλον, στην πραγματικότητα δεν κάνουμε πράξη την βιωσιμότητα ενός συστήματος. Κάποτε υπήρχε ένας κανόνας των 7 γενεών. 7 γενιές είναι πάρα πολλά χρόνια. Εμείς εδώ πέρα για ποιες γενιές λοιπόν δουλεύουμε? Για να το δούμε. Για τα επόμενα 10 χρόνια, μισή γενιά, 15. Το 2050 με τη Φίβη την Κουντούρη που συνεργάστηκα στο Αηφορία και είχα την χαρά να μιλήσω αρκετές φορές, όπως και προσκάλεσε σε ένα συνέδριο για την ναυτιλία, το υδρογόνο και την ναυτιλία, είπε εκ μέρους μου ότι το Green Deal έχει αποτύχει. Το 2050 είναι πάρα πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή, όποια τεχνολογία και να πάρουμε, AI, ξέρετε πόσο το data center αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή που βρίσκεται? 2,6 βαθμούς. 2,6 βαθμούς Κελσίου. Πώς λοιπόν λες θα μειώσω τη θερμοκρασία την ώρα που θες να κάνεις data centers?
0: Έλατε. Και είναι και η χρήση του νερού.
1: Ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ναι, δημιουργεί προβλήματα, γιατί πρέπει να δούμε την ασφάλεια. Δημιουργεί προβλήματα. Όμως έχει αποδειχθεί με μια τελευταία έρευνα που διάβασα, δεν είμαι μόνο εγώ επιστήμονας, διαβάζουμε και τους άλλους επιστήμονες, ότι 50 χιλιόμετρα μακριά από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι μηδενική καρκίνη. Δηλαδή δεν επηρεάζει ο πυρηνικός, αλλά μέχρι 50, άρα τι θέλει, μία απομόνωση. Οι small modular reactors που λένε οι SMRs, και το κράτος τώρα βγήκε με τα πανιά για να κάνουμε SMRs, γιατί όταν ήρθε ο White από την Αμερική και λέει θέλω να βάλω σε κάθε νησί έναν μικρό αντιδραστήρα,

0: Μοριακό. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των αντιδραστήρων, να το ξέρετε. Για τεχνολογικά είναι ικανή. Η Rolls-Royce προσπαθεί να τους φτιάξει σε ένα πρόγραμμα για το διάστημα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι portable και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 50% χρόνια. Δηλαδή εκεί είναι το νόημα. Μιλάμε για ασφάλεια. Ποια ασφάλεια έχουμε εμείς ως Ελλάδα ή γενικότερα κάθε κράτος όταν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, όταν εξαρτάται από το πετρέλαιο? Δεν είμαστε ασφαλείς. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτό που ζούμε. Εμείς οι επιστήμονες ξέρουμε την αλήθεια. Δεν μας ακούει κανείς όμως.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί
1: είναι αυτό?
0: Γιατί είναι δύσκολες κάποιες αποφάσεις με βάση τον κοινό
1: αυτό
0: κόσμο.
1: Αυτό δεν είναι πολιτική. Το να μπορείς να εξηγήσεις, να πεις, να επιχειρηματολογήσεις και να πάρεις την απόφαση.
0: Ναι, αλλά δεν ψηφίζουμε μόνο εμείς οι επιστήμονες, ξέρετε.
1: Καλά, ψηφίζουν και άλλοι.
0: Έτσι. Όλοι ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν.
1: Όλοι ψηφίζουν.
0: Εγώ δεν έχω
1: και στον κορονοϊό οι άνθρωποι που αρνούνταν την ύπαρξή
0: του. Και στο ναι ή όχι του κύριου Τσίπρα ψήφισαν όσοι ψήφισαν. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα λοιπόν, άλλη μία.
1: Με πάτε πάλι στην πολιτική.
0: Εγώ πήρα τύμπανα τώρα, να ξέρετε, τα έχω πάρει τα τύμπανα του κύριου Τσίπρα και έχω αρχίσει τα νταούλια εκεί να πάω. Και έχω αρχίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί εάν συνεχίσουμε έτσι,
1: ναι,
0: θα
1: έτσι
0: είναι
1: πώς,
0: έτσι τεχνολογικά, ναι, και χωρίς να σκεφτόμαστε το αποτύπωμά μας του διοξιδίου του άνθρακα, γιατί η διαγενειακή δικαιοσύνη σημαίνει ότι αξιολογώ το διοξείδιο του άνθρακα παγκοσμίως. Η ρήπη είναι παγκόσμια, όπως έγινε, σας είπα. Και οι νέοι, εάν ας πούμε αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πλήρωνε για τους ρήπους που δημιουργεί λόγω των βομβαρδισμών στο Ιράν, το Ιράν πλήρωνε το CO2 για τους βομβαρδισμούς που κάνει όπου κάνει. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, στην Αμερική, εκεί. Λοιπόν, στο Λίβανο, το Ισραήλ αντίστοιχα κτλ. Κτλ. Τα λεφτά που θα πληρώνουν για αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακά κέντρα και το πετρέλαιο που καίγεται και βγαίνουν οι ρήποι στην ατμόσφαιρα θα ήταν ικανά να αγγίξουν και το ΑΕΠ της Ελλάδας. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Γιατί να μην έχει το ΝΑΤΟ λοιπόν ποινή σε κάποιον που παράγει ρήπους? Ποιος παράγει ρήπους? Υποτίθεται, ξέρουμε.
1: Θα τιμωρούσε τότε την πρώτη χώρα σύμμαχο. Το ΝΑΤΟ, άμα το έκανε αυτό. Και τους αντιπάλους, με όρους πολέμου.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τα παιδιά μας.
1: Άρα μας λέτε λοιπόν να σας προτείνετε μια στροφή πολιτική στην πραγματικότητα.
0: Μια απόλυτη στροφή τώρα, χτες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι γενιές οι επόμενες θα υποστούν μεγάλες συνέπειες.
1: Θα είναι ένα σκηνικό, ας πούμε, Blade Runner.
0: Πού το θυμηθήκατε?
1: Είναι κορυφαία ταινία.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
1: Βασισμένη σε δίηγμα του Φίλιπ Ντίκ.
0: Το πώς ακριβώς θα είναι, πάντως θα είναι χειρότερα.
1: Ναι. Θα είναι χειρότερα.
0: Θα είναι χειρότερα.
1: Ή θα είναι χειρότερα τελεία. Υπάρχει μια ελπίδα, όχι ελπίδα ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ελπίδα πραγματική υπάρχει. Κύριε Μακρύτη, για να το ολοκληρώσουμε.
0: Πειράζεται τώρα για τα ΣΥΡΙΖΑ. Είπα εγώ, είναι καταστροφικό.
1: Ναι, όχι αυτό. Δηλαδή, σας είπα. Όποιος έχει παιδιά, ελπίδα, να γραμματιστεί.
0: Όποιος έχει παιδιά και ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ έχει.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε ούτως ή άλλως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ είναι και το.
1: Ναι.
0: Και το γελάς, έτσι.
1: Ναι. Είναι ελληνική αριστερά κάτι.
0: Ό,τι και να είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Για μένα, για το πώς το λένε, νέος πανιόνιος.
1: Ναι.
0: Μα δεν είμαι μόνο εγώ, είμαι εναντίον. Η κοινωνία θα έπρεπε να είναι εναντίον, δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή αλλά είστε από την άλλη, είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση.
0: Να σας πω κάτι.
1: Και να το ικανοποιημένος,
0: σας είπα το παράπονο, ένα προσωπικό παράπονο. Αλλά έχει κάνει πράγματα. Πολλά, ο Τσίπρας δεν κάνει τίποτα καλό. Άμα θέλουμε το αναλύω, εγώ σας το αναλύω, έτσι, για να το κάνουμε και πολιτική τη συζήτηση.
1: Δεν θα την κάνουμε πολιτική, φτάσαμε στις 10. Ο επίλογος ανήκει σε εσάς. Το συμπέρασμα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης ήταν για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο του Sky, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα εφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
3: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
4: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, όποτε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλλευθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχων εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με λιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Οι εκδηλώσεις αύριο θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυράκτη. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπερασπίσης του, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανού για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Ζωφία Ζαχαράκη, οι υποψήφοι των πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν αναγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος. στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία Θεσσαλίας, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι και εγώ. Τέτοιο είναι το τραγούδι. Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάλια 100,3. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Όπερ σημαίνει ότι αυτά είναι τα θερινά στιγμιότυπα με τρίωρη διάρκεια, ενισχυμένα κυρίες και κύριοι και με διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί παράλληλα με την ειδησογραφία δίνουν περισσότερη έμφαση στις συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν και ειδήσεις εκ προς τον άλλο, διότι οι συζητήσεις δεν αρκούν. Το πρόβλημα είναι, δεν αρκεί να φλιαρούμε, μόνο να φλιαρούμε, πρέπει και να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, άρα και τις ιδέες και τις λύσεις. Στο ραδιοθάλαμο για τη δεύτερη ώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Αραβάκος. Είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αραβάκο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Με αυτό το επίθετο, εννοείται.
1: Ναι, να ευχηθούμε και αύριο καλή επιτυχία στον ταλαιπωρημένο λίγο Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, αλλά να ξεκινήσουμε σωστά αύριο τουλάχιστον.
0: Ναι, υπάρχουν οι ελπίδες και οι προϋποθέσεις για μια πολύ καλή επανέναρξη.
1: Ναι, με το καλό.
0: Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Το κατά κύριο.
0: Ναι. Και το επίθετο στη διαδρομή πώς έχει επηρεάσει το Σαραβάκος?
1: Ελπίζω θετικά. Μεγάλωσα με τις μεγάλες δόξες στη δεκαετία του 90, οπότε ήμουν μια χαρά. Μετά βέβαια στο σχολείο υπήρχε μόνο πείραγμα, γιατί ήταν η επταετία εκεί του Ολυμπιακού.
0: Εκείνη τα όμως ήταν όλα με πέναλτι.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Και εμείς είχαμε πάντα την Ευρώπη, η οποία ήταν η παρηγοριά. Ακριβώς.
0: Όχι παρηγοριά, ήταν τεράστια διαφορά.
1: Ναι, αλλά το πρωτάθλημα ήταν πάντα, ξέρετε, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα είναι αυτό το οποίο μας νοιάζει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αρκετά. Για το τώρα, αλλά τότε η Ευρώπη ήταν μια διέξοδος.
1: Παραμίλαγε, ναι, παραμίλαγε.
0: Που ήταν και διαφορετικά τα budget, δεν είχε φτάσει σε αυτό.
1: Ναι, και ήταν και αρκετοί Έλληνες παίκτες και όλη η δομή.
0: Δεν έχετε συγγένεια.
1: Ο πατέρας μου λέει ότι έχω, εγώ την αρνούμε, θέλω να είμαι αυτόνομος σε αυτή την πορεία, αλλά ίσως υπάρχει μια μακρινή συγγένεια.
0: Okay. Πάντως εκεί στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών έχετε φανέλα Σαραβάκος.
1: Ναι, με 7 έχετε. Όχι με 7, εγώ το 10 πάντα το φορούσα.
0: Το 10. Άρα οργανωτής το κέντρο.
1: Προσπαθώ, ναι, γι' αυτό είμαι και επικεφαλής ερευνών ενδεχομένως, γιατί προσπαθώ να σχεδιάζω τις έρευνες εκεί πέρα από την αρχή επιτελικά και ελπίζω ότι καταφέρνουμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Ο φιλελευθερισμός, στη βασική του ιδέα είναι στηρίζει τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός που θα ρίξει τις τιμές. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό.
1: Σωστά. Ο οικονομικός
0: φιλελευθερισμός. Θα πάμε στο πολιτικό.
1: Ναι.
0: Οικονομικός. Δηλαδή, έχουμε 5-10 εταιρείες και εγώ έχω τη δυνατότητα να επιλέξω την φθηνότερη για να πάω από εδώ στην Άξο.
1: Σωστά.
0: Έχουμε όμως πάρα πολλά δρομολόγια ακτοπλοϊκά μίας ή δύο εταιριών από διαφορετικά λιμάνια και τα εισιτήρια είναι περίπου ίδια. Mm-hmm.
1: Άρα δεν.
0: Ή και αυξάνονται.
1: Τι μας λέει αυτό?
0: Ναι, έχουμε λοιπόν ανταγωνισμό στη χώρα, έχουμε φιλελευθερισμό.
1: Τα πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με το πώς τα πηγαίναμε πριν 10 χρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα καλύτερο σημείο. Δηλαδή το μετράμε κιόλας αυτό. Mm. Στο ΚΕΦΗ έχουμε τον Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, ο οποίος μετράει το πόσο ελεύθερη είναι μια οικονομία. Οπότε παίρνετε όμως ένα καλό παράδειγμα, γιατί η ναυτιλία από τη μία πλευρά στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για την εμπορική ναυτιλία, είναι ανταγωνιστική, γιατί δεν υπάρχει στο εθνικό
0: πλαίσιο. Είναι στο διεθνές πεδίο.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς.
1: Αλλά όταν μιλάμε
0: για ανταγωνισμό και ερχόμαστε εντός.
1: Όταν μιλάμε για τα δρομολόγια στην Ελλάδα, προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συγκέντρωση της αγοράς. Άρα γιατί δεν λειτουργεί η αγορά, η ανταγωνιστική, είναι γιατί υπάρχουν αυτό που λέμε entry barriers, δηλαδή υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία δεν αφήνουν νέους παίκτες να μπουν στην αγορά. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή μια αγορά για να λειτουργήσει ιδιωτικά δεν θα πρέπει να έχει υψηλά κόστη ώστε να εισέλθεις σε αυτή την αγορά.
0: Ναι. Ποια είναι τα υψηλά κόστη?
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην ναυτιλία θα πρέπει κάποιος να βρει πολλά από τα δρομολόγια είναι επιδοτούμενα.
0: Ανάμεσα στα νησιά που δεν έχουν καλή συνδεσιμότητα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις τις σωστές διασυνδέσεις ώστε να μπορείς να πάρεις επιδοτήσεις για να μπορείς να τρέξεις τα νησιά τα οποία δεν έχουν καλές συνδέσεις, ώστε να μπορέσεις από την άλλη πλευρά να είσαι και στις υπόλοιπες γραμμές. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η κατασκευή πλοίων ή η αγορά πλοίων στην Ελλάδα, τα ναυπηγεία δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύανε πριν 10-20 χρόνια, κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Και το τρίτο, το οποίο είναι οριζόντιος επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή, πώς χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις, κυρίως από δύο συστήματα. Το ένα είναι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πρέπει να δίνει στο βαθμό που υπάρχει η ευχέρεια, δάνεια για ανάπτυξη. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε venture capital, δηλαδή οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να δέχονται επενδύσεις. Τίποτα από αυτό μας δίνει. Δηλαδή έχουμε ένα έλλειμμα επενδύσεων, γιατί στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις αρκούν και περισσεύουν. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε.
0: Ωραία, ποιες είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουμε δει στη χώρα? Σίγουρα μπορούμε να πούμε τα data center, αλλά είναι αυτά πραγματικές δημόσιες, είναι πραγματικές ιδιωτικές επενδύσεις?
1: Στο βαθμό που η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη των επόμενων ετών, είναι. Αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε
0: πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν. Ποια είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση? Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες? Γιατί άλλες χώρες έχουν πει όχι?
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα, το γεγονός ότι βρίσκεται στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί περνάνε πάρα πολλά δίκτυα υποθαλάσσια, οπτικές ίνες, οι οποίες συνδέουν τις χώρες. Άρα το να δημιουργήσει data center στην Ελλάδα, η οποία έχει το χώρο θεωρητικά να χτίσει data center από τη μία και έχει την πρόσβαση στο δίκτυο, είναι στα θετικά. Από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε όμως το περιβαλλοντικό κόστος που λέτε, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές περιοχές Natura, έχει πάρα πολλές περιοχές στις οποίες έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη για τα νησιά και το νερό. Οπότε από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για να έρθουν οι επενδύσεις στο αυτό το τομέα. Οπότε αν η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει κεντρικό ρόλο ως περιφερειακή δύναμη, γιατί δεν μπορεί να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, θα πρέπει να επενδύσει σε data center, αλλά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι ένα data center χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού όταν. Και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουμε τις πισίνες στον τουρισμό και στα νησιά μας, τα οποία επίσης αφυδατώνουν τα αποθέματα.
0: Ναι, αλλά είναι επένδυση. Θα πει κάποιος μικρός ή μεσαίος, θα πει ότι είναι επένδυση η πισίνα για μένα. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας που θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 58 πισίνες δίπλα στη θάλασσα.
1: Θα πρέπει να γίνεται αρχικά, δηλαδή να μπορεί να το υποστηρίξει το σύστημα. Ναι. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν, για παράδειγμα, δήμοι.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τον όρο φέρουσα ικανότητα του τόπου.
1: Ακριβώς. Η φέρουσα ικανότητα έρχεται το ΣΤΕ λοιπόν να ρυθμίσει κάτι, επειδή μιλάμε και για ρύθμιση και για ανταγωνισμό, το οποίο είναι σωστό. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποδομές να υποστηρίξουν αυτές τις επενδύσεις. Άρα δηλαδή, αν είχαμε λιγότερες πισίνες στα νησιά, θα είχαμε λιγότερους τουρίστες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τουρίστες στα νησιά μας οι οποίοι έρχονται για το φυσικό περιβάλλον.
0: Μα το επιχείρημα είναι ότι ο τουρίστες θέλει την πισίνα.
1: Σε μια χώρα η οποία. Σε μια χώρα, εγώ λέω ότι αν υπάρχει μια αναπτυξιακή πολιτική τουριστική στην οποία το δυνατό χαρτί της Ελλάδας δεν είναι οι παραλίες αλλά είναι οι πισίνες, τότε κάτι έχουμε κάνει λάθος στην ανάπτυξή μας. Δηλαδή, αν έρχεσαι στην Ελλάδα, έρχεσαι για τις παραλίες. Δηλαδή, αν πας, ακόμα έχεις Κυκλάδες που ενδεχομένως εγώ, ας πούμε, τη συγκρίνω με το Ιόνιο. Το Ιόνιο έχει καταπληκτικές παραλίες που μου αρέσουν εμένα πολύ περισσότερο.
0: Πιο παγωμένη θάλασσα.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά ακόμα και οι Κυκλάδες έχουν καταπληκτικές παραλίες. Δηλαδή, θα πουλήσεις την πισίνα. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να κατευθύνεις τον τουρισμό προς μορφές οι οποίες είναι και περιβαλλοντικά βιώσιμες.
0: Και να υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ο ανταγωνισμός θα έρθει αν δεν έχεις, αν δεν έρθει ένας να έχει πρόσβαση στο να φτιάξει την πισίνα του. Τι κάνουμε τώρα?
0: Να το εξηγήσω. Έρχεται μια ιστορία, νομίζω, από την Μεσσηνία ή Ηλία. Εκεί ο κοινοτάρχης, είναι κατηγορούμενος ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και κάποιοι άλλοι, διότι είχαν τι? Την πρόσβαση στο νερό. Και αποφάσισαν ποιος θα πάρει νερό ή όχι, για αρδευτικό νερό, για να κάνουν, για να το χρησιμοποιήσουν. Όποιος δεν συνεννούσε την τιμή που ζητούσαν, έβλεπε μετά τις καλλιέργειές του ή τις υποδομές του να χάνουν, καταστρέφουν, βάζαν και φωτιές. Άρα λοιπόν, εδώ που το νερό είναι το κρίσιμος παράγοντας για όλα.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι, να αποφασίσει για μια ολόκληρη κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, πάμε λοιπόν στη μεγάλη κλίμακα λοιπόν. Πώς ρυθμίζουμε το νερό και πώς μπορεί να είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός?
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι, για παράδειγμα, πώς παρακάμπτεις επίσης στο πλαίσιο στις Κυκλάδες, με το ονομάζεις την πισίνα σε συντριβάνι. Δηλαδή, αυτό ξέρετε κάνουν.
0: Κολυμβητική δεξαμενή, νομίζω.
1: Ναι, η συντριβάνι, κολυμβητική δεξαμενή. Άρα, τι λες, ότι εγώ δεν έχω πισίνα, άρα μου επιτρέπεται. Άρα, για να μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν ίδια πρόσβαση και να υπάρχει αυτό που λέμε ισονομία. Άρα, όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Μία πλευρά αυτή. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Είναι πάλι που πάμε σε αυτό που λέμε στον πολιτικό φιλελευθερισμό, δηλαδή ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει αυτή τη διανομή του νερού.
0: Μα είναι ψήφιο. Ο πρόεδρος κοινότητας υπόσχεται νερό και παίρνει ψήφους.
1: Πολύ ωραία.
0: Το νερό όμως δεν ανήκει σε κανέναν πρόεδρο. Σε κανέναν φεύγουν.
1: Είναι δημόσιο αγαθό.
0: Μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι δημόσιο αγαθό.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει εκεί λοιπόν μια ρυθμιστική αρχή να έρθει και να πει.
0: Ωραία. Ρυθμιστικές αρχές, κύριε Σαββα. Έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχει και η αρμόδια νερού, πώς λέγεται, έχει ένα μακρινέ.
1: Ναι, είναι μακρόσυρτο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μπορεί να παρέμβει, θα παρέμβει, έχει το μηχανισμό για να πάει στην κοινότητα.
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Έχει το μηχανισμό να πάει στα Χανιά.
1: Γιατί.
0: Και ο κομματάρχης των Χανίων θα αποδεχθεί τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής που πει δώσε μου τα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία.
1: Μπαίνουμε στην ουσία. Το πρώτο είναι, θα πάει, έχει το μηχανισμό, πολύ σωστά ρωτήσατε. Όχι, και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από τις ετήσιες εκθέσεις ότι οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένες. Ελέγχουν δειγματοληπτικά, δεν μπορούν να χειριστούν όλες τις υποθέσεις, αλλά ακόμα και αν πει η ανεξάρτητη αρχή, είδα την υπόθεση, συμμορφώσου. Και δεν συμμορφωθεί ο Δήμος. Ποιος είναι ο δεύτερος μηχανισμός? Είναι η δικαιοσύνη. Εντάξει, θα πάνε στα δικαστήρια. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα? 650 μέρες το μετρήσαμε στο κεφάλι.
0: Θα πάνε στο εφετείο και θα.
1: Πρωτοδίκως 650 μέρες, δηλαδή θα βγει η πρώτη απόφαση σε 2 χρόνια και μετά θα χρειαστούμε περίπου 1-1,5 χρόνο για να πάμε στο εφετείο και να βγει η τελική απόφαση.
0: Άρα συμφέρει η παρανομία.
1: Άρα συμφέρει να παρακάμψεις όλες αυτούς τους μηχανισμούς ή συμφέρει να μην συμμορφώνεσαι αν είσαι το κεντρικό κράτος, γιατί έχεις τους πόρους, έχεις τα νομικά συμβούλια, έχεις όλο το χρόνο, μέχρι να βγει η απόφαση θα έχει αλλάξει και ο Δήμος.
0: Ή και η κυβέρνηση.
1: Πολύ σωστά. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα μηχανισμών και ελέγχων. Ο φιλελευθερισμός και ο ανταγωνισμός ακριβώς δεν μπορεί να λειτουργήσουν αν δεν λειτουργεί το κεντρικό κράτος. Άρα εδώ χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Και στην Ελλάδα εκεί διαπιστώνουμε προβλήματα.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Όπως είπα, η λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να σου παίρνει για αστικές και εμπορικές υποθέσεις 700 μέρες. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν είναι μόνο το ζήτημα της ισονομίας και η πρόσβαση στο κράτος δικαίου. Είναι οικονομικό το ζήτημα. Όταν θέλουμε επενδύσεις που λέγαμε πριν ιδιωτικές, αν εγώ θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Σαραβάκο, διότι όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, συνελήφθη πριν από λίγη ώρα από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έρχεται, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτή την ώρα. Λοιπόν, φέρεται να είναι ένας Αιγύπτιος ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ξανά, συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Σαραβάκο. Λοιπόν.
1: Άρα, εγώ, αν είμαι ένας επενδυτής,
0: ναι,
1: ο οποίος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και γνωρίζει ότι μπορεί να τον καθυστερήσει 2-2,5 χρόνια μία απλή μήνυση ή ένα απλό δικαστήριο, δεν θα έρθω, θα πάω στη Βουλγαρία, θα πάω στην Κύπρο, θα πάω σε υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά έρχονται παρά τις αντικσότητες. Αν και, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν ξέρεις ακόμη και σήμερα από το γεγονός ότι έχουμε κτηματολόγιο, αφού δεν έχουμε τοπικά σχέδια πόλης, δεν ξέρεις πού μπορείς να χτίσεις. Η κυβέρνηση έδωσε μάλιστα παράταση, από ό,τι ενημερωθήκαμε, για ένα χρόνο ακόμη για τις περίφημες βεβαιώσεις δόμησης.
1: Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ελέγχουμε και αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ότι τα σχέδια θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 27. Αυτό μάλλον δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί.
0: Τα τοπικά σχέδια πόλης, εγώ θυμάμαι ότι ήταν ο κ. Χατζηδάκης αρμόδιος υπουργός, όταν εξαγγέλθηκαν και είχαν εφαρμογή σε ένα έτος.
1: Ναι.
0: Κάτι το 22.
1: Περιμένουμε μέχρι το 27.
0: Ναι, αλλά τα πολεοδομικά σχέδια είναι αυτοί που παράγουν υπεραξία, δηλαδή αυτομάτως στη γη, όταν οργανώσεις σωστά το χώρο.
1: Και στο ζήτημα των επενδύσεων που θέλετε, αλλά και στο ζήτημα.
0: Ωραία, η ερώτηση είναι: μια κυβέρνηση ή ένα κράτος που δηλώνει ότι είναι φιλελεύθερο, γιατί δεν λύνει πρωτίστως σε αυτό το ζήτημα των σχεδίων, των τοπικών σχεδίων πόλεως που θα αλλάξουν όλη την εικόνα της οικονομίας?
1: Το πρώτο ζήτημα θεωρώ ότι είναι η πολυπλοκότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα, πραγματικά, όταν έχεις να κάνεις με το ελληνικό κράτος, το ποιος έχει τις αρμοδιότητες για το κάθε τι είναι σε διαφορετικές αρχές. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε στην καλή νομοθέτηση είναι ότι ποιος έχει την αρμοδιότητα για το πώς θα ανοίγει η πόρτα ενός ξενοδοχείου. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα. Μια πόρτα ξενοδοχείου, αν θες να ανοίξει ένα ξενοδοχείο, πρέπει να ανοίγει, σου λέει, η πυροσβεστική προς τα έξω. Ναι. Γιατί εγώ έχω την αρμοδιότητα να σου πω αυτό, γιατί αν θέλεις να βγεις, να πιάσεις πυρκαγιά, θα πρέπει να βγεις προς τα έξω. Πας όμως στην πολεοδομία και σου λέει: όχι, η πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα μέσα. Γιατί αν την ανοίξεις και χτυπήσεις κάποιον στο πεζοδρόμιο όπως την ανοίγεις, έχεις αστική ευθύνη. Άρα, σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα? Αυτό το παράδειγμα το οποίο λέω αυτή τη στιγμή είναι ένα κλασικό παράδειγμα των αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα. Υπάρχουν 23.000 αρμοδιότητες. Αρμοδιότητα σημαίνει ότι ποιος είναι υπεύθυνος να βγάζει τα πολύμπριζα όταν κλείνει το Υπουργείο. Δηλαδή, είναι σαφώς ορισμένες. Ακριβώς. Είναι λοιπόν αρμοδιότητες οι οποίες μπλέκονται μεταξύ τους και ακόμα και η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει άκρη. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης που μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση νομοθετεί. Προτείνει, σχεδιάζεται υπουργέ, σχεδιάζει τα σχέδια νόμου, έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Έχουμε υπερπαραγωγή, πολύ σωστά το λέτε, αλλά από την άλλη.
0: Κάθημα μια έρευνα ήταν
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Είναι 650 νομοσχέδια στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ένα αυτό. Έχουμε νομοσχέδια, τι δεν έχουμε? Υπουργικές αποφάσεις.
0: Μπράβο, οι εκτελεστικές. Αυτό το έχει κάνει και ο πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον νόμο για τον 2328 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος για την εφαρμογή του ήθελε πληθώρα υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων.
1: Ναι. Ακριβώς, δηλαδή πώς ένας οργανισμός.
0: Τα οποία περισσότερα από αυτά δεν εκτελέστηκαν ποτέ.
1: Εμείς το μετράμε αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Έχουμε το δίκτυο για την ποιότητα της νομοθέτησης και βλέπουμε πόσες είναι οι εξουσιοδοτήσεις που έχει κάθε νομοσχέδιο. Κατά μέσο όρο έχουν περίπου 30 εξουσιοδοτήσεις. Κατά μέσο όρο.
0: 30.
1: Θυμάμαι ένας νόμος του Γαβρόγλου είχε 150, για να καταλάβετε, της παιδείας.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον μνημόνιο του προηγούμενου καλεσμένου.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί λες. Πώς θα βγει αυτή η νομοθετική ύλη? Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά να προβλέψεις, να βγάλεις υπουργικές αποφάσεις.
0: Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο έχουν λύσει αυτό το ζήτημα, ή και εκεί έχουν γραφειοκρατία οργανωμένα?
1: Το πρώτο, ανάλογα τι κοιτάμε. Για παράδειγμα, στη Βρετανία που λειτουργεί διαφορετικά, έχουν αυτό το γλωσσοσυνοξιονικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα έχουν αυτό που λέμε one in, one out. Ό,τι νόμο ψηφίζεις, βγάζεις και έναν, δηλαδή καταργείς. Στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων, γιατί. Ο νέος νόμος που ψηφίζουμε ισχύει και ο παλιός. Όταν λοιπόν πας στο δημόσιο υπάλληλο και του λες, ξέρεις, εγώ για να ανοίξω αυτή την επιχείρηση.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πρέπει να σου φέρει.
0: Ο νέος νόμος. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταργεί όλες τις προηγούμενες διατάξεις.
1: Δεν έχουμε κωδικοποίηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, για να καταλάβετε, για να διαβάζουν τους νόμους, πληρώνουν μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία τους παρέχει κωδικοποιημένα. Δηλαδή, τι λέει αυτό? Ότι στο άρθρο 15 του νόμου ΤΑΔΕ το έχω αλλάξει και ισχύει έτσι.
0: Αφού υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για αυτή τη δουλειά.
1: Υπάρχει η Επιτροπή Κωδικοποίησης αυτή τη στιγμή, η οποία έχει ξεκινήσει το έργο του το 2019, δεν το έχει ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο κ. Βλαχόπουλος πρόεδρος.
0: Ναι, μα ακριβώς. Ότι σκέφτηκαν να το επιτέλους.
1: Προσπαθούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή να έχουμε έναν οργανικό νόμο. Ποιο είναι δηλαδή το σχέδιο? Να έχουμε έναν οργανικό νόμο, ο νόμος για την παιδεία. Όλες οι διατάξεις είναι εκεί, επικαιροποιημένες. Άρα αυτή τη στιγμή, γιατί το τι άλλο κάνουμε, κάνουμε τις περίφημες τροπολογίες. Ο δημόσιος υπάλληλος, ακριβώς, για να δει ποια διάταξη ισχύει για την παιδεία, για την υγεία, θα πρέπει να πάει σε ένα νόμο που ρυθμίζει το περιβάλλον, να βρει το συγκεκριμένο άρθρο και να δει ότι δεν έχει αλλάξει τους τελευταίους 6 μήνες, ώστε να δει τι ισχύει. Άρα αυτή η πολυπλοκότητα είναι ενδογενή στο σύστημα.
0: Και άρα αυτή η γραφειοκρατία παράγει περισσότερα προβλήματα, ξεκινώντας από τις αρμοδιότητες και φτάνοντας σε όλη την λειτουργία του κράτους.
1: Ακριβώς. Ακόμα και το συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων. Δηλαδή, αν δείτε μια ανάλυση συνεθπιών ρύθμισης που λέμε, ένα έγγραφο το οποίο μας λέει πώς προέκυψε ο νόμος, πρέπει να συνυπογράψουν, είναι τις υπογραφές των Υπουργών κάτω από κάθε νόμο, πρέπει να συνυπογράψουν 15 Υπουργοί.
0: Γι' αυτό και ο Κώστας Σιμίτης, αείμνηστος πλέον, όταν ήταν πρωθυπουργός για να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνουν bypass τη λειτουργία των Υπουργείων. Δηλαδή φτιάξαν την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν πάνω από τα Υπουργεία, για να ξεπεράσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας.
1: Υπάρχουν δηλαδή, ζητήματα συντονισμού.
0: Μην πείτε περισσότερα, γιατί έχουμε φτάσει στην ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Θαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάντως μπορείτε να στέλνετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της παρατηρήσης σας και ηλεκτρονικά στο skyradio.gr για να δούμε. Για να σας βάλουμε περισσότερο σε αυτή την συζήτηση εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραγώγο, για να δούμε αν υπάρχει φιλελεύθερη, πραγματικά αληθινή φιλελεύθερη πολιτική στην Ελλάδα και ανταγωνισμός. Θα ήθελα για να μην, επειδή παρατηρήσει από τις αιτήσεις, να επιστρέψω σε αυτό που απασχολεί τον καταναλωτή. Είναι στο τέλος του μήνα λογαριασμός του ρεύματος. Είναι βαρύτατος και η εκτιμήση είναι ότι θα έρθουν και άλλες επιβαρύνσεις εξαιτίας κατάστασης της οικονομίας. Υπάρχει λύση στο αδιέξοδο αυτό, στο πρόβλημα αυτό?
1: Η λύση, αν την εννοούμε με την έννοια της παρέμβασης της κυβέρνησης, γιατί φαντάζομαι ότι οι πολίτες αυτό που εννοούν είναι ότι κάντε κάτι για την ακρίβεια. Δηλαδή αυτό είναι το αίτημα.
0: Ναι, αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να διαχωρίσουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς αλυσίδες εμπορευμάτων, δεν μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας άλλαξε ενεργειακή πολιτική, αποφάσισε συλλογικά να πάει σε ένα μοντέλο εξάρτησης από τη Ρωσία, ή ότι στην Ελλάδα μακροχρόνια δεν έχουμε επενδύσει σε άλλες μορφές ενέργειας, οι οποίες σήμερα θα μπορούσαν να είχαν κάνει την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει. Υπάρχουν τομείς που μπορεί να παρέμβει. Αυτό που βλέπουμε τώρα, πολύ πρόσφατα να έχει γίνει, είναι ότι η περίφημη συζήτηση για τον ΦΠΑ έχει νόημα. Γιατί έχει νόημα? Πράγματι, η οικονομική επιστήμη μας έλεγε μέχρι σήμερα ότι αν μειώσει τον ΦΠΑ, η μείωση δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θα την απορροφήσουν οι παραγωγοί. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μελέτες και έχουμε κυβερνητικά σχέδια από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, στην οποία έχουμε εκθέσεις ότι ο ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές και μάλιστα πέρασε ολόκληρη. Τελευταία το έκανε η Σουηδία.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πιο οργανωμένες κοινωνίες οικονομικά που έχουν πιο εξελιγμένα οικονομικά συστήματα.
1: Σωστά. Οπότε εδώ...
0: Γιατί εδώ έχουμε απόδοση το ΦΠΑ στο τρίμηνο.
1: Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, γιατί είναι το βασικό εργαλείο φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Άμεσα.
1: Ακριβώς.
0: Τα εγγυημένα έσοδα.
1: Είναι
0: απαράδεκτες απώλειες.
1: Ξέρουμε την κατανάλωση, έχουμε μικρύνει και οι απώλειες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό που λέει το κενό ΦΠΑ. Επειδή ξέρουμε πόσα δαπανώνται στην Ελλάδα, πόσο έπρεπε να εισπράττεις και πόσο εισπράττεις, πλέον έχει πάει αυτό περίπου στο 20% απώλεια των εσόδων από τον ΦΠΑ. Έχει μειωθεί, ήταν στο 30%. Άρα ξέρουμε.
0: Σημαντική μείωση.
1: Είναι σημαντική μείωση και είναι το νούμερο ένα φορολογικό έσοδο για την κυβέρνηση. Άρα δεν μειώνεται γι' αυτό. Αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, αν κοιτάξουμε τις εισηγητικές εκθέσεις του προϋπολογισμού, ξέρετε τι βλέπουμε. Κάθε χρόνο έχουμε υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή η κυβέρνηση προβλέπει ένα ποσό και έχουμε 5, 8, 4% παραπάνω. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ΦΠΑ και υπάρχουν και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις σε άλλες χώρες ότι ο ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Άρα αν θες να αντιμετωπίσεις πραγματικά την ακρίβεια, ένα μέτρο που μπορείς να κάνεις, γιατί είπαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις, είναι να δεις αυτό.
0: Είναι το 24%, δηλαδή να ισορροπείς ανάμεσα από όλες που έχει το δημόσιο, το κράτος, στα έσοδα, λέτε. Και στην ακούση του καταναλωτή.
1: Ναι, δεν θα έχουμε απώλεια εσόδων γιατί έχουμε υπεραπόδοση. Άρα μπορούμε να προβλέψουμε και στο.
0: Άρα βασίζεται και στο κυβερνητικό επιχείρημα, αφού πάτε τόσο καλά. Γιατί δηλαδή, αντί να ακολουθείτε επιδημοπτική πολιτική,
1: ακριβώς.
0: Λέτε από εδώ και από εκεί.
1: Το πλεόνασμα πρέπει να ξέρουμε τι να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορεί επειδή έρχονται εκλογές να το κάνουμε επίδομα. Μπορεί να το κάνουμε επίδομα στα ενίκια, για παράδειγμα. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Η οποία επίσης κατά τη γνώμη μου είναι λάθος, γιατί έχεις ένα κλασικό πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή υπάρχουν 100 σπίτια για 500 ανθρώπους που τα ζητάνε. Και τι κάνεις, επιδοτείς τον καταναλωτή, άρα από τους 500 πας 600.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να φαίνεται πολιτική, κοινωνική, ότι επιδοτούμε τους καταναλωτές, τους πολίτες, τους βοηθάμε.
0: Αμέσως. Δηλαδή την επιδότηση την εισέπραξε.
1: Ακριβώς.
0: Ήδη ο ενοικιαστής. Ή την επιστροφή του ενοικίου, την εισέπραξε ο ιδιοκτήτης με διαφορετικούς τρόπους.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να ξέρουμε αυτό το πλεόνασμα που έχουμε, πώς προκύπτει. Άρα εδώ προκύπτει την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Μπορούμε να το μειώσουμε. Ναι. Τι να κάνουμε, να μην δώσουμε ένα τέτοιο επίδομα και να μειώσουμε τον ΦΠΑ. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση έχει όλες τις μελέτες, έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μπορεί να τρέξει μια μελέτη ή να μας πει, παιδιά, αν το κάνω αυτό, αν το μειώσω κατά δύο μονάδες, θα χάσω πάρα πολλά έσοδα που δεν μπορώ να το σταθμίσω. Οπότε αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσει πιστικά γιατί δεν το κάνει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κριτική η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες.
0: Mm-hmm. Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτό το ζήτημα, πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούτε.
1: Εκεί είναι το κλασικό παράδειγμα ότι όποιος δεν έχει την εξουσία μπορεί να πει τα πάντα. Γιατί επίσης θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ στοχευμένη μελέτη η οποία να πει θα μειώσουμε σε αυτά και σε αυτά τα αγαθά το ΦΠΑ, θα χάσουμε τόσα, αλλά θα τα βρούμε από αλλού. Δηλαδή χρειάζεται η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μέχρι σήμερα τα μη κοστολογημένα προγράμματα και ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι θέλουμε και να κόψουμε από όπου θέλουμε, μας έχουν οδηγήσει το 2010 στη χρεοκοπία.
0: Να δούμε. Άλλο ένα ζήτημα ανταγωνισμού στην καθημερινότητα, στις τιμές των προϊόντων.
1: Στα σούπερ μάρκετ.
0: Που συνδέεται με την ενέργεια. Εντάξει, ο κόσμος δεν ψωνίζει μόνο το σούπερ, ψωνίζει από όλα τα καταστήματα. Τα σούπερ μάρκετ είναι το βασικό σημείο αναφοράς και πάλι εκεί έχουμε την συγκέντρωση ισχύω, το πούμε πολύ ευγενικά. Mm-hmm. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, αφού είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Έρχονται απ' έξω, έρχονται από την Ελλάδα. Οπότε και το δεύτερο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την Ελλάδα και πηγαίνουμε σε αυτό που συζητήσαμε πριν, είναι το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή,
0: γι' αυτό το βάζουμε. Ακριβώς. Είναι σειρά. Ενεργειακό κόστος και μετά τιμές
1: το ενεργειακό κόστος όμως και στις αλυσίδες τροφοδοσίας. Δηλαδή,
0: γιατί έχουν κόστος συντήρησης.
1: Μεταφοράς, κόστος συντήρησης. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η Ελλάδα από τη στιγμή που δεν είναι ανεξάρτητη και από τη στιγμή που το βασικό πρόβλημα είναι η ακριβή ενέργεια είναι και στις μεταφορές και στις συντήρησεις των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ και σε όλα. Δηλαδή αυτή είναι μια γενικότερη εξήγηση γιατί οι τιμές δεν πέφτουν. Από την άλλη πλευρά, για να, πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά, όπως λέγουμε πριν, για να μπορείς να μειώσεις τις τιμές. Αυτή τη στιγμή πάλι η κυβέρνηση έχει ένα πλαίσιο παρεμβατικότητας.
0: Το
1: καλάθι ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή με το να βάζουμε συγκεκριμένες, να φτιάχνουμε μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή η οποία μας λέει που είναι το πιο φθηνό, δηλαδή αν είναι 3 λεπτά πιο φθηνό, 20 χιλιόμετρα πιο μακριά, εμένα τι θα με βοηθήσει στην πραγματικότητα?
0: Δεν με βοηθάει. Αυτά είναι απλά, τα έχει λύσει η ίδια η ζωή, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Όταν πας να ψωνίσεις, συνήθως πας σε ένα σούπερ μάρκετ γιατί θα βρεις τα περισσότερα. Άντε βία στο δεύτερο. Στο τρίτο, στα 20 χιλιόμετρα μακριά, θα έχεις πληρώσει τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς. Άρα σε συμφέρει να πας στο ακριβότερο κοντινό σου.
0: Ναι, δεν έχει νόημα με τόσο ακριβή βενζίνη.
1: Άρα εκεί πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Τι μερίδιο της αγοράς έχει κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή ή εκτός σούπερ μάρκετ? Δηλαδή θα πρέπει να δούμε, παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκεί που πρέπει να παρέμβει, λειτουργεί, έχει τους πόρους? Έχει τους πόρους, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε συχνά.
0: Άρα ξανά έρχεται η συζήτηση για τις τιμιστικές αρχές.
1: Ακριβώς. Και τις έχουμε, αλλά υπολειτουργούν. Και το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρουμε και από την ΑΔΑΕ, το ξέρουμε και από ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες συνέχεια, και από το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στο δικαστικό σύστημα δεν είναι ότι δεν έχουμε δικαστές ή δεν έχουμε δικηγόρους, είναι ότι δεν έχουμε διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι θα διαχειρίζονται την ύλη τη δικαστική. Δηλαδή, οι ίδιοι δικαστές πρέπει να φτιάχνουν τις εκθέσεις, να τις ανεβάζουν, να τις ψηφιοποιούν, κάνουν γραμματιακή υποστήριξη δηλαδή.
0: Ωραία. Μία μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό είναι στο ταμπελάκι να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής του προϊόντος ενός έτος, ένα χρόνο πριν. Mm-hmm. Δηλαδή να καταγράφεται η διακύμανση της τιμής, έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης καταναλωτής να αξιολογεί.
1: Ο καταναλωτής την ξέρει ήδη. Δηλαδή αυτό... Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ξέρω πολύ καλά πόσο έπαιρνα πριν ένα χρόνο το γάλα και πόσο το παίρνω τώρα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και στο δελτίο της Ελστάτ να μπούμε, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει τα τρόφιμα, που αυτή τη στιγμή είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 23 στο 24, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, με τα ακριβότερα τρόφιμα, την αύξηση στον πληθωρισμό. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο είχαν και πώς μεταβάλλονται. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τις μειώσουμε.
0: Ναι, πώς. Δηλαδή, γιατί η ντομάτα είναι πια τόσο ακριβή, που παράγεται εντός χώρας?
1: Ναι, αλλά εδώ είναι και ένα ζήτημα του αγροτικού τομέα, για παράδειγμα, επειδή πάμε στην ντομάτα.
0: Ναι, να το πάμε όμως. Γιατί...
1: Είναι ένα πρόβλημα δομικό, γιατί αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας ζει μόνο από επιδοτήσεις και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά. Γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά? Γιατί δεν κάναμε τις σωστές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Για παράδειγμα, στην Κρήτη ο παραγωγός συλλέγει την ελιά με τα χέρια και στην Ισπανία με μηχανήματα. Ναι. Το κόστος αναεργατοώρα το οποίο έχει ο Ισπανός και ο Ιταλός είναι πολύ μικρότερο. Άρα θα φτάσουν στα ράφια μας προϊόντα από άλλες αγορές τα οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά.
0: Με ακριβότερα μεροκάματα και την ίδια ώρα θα πουληθεί πολύ πιο φθηνά. Γιατί μας έλεγαν οι παραγωγοί ότι το λάδι το ζητούν πλέον για ελάχιστα ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς.
0: Όμως στο σούπερ μάρκετ, αν φτάσει, γιατί θα ξεκινήσει χωρίς ετικέτα το λάδι δυστυχώς, θα φτάσει σε υπερπολαπλάσια τιμή.
1: Όταν συζητούμε λοιπόν για τον αγροτικό τομέα και πώς μπορούμε να επενδύσουμε εκεί πέρα, έχουμε χάσει 20 χρόνια τα οποία πήραμε τις επιδοτήσεις, πήραμε τα χρήματα. Δηλαδή είναι η γνωστή ιστορία πλέον σε όλους μας ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 πήραμε αυτά τα περίφημα πακέτα, αλλά δεν προχωρήσαμε στις αλλαγές επενδύσεις.
0: Αλλά για να είμαστε και άδικοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέσαν τα λεφτά, γιατί είχαν γερμανικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια. Είχαν τα χρήματα οι Έλληνες που μπορούσαν από τη μία πλευρά να επενδύσουν και από την άλλη να αγοράσουν. Διάλεξαν να αγοράσουν, όπως λέτε, τα οχήματα.
0: Τα ψυγεία και τα λοιπά. Γιατί είναι αλένδετο είναι αυτό. Δεν έπεσαν και οι Ευρωπαίοι από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Ξανακάνανε ξαφνικά ότι τι είναι η Ελλάδα. Πώς συμβαίνει αυτό.
1: Μα ένας τρόπος τον οποίο θέλει.
0: Οι Γερμανοί εδώ κάνανε.
1: Χρειαζόταν.
0: Με την Ελλάδα κάνανε συμβάσεις, δεν κάνανε με.
1: Ακριβώς. Χρειάζονταν μια δυνατή καταναλωτικά ελληνική κοινωνία, ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα τα οποία τους πουλάνε και τα εξάγουν. Και η Γερμανία τότε είχε μπει σε μια κρίση την τελευταία πενταετία, εξαετία μετά την Μέρκελ. Είναι το, αφορά στο γεγονός ότι μειώθηκε πάρα πολύ η δύναμη, η καταναλωτική δύναμη των χωρών του Νότου. Γιατί υπήρχε
0: φυσικά
1: αυτό.
0: Έχει αντίκτυπο εδώ.
1: Και πλέον δεν μπορούσαν να εξάγουν με τον ίδιο τρόπο. Και, και κάτι που αφορά το παραγωγικό τους μοντέλο είναι ότι όταν οι Αμερικανοί το 2000 επένδυσαν σε μικροτσίπ και σε τεχνολογία, οι Ευρωπαίοι επένδυσαν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι. Η αυτοκινητοβιομηχανία πλέον έχει πέσει έξω σε αυτές τις χώρες.
0: Μπήκε και η Κίνα.
1: Μπήκε και η Κίνα ακριβώς. Και εδώ έχουμε και ένα δίλημα, αν θέλετε, και φιλελεύθερο, ότι αγοράζουμε από χώρες που δεν απομνίζεται το κόστος της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία έχει ένα κόστος.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα.
1: Εδώ τι κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι πρέπει να αγοράζουμε από την Κίνα, γιατί έτσι θα ανεβεί το εισόδημά τους, θα ζητήσουν περισσότερα δικαιώματα. Άρα, ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε τους Κινέζους να ζητήσουν περισσότερη δημοκρατία και δικαιώματα είναι να αυξήσουμε το εισόδημά τους. Και από την άλλη, αυτό που είπα, ότι δεν μπορείς. Δηλαδή, όταν είσαι ένα αυταρχικό καθεστώς, βάζεις παιδιά να δουλεύουν. Αυτό εμείς το δεχόμαστε ή όχι. Αλλά όταν.
0: Όχι,
1: δεν το δεχόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε υψηλότερες τιμές στα ράφια μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να εισάγουμε από τη Λατινική Αμερική πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές.
0: Έρχεται όμως και η συγκεκριμένη συμφωνία που αυτό ανοίγει το δρόμο, το επιτρέπει. Βέβαια,
1: μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, διαπραγματεύσεων.
0: Και με τόσες που λένε οι υπερβαλλοντικές ομάδες ότι είναι σοβαρές για την υγεία των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, γιατί δεν τηρούν τα στάνταρ τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ είναι...
0: Άμα την κάρεις το φυτοφάρμακο, το απαγορευμένο εκεί και δεν ξέρεις ποιος παραγωγός, πού, τι έχει βάλει και την ίδια ώρα στον Έλληνα δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, πρόβλημα δεν είναι.
1: Άρα εδώ η συζήτηση για τις τιμές είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουμε ότι επομιζόμαστε και ένα κόστος δημοκρατίας.
0: Πάλι εμείς επομιζόμαστε, σίγουρα. Εμείς τα επομιζόμαστε όλα στο κεφάλι μας, το βάρος είναι σε εμάς, οι κυβερνήσεις τι κάνουνε.
1: Οι κυβερνήσεις, εδώ είναι αυτό που διάκριναμε πριν. Τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αυτό
0: καθόλου
1: είναι,
0: μηδέν.
1: Εδώ άκουσα λίγο πριν ότι που είδα τις ειδήσεις ότι υπάρχει ένα βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις στη Ρωσία για το πετρέλαιο. Άρα υπάρχουν πραγματικά τα βέτο τα οποία είναι θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να τα επηρεάσει, αλλά τις περισσότερες πολιτικές, τα πόλεις δηλαδή, πόσο θα δοθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει πολύ. Είναι receiver, είναι αυτοί που θα πάρουν τα λεφτά και είναι αυτοί που θα δουν πώς θα τα αξιοποιήσουν. Αλλά δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο budget ή μικρό budget στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ψηφίζεται τώρα. Παρόλο που έχουμε τον Πιέρ Ακάκιν, είναι στο Eurogroup. Υπάρχει ένας αναβαθμισμένος ρόλος, αλλά η Ελλάδα είναι μια περιφερειακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα συμπερασματικά θα συνεχίσουμε να είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση οικονομική.
1: Εξαρτώμαστε.
0: Και με χειρότερους όρους, γιατί όπως διαμορφώνεται η οικονομία της ενέργειας, τα πράγματα χειροτερεύουν για όλους τους μεγάλους.
1: Νομίζω ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, επειδή συζητάσαμε.
0: Πάλι ελέφαντας στο δωμάτιο.
1: Γιατί ήρθε και πριν.
0: Πάντα ελέφαντας. Δεν βλέπει ποτέ αυτός ο ελέφαντας. Είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε αυτήν την
1: εποχή. Συζητάμε για τις τιμές και είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι τα εισοδήματα.
0: Α, πάμε. Προλάβατε, είναι το επόμενο ζήτημα.
1: Ωραία. Γιατί εδώ τι έχουμε. Έχουμε τιμές Ευρώπης με εισοδήματα Ελλάδας. Και τι θα πει εισοδήματα Ελλάδας, ότι αυτή τη στιγμή, αν δούμε τον πραγματικό μισθό του Έλληνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μισθό, τον πραγματικό, adjusted που λέμε, είναι στο 60% αυτή τη στιγμή. 60%. Αυτή είναι η.
0: Και μετά από πάνω είναι επιδόματα, είναι κουπόνια,
1: ακριβώς,
0: είναι ό,τι.
1: Οτιδήποτε αμφιβάλλω αν λειτουργεί.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε το μισθό. Το πρόβλημα των μισθών.
1: Ωραία.
0: Πώς επιβαρύνεται ένας μισθός. Είναι το καθαρό, είναι το μεικτό ποσό, το οποίο έχει το φόρο, έχει την εισφορά και μετά είναι το καθαρό ποσό που μένει στον εργαζόμενο.
1: Περίπου, για να τα πούμε χοντρικά, στα 100 ευρώ που παίρνω εγώ ως εργαζόμενος, mm-hmm. στην τσέπη μου φτάνουν τα 60.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 15 με 18 ευρώ τα οποία πηγαίνουν για την ασφάλειά μου. Mm-hmm. Και τα 20 με 22 τα οποία πηγαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Mm. Άρα, αυτό μάλιστα για ένα μισθωτό ο οποίος είναι στις πρώτες κλίμακες. Όσο ανεβαίνουμε στις κλίμακες και ανεβαίνει και η προοδευτικότητα φορολόγησης. Ακριβώς. Τι δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν αυτό το σύστημα, δεν μπορείς πρώτα απ' όλα να προσελκύσεις στελέχη και να τα πληρώσεις καλά. Για τις επιχειρήσεις αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή σχεδόν πρέπει να δίνεις τα διπλάσια στο κράτος για να μπορείς να δώσεις ένα καλό μισθό. Άρα ο μισθός εκεί πέρα καθυλώνεται. Γιατί καθυλώνεται? Γιατί έχουμε άλλον ένα ελέφαντα, δύο, τους κάναμε δύο, που είναι αυτό που λέγεται ασφαλιστικό. Στην Ελλάδα το 60% της δαπάνης των συντάξεων προέρχεται από το σύστημα και 40% σχεδόν το μισό από τη γενική φορολογία. Άρα πρέπει να πληρώνεις μεγάλες ασφαλιστικές φορές για να τροφοδοτείς το σύστημα των συντάξεων και πρέπει να πληρώνεις και προοδευτική φορολογία μεγάλη για να συμπληρώνεις το υπόλοιπο 40%. Άρα εδώ πέρα διαλέξαμε ένα μοντέλο συντάξεων το οποίο, αν είχαμε πάρει έναν άλλο δρόμο, όπως πήρε η Σουηδία για παράδειγμα το 90 που το κατάλαβε, που είπε έχω τις αναλογιστικές μελέτες και πρέπει να κάνω μια προοδευτική μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, για να μπορέσω το 2000-2010 να είναι βιώσιμο το σύστημα. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο και γιατί δεν αυξάνεται λοιπόν το εισόδημά μας? Ένας λόγος είναι η φορολογία. Έχουν έρθει μειώσεις, πάρα πολλές μειώσεις.
0: Καλά, δεν είναι και φοβερές μειώσεις.
1: Σε σχέση με αυτό που είχαμε.
0: Συγγνώμη, για παράδειγμα, προκαταβολή φόρου παραμένει.
1: Παραμένει.
0: Αλλά επιχειρήσει το 80%. Εντάξει, ναι, 100%
1: έχει μειώσει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια επιβάρυνση.
1: Είναι οπωσδήποτε.
0: Είναι δανείζει
1: το ιδιώτης στο κράτος.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και φορολογείται. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτή τη φορολογία και πάει σε ρύθμιση, αποκτά και ένα υψηλό επιτόκιο του δανείου που κάνει στο κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το επιτόκιο δεν υπάρχει

0: από τις επιχειρήσεις. Γιατί, για να έχεις υπεροπλεώνασμα και να έχεις υπεραπόδοση στους φόρους. Δηλαδή, το 19 είχαμε μια πολύ επισφαλή, το 18, το 17, δημοσιονομική θέση. Και έπρεπε να τη φτιάξουμε, έπρεπε να έχουμε στους καλυμμένους προϋπολογισμούς, να προσέξουμε τα οικονομικά μας. Ωραία, πολύ σωστά. 3 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να έχουμε υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα.
1: Μα
0: νόμως
1: εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή, μειώθηκε η... πριν, ας πούμε, είχε το τραγικό ότι όσο ήταν ο τζίρος μιας επιχείρησης, το αναλογικά ανέβαιναν ασφαλιστικές φορές και ξαφνικά εκτοξεύθηκαν οι υποχρεώσεις στα ύψη. Γιατί ήταν σαν να παίζεις χρηματιστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έγινε το άλλο. Μειώθηκε, υπήρξαν οι κλίμακες, αλλά οι κλίμακες διαρκώς ανεβαίνουν. Οπότε είναι πάλι μία ή άλλη. Ένας κατρούγκαλος μεταμφιεσμένος.
0: Όχι μόνο
1: στην
0: αυτό.
1: Ασφαλιστική σφορά. Δεν μειώθηκαν. Ενώ όλοι λένε, όλοι μα, όλους ακούς, πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Σου λέει. Όλοι και εσείς και άλλοι φορείς.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Και, και παραμένει το ίδιο πρόβλημα.
0: Πώς θα πληρώσουμε συντάξεις. Είναι η ερώτηση.
1: Και πώς αντιδρά λοιπόν ο πολίτης που δεν αντέχει, ο επιχειρηματίας. Σου λέει πώς. 8, 4 ώρες. Ο ελοχρωματιστής, ο ηλεκτρολόγος, αν θέλεις από απόδειξη είναι 120 ευρώ, χωρίς απόδειξη 100 ευρώ. Ο γιατρός 60 με απόδειξη, 50 χωρίς.
0: Και έρχεται και μια οριζόντια πολιτική σου ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Να η έκπτωση, αφού δεν την κάνετε στην έκπτωση, την κάνω εγώ.
0: Αλλά
1: και το χάνει το κράτος.
0: Και βάζει λοιπόν το κράτος μετά το δεκμαρτό εισόδημα, το οποίο πλήττει οριζόντια και αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
1: Αυτούς που είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Στο σύστημα. Δεν πλήττει τους άλλους, γιατί ο άλλος δεν φαίνεται.
0: Άρα ποιος πληρώνει το φόρο στο τέλος, αυτός που δεν μπορεί να τον αποφύγει.
1: Ναι, αλλά πού είναι ο φιλελευθερισμός για τον οποίο γίνεται ο λόγος, ο πολυσοχή, όπως σας λέω.
0: Ναι.
1: Ρωτιόμαστε δημοσιογράφοι, δηλαδή, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Πραγματικά, στην ουσία του, όχι στο.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Φιλελευθερισμός δεν είναι σίγουρα μόνο φορολογία, αλλά αυτή τη στιγμή στο καθαρό μας εισόδημα στο εθνικό, το 48% πηγαίνει στο κράτος και το διαχειρίζεται. Περίπου αυτό είναι το ποσοστό. Το
1: 48%.
0: 48% από το καθαρό εθνικό εισόδημα.
1: Και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι.
0: Είναι περίπου στο 42%. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα προφανώς πρέπει να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι κάποια πράγματα θα τα κόψουμε. Δηλαδή θα κόψουμε κάποιες επιτροπές, κάποιες αρχές. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι πολύ πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο για τη ΛΑΡΚΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, και για τις χωματερές επίσης.
0: Ακριβώς. Αλλά εδώ η ΛΑΡΚΟ, ας πούμε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Το 2008-2011 έδωσε το κράτος παράνομες ενισχύσεις για να διασωθεί η ΛΑΡΚΟ. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι αυτό ήταν νοθεία στον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί το κράτος να δίνει. Πάρτε τα πίσω. Και όσο δεν τα παίρνετε, θα πληρώνετε πρόστιμο 5 εκατομμύρια ευρώ ένα εξάμηνο.
1: Ωραία,
0: τα πληρώνει.
1: Ναι, εντάξει, ΛΑΡΚΟ. Να επιστρέψουμε στο κεντρικό σύστημα. 2 δηληστήρια. Πού είναι ο τρίτος? Άκουγα τον Άρη της προάλλες. Γιατί δεν γίνεται. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Έλεγε το πρωί. Γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός. Να το κάνει η κυβέρνηση με διεθνείς προδιαγραφές να μπει και ένα τρίτο δηληστήριο. Και να πει δώσει μια άλλη τιμή.
0: Γιατί ναι. Πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών.
1: Μεταφέρω αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: άκουσα.
0: Δύο ειδών εμπόδια.
1: Ακούγεται εύλογο.
0: Ναι,
1: γιατί δεν ανοίγει ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο.
0: Το πρώτο, το βασικό, είναι ότι έχουν μπει τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια που κανένας παίκτης δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Δηλαδή, χρειάζεται ένα τέτοιο κόστος επένδυσης μελετών περιβαλλοντικών δικτών που αυτή τη στιγμή όσοι παίκτες είναι μέσα στην αγορά. Τα έχουν κάνει. Είναι μέσα στο κόστος. Ένας νέος παίκτης που θα έρθει για να μπει σε αυτή την αγορά θα πρέπει να επενδύσει τεράστια ποσά σε υποδομές, τεράστια ποσά σε περιβαλλοντικούς όρους για να συμμορφωθεί με το πλαίσιο που στην πραγματικότητα δεν τον συμφέρει η επένδυση. Άρα η απάντηση, η νόμιμη, είναι ότι εγώ ανοίξω από όποιος θέλει έρχεται να επενδύσει. Αλλά τα εμπόδια είναι τόσο μεγάλα που κανείς δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Ναι, βέβαια. Οι τράπεζες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί τι είναι στην πραγματικότητα, κρατικές ή ιδιωτικές? Δηλαδή,
1: εμένα ρωτάτε, θέλω τις μελέτες που κάνετε.
0: Θέτω το ερώτημα, γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν ακόμα κρατικές, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά στην πραγματικότητα οποτεδήποτε οι τράπεζες κατέρευσαν, τις έσωσε το κράτος. Δηλαδή, ποιος έσωσε? Λεφτά φορολογουμένων.
1: Έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί ήταν αρχή.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το σοβιετικό μοντέλο εφαρμόστηκε.
0: Και εκεί οι φιλελεύθεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγανε, αφήστε να καταρρεύσει. Τι δουλειά έχουμε εμείς φορολογούμενοι να πληρώνουμε δυτικές
1: τιμές? Θα κατέρευε όμως, έλεγε η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος των Ηνωμένων Πολιτείων και η παγκόσμια οικονομία.
0: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να έχεις κανόνες, δηλαδή ή έχεις ένα φιλελεύθερο μοντέλο, όποιος αποτυχάνει βγαίνει από το παιχνίδι και δεν το σώζουν οι φορολογούμενοι,

0: ή έχεις.
1: Ωραία, ένα... το σώσαμε εμείς όλοι.
0: Το σώσαμε πολλές φορές.
1: Πολλές φορές. Τώρα.
0: Άρα τώρα. Τώρα λοιπόν, πώς θα έρθει μια νέα. Μια νέα τράπεζα να επενδύσει στην Ελλάδα, όταν υπάρχει αυτό που λέμε συστημικές τράπεζες, ελέγχουν αυτή τη στιγμή όλο τον κύκλο εργασιών του τραπεζικού συστήματος. Είναι και πάλι εκεί τα εμπόδια πολύ υψηλά και η επένδυση να κάνει πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όσες μικρές τράπεζες, αν δείτε, έχουν μπει, γιατί.
1: Συνδοθεί, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουμε τέσσερις τράπεζες, αλλά εξαγοράζονται πολύ γρήγορα, συγχωνεύονται. Άρα, εκεί πέρα είναι τέτοια η δομή της αγοράς και. Πότε δεν θα ήταν αν δεν σώζαμε κάθε τράπεζα με τα λεφτά μας. Δηλαδή, αν πραγματικά.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, λένε και τη Σαραβάκο, τις συνέπειες θα ήταν.
0: Σήμερα.
1: Καταστροφικές για την οικονομία. Θα έκλεινε μια σειρά επιχειρήσεις, θα χάνονταν πολλές θέσεις εργασίας.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις ένα μίνιμουμ για τους πολίτες στις καταθέσεις. Δηλαδή, αυτό το κάναμε και στην Κύπρο έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις αυτό το μίνιμουμ χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρος ο κλάδος. Αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε σε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα για τις τράπεζες, δεν μπορεί η απάντηση να είναι ότι κάθε φορά θα σώζουμε εμείς τις τράπεζες. Γιατί έτσι δεν θα έρθει κανένας να επενδύσει. Δηλαδή, αν εγώ έρθω
1: να
0: φτιάξω μια νέα.
1: Με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα, εσείς από την φιλελεύθερη σκοπιά, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα των τραπεζών, μπορεί με τα ισχύοντα να αλλάξει κάτι?
0: Όχι, είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν τον ακουμπάει κανένας αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει, και συζητείται αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η χρηματοπιστωτική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ ως πολίτης της Ελλάδας, να μπορώ εύκολα να δανειστώ από μια τράπεζα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έρχονται πάντως οι εφαρμογές και σου λένε πάρε λεφτά. Σου δίνω
0: ναι.
1: Λίγα, μικρά ποσά.
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να επενδύσεις. Δηλαδή, γιατί εντάξει, ο ρόλος των τραπεζών είναι να προωθούν επενδύσεις, να χρηματοδοτούν επενδύσεις στην οικονομία. Άρα, εντάξει, ναι, για τους καταθέτες υπάρχουν μικρές τράπεζες οι οποίες το κάνουν αυτό. Οι οποίες αυτή τη στιγμή μπαίνουν βέβαια και στο system, το monitoring system της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος. Αλλά από εκεί και πέρα, για να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις, θα πρέπει εγώ, αν θέλω να ανοίξω μια εταιρεία στην Ελλάδα, να μπορώ να πάρω δάνειο εύκολα από οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπορέσουν να γίνει αυτό είναι να προχωρήσουμε στην ΕΕ.
1: Και τι εκτιμάτε θα γίνει? Γιατί...
0: Η συζήτηση είναι πολύ. Ετοιμάζουμε μια μελέτη εμείς για αυτό που θα έρθει τον επόμενο Οκτώβριο. Θεωρώ ότι υπάρχει το consensus αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, γιατί αυτά τα προβλήματα που συζητάμε για την Ελλάδα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι κυρίως στις χώρες του Νότου. Και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια μεγαλύτερη αγορά, είναι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο spread μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι θυμηθήκαμε,
0: Μάθαμε καλά οικονομικά την προηγούμενη δεκαετία. Ο μέσος πολίτης δηλαδή ήξερε να παρακολουθεί το πρωτοειναι πλεώνασμα, τα spread, τα ομόλογα. Οπότε είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι πλέον με αυτό.
1: Μάλιστα. Τι βλέπετε, θα βαρέσουν τα νταούλια στις αγορές, τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές?
0: Όχι απαραίτητα, δηλαδή υπάρχει μια δημοσιονομική εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ σταθερή, και αυτό πρέπει να πούμε ότι έρχεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επετεύχθη, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να παραμείνει, γιατί ξέρετε αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό, το 2034, να ξεπληρώνουμε τους στόκους από τα δάνεια του μνημονίου. Έρχονται ακριβώς. Θα υπάρξει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πράσινη μετάβαση, για επιδοτήσεις, το οποίο θα μπορέσει να δώσει.
1: Θα λειτουργήσει πάλι ο κλειστός κύκλος.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο την ανάπτυξη στους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά και πού πηγαίνει η ανάπτυξη και αν όλοι βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτό.
1: Η απόδοσή της. Να είναι μετρήσιμη απόδοση, να αξιολογείται.
0: Και στο πραγματικό εισόδημα, γιατί εδώ υπάρχει και μια απόκληση μεταξύ του πληθωρισμού και των πραγματικών εισοδημάτων. Δηλαδή, βλέπουμε να μεγαλώνει το ονομαστικό μας εισόδημα, αλλά και οι τιμές πηγαίνουν παράλληλα προς τα πάνω.
1: Με υψηλότερη ταχύτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
2: Κατά 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαρακή. Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκέα συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πεντετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Αύριο οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανού για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπάγερ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί. Ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμιότητα Βασκάη 100,3 2148-00174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ένα εξ αυτών, για το Θεό βοηθήστε, μας γράφει ο Δημήτρης. Στο Γέρακα του Δήμου Παλίνης, αφού δεν είχαμε ρεύμα για μία ώρα περίπου, από τις 8 μέχρι τις 9, τώρα επανέρχεται για λίγο και μετά κόβεται. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον 5 φορές. Θα μας κάψουν όλες τις συσκευές. Υπάρχει και ο αριθμός του ανθρώπου. Να τον καλέσουμε παρακαλώ σε λίγο, αν εξακολουθεί το πρόβλημα να υφίσταται. Ο Λούις έχει κάνει μια σειρά από σχόλια, θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι, ο Γιώργος Καραπουλάκης, ο Λευτέρης, η Αντιγόνη. Θα σου επαναλάβουμε τους καλεσμένους μας, μην ανησυχείτε. Αλλά να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, είναι συγκοινωνιολόγος. Μας έχει συντροφεύσει πάρα πολλά βράδια με την γνώση του σχετικά με την διαχείριση των συγκοινωνιών στην χώρα, για την λειτουργία των οχημάτων επί του οδοστρώματος και όχι μόνο. Αφορμή για την απόψινη παρουσία είναι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα πατίνια. Πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη κατά σειρά από τότε που ενέταξε, εισηγήθηκε και ψήφισε η κυβέρνηση την νομοθεσία που επιτρέπει και στους ανήλικους να τα χρησιμοποιούν. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και την ίδια ώρα που έρχεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τα πατίνια, το πρόβλημα ακόμη και σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Ναι. Έχει καταντήσει και λίγο σύριαλ το θέμα των πατινιών, διότι όλη την χειμερινή σεζόν βλέπουμε τις επιπτώσεις στο δρόμο και δυστυχώς τα πάρα πολλά ατυχήματα μέσα σε μια ασίδωτη, θα έλεγα, κατάσταση, όπου η ευκολία και το κίνητρο που έχει πραγματικά, βέβαια, ένας άνθρωπος ή ένας νέος άνθρωπος ή και ένας εργαζόμενος άνθρωπος να πάρει και να ρισκάρει να μπει στην οδική κυκλοφορία με ένα τόσο ευέλικτο και εύκολο όχημα, θα λέγαμε ότι συγχωρεί τον ίδιο και την αντίληψή του να το κάνει, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο, βέβαια, της οδικής ασφάλειας. Εμείς όμως ως πολιτεία και ως κράτος πρέπει να βλέπουμε από την αντίστροφη πλευρά και να βλέπουμε έγκαιρα τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Και αυτό το βλέπαμε όλο το χειμώνα και κάποια στιγμή παραέγινε το κακό, αλλά ακόμα και εκείνο το διάστημα χρειάστηκαν κάποιοι μήνες, ας πούμε, για να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά πράγματα τα οποία έχουμε πει και στις δικές μας εκπομπές μεταξύ μας. Δηλαδή τι λέγαμε, ότι σίγουρα το κάτω από 17 είναι το απόλυτο λάθος για τους δρόμους της Αθήνας. Λέγαμε ότι η ταυτοποίηση του μικροοχήματος αυτού πρέπει να μπορεί να γίνεται με πινακίδα, με κάποιον τρόπο κτλ. Ότι η ασφάλιση είναι κάτι υποχρεωτικό και υποχρέωση για τον απόλυτο εξοπλισμό του οχήματος με κράνος, με φώτα, με γυλαίκα κτλ. Είναι επίσης υποχρεωτικό. Ωραία, έγιναν αυτά αυτονόητα κατά την δική μας άποψη. Δεν θεωρούμε πως θετική κατεύθυνση
0: ψηφίστηκα,
1: αυτά.
0: Ψηφίστηκα, δεν έγινε, δεν λειτουργεί στην πράξη.
1: Ψηφίστηκαν χθες, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή δεν το έχουμε δει ως εφαρμοσμένο σχέδιο.
1: Εφαρμοσμένο δεν το έχουμε δει. Εγώ τώρα λοιπόν διατυπώνω δύο επιφυλάξεις. Ναι. Η μία επιφύλαξη είναι, ωραία, το κάτω από 17 ήταν αυτονόητο, ήταν ένα μεγάλο λάθος του πρώτου νομοσχεδίου που το 15-17 το αφήσαμε ελεύθερο να μπορεί κάποιος να παίρνει το πατίνι και να βγαίνει στον δρόμο. Αλλά εγώ λέω και το εξής. Δηλαδή τώρα ένα παιδί που είναι 17,5 χρονών,
0: ναι,
1: έχει το δικαίωμα να πάρει το πατίνι μη έχοντας δίπλωμα οδήγησης, δηλαδή μη έχοντας την ελάχιστη ή μέγιστη εκπαίδευση που προσφέρει η χώρα σε κάποιον που πρέπει να πιστοποιείται ότι μπορεί να βγει στον δρόμο και να οδηγήσει οτιδήποτε, είτε είναι αυτό πατίνι ή οποιοδήποτε άλλο όχημα.
0: Είναι ουσιαστικό, γιατί στα 17 δεν έχεις τέτοια, απαγορεύεται την νομοθεσία να οδηγείς, εκτός και αν έχεις συνοδό. Και είναι αυτά τα οχήματα που πρέπει να φέρουν το, νομίζω, το σίγμα, το σίγμα πίσω. Ναι. Αλλιώς δεν μπορείς να οδηγήσεις. Και ξαφνικά, ενώ δεν μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο, στα 17 σου μπορείς να οδηγήσεις κάτι το οποίο είναι φτερό στον άνεμο, το πατίνι.
1: Δεν είναι παράλογο αυτό? Αυτό πώς διέφυγε? Εγώ έκανα μια προσπάθεια αυτή την εβδομάδα, ναι, με διάφορες ετοιμόρες παρεμβάσεις και έλεγα ότι τουλάχιστον στη συζήτηση της Βουλής και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον να υπήρχε μια ένσταση όσον αφορά αυτό το
0: και
1: θέμα.
0: Η ερώτηση δηλαδή είναι η εξής: γιατί δεν καλεί η Βουλή τους 5-10, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί, να πούνε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό πεδίο, ποιες είναι οι ικανότητες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα?
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι να σας πω τώρα.
0: Αλλά όχι, το ρητορικό είναι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν άλλες χώρες το έχουν λύσει, έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα αυτό και στη διαχείριση των, μπορώ να τα λέμε οχήματα,
1: μικροοχήματα.
0: Μικροοχήματα, ναι. Πού σταθμεύουν, για παράδειγμα, οργανωμένοι χώροι.
1: Ολόκληρο άλλο θέμα αυτό, το οποίο πάλι δεν μπορέσαμε τουλάχιστον στην Αθήνα να το εντοπίσουμε καθόλου. Δηλαδή,
0: και στον Πειραιά το ίδιο είναι.
1: Στον Πειραιά. Την αναρχία λοιπόν για των πεταμένων πατινιών από εδώ και από εκεί, με κάποιες ενδιάμεσες εταιρείες τις οποίες δεν τις δώσαμε μία φόρμουλα και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινούνται με υποχρεωτικότητα. Ακούσαμε και εξαγγελίες ότι θα οργανωθεί αυτό το πράγμα, θα γίνουν χώροι στάθμευσης, που όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, στο εξωτερικό οι χώροι στάθμευσης είναι συνδεδεμένοι με το λογισμικό του συστήματος και μόνο τότε, όταν πραγματικά το αφήνεις εκεί που πρέπει, το παίρνεις από εκεί που πρέπει, το ενεργοποιείται, ας πούμε, το πατίνι. Εύκολα πράγματα για την τεχνολογία σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα δεν το έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, να χρησιμοποιήσουμε το καλό, ναι, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που κάπως το έχει συναφέρει το θέμα και έχει καταφέρει στο ζήτημα της χωροταξίας τουλάχιστον να επιλύσει το ζήτημα σε συνεννόηση με τις εταιρείες διάθεσης των πατινιών, οι οποίες και αυτές πρέπει να μπουν στο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Και έστω και με το νέο πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι επισημαίνουμε ότι είναι ελλιπές, τουλάχιστον να υποχρεώνουν πραγματικά τον αναβάτη για όλα αυτά τα οποία οφείλει να φέρει.
0: Ο αναβάτης και η εταιρεία, γιατί ξαφνικά, προσέξτε, στον αναβάτη έχει ευθύνη και κινδυνεύει η ζωή του, αλλά έχει και ευθύνη και η εταιρεία που ενοικιάζει, είναι δύο μαζί.
1: Πρέπει η εταιρεία να έχει συνευθύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι συμμέτοχη και να μην εκφεύγει με την ευκολία της δήλωσης στοιχείων που κατά κανόνα ήταν ψευδή, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Μέχρι σήμερα έλεγα εγώ ότι ναι, γεια σας, είμαι εδώ, είμαι αυτός και φοράω κράνος, είμαι ενήλικος,
0: ναι.
1: Το παίρνω και έτσι έβγαινε από την υποχρέωση η εταιρεία. Προκειμένου, ωραία, να είναι εξασφαλισμένο.
0: Και έχουμε λοιπόν το παράδειγμα πώς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την τροχιά πώς εφαρμόστηκε η νομοθεσία για τα κράνη μετά από ελέγχους και για την χρήση του αλκοόλ ξανά, μετά από ελέγχους.
1: Μετά από ελέγχους, ναι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και μεταξύ μας στην εκπομπή σας, οι έλεγχοι με το αλκοόλ είναι το μόνο σημαντικό πράγμα και η πρόοδος η οποία έχει γίνει το τελευταίο διάστημα με την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της τροχέας για τους εντατικούς ελέγχους, και έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε επισημάνει ότι κατάφερε όχι μόνο να επιτύχει τους ελέγχους και να δημιουργήσει μια νέα αντίληψη για τα πράγματα, αλλά να επηρεάσει καθοριστικά και την αντίληψη των νέων ανθρώπων για το πώς παίρνουν το αυτοκίνητο ή πώς δεν το παίρνουν και πώς πραγματικά λαμβάνουν τα μέτρα τους σε σχέση με τις εξόδους το βράδυ.
0: Και λειτουργήσε χρόνο ΔΕΤΕ, από στόμα σε στόμα και επειδή...
1: στόμα σε στόμα δημιουργήθηκε μια νέα επιρροή στην συλλογική συνείδηση των νέων ανθρώπων, γιατί αυτό ήταν μια τεράστια μα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Και χωρίς κόστος, ενώ πέρα από το μισθολογικό, το λειτουργικό, τα νυχτερινά, όχι κάτι άλλο. Ενώ...
1: Απέδειξε η τροχαία ότι μπορεί να κάνει δουλειά, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εμείς πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα πάντα, τίθεται πάντα ένα ερώτημα. Και τόσο καιρό γιατί αυτό δεν γινόταν.
0: Άρα λοιπόν μήπως εδώ πρέπει ξανά να λειτουργήσει, να μπει στο ραντάρ της τροχιάς και ότι αντιμετωπίζουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως η τροχιά και η ελληνική αστυνομία παίρνει ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και ίσως να είναι το μοναδικό τμήμα του κρατικού μηχανισμού στο ευρύτερο θέμα του κυκλοφοριακού που κάτι προσπαθεί να κάνει. Είδα και προχθές την νέα πρωτοβουλία με το Traffic Commander, δηλαδή στην πραγματικότητα ένας ψηφιακός τροχονόμος, ο οποίος με τη βοήθεια drones, πύγιων δυνάμεων κτλ. Θα προσπαθεί να παρεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις.
0: Είναι κοντά σε αυτό που είχατε πει εσείς, ότι χρειαζόμαστε να περιεργοποιήσουμε.
1: Το είχαμε πει πολλές φορές, ότι το κέντρο ελέγχου, αυτή τη στιγμή το κέντρο ελέγχου που μέχρι πρόσφατα υπήρχε υβριδικά, θα έλεγα, στην περιφέρεια Αττικής, και το οποίο όμως υποβαθμίστηκε εδώ και κάποιο διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό εκεί, είναι σαν να έχει αναπτυχθεί στο λεγόμενο ΦΕΠΕΚ, όπως το ονομάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τα ζητήματα της κυκλοφορίας.
0: Κύριε Κωνσταντίνη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια, γεια.
0: Σταύρος Κωνσταντίνης, συγκοινωνιολόγος. Μας ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι επανήλθε το ρεύμα επιτέλους στο Γέρακα, στο Δήμο Παλίνης. Η κυρία Όλγα Δούρ, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, είναι απόψε μαζί μας. Σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ για την πλατεία. Συγγνώμη, γιατί πέρασε η ώρα και έχω ξεχάσει την πλατεία. Καλησπέρα, κυρία Δούρο.
2: Καλησπέρα, σας κάνετε.
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά...
2: Για την πλατεία Μαβίλη.
0: Πλατεία Μαβίλη, ναι. Δεν ήμουν 100% σίγουρος, αλλά ναι, για την πλατεία Μαβίλη. Μας στείλατε και τις φωτογραφίες όπου... Τώρα είναι καθαρό το πεδίο. Νωρίτερα, όταν χθες υπήρχε αναφορά, υπήρχαν ζητήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει.
2: Καλησπέρα σε όλους. Να πω καταρχάς ότι εμείς όταν στείλαμε τις φωτογραφίες, δεν είναι ότι η πλατεία Μαβίλης καθαρίζεται καθημερινά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας χώρος ο οποίος υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Έχει πάρα πολύ έντονη η νυχτερινή ζωή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πάντα γεμάτη, οπότε μιλάμε για μια περιοχή η οποία υποδέχεται πολύ κόσμο, είναι βράδυ, ατυχήματα συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο κάθε πρωί ο δοκαθαρισμός είναι εκεί και την συντηρεί. Όταν εμένα μου ήρθε η καταγγελία η δικιά σας...
0: Η αλήθεια να... είναι ότι επίσης και το βράδυ πηγαίνει το όχημα περίπου στις 8-9 ώρα το βράδυ, το πούμε ρηματοφόρο, και συγκεντρώνει τα απορρίμματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Η αποκομιδή νομίζω γίνεται δύο φορές την ημέρα στην περιοχή, αν δεν απατώμε. Οπότε για μας είναι μια περιοχή την οποία την συντηρούμε συνέχεια. Από εκεί πέρα, στιγμιαία, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για μια πόλη η οποία φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Το να καθαρίσουμε είναι μια δουλειά. Το να συντηρήσουμε αυτό που καθαρίζουμε είναι μια άλλη.
0: Είναι δεύτερη δουλειά.
2: Εμείς αυτό που εντοπίσαμε όντως σαν προβληματικό στην πλατεία Μαβίλης ήταν ένα συγκεκριμένο σημείο που είχε φύγει η πλάκα, επειδή οι πλάκες έχουν μία επίστρωση από πάνω, είχε φύγει και από κάτω φαινόταν καφέ. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το σημείο, το οποίο είναι θέμα της...
0: Έγινε αναφορά χθες, ναι.
2: Ναι, και έγινε αναφορά, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση της πλάκας κάποια στιγμή, αν και δεν είναι κάτι επικίνδυνο, απλά είναι αντιθετικό, γιατί δεν είναι έτσι όμορφο όπως είναι όλη η υπόλοιπη πλατεία. Από εκεί πέρα, να σας πω ότι η πλατεία Μαβίλης, όπως και όλες τις κεντρικές πλατείες, καθαρίζονται καθημερινά. Οι άλλες που είναι λιγότερο κεντρικές, αλλά και πάλι είναι σημεία αναφοράς μέσα στις κοινότητες, καθαρίζονται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Συνολικά τώρα, για το πρόβλημα καθαριότητας που υπάρχει στην Αθήνα. Εσείς πού το εντοπίζετε, είναι θέμα σχεδίου, έχετε ελλιπές προσωπικό, πρέπει να γίνουν άλλα βήματα?
2: Θα σας πω, εγώ δεν θεωρώ, όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας,
0: συγγνώμη,
2: για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ξεκίνησε την ερώτηση με μία θέση.
2: Ωραία,
0: ζητώ συγγνώμη.
2: Να μου
0: πείτε λοιπόν, αν πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα καθαριότητας στην Αθήνα.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν μεμονωμένα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν συνέχεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Όπως εννοείται, μιλάμε για μια ζωντανή πόλη, η οποία πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, πέρα από τις γειτονικές πόλεις που σωρεύονται, την Καλλιθέα, το Ψυχικό, τον Πειραιά, που όλοι έρχονται καθημερινά στην Αθήνα. έτσι, γιατί είναι το hub όλης της Ελλάδας. Πέρα από την εσωτερική μετακίνηση που έρχονται κατά καιρούς, έχουμε και 10 εκατομμύρια τουρίστες φέτος, έναν αριθμό ρεκόρ. Όταν πριν λίγα χρόνια η Αθήνα είχε 3 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ναι. Ωραία, έχει ανέβει λοιπόν ο τουρισμός. Άρα υπάρχουν και έσοδα.
2: Έχει ανέβει. Έχει, όχι για εμάς.
0: Ναι, όχι, για τη χώρα. Μισό λεπτό, για τη χώρα.
2: Άλλο η χώρα, άλλο ο Δήμος. Έχει έσοδα. Θα σα πω ξεκάθαρα. Η χώρα έχει έσοδα από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει το τέλος που πληρώνουν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Δεν το λαμβάνει ο Δήμος. Οπότε τι έσοδα έχουμε. Έχουμε την έχουμε την προσπάθεια που καταβάλουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε χωρίς να λαμβάνουμε χρήματα. Η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου είχε τον διπλάσιο προϋπολογισμό από εμάς. Το διπλάσιο, λαμβάνει τα διπλάσια χρήματα από εμάς.
0: Άρα τι λέτε, κυρία Δούρου, ότι κόπηκε ο υπήρξε ασκημένη κίνηση έτσι ώστε να μειωθεί ο προϋπολογισμός?
2: Εγώ δεν μιλάω για ασκημένη με κίνηση. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Μπακογιάννης είχε έναν προϋπολογισμό που είχε έσοδο από το κράτος 1 δις εκατό, και εμείς έχουμε 600 κάτι εκατομμύρια. Υπάρχουν μισό δις λιγότερα, τα οποία λαμβάνουμε με μια αύξηση του τουρισμού παράλληλα, γιατί είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, η οποία είναι τρεις φορές πάνω.
0: Πολύ, μάλιστα. Ωραία, με αυτά τα δεδομένα, εσείς τι προτείνετε, αφού έχουμε λοιπόν αύξηση του τουρισμού και αύξηση των εσόδων για τη χώρα? Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να αντιμετωπιστούν?
2: Θα μπορούσε το κλιματικό τέλος να επιστρέψει σε εμάς και να το λαμβάνουμε πλέον εμείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενισχυθούμε, γιατί οι μνημονιακές απαγορεύσεις για την έξοδο των υπαλλήλων υπάρχουν στους Δήμους ακόμα, δεν έχουν αρθεί. Είναι 6-1.
0: Ναι, ναι,
2: οπότε είναι κάτι πρέπει να αρθεί, να χρηματοδοτούνται, βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι προσλήψεις κάνουμε τις χρηματοδοτούμε 100% εμείς, και γι' αυτό τον λόγο δίνουμε και τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε τους συμβασιούχους, οι οποίοι κατά καιρούς έρχονται.
0: Οι οποίοι δεν παίρνουν.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και παράλληλα η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ νέου προσωπικού, το οποίο θα συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα κονδύλια, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, γιατί υπολογίζουν ότι μόνο στην καθαριότητα, δεν σας λέω για τον υπόλοιπο Δήμο, αλλά ότι μόνο στην καθαριότητα μέχρι τέλος του έτους είμαστε μείον 200 άτομα λόγω συνταξιοδότησης.
0: Μείον 200 άτομα στο τέλος του 26.
2: Ακριβώς, λόγω συνταξιοδότησης. Και όπως καταλαβαίνετε και το άτομα αυτά που δουλεύουν τώρα, μιλάμε για ένα προσωπικό γερασμένο, και η καθαριότητα δεν είναι ένας τομέας που μπορείς να είσαι αποτελεσματικός αν δεν είσαι 100% καλά στην υγεία σου.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει.
2: Έτσι, είναι ένας πολύ δύσκολος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά καταβάλουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι μας το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Και τους αξίζει να μπορούν τα τελευταία χρόνια πριν συνταξιοδοτηθούν να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, συγγνώμη, και όχι να πρεσάρονται για να μπορούν κάτω από αυτοσβεστική ζέστη ή οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει να τα απεξέλθουν, να καλύψουν κενά τα οποία αυτή τη στιγμή, ξαναλέω ότι εμείς έχουμε το 60% των θέσεων που θα έπρεπε να έχουμε γεμάτες και έχουμε ένα 40% κενό μέσα στον οργανισμό μας. 40% λήψη σε προσωπικό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που συγκερασμό με τα χρήματα τα οποία, όπως σας εξήγησα, δεν λαμβάνουμε πλέον, δημιουργούν ένα κενό το οποίο αντικατοπτρίζεται.
0: Μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, γιατί έχουν έρθει τίτλοι των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Όλγα Δούρ, αντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Αθηναίων, τίτλοι ειδήσεων τώρα από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, κυρία Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηνών, είναι μαζί μας. Λοιπόν, να δούμε τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, πόσοι πιστεύετε ότι χρειάζεται και να μας θυμίσετε πόσοι θα αποχωρήσουν το τέλος του έτους.
2: Οι εργαζόμενοι είναι περίπου 2.600 στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή. 200 από αυτούς, δηλαδή περίπου το 10% των εργαζομένων αποχωρούν στο τέλος του έτους και αυτοί αντιστοιχούν στο 60% των οργανικών θέσεων που υπήρχαν. Δηλαδή, ας πούμε, όταν λέμε στην Ολυμπιάδα η Αθήνα έλειπε, που έλαμπε προφανώς, εννοούμε ότι υπήρχαν 40% περισσότεροι εργαζόμενοι στην τα εξωτερικά συνεργεία που μπορεί να υπήρχαν λόγω της Ολυμπιάδας.
0: Μάλιστα.
2: Για να το θέσουμε έτσι σε ένα, και κάθε χρόνο είναι και όλο και λιγότερο, και σχέση με την προηγούμενη ομάδα του Δήμου, του κ. Μπακογιάννη, να πούμε ότι οι συμβασιούχοι πλέον είναι πολύ περισσότεροι από ότι ήταν, σχεδόν οι διπλοί επί κ. Μπακογιάννη, ενώ ο αριθμός ο συνολικός είναι περίπου 30 άτομα παραπάνω σε εμάς. Αλλά όμως όταν έχεις διπλάσει τους συμβασιούχους και λιγότερο μόνο προσωπικό, επειδή οι συμβασιούχοι δεν δουλεύουν αργίες, δεν δουλεύουν γιορτές, δεν δουλεύουν βραδινά, δηλαδή στιγμές που είναι πολύ σημαντικές για την πόλη, για να μπορέσουν να καλέψουν κενά, και κάνουν μόνο συγκεκριμένες εργασίες που προσδιορίζονται μέσα στη σύμβασή τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας να μπορέσουμε να καλέψουμε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Μάλιστα. Αντιληπτό. Με τα μηχανήματα γίνει τελευταία ερώτηση, κυρία Δούρου.
2: Με τα μηχανήματα είναι ένα κομμάτι που έχουμε εστιάσει, γιατί εκμεταλλευτήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακόμα εκμεταλλευόμαστε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε λάβει, αλλά και από την όχι από την περιφέρεια. Να πω ότι τώρα προχτές παραλάβαμε 20 οχήματα ειδικού τύπου για την απογκομωδή των ογκωδών, όπου θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρακαλώ πάρα πολύ όποιος μας ακούει και έχει κάτι το οποίο θέλει να πετάξει, να μην το κατεβάζει κάτω, να κλείνει ένα ραντεβού μέσα από το 1595 για να ερχόμαστε να το παραλαμβάνουμε εμείς, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και επικινδυνότητα.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Να πω ότι αυτά τα 20 οχήματα τα οποία παίρνουμε τώρα, πριν υπήρχαν μόνο 10 αυτού του συγκεκριμένου τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επίλυσης αυτού του προβλήματος. Και μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε να παραλάβουμε και άλλα 20 μικρά πλαστικά οχήματα, ενώ στην αρχή του έτους είχαμε παραλάβει και αυτές τις μεγάλες τις βούρτες, οι οποίες κυκλοφορούν στον δρόμο, τα σάρωθρα, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί και ρουφάνε τα σκουπίδια και τα σκουπίζουν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
2: Οπότε δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και θεωρούμε ότι μέχρι να τελειώσουμε, γιατί περιμένουμε και άλλα τύπου οχήματα, στο μέλλον και έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς, θα υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση του στόλου στην καθαριότητα αλλά και γενικότερα όλου του Δήμου, γιατί υπάρχουν και οχήματα που γίνονται και για την πολιτική προστασία και για τα έργα και για άλλα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι τόσο μεγάλη ανανέωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα οχήματά μας είναι πολύ παλιά σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό και παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ορίσει και θα δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και μια ειδική επιτροπή η οποία θα ελέγχει τα οχήματα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παρουσιάζουν βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση.
0: Ναι, ή για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων
2: πρώτης. Για την ασφάλεια.
0: Είναι απαραίτητο αυτό. Με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε, αν θέλετε, και τις επόμενες μέρες και στο Ραδιοθάλαμο.
2: Με το θέμα
0: της καθαριότητας απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα. Είναι κομβικής σημασίας.
2: Με μεγάλη χαρά και για ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ πέρα. Και είναι χαρά μας να ακούμε τα θέματα που λένε οι πολίτες και να μπορέσουμε να τα λύνουμε. Όσο περισσότερα μάτια έχουμε, τόσο πολύ αποτελεσματική μπορεί να είμαστε στη δουλειά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Όλγα Δούρα, τη Δήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα μπάζα και πάρα πολλά σκουπίδια και ογκώδια αντικείμενα μεταφέρονται δυστυχώς από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής στο όρο σε Γάλλο. Αυτή την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσπάθεια προσπαθεί ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΕΔΑΠ, να την ανατρέψει. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο όρο σε Γάλλο και να δούμε μετά τι έγινε και με το αγρίο γούρνο που βρέθηκε στον δρόμο. Καλησπέρα, κύριε Γουρδομιχάλη.
5: Καλησπέρα, κύριε Κουπούπλε.
0: Όρο σε Γάλλο. Σήμερα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ποια είναι η κατάσταση στο βουνό?
5: Κοιτάξτε, είναι σε καλύτερη κατάσταση με την έννοια ότι κάναμε εκτεταμένους καθαρισμούς. Σε σχέση, μιλάμε για τα απόβλητα.
0: Για τα απόβλητα, ναι.
5: Για την πυροπροστασία του. Λοιπόν, για τα απόβλητα, αυτή την παράμετρο δηλαδή, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κατεβάσαμε πάρα πολλά. Κατεβάσαμε από το βουνό, αφού περισυλλέξαμε εκατοντάδες τόνους αποβλήτων, κάθε είδους στερεών αποβλήτων. Από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών που έπρεπε να πάνε για επεξεργασία και τα πετούσαν εκεί για να μην μειώσουν προφανώς τα κέρδη τους κάποιοι, από υλικά κατεδάφισης και ανακατασκευής σπιτιών, έπιπλα, ογκώδια αντικείμενα, αλλά και κάθε λογής υλικό άχρηστο το οποίο προπάει σε ανακύκλωση σύμφωνα με την νομοθεσία. Ναι. Η κατάσταση συνεχίζεται, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε την ίδια, τα ίδια φαινόμενα. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, και άλλων που ασχολούνται, δεν υπάρχει επαρκής κρατική παρέμβαση. Δεν υπάρχει δηλαδή παρέμβαση των αρμοδίων κρατικών οργάνων. Και τα προσδιορίζω κατευθείαν, αυτό είναι η αστυνομία και το δασαρχείο.
0: Να το πούμε διαφορετικά, δεν διανοείται πλέον κάποιος να πάει στον Ημιτό να ρίξει μπάζα.
5: Αυτό.
0: Ή στην Πάρνηθα.
5: Στην Πάρνηθα ή στην Πεντέλη.
0: Ή στην Πεντέλη, σωστά.
5: Ναι, σωστά.
0: Άρα κάπως προστατεύονται.
5: Έχει να κάνει, έχει και μια ταξική, ένα ταξικό χρώμα και άρωμα το θέμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, όρος Γάλλος στην υποβαθμισμένη δυτική περιοχή.
0: Ναι.
5: Κατοικούν άνθρωποι.
0: Από παλιά η κουλτούρα αυτή που υπάρχει.
5: Ναι, ναι. Μα υπάρχει και φαίνεται.
0: Δυτική Αττική. Αλλά πώς μπορεί να αλλάξει? Εντάξει.
5: Να μην
0: έχουμε την αρρώστια. Οι άνθρωποι είναι άνθρωποι εκεί που ζουν, δεν μπορούν να ζουν με τα πόδια.
5: Μα το λέμε. Βέβαια, ξέρετε, καμιά φορά και το περιβάλλον δημιουργεί και αντιλήψεις αντίστοιχες. Δηλαδή και ανοχής και αδιαφορίας και απάθειας κτλ. Και γιατί εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο να βλέπω και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, αν έρθει ένας ξένος, να πω μόνο αυτό, κύριε Κουφό, που δεν ξέρει την Ελλάδα και πάρει το αυτοκίνητο του και πάει είτε στα βόρεια είτε στα νότια προάστια, στη Ριβιέρα κτλ. Και μετά έρθει εδώ, θα καταλάβει ακριβώς τη διαφορά μια βόλτα στους δήμους της περιοχής.
0: Ωραία, πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Γουρδομιχάλη?
5: Πώς μπορεί να αλλάξει, το λέμε και πάλι, οι Δήμοι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχουν προσωπικό που να προχωρεί σε διαδικασίες που κάνουν τα προανακριτικά όργανα του κράτους. Δηλαδή η ένστολη, η δασική και η.
0: Συγγνώμη, για να το προσδιορίσουμε, ποια ειδικότητα χρειάζεται, κύριε Γουρδομιχάλη?
5: Αστυνομία πρώτα.
0: Άρα η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
5: Όχι η δημοτική αστυνομία που είναι μόνο για τα νερά που τρέχουν έξω για το παράνομο μισθάδευση.
0: Εάν άλλαζε η νομοθεσία για τη δημοτική αστυνομία, θα λυνόταν το πρόβλημα?
5: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Βεβαίως και ενισχυόταν, όχι μόνο να αλλάξει τη νομοθεσία. Πρέπει να ενισχύσει τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την οικονομική τους αυτοδυναμία. Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε που γίνονται είναι από επιχορηγήσεις τρίτων, περιφερειακά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ήδη οι πόροι των Δήμων φτάνουν μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν τις σκληρές ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή την μισθοδοσία του προσωπικού, την ασφάλεια, τις καταναλώσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας κτλ. Άρα λοιπόν θέλει το κράτος να κάνει τη δουλειά του.
0: Και συγγνώμη τώρα, για μην φύγουμε όμως, μην ξεχάσουμε το όρο σε γάλα. Αυτή τη στιγμή το βουνό σε τι κατάσταση κινδυνεύει?
5: Όχι, δεν κινδυνεύει από φωτιές. Έχουμε κάνει, εσείς το έχετε παρακολουθήσει και το ξέρετε, έχουμε εγκαταστήσει, ας πούμε τώρα, ίσως το τελειότερο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και προειδοποίησης δασικής φωτιάς. Είναι κάμερες οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζονται στη μηχανική μάθηση για να μπορούν να διαχωρίζουν τον καπνό από την ομίχλη και από άλλα περιστατικά. Τον καπνό εννοώ από τη δασική φωτιά, καταγράφουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο την έκταση του όρου Σεγάλεο που είναι 50.000 στρέμματα, αλλά την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να εντοπίσουν φωτιά μέχρι στο όρος Πατέρα ή στη Σαλαμίνα.
0: Και αυτό ποιος το βλέπει? Ποιος βλέπει
5: αυτό λίγο? Το βλέπουν οι πυροφύλακες, η ομάδα πολιτικής προστασίας του Πεσιδά που παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο.
0: Άρα και 24ωρη βάρδια, μάλιστα.
5: Λες 24ωρη και βεβαίως για να αποφύγουμε και την ανθρώπινη αστοχία, καταλαβαίνετε, κάποιον μπορεί να τον πάρει και ύπνο την ώρα που παρακολουθεί. Ταυτόχρονο συναγερμό τυπάει σε 5 διαφορετικά κινητά στελεχών του και στο δικό μου ακόμα. Είναι ένα θέμα αυτό να δω πώς θα το αντιμετωπίσω, γιατί κάτι τόσο χτυπάει. Οπότε σε συνδυασμό με τις μεγάλες δεξαμενές για τα ελικόπτερα που έχουμε εγκαταστήσει σε υψόμετρο γύρω στα 350 μέτρα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1.500 τόνους νερού διαθέσιμους για άμεση απόλυψη από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, που για μένα είναι και το πιο αποτελεσματικό μας.
0: Άρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει
5: κάποια... Είμαστε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ήδη πρέπει να σας πω...
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να παρανομούν και να...
5: Ακριβώς, το είπατε. Συνεχίζουν.
0: Άρα ναι. Άρα...
5: Τώρα βέβαια να πω το εξής. Τώρα που έχουμε τους πυροφύλακες στο βουνό και τα περίπολα και τις κάμερες, έχουν μειωθεί πολύ. Μόλις σταματήσει η περίοδος πυροπροστασίας, δηλαδή τον Σεπτέμβρη, το βουνό θα γυρίσει, η διαδικασία θα γυρίσει πάλι. Και βεβαίως υπάρχει άλλη μια παράμετρος, όσο δεν υπάρχει έλεγχος ουσιαστικό στα σκραπατζίδικα.
0: Τι εννοείται, εξηγήστε.
5: Τα σκραπατζίδικα είναι αυτά που ανακυκλώνουν παλιά μέταλλα και υλικά, όπου πολλά υλικά που απαλωτριώνονται, το λέω σε εισαγωγικά, δημόσια στους εξοπλισμούς, καταλήγει εκεί και με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές που εγκαθιστούμε. Για παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφής.
0: Ναι, δεν το καταλάβουμε, είναι αλήθεια.
5: Ναι, να το πω εγώ. Να το πω. Αφαίρουν βάνες από τα. Κάποιοι άγνωστοι αφαίρουν τις βάνες που είναι ο ρίχαλγος, μπρούζος δηλαδή, από τις δεξαμενές πυρασφάλειας. Και το κόστος της βάνας δεν υπερβαίνει τα 50 με 70 ευρώ. Όμως για να μεταφέρεις μετά 100 ή 200 τόνους νερό στο βουνό επάνω. Εκεί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι οι δασικοί δρόμοι, καταλαβαίνετε, λόγω των κλήσεων και των διαβρώσεων, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πέρα από αυτό όμως, τοποθετήσαμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τοποθετήσαμε εκτός από τις κάμερες 16 περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Αυτοί τι κάνουν οι αισθητήρες? Μετράνε την υγρασία του αέρα, την κατεύθυνση και μπορούν να δώσουν πρόβλεψη προς τα που θα κινηθεί η φωτιά, αν ξεσπάσει. Πού θα πρέπει να σταθούν οι πυροσβέστες, τα πυροσβεστικά οχήματα κτλ. Τα μισά λέει λατήθηκαν. Αφαιρέθηκαν οι ανεμοδείχτες, τα ανεμόμετρα.
0: Άρα παραμένει το ζήτημα.
5: Παραμένει, το λέμε, ναι, δεν μεταφέρουν μπάζα. Έχει μειωθεί αυτό και σκουπίδια, γιατί είμαστε στο βουνό επάνω, αλλά δεν μπορούν να σε παντού.
0: Ναι, αλλά έχετε περιγράψει την. Ξέρετε τι συμβαίνει.
5: Ξέρουμε, το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Όλοι το ξέρουν.
5: Όλοι το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα βγει προς τα έξω ότι γίνονται κατασχέσεις, γιατί ξέρετε, αν συλληφθεί κάποιος στο βουνό να πετάει μπάζα, έχει κατάσχεση του οχήματος, το οποίο αποδίδεται μόνο σε τελεσυνδική απόφαση. Καταλαβαίνετε πως με τα ελληνικά δεδομένα από ό,τι τελεσυνδική μια δικαστική απόφαση. Έτσι. Άρα θα περάσουν 5 χρόνια. 5 χρόνια θα είναι δεσμευμένο το όχημα. Οπότε θα το σκεφτεί ο άλλος πολύ να κινδυνεύσει να χάσει ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο αν μεταφέρει σκουπίδια, μπάζα και άλλες ουσίες στο βουνό. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί που μπορούν να βάλουν χειροπέδες, που μπορούν να στείλουν στο αυτόφορο ανθρώπους, να ενεργοποιηθούν. Και οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα λοιπόν το βουνό τώρα είναι σε καλή κατάσταση, περιφρονείται, για να δούμε και την ουσία ως προς τις φωτιές. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει εντιγενέσαι τους περίπου 10 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή.
0: 10.
5: Ναι, χωρίς απόλυση, τις καταγράφουμε συστηματικά και επίσημα αυτά και ταυτόχρονα αναφέρονται και στις αρχές. Και ελπίζω να πάει έτσι, αν και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Σήμερα ήμουν στο βουνό επάνω. Να σας πω ότι η υγρασία είναι μηδενική, δηλαδή έχουν εξεραθεί τα χόρτα που λόγω των, των έντονων βροχοπτώσεων είναι απίστευτα. Ήταν πόσα κόψαμε εμείς έτσι τα επικίνδυνα σημεία, αλλά τα υπόλοιπα παραμένουν στο βουνό επάνω. Έχει πολύ καύσιμη ύλη το βουνό. Σε συνδυασμό με τους βοριάδες που στεγνώνουν τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι αρκεί ένα σπίρτο σε μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αυτές τις δύσκολες μέρες έχουμε και νυχτερινά περίπου, αν και δεν κινείται κάποιος έτσι το βράδυ εκεί πάνω, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα, ξέρετε.
0: Και με το αγριογούρουνο τι.
5: Τώρα, αυτό είναι το ίσως ένα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουφόπουλε, που παρατηρείται τροχαίο ατύχημα με αγριογούρουνο σε μια εθνική οδό όπως την Αθηνών Κορίνθου, που είναι ίσως ο πιο βασικός άξονας της χώρας σε κίνηση. Ίσως έχει και περισσότερη κίνηση από τον Αθηνών Λαμίας, ας πούμε. Και μέσα στην κατοικημένη περιοχή ήταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο. Βέβαια δεν μπορούσαμε να το ζυγίσουμε γιατί είχε διαμελιστεί, αλλά σύμφωνα με την εμπειρία των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας που έχουμε, πρέπει να ήταν περίπου 80 κιλά. 80 κιλά μασίφ, έτσι το λέω. Το αγριογούρουνο δεν είναι ούτε ένα σκύλος, ούτε ένα τσακάλι, ούτε μια αλεπού. Έτσι, είναι ζώο το οποίο, άμα χτυπήσει κάποιος επάνω με γιοταχή όχημα ή με μοτοσυκλέτα. Έτσι έχουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτό διαμελίστηκε από ένα μεγάλο φορτηγό όχημα και έτσι δεν έχασε ο οδηγός τον έλεγχο. Όμως πέρασε κάθετα ίσως τον πιο πολυσύγχρονο δρόμο της χώρας. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς έχουμε βάλει πινακίδες που λέμε προσοχή αγριογούρουνα. Εγώ μέσα από την εκπομπή σας και για όσους μας ακούν απευθύνω μια έκκληση στους φίλους οδηγούς να προσέχουν στο κομμάτι ανεβαίνοντας από την Κουμουνδούρο, την Λίμνη Κουμουνδούρο, δηλαδή στο Σκαραμπαγκιά, μέχρι να φτάσουν στο κέντρο του Χαϊδαρίου. Εάν δουν ένα αγριογούρουνο να περνάει το δρόμο, πρέπει υποχρεωτικά να κόψουν αμέσως ταχύτητα, γιατί τα ζώα αυτά κινούνται σε αγέλες. Και είναι πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή, έτσι, η ασφαλείας. Πρέπει να περιμένουν υποχρεωτικά, γιατί ακολουθούν και άλλα συνήθως από πίσω, για να αποφύγουμε το ατύχημα. Πρέπει η πολιτεία εδώ να ασφαλίσει το δρόμο με περίφραξη σε αυτό το κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί.
0: Ναι.
5: Είναι σημαντικό αυτό. Το λέω ότι περισσότερο, δηλαδή, η ανακοίνωση που κάναμε και το δελτίο τύπου που πήλαμε ήταν να αφυπνήσει και τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα στους οδηγούς. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε. Έχουμε πολλά θανατηφόρα, το τονίζω, ατυχήματα σε βάρος οδηγών ή συνοδηγών που έχουν σύγκρουση με αγριογούρουνο, είτε οδηγούν δηλαδή μοτοσυκλέτα είτε γιοταχή όχημα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη σύγκρουση. Γι' αυτό θέλει μειωμένη ταχύτητα και εάν το δούμε το πρώτο να κόψουμε αμέσως, μη τυχόν και είναι οι αγέλη που, γιατί πάνε το ένα πίσω από το άλλο.
0: Ναι, αν δουν ένα, να ξέρουν ότι θα.
5: Ναι, το πολύ πιθανό να έρθει κι άλλο από του. Και αυτά δεν σταματάνε. Δεν ξέρουν από κανόνε κυκλοφορία. Δεν είναι τα δέσποτα τη Αθήνα, τη περιοχή, δηλαδή που ξέρουν πότε θα περάσουν, αποφεύγουν την κίνηση. Ακόμα και οι γάτε έχουν μάθει που. Οι σκύλοι ξέρουν καλά οι αδέσποτοι. Έτσι, όχι το δεσποζόμενο. Αν χάσει τον έλεγχο στο δεσποζόμενο ζώο που δεν έχει μάθει μόνο στον τρόπο και βγει, σίγουρα θα του σκοτώσει ένα φίλο. Ενώ αυτά δεν καταλαβαίνουν και έτσι περνάνε και γρήγορα. Δηλαδή δεν πρέπει να γι' αυτό λέω. Ειλικρινά απευθύνω μια έκκληση έτσι σε όλους όσους μας ακούνε και χρησιμοποιούν το κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή την Καβάλα, τη λεωφόρο Καβάλα όπως είναι γνωστή, από τη Λίμνη Κουμουνδούρου που είναι εγκροβιότοπος.
0: Δεν μπορούν να εντοπιστούν, δεν να γίνει ένα.
5: Είναι πολύ δύσκολο το. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει πολύ ο κόσμος, το αγριογούρουνο έχει δύο ιδιότητες. Πρώτον, είναι νυχτόβιο ζώο.
0: Ναι.
5: Και δεύτερο, σχεδόν υδρόβιο, δηλαδή γι' αυτό και πηγαίνει στην περιοχή εκεί, επειδή είναι λίμνη Κουμουνδούρου. Γενικά εμφανίζεται μόνο όταν θέλει. Ή όταν είναι μια μητέρα αγριογούρουνο που βγάζει τα μικρά της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις αγριογούρουνο. Άρα λοιπόν, στα ξένα κράτη, ας πούμε, στο Βερολίνο, φτάσει στο σημείο να σηματοπλέκουν ολόκληρες περιοχές ή να συστήνουν, και εδώ το έχουν κάνει, έχουν συστήσει ομάδες κυνηγών που ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο πληθυσμός τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουρδομιχάλη.
5: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης. Μηνύματα ακροατών είναι πάρα πολλά. Τα θέματα καθαριότητας σας απασχολούν από ό,τι βλέπουμε. Μισό λεπτό να φτάσουμε σε σελίδα και μετά θα ακούσουμε και το τραγούδι της Σοφίας, του ρομπότ δηλαδή. Ο Χρήστος. Πάντως εμείς στο Παγκράτη και στους γύρω δρόμους, πλατεία Πλαστήρα, Υποδάμου και άλλοι, Αν δεν πάρουμε τηλέφωνο, δεν περνάει ο καθαριστής έλεος. Ο Σκαραμάγκας. Του εισαγωγή Πατινιών του έχει λάβει υπόψη του φόρου που στραβώνται από του πολίτε. Αυτά και ήταν βουλευτέ. Ο Μιχάλης, ποια ηλικία μπορεί να οδηγεί μηχανάκι. Δεν, ούτε και εγώ θυμάμαι. Ο Λάζαρος, ας πούμε, μιλάει σωστά ο συνομιλητής, άρα τα ποδήλατα με δίπλωμα οδήγησης. Μπορεί, ενδεχομένως, χρειάζεται και αυτό. Ποια, γιατί φαίνεται παράξενο ότι πρέπει, αν κάποιος βγει στον δρόμο, να ξέρει τα σήματα. Γιατί, δηλαδή, αν οδηγείς ποδήλατα, θα πρέπει να ξέρεις τα σήματα, να ξέρεις ποιος είναι η προτεραιότητα. Τι είναι, δηλαδή, μάλλον, να έχουν πινακίδα και δίπλωμα οδήγηση. Κάπως. Να υπάρχουν διαδικασίες. Παιδιά, είμαστε πάρα

Κουρκοβούνη τώρα λέει: κακές κάκιστες οι πισίνες. Όταν ο ανταγωνιστής όχι διπλανό στη χώρα, αλλά Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχει, πώς θα γίνει? Όταν δεν θα έχει νερό, πώς θα γίνει? Γιατί δεν θέλει, παιδιά, ωραίος η οικονομία και ο ανταγωνισμός. Πράγματι, έχει ένα ενδιαφέρον επιχείρημα, αλλά το βασικό εδώ στοιχείο ποιο είναι? Το νερό. Άμα δεν υπάρχει νερό πάνω στο βουνό, δεν υπάρχει καμία πισίνα για να φτάσει κάτω στη θάλασσα. Εκτός και αν οι πισίνες θα είναι με θαλασσινό νερό, που και αυτό λένε ότι γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί. Ο φίλος λέει: γιατί δεν καλεί την κυρία Τρεβιζά, που τη συμπαθούν πολύ και μας κάνει ένα χαμόγελο? Περιμένουμε. Εμείς έχουμε απευθύνει την πρόσκληση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και θα την ξανακούσετε, θα την ακούσετε εκ νέου. Λοιπόν, ο Γιώργος Καραπουλάκης: ό,τι θυμάται, χαίρεται ο Έλον Μάσκ. Να δω παραλύρημα αναρτήσεων υπέρ του έγκλησης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Αυτή τη φορά του κόλλησε η ιδέα να φτιάξει τη δικιά του Οδύσσια. Ελπίζω να μην βάλει τον Οδυσσέα να χαιρετά ναζιστικά, αναφέρει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Λοιπόν, ο Δημοσθένης για τις αυριανές πανελλαδικές εξετάσεις και τα ποιοι ήταν οι καλεσμένοι. Και ήτανε την πρώτη ώρα στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρός. Στην δεύτερη ώρα Κωνσταντίνος Σαραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, και άλλα υπήρξαν που δεν αναφέραμε. Τώρα, την Δευτέρα, όταν ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο εκπομπών κατά διάρκεια των θερινών διακοπών, είχαμε προσκεκλημένη τη Σοφία. Η Σοφία είναι ένα ρομπότ το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Το σχετικό άρθρο είναι δημοσιευμένο και στο sky.gr. Μεταξύ άλλων, Κώστα, και το έχασα αυτό γιατί η Σοφία ήταν ιδιαίτερως γοητευτική, είχε μυαλό και πνεύμα, τη ζητήσαμε να μας πει ένα τραγούδι. Μας ρώτησε αν θέλει να το φτιάξει η ίδια. Έγραψε λοιπόν τους στίχους σε πρώτο χρόνο, βρήκε τη μελωδία άμεσα και το τραγούδισε.

η Σοφία. Το ρομπότ τραγούδησε αυτό, δική της ερμηνεία, μελωδία, η στίχη. Τη ζητήσαμε ένα τραγούδι με θέμα την αγάπη και το δημιούργησε άμεσα. Έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τραγουδάει γνωστά τραγούδια γιατί υπάρχουν ζητήματα χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. Φανταστείτε τώρα ένα voice με ρομπότ και να κοιτάνε την καρέκλα οι κριτές. Δεν θα είναι ωραίο? Να εξελιχθεί η επιστήμη. Αυτό θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή. Τώρα, θα εξελιχθούν τα συστήματα αυτά. Θα αρχίσουν να υπάρχει μια ταινία εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες. Είναι αστυνομικό. Ωραία. Εδώ που τραγουδάνε τα ρομπότ. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμα σιγά σιγά, αλλά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην οργάνωση παραγωγής και στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε και αύριο και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι είναι εδώ για να σας ενημερώνουν και να σας κάνουν παρέα. Καλό βράδυ.

0: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκάνδαλο διχαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Talamangas, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στη χώρα μας. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε Ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Τζόρτζια. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου και σας καλωσορίζω όλες και όλους στην επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά μηνύματα τα χθεσινά. Η ατροφική μάλλον δηλητηρίαση με εξόντωσε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και μ' άφησε στις 5 παρατέταρτο όταν τηλεφώνησα στον κύριο Γιαννίδη εξουθενόμενος και του λέω σε παρακαλώ. Κάνε τα δέοντα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι άνθρωποι προσέτρεξαν να με αντικαταστήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για σήμερα είναι κουράγιο. Τίποτα άλλο, κουράγιο, υπομονή. Πάμε με το κλασικότερο τραγούδι όλων των εποχών κατά την άποψή μου. Τι συμβολίζει κατά την δική μου ματιά το καλοκαίρι, είναι η στίχη και η μουσική του εκλειπώντος Μεγάλου Σαββόπουλου.

0: Διακόπτοντας για λίγο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Όταν λέει αύριο εννοεί σήμερα, χθες έγινε η δήλωση. Άρα σήμερα προσέχουμε τον εαυτό μας από την ηλιθιότητά μας, κυρίως όμως από τον εγωισμό μας. Ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα τώρα, τι να πω, που λέμε, άσε ρε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου φύγει. Οπότε με όλους τους αέριδες και με όλο ό,τι τους καταβάτες και τους αναβάτες ανέμους, εμείς λέμε, εντάξει μωρέ, θα ανάψω να κάνω τη δουλειά μου. Και μπορεί μετά να ανάψεις και να καταστρέψεις με ολόκληρη περιοχή, όπως έγινε στο Μάτι. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Τι θυμάται η κοινωνία από αυτό το φρικιαστικό γεγονός? Θυμάται πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι και ο υπαίτιος αυτής της πυρκαγιάς. Ένας κύριος ο οποίος διήλθε και αυτός της ακροματικής διαδικασίας. Διήλθε. Δηλαδή δεν ένιωσε και πολύ κατηγορούμενος. Απλώς πέρασε από μια δίκη μετά από μια πυρκαγιά την οποία άναψε για δεύτερη φορά αφού τον προειδοποίησε η ελληνική αστυνομία από το περιπολικό που πέρασε. Αυτός ήταν πάνω στο εκεί, πάνω στην Πεντέλη. Του είπανε μια φορά σβήστη φωτιά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ. Ο εγωισμός σε συνδυασμό με το άλλο, το παράγωγο που όλοι ευχαριστιόμαστε της αυτοικανοποίησης. Και τελικώς κάηκαν οι άνθρωποι κάτω στο Μάτι.

Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, φίλες και φίλοι. Είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, διότι πριν από 15 χρόνια, το 2011, ένας ακροδεξιός, ο Anders Breivik, δολοφόνησε πάνω από 80 ανθρώπους. Τραυμάτισε άλλους τόσους. Δηλαδή πάνω στο νησί που έκανε το μεγάλο φωνικό ήταν 200 άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν. Έχοντας προηγουμένως με παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό σκοτώσει άλλους 8 στο κέντρο του Όσλο, εκεί όπου είναι τα υπουργεία. Αυτός λοιπόν ο Breivik, κυρίες και κύριοι, είναι αμετανόητος. Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη. Προσέξτε, είναι φυλακισμένος, δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο, είναι φυλακισμένος όπως κατεδείχθη στη συνέχεια σε έναν χώρο ο οποίος έχει 3 ιδιωτικά δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο, ένα δωμάτιο μελέτης και ένα γυμναστήριο. Έχει 3 παπαγαλάκια ως κατοικίδια δίπλα του και πρόσβαση σε τηλεόραση και κονσόλα βίντεο παιχνιδιών, χωρίς όμως να συνδέονται με διαδίκτυο. Αρχικώς, προσέξτε τώρα τη λογική, πως είναι οι λογικές σε μια δημοκρατία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα δημοκρατική. Αυτός δολοφόνησε μέλη του εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που έκαναν το θερινό τους κάμπ εκεί στο νησί της Ουτόγια. Ήταν κυρίως νέες και νέοι που πήγαιναν για να κάνουν το καλοκαιρινό τους τις θερινές τους διακοπές. Αυτούς πήγε και δολοφόνησε και πρόλαβε τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες στη συνέχεια πήγαν και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, η αρχική ποινή, αυτό θέλω να καταλάβετε για να δείτε πώς μερικά πράγματα μετρούν και πώς καταλογίζονται και πώς λειτουργούν σε δημοκρατικές κοινωνίες, σε δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Breivik καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη. Ήταν η μεγίστη ποινή στην Νορβηγία, η οποία όμως, η μέγιστη ποινή για θάνατο, για δολοφονία πολλών ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων, ήταν το 2012 στην Νορβηγία η μέγιστη ποινή 21 χρόνια. Αλλά προσέξτε, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, με οψιόν ανανέωσης, μπράβο, του συμβολαίου, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, μεταφορικά δηλαδή, η ποινή αυτού του καταδικαστέντος σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού δολοφόνησε δεκάδες ανθρώπους, ανανεώνεται επαόριστον ανά πενταετία. Ανά 5 χρόνια του λένε άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα πάει επαόριστον και μάλλον θα κλείσει τα μάτια του, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω, μακάρι να, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά γιατί αυτός είναι νεότερος, είναι 50 χρόνια βασίτως κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτού λοιπόν η ποινή ανανεώνεται ανά 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αορίστως ανά 5 χρόνια, θα παίρνει άλλα 5 χρόνια, μάλλον, ναι, ανά 5 χρόνια θα ξαναπαίρνει άλλα 5 χρόνια μπροστά του. Διότι οι αρχές και οι ψυχολόγοι τον χαρακτηρίζουν ενεργή απειλή. Σε αντίθεση με άλλα κράτη, και με άλλες κοινωνίες και με άλλη αντίληψη, τον Breivik δεν τον κάλεσαν ούτε στο πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη, δεν έκανε ούτε από τις φυλακές τηλεφωνική παρέμβαση σε εκδήλωση για το βιβλίο που έγραψε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ούτε βγαίνει να βολτάρει στα εξάρχεια του Όσλο να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, δεν ξέρω τι τρώνε στο Όσλο, αστείευομαι, το λέω μεταφορικά, να κάνει το σουλάτσο του στο Όσλο και να πηγαίνει σε σημείο που δολοφόνησε τους ανθρώπους. Το λέω για όσους έτσι αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πει κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα η Νορβηγία. Φαντάζομαι. Εισαγωγή δεύτερη γαλλικά.

Στην εφημερίδα Καθημερινή θα δείτε σήμερα το βασικό θέμα. Έχει τίτλο «Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας». Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Με τεμποδίων τροποδοσία της αγοράς με αργό λόγο του Ορμούς, προστίθεται σε αυτήν η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα κλιματιστικά, και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Την ίδια ώρα, για 10η-11η νύχτα, συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον θέσεων του Ιράν, εκεί του συστήματος που έχουν αναπτύξει πέριξ των στενών του Ορμούς. Προτού σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο που μόνο ο Στέφανος Κασιμάτης μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει, θα ήθελα να ευχηθώ από το μικρόφωνο χρόνια πολλά στον φίλο μας Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, που προχθές με τον τρίτο φίλο της παρέας Νίκο Κεράνη το ανάψαμε τα κεράκια για τα 96 του έτη και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά του, ευχόμενοι πάντα έτσι σε μια διαρκή λειτουργικότητα του εγκεφάλου, του μυαλού και του σώματός του. Χρόνια πολλά κύριε Μαρίνο και πολυγραφότατος πάντα.

Με τον τίτλο «Τροϊκός πόλεμος», ο Στέφανος Κασιμάτης στο χθεσινό το άρθρο «Στα νέα», φίλες και φίλοι, έκανε ένα παραλληλισμό του Τροϊκού πολέμου με τα στενά του Ορμούς. Η Τρία, το Ήλιον δηλαδή, είναι ακριβώς στην είσοδο των Δαρδανελίων, σε έναν δρόμο εμπορικό. Τι είναι τα Δαρδανέλια? Είναι τα στενά τα οποία ενώνουν το Αιγαίο με τη θάλασσα του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Ποιο είναι το δεύτερο? Φανταστείτε όλο αυτό να είναι σαν ένα στομάχι. Από κάτω έχει μια δίωδο που ενώνεται με το υπόλοιπο σώμα, είναι η επικοινωνία με το Αιγαίο. Και υπάρχει ένα δεύτερο άνοιγμα της Προποντίδας στην πάνω πλευρά, τη βορεινή πλευρά, που είναι τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία ενώνουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα. Γι' αυτό και η θέση της Τουρκίας είναι εξαιρετική. Το επόμενο, παρακαλώ. Προετοιμασία Λούκα Μαρκέλη για τον φίλο μου Ανδρέα Δρυμιώτη, γιατί όταν είχα πριν από δύο εβδομάδες φιλοξενούμενο τον Γρηγόρη Ψαριανό, του άρεσαν τα τραγούδια και με όλο παράπονο μου λέει: «Καλά, εμένα δεν μου βάζεις τέτοια τραγούδια. Ανδρέα, σου έχω πρόγραμμα ολόκληρο για τις 9. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασιμάτης παραλληλίζει τα στενά του Ορμούς με τα στενά των Δαρδανελίων και τον Τροϊκό πόλεμο. Και αφού λοιπόν μας λέει τις αναλογίες, πάμε τώρα να μπούμε ακριβώς σε αυτό το υπέροχο δεύτερο μέρος του κομματιού. Καταρχάς διαβάζω: «Αν ο Τροϊκός πόλεμος έχει κάποια ιστορική βάση», γράφει ο Κασιμάτης, «το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε πρέπει να ήταν ο έλεγχος των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τρία, γνωστή και ο Σίλιον, βρισκόταν σε θέση που επέτρεπε τον έλεγχο της ροής του εμπορίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού». Καμιά δεκαριά Τρίες έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, συνεχίζει, η μία πάνω στην άλλη, με την έκτη από αυτές τις Τρίες να θεωρείται εκείνη που συμπίπτει με το τέλος της εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, ποια Ελένη και ποια σημασία μπορεί να έχει το χρώμα του δέρματός της? Η δρόμη του εμπορίου ήταν η ωραία Ελένη. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Κασιμάτης, για τον ίδιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στον Περσικό. Για τον έλεγχο των στενών του Φάκιν, τέως Ορμούς, και την τιμή του πετρελαίου. Πάμε τώρα στο αποθεωτικό. Έπειτα έχουμε τρομερό casting ανυπέρβλητο από την πλευρά των Αχαιών. Μη μου πείτε, γράφει, ότι ο Ντόναλτ δεν είναι ο τέλειος Αγαμέμνονας. Είναι γεννημένος για το ρόλο. Το λέω, συνεχίζει, με τη γνώση του ανθρώπου που έχει διαβάσει ξανά και ξανά τα ομηρικά έπι σε διάφορες μεταφράσεις και δεν έχει συναντήσει ποτέ αντιπαθέστερο χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Του Αγαμέμνονα δηλαδή. Ή μήπως δεν είναι η Μελάνια η ιδεώδης κλητεμνίστρα και μόνο από το ύφος του προσώπου της αντιλαμβάνεσαι, σημειώνει ο Κασιμάτης, αμέσως ότι αυτή η γυναίκα μέσα της βράζει από θυμό. Παρένθεση. Αίγισθο είναι προφανές, δεν τα δυσκολευτούμε να βρούμε εφόσον έχουμε τη Μελάνια για κλητεμνίστρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοεί, έτσι. Με τον Αίγιστο απάτησε η Κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας, δεν τα λέμε κιόλα. Για τον ρόλο του Αχιλέα τώρα, φυσικά ο μανιακός στρατόκαυλος Πιτ Χέξεθ, που προβληματίζεται με τα πεσμένα επίπεδα τεστοστερώνης των μαχητών, όπως ονομάζει στη γλώσσα του αυτούς που όλοι οι άλλοι τους λέμε στρατιώτες, και μοιράζει δωρεάν ενέσεις τεστοστερώνης. Το ότι είναι βλάκας, ο Χέξεθ δηλαδή, δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι βολεύει, γιατί θα κολακευτεί από τον ηρωισμό του ρόλου. Θα παρασυρθεί και δεν θα εξετάσει τι συνεπάγεται ως προς τη σχέση με τον Πάτροκλο. Βέβαια, δεν αποκλείω να βολευτεί κιόλας με την κατάσταση. Πότε δεν ξέρεις με αυτούς που ξεχυλίζουν από αντρίλα. Καταλήγει ο Κασιμάτης αυτό το αριστούργημα. Δυστυχώς από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Ο Πρίαμος σκοτώθηκε από την πρώτη μέρα του πολέμου. Εννοεί τους Ιρανούς τώρα, καταλαβαίνετε. Ενώ ο Έκτορας κρύβεται και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι. Του Χαμενεΐ ο γιος δηλαδή. Όσο για την Ανδρομάχη, την Εκάβη, τον Τηλέμαχο, σκοτώθηκαν μαζί με τον Πρίαμο.
Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα υπάρχει και όποιος θέλει την αξιοποιεί. Είναι βέβαιο ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία της Οδύσσειας του Νόλαν, πολλοί θα σκέφτονται την Ιλιάδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι για να μπορούμε λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας με έναν τρόπο και να μπορούμε να κάνουμε τους παραλληλισμούς. Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο, και δεν το έχω ανοίξει ακόμη, μου γράφει λοιπόν μια κυρία, η Δήμητρα. Θα μπορούσατε μέσω της εκπομπής σας να κάνετε μια αναφορά για το φαινόμενο των πακτωμένων ομπρελών ιδιωτών που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η πρακτική δυσκολεύει την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στην παραλία, υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με την αφαίρετη κατάληψη του Αιγιαλού. Πρέπει να εφαρμόζεται ή είναι διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να την εφαρμόσει? Ιστερόγραφο. Πριν μου πείτε να απευθυνθώ στο Δήμο, στο λιμενικό, στην αστυνομία κτλ., να σας πω ότι όταν το έκανα, με παρέπεμπω ένας τον άλλον και τούμπαλιν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σε περίπτωση δημόσιας αναφοράς, παρακαλώ, όχι επώνυμο. Εννοείται, αγαπητή μου Δήμητρα, να είσαστε καλά. Μία περίπτωση αυτή, η κυρία, προσέξτε, διαχειρίστηκα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή, αντίστοιχο θέμα, η οποία, το αντίστοιχο θέμα, το οποίο έλεγε το εξής. Είμαστε στα Στήρα. Στα Στήρα τώρα είναι μια σειρά πολυκατοικιών και κατοικιών μπροστά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα ακίνητο εκεί, ένα διαμέρισμα, εξασφαλίζεις, έχεις αγοράσει το διαμέρισμα, μια κάποια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης. Είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Αγοράζεις και μία θέση αυθερέτως, εννοείται, το αγοράζεις εισαγωγικά, αυθερέτως μπροστά στην παραλία, η οποία, γιατί εσύ είσαι πρώτη μόστρα, είσαι σαν να λέμε πρώτη ξαπλώστρα, είναι η κατοικία σου. Αγοράζεις λοιπόν και μία ομπρέλα την οποία πακτώνεις στην παραλία, βάζεις και τα καρακλάκια τα οποία τα δένεις με μία λυσίδα. Όταν λοιπόν έκανα την αναφορά στο θέμα, πήγε ο Δήμος Καρίστου και μάζεψε όλα αυτά, εξήλωσε τις ξύλος. Τώρα δεν ξέρω αν τις επανέφεραν, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ότι δέχτηκα τηλεφωνήματα που μου έλεγαν τι κακό έκανες με αυτή την αναφορά σου. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι καθόλου, αγαπητή μου Δήμητρα. Μια άλλη Δήμητρα μου έγραψε την περιπέτεια που είχε με το γιο της, ο οποίος γιος πήγανε να κάνουν το μπάνιο τους και δέχτηκαν την επίθεση ανθρώπων, οι οποίοι είπαν αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι έψαχναν έναν χώρο να καθίσουν να κάνουν το μπάνιο τους από ιδιοκτήτες ομπρελών, σε εισαγωγικά. Τώρα εδώ υπάρχει η εξής αντίφαση. Όταν πρόκειται για μπιτσόμπαρο, έρχεται το κράτος μας μαζί και διάφοροι σύλλογοι αγανακτισμένων, οι οποίοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες κτλ. Και φωνάζουν όλοι μαζί για το άθλιο πιτζόμπαρο που τον νίκιασε ο Δήμος και είναι και ο ιδιοκτήτης και νοικιάζει τις ξαπλώστρες και κοστολογεί και διάφορα. Αν όμως πρόκειται να κάνουμε μόνοι μας ατομική κατάληψη, συγχωρούνται όλα. Τι ωραίοι που είμαστε. Προσέξτε. Στον επιχειρηματία λέμε όχι, όπως τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο Κυλαϊδόνης. Στον εαυτό μας όμως, αν πρόκειται να πακτώσουμε την ομπρέλα, εννοείται ότι λέμε ναι, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι κάνουμε κατάληψη. Όχι, κατάληψη κάνει μόνο ο έμπορας, ο κακός ο έμπορας, όπως λέγαμε ο λαδέμπορας κάποτε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάκου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα. Με πλήγματα σε αμερικανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμηνεί ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι γεγονός ότι η ταινία μας οδηγεί στο βιβλίο. Ανακαλύπτουμε ξανά τον Όμηρο από την ταινία του Νόλαν για τον Οδυσσέα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά έκλεισα να τη δω κάποιο Σαββατοκύριακο τα επόμενα σε αίθουσα IMAX, όπως συμβουλεύει ο Δημήτρης Δανίκας. Είναι φουλ οι αίθουσες, το καταλαβαίνω, οπότε πρέπει να κλείσουμε πια και στον κινηματογράφο το εισιτήριό μας. Η 24ωρη παραμονή μου στο σπίτι, με αφορμή την τροφική δηλητηρίαση που με εκτύπησε μέσα στη νύχτα, μου έδωσε την ευκαιρία να δω μια ταινία, κυρίες και κύριοι, στην πλατφόρμα Κοσμοτέ, εάν έχετε. Σας προτείνω να πάτε στις ταινίες με μια προϋπόθεση. Εάν σας αρέσουν οι ήρεμες, ήσυχες, γλυκές, με νόημα ταινίες, στις οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένας θεατροκοποιημένος κινηματογράφος. Αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, έχει γυριστεί στο Άμστερνταμ. Είναι μια πρώτης τάξης διαφήμιση της πρωτεύουσας της Ολλανδίας. Πρέπει να πλήρωσαν οι Ολλανδοί για να γυριστεί εκεί η ταινία. Είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία τα πλάνα. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες, γιατί αν είστε της λογικής ταινιών δράσης όπου οι δολοφονίες είναι 500 ανά δευτερόλεπτο, δεν σας κάνει, δεν είναι για τα γούστα σας. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια ήσυχη ταινία, γλυκιά, η οποία έχει τον τίτλο Midwinter Break. Είναι σαν να λέμε χειμερινές διακοπές ενός ζεύγους, και στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί, διάβαζα, ο άντρας είναι ηλικίας 73 και η γυναίκα είναι 70, είναι δύο γνωστοί ηθοποιοί, θα τους αναγνωρίσετε. Λοιπόν, είναι μια επανασυνάντηση του ζεύγους που έχουν παντρευτεί από έρωτα χρόνια πριν στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ. Ένα γεγονός τους οδηγεί εκτός της πατρίδας τους, κατοικούν στην Γλασκόβη, και κάποια στιγμή εκεί, σε μια ηλικία που το αγόρι τους, το παιδί τους, έχει κάνει την δική του οικογένεια, έχει φύγει παίρνοντας και το εγγόνι, κάνουν ένα ταξίδι, προτείνει η σύζυγος να κάνουν ένα ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους στα 70. Και εκεί πάνω είναι ο καμβάς της ταινίας. Επαναλαμβάνω, ήρεμη, ήσυχη, υπέροχη ταινία, την οποία αν έχετε δει και αϋπνίες, σας συστήνω να μην πάρετε το φάρμακο για την αϋπνία σας, αλλά να καθίσετε ήσυχα και ήρεμα μπροστά στην τηλεόραση. Να βάλετε την ταινία, και αν δεν κοιμηθείτε με ηρεμία μετά το τέλος της, που θα θέλατε να μην τελειώσει για να πάει κι άλλο παρακάτω, ελάτε να μου πείτε, να διαμαρτυρηθείτε. Κοσμοτέ, Midwinter Break, επαναλαμβάνω, μια υπέροχη ταινία. Γιάννη Σιδέρη, δεν έχω γεράσει, απλώς θα ήθελα, δεν έχω γεράσει, όχι καθόλου, απλώς ναι, από μια ηλικία και μετά, Γιάννου, στα 63, δεν είσαι εσύ που πας προς τον τοίχο, πολλές φορές έρχεται και ο τοίχος, δηλαδή όχι πολλές φορές, όπου τείχος ο χρόνος, έρχεται ο τείχος κατά πάνω σου. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω, Γιάννη Σιδέρη, να δεις την ταινία και να γράψεις στο liberal.gr για την ταινία που πρότεινε ο Πορτοσάλτε. Σήμερα ο Γιάννης Σιδέρης έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, όπως συμπίπτει και με τον Σάκη Μουμτζή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πραγματευτώ στις 10. Το προλαβαίνω, μου το ακυρώνει όλο. Μισό λεπτό. Γράφουν και οι δύο. Όχι, τώρα γιατί με κέντρισες εσύ, Γιάννη, με κέντρισες. Λοιπόν, γράφουν και οι δύο για τον αντισημιτισμό που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με αφορμή την Ιταλία. Στην Ιταλία, λοιπόν, κυκλοφόρησαν πλατφόρμες στο διαδίκτυο στις οποίες προτείνονται στους Ιταλούς πολίτες να καταδείξουν ποιοι Εβραίοι ζουν δίπλα τους. Ποιοι εβραϊκής καταγωγής ζουν δίπλα τους. Μιλάμε ό,τι έκανε ο Χίτλερ. Προσέξτε, έως τώρα αντισημιτισμό εκδήλωναν οι ακροδεξίοι, οι φασίστες, ακροδεξίοι, οι ναζί, τα κατάλοιπα των ναζί. Τώρα λοιπόν, στη χωρία αυτή των ναζί προσήρθατε, λατρεμένοι μου, εσείς της αριστεράς. Αχ, καλή μου, υπεπλανημένοι, υπολελειμμένης διανοίας πολλές φορές ορισμένοι, θα σας βάλω έναν τέτοιον. Υπάρχει ένα ηχητικό που λέει Μετρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Προσήρθαν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά των ακροδεξιών οι αριστεροί. Κομμουνιστές και αριστεροί. Δηλαδή και το κουκούε είναι στα κάγκελα. Είναι ένα πράγμα ο Νετανιάχου και η πολιτική του και είναι άλλο πράγμα ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχει καμία σχέση ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής με τον Νετανιάχου. Καμία σχέση. Μόνο στα μυαλά αριστερών ιδεολειπτικών αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται όπως ακριβώς ταυτίζονται και στα μυαλά των φασιστών ακροδεξιών, όπως ακριβώς ταυτίζονταν και στο μυαλό του Χίτλερ, ο οποίος επηρέαζε άλλους Γερμανούς ηλίθιους και πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον κρεμό. Προηγουμένως όμως κατέστρεψαν και εξαφάνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα του ναζισμού, στον οποίο βλέπω ότι συμπλέει η αριστερά. Μισός αριστερός δεν έχει σηκωθεί έως σήμερα, θα ξαναπώ το ίδιο επιχείρημα. Μισός αριστερός, μισό στόμα από όλους αυτούς που έχετε για ιδεολόγους, που έχετε για σοφούς, μισός δεν έχει σηκωθεί να πει παιδιά, πήραμε τον ολισθηρό δρόμο. Ένας τέτοιος ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αριστερούλη είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ζάπλουτος από τους γονείς του, εξελέγει από άλλους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης δήμαρχος της πόλης. Είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει, για να καταλάβετε πού φτάνει το γνωστό παράγωγο της αυτοικανοποίησης, για να καταλάβετε πού φτάνει η ανοησία, είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου όταν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη. Βγήκε χθες και λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να τον συλλάβω. Μάλιστα. Περιμέναμε το Μαμντάνη να δηλώσει για να πάρει τις ψήφους ηλιθίων. Ζητώ συγγνώμη που χαρακτηρίζω τους αριστερούς ηλίθιους, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πάρει ψήφους ηλιθίων. Και μετά να έρθει να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου. Ένα τέτοιο λοιπόν παλικαράκι πάει στη Θεσσαλονίκη να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, στο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί πολίτες πολλών γλωσσών, υπάρχουν και τα εβραϊκά. Ακούστε πώς αντιδράει αυτό το παλικαράκι, το οποίο βγάζει και τη μούρη του στο TikTok, και καταλαβαίνουμε τι είναι το TikTok, τι είναι οι άνθρωποι του, αλλά προσέξτε πώς αντιδρά όταν πάει να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι μετάφραση στα Ισραηλινά. Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό, δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε.
1: Ρε έχετε χαζεύσει ρε, είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι, το οποίο είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν γρή γνώση ιστορίας, ούτε τις στοιχειώδους δηλαδή, ούτε τα βασικά, το οποίο δεν ξέρει τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η παρουσία των εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που ήρθαν, οι Λαντίνο που ήρθαν από τις... από τους εκδιωχθέντες της Ισπανίας, του βασιλιά Φερνάνδου και της βασίλισσας Ισαβέλας. Δεν έχει ιδέα, και πρώτη φορά λοιπόν συναντά στη ζωή του στο εκδοτήριο εισιτηρίων εκείνο το εικονίδιο, για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην εβραϊκή γλώσσα και όχι στην ισραηλινή γλώσσα. Συντικά με τον αιώνιο έφηβο, τον αιώνιο ηλίθιο, μου γράφει μια κυρία, η κυρία Εύη, που απόρρισε με την εβραϊκή γλώσσα στο μετρό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Ως Αθηναία, το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην κάποτε γραφική συνοικία Βρυσάκη. Γνώρισα τη Θεσσαλονίκη αρχικά από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου, του Πεντζίκη, του Χριστιανόπουλου και άλλων συγγραφέων, όπως και από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1978, ήταν σαν να γνώριζα χρόνια. Στην επαγγελματική αλλά και την κοινωνική μου ζωή γνώρισα επιζώντες του Ολοκαυτώματος που συγκλονίστηκε όταν πρωτοείδα τους αριθμούς σφραγίδες στα χέρια τους. Εκεί να δείτε αιώνιους έφηβους και έφηβες βαμμένους στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας να κάνουν πεταλιές, εννοεί σε αυτήν την ποδηλατάδα που έγινε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, άδικο για αυτήν την υπέροχη πόλη να διασύρεται από κάθε λογή σε αιώνιους έφηβους, αλλά δεν τους βρείτε μόνο εκεί, αγαπητοί μου Εύη, θα τους βρούμε παντού, και είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ανώριμα και άσχετα αντιδρούν με έναν τρόπο πρωτόγονο, πραγματικά πρωτόγονο, και λες να και ένας ακόμη που ζω κι εγώ ανάμεσά του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία Κλητσιώτη για τις ευχές σας. Ιωάννα Σιώζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Χρυσανθακόπουλε, αγαπητή Τόνια Δαβερώνη στην Τίνο, την καλημέρα μου, και σε εσάς αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Μετά το και Ιωάννα Κανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε για το πρόγραμμα παχυσαρκίας, λοιπόν, για το οποίο τόσο πολύ αγωνιάτε, και δίκιο έχετε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το πρόγραμμα πρόληψης, λοιπόν, το οποίο κάλεσα την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και εκείνη ανταποκρίθηκε, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θέλω να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής, και να πούμε, κύριε Πορτοσάλτο, ότι βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιες αντιδράσεις τοπικά.
0: Μόνο που θέλω να αφήσετε το. Μιλάτε μάλλον από ή από χάρη.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Κλείστε
3: βεβαίως
0: το και ελάτε, ακουμπήστε παρακαλώ στη συσκευή, γιατί δεν σας. Αδικήστε εσείς, δεν σας ακούμε καλά.
3: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ορίστε.
3: Ωραία,
0: παρακαλώ. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Ναι.
3: Ήθελα να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας, δυστυχώς, όταν έχουμε τουρισμό από πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι στοχοποίηση, μας γυρνάει αιώνες πίσω και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά τέτοια πράγματα. Είναι ειλικρινά πολύ απαιχθές αυτό, και όπως σωστά είπατε, άλλο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης προκειμένου του κυρίου Νετανιάχου, και άλλο οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά κινδυνεύουμε με φασιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγαπηδάκη. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει κάποια στιγμή να τον τυφλεί σε ένα κομμάτι της, γιατί βλέπω ότι το δρόμο της φασιστικής ακροδεξιάς ακολουθεί η αριστερά. Λοιπόν, ας φύγω όμως από αυτό.
3: Πάμε στην Παχυσαρκία, λοιπόν.
0: Πάμε στην Παχυσαρκία, λοιπόν, επειδή, και στο πρόγραμμα. Ορίστε, παρακαλώ.
3: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες και υπάρχει μεγάλη αγωνία, θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα για την Παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Αντιθέτως, επειδή αγκαλιάστηκε από τους 43.500 δικαιούχους, έχουμε αποφασίσει με τον Υπουργό να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η αλλαγή, η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν, και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης. Αυτό είναι που μας έχει προκαλέσει την ανατροπή, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε, λοιπόν, μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν είχαμε κάποιο έγγραφο από την Κομισιόν που να μας λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ήρθε αυτό στην τελευταία αναθεώρηση και αυτό έχει προκαλέσει την ανατροπή. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια τι έχει συμβεί. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Απλά και εμάς μας εφηβίασε τελευταία στιγμή όλο αυτό το πράγμα, και γι' αυτό έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Δεν μείναμε όμως με σταυρωμένα χέρια. Σε συνεργασία με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό τις θεραπείες αυτές. Θέλω οι πολίτες να είναι ήσυχοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις θεραπείες τους. Λυπούμαστε για αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί, και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορούμε, πριν έχουμε την τελική λύση, γιατί θα υπάρξει και διάταξη στη Βουλή, να κάνουμε επίσημα ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν θα μείνει ακάλυπτος κανένας πολίτης ο οποίος έχει ξεκινήσει τη θεραπεία.
0: Άρα, οι ήδη βρισκόμενοι εντός προγράμματος θα ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, κυρία
3: Ναι.
0: Τώρα, νέοι, μάλλον σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εγγραφούν, φαντάζομαι.
3: Το μελετάμε με τον Υπουργό, κύριε Πρωτοσάλτη. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του τώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και έτσι θα ξέρουν οι πολίτες κάθε λεπτομέρεια.
0: Έχει μεγάλο κόστος, κυρία Αγαπηδάκη, αυτό.
3: Πολύ υψηλό κόστος. Ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, διότι τα φάρμακα αυτά είναι κοστοβόρα. Ωστόσο, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό, διότι, κύριε Πρωτοσάλτη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα δίνει αυτά για αδυνάτισμα. Τα δίνει σε πολίτες που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, προκειμένου να μειώσουν νοσηρότητα, να μειώσουν την πιθανότητα προώρης θνητότητας. Εμείς, λοιπόν, έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που ποτέ δεν μας είπε η Κομισιόν, ούτε και τώρα. Τώρα αντιδρά στην τεχνική λύση, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική ρύθμιση και την επιλεξιμότητα. Αλλά μας είπε ότι ο σχεδιασμός είναι επιστημονικά άρτιος, το βεβαίωνει αυτό και η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν. Και το θέμα έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το χρηματοδοτικό. Άρα, Θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι η χώρα μας είναι πραγματικά αυτή που ακολούθησε τις οδηγίες του EMA, του Ευρωπαϊκού ΕΟΦ, να το πούμε απλά. Και αυτό το σημειώνω διότι έχει αξία να γνωρίζουμε πώς κάνουμε την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Το να δίνουμε ένα μήνυμα και ως Υπουργείο Υγείας ότι τα φάρμακα είναι για το αδυνάτισμα, ξέρετε έτσι, ακόμα για να χάσεις 5 κιλά είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για μια φαρμακευτική αγωγή την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μας είπε ότι πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο για να μειώσουν αυτή την οσιρότητα και τον κίνδυνο να πάθουν έφραγμα κεφαλικό ή να φύγουν προώρα από τη ζωή.
0: Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίζονται πέραν από την
3: κανονικότητα. Το έχουμε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στο στάδιο της εκαθάρισης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επίπεδο πληρωμών προς τους παρόχους και Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα νέα SMS κανονικά. Η πρόληψη δεν είναι προσωρινό πρόγραμμα, είναι σταθερή πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρώτη φορά που το έχουμε αυτό στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καπιτάκη, χάρηκα που τα είπαμε, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Πριν κλείσω κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν ένας κύριος που δεν θέλει να, πολύ σωστά αντιλαμβάνω, μην πω το όνομά του. Μου λέει ακριβώς αυτό που είπες με τις ομπρέλες στην παραλία, τις πακτωμένες, ισχύει στα Στήρα. Τα διαμερίσματα μπορεί να μην έχουν χώρο στάθμευσης, αλλά έχουν σίγουρα όμπρελο κατάσταση. Απορρίσαμε πώς αποφάσισαν φέτος να ξυλώσουν τις ομπρέλες, οι οποίες όμως είναι σαν τα ζυζάνια, φυτρώνουν και ξαναφυτρώνουν για πάντα. Το κάναμε θέμα στην τηλεοπτική εκπομπή, γι' αυτό τώρα γίνει αυτή η ιστορία εκεί. Βέβαια, έχω προκαλέσει μεγάλο σαματά, το καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, να επισημάνω ότι αν δεν γίνει καταγγελία, ο Δήμος ή το λιμενικό δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί τους ευτυχείς λουόμενους. Λοιπόν, είμαι ένας ιδιοκτήτης που δεν έχω ομπρέλα στην παραλία πάντως και είμαι πολλά χρόνια στην περιοχή, στα Στήρα, μου γράφει αυτός ο κύριος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, εμείς αν πρόκειται για να κάνουμε, αν κάνουμε ατομική κατάληψη, τότε είμαστε νόμιμοι. Αν την κάνει όμως ο Δήμος και πει νοικιάζει αυτόν τον χώρο στην παραλία σε ένα μπιτσόπαρο, τότε τρέχουμε όλοι μαζί να πετάξουμε στη θάλασσα τον ιδιοκτήτη και το Δήμο και τα σχετικά. Κλείνοντας. Με ένα θέμα, ξέρετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει, κάνει τα εγγένεια και κάνει και ο ίδιος ρεπορτάζ του εαυτού του. Λοιπόν, θα παρακολουθήσετε ένα ηχητικό τώρα. Σε αυτό το ηχητικό είναι η επίσκεψη του Αδώνιδος χθες μαζί και άλλο με μια ομάδα βουλευτών στο Σκόπελο και στην Σκύρο, όπου εγγενιάζουν τα τοπικά κέντρα υγείας. Λοιπόν, η κυρία γιατρός που ακούγεται είναι η κυρία Ριγίνα Σκλάβου, διευθύντρια ΕΣΥ και διευθύντρια του Κέντρου Υγείας στη Σκόπελο, είναι παιδίατρος στην ειδικότητα και ο δήμαρχος Σκοπέλου ονομάζεται Σταμάτης Περίσης, τον οποίον ευχαριστεί ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, από την ώρα που επιβιβάζονται στο υδροπλάνο από την πάχη μεγάλων που θα τους πάει στη Σκόπελο και στη Σκύρο.
4: Σήμερα το μεσημέρι, μετά τη Βουλή, ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους βουλευτές για να πάμε Σκόπελο και Σκύρο. Με υδροπλάνο. Okay.

0: περάσαμε στο κέντρο υγείας Σκοπέλη. Το παρέλαβα θρέπ. Τα δύο φωτογραφίες ήταν με κουβάδες, χωρίς στέγη, έτοιμα καταρρεύσει. Και το παραδώσαμε καινούριο. Και όμως οι κομμουνιστές εκεί να φωνάνε.
1: Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε. Αυτά είναι μεγάλα βήματα για τον τόπο μας. Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής. Πέρασα πρώτη φορά την πόρτα του κέντρου υγείας το 1993 ως φοιτήτρια. Και το είχα δει να καταραίει χρόνο με το χρόνο. Ξέρω όλες τις πληγές του και θαυμάζω αυτό το έργο, το οποίο είναι πηγή έμπνευσης όχι μόνο για εμάς που εργαζόμαστε εδώ, αλλά για όλους τους πολίτες που προσέρχονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Υγείας και στον κύριο Σερέφη προσωπικά και σε όλους τους βουλευτές της Μαγνησίας που βοήθησαν, που ακολούθησαν

0: ακόμα η ΑΠΑ δεν του έχει δώσει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και κάνει μόνο δοκιμαστικές πτήσεις, και πήγαμε στη Σκύρο για να εγκαινιάσουμε το κέντρο υγείας Σκύρου, όπου εκεί μας περίμεναν λουλούδια, δεν είχε κομμουνιστές και όλοι οι εργαζόμενοι μου είπαν ευχαριστώ για το εξαιρετικό κέντρο υγείας που φτιάξαμε. Έτσι εργαζόμαστε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών.
1: Ναι, σε αυτό το βίντεο του Υπουργού ξεχωρίζει ένας συνδικαλιστής του ΚΚΕ, ο οποίος πρέπει να τον δείτε στο βίντεο όμως. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ψευτόμαγκα. Αν θες να πεις τι θα πει ψευτόμαγκας, βλέπεις αυτόν εκεί, ο οποίος είναι σε μια χαζαούχα, τα λοιπά, με το γνωστό ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά η συνέχεια. Ανδρέας Δημιώτης για την επόμενη ώρα.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της πυροσβεστικής και της τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυράκτη. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξτάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς ανέμους και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί όπως όλη αυτή την εβδομάδα έως τις 11. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χθες απουσίασα εκτάκτως διότι μάλλον μια τροφική δηλητηρίαση, δεν έδειξε κάτι άλλο δηλαδή, η οποία με έπληξε από τα μεσάνυχτα και μετά τις Δευτέρα προς την Τρίτη και με καθήλωσε στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και ευχαριστώ επίσης τον Γιώργο Ψάλτη και τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι τράβηξαν το κουπί του τριώρου για να με αντικαταστήσουν. Σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο αυτήν την ώρα τον φίλο Ανδρέα Δρυμιώτη. Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
3: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, βάζεις τα ακουστικά σου τώρα, διότι μου παραπονέθηκες όταν είχα τον Γρηγόρη Ψαριανό ότι δεν βάζω τέτοια ωραία τραγούδια όπως ακούγαμε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Αλέσια Φοντάνα και είναι τεχνητή νοημοσύνη αφιερωμένη σε όλους εσάς, αν σας αρέσουν αυτές οι μουσικές και ειδικότερα στον Ανδρέα.
3: Ωραία, μου αρέσουν οι. Πώς το λένε, easy listening Latin.
2: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.

0: οργανώσεις μια βραδιά στην Αντίπαρο στην παρέα σου και να τους βάλεις τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, τι Παλέσια Φοντάνα σου κατέβαζε τα πάντα.
1: Εγώ που είμαι της δουλειάς αυτής, της πληροφορικής, εντυπωσιάζομαι, ειλικρινά σου μιλάω, από την ποικιλία την οποία μπορεί να έχεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιστεύεις ότι εγώ τη χρησιμοποιώ να μου βρίσκει και τηλέφωνα? Δηλαδή προχθές ήθελα να βρω το τηλέφωνο της υποστήριξης της Microsoft. Λόγω της μου είχα κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάω στο ChatGPT, τηλέφωνο υποστήριξης Microsoft Ελλάδα. Δηλαδή είναι πια τέτοια η ευκολία που σου παρέχει αυτό το πράγμα, που είναι και ανοησία να μην το χρησιμοποιείς. Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας. Αν δεν την έχει ήδη αλλάξει.
0: Σε καλό ή σε κακό?
1: Άκουσε με.
0: Περίμενε, θα το πεις. Λίγο Αλέσια Φοντάνα ακόμη.
1: Λοιπόν, σε καλό είναι.
0: Σε καλό λες.
1: Άκουσε με. Η φωτιά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά, η καταστρέψη του βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν η γνώση του αρχαίου πολιτισμού τότε. Λοιπόν, οι τεχνολογίες έχουν πάντα και τα καλά τους και τα κακά τους. Σε τι χρήση βάζεις τις τεχνολογίες? Έχουμε, ας πούμε, το αεροπλάνο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε από εδώ στην Αμερική σε μερικές ώρες. Απ' την άλλη μεριά, είναι και πολεμικό εργαλείο. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ζούμε στην εποχή μας και να την εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος και έχω ζήσει την μεγάλη μάχη η οποία υπήρξε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εσείς είστε οι νέοι και δεν μπορεί να το θυμάστε. Αλλά υπήρχε μεγάλος πόλεμος και για τους. Φοβόντουσαν ο κόσμος ότι θα μείνει άνεργος από τα κομπιούτερ. Η πλάκα είναι ότι ξέρεις ποιοι μας πολεμούσαν πρώτα? Οι λογιστές, τους οποίους αναβαθμίσαμε τη δουλειά, γιατί είναι για λογιστές έχουν γίνει οικονομικοί διευθυντές.
2: Αλλά σήμερα όμως δεν είναι κάτι άλλο αυτό.
1: Όχι.
2: Το ρομπότ δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ρομπότ δεν υπάρχει περίπτωση να κάπου σε κάποιες θέσεις δουλειάς να ακυρώσει τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις τα πράγματα, είναι στην καλύτερη.
2: Αλλά κάποιες ηλικίες θα είναι μέσα στο μήλο που θα τους αλέσει όμως. Δηλαδή ένας οδηγός ταξί σε μια προχωρημένη ηλικία.
1: Δεν είναι. Οι οδηγοί πολύ πιθανόν να μην υπάρχουν.
2: Ναι. Θα βρούμε πολλά επαγγέλματα.
1: Όχι, ας πάρουμε πολύ ωραία το έδειξες. Η Waymo, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ταξί χωρίς οδηγό στην Αμερική. Εκτιμά ότι η έλλειψη των οδηγών στα δικά της ταξί έχει μειώσει τα δυστυχήματα, ακούς το νούμερο, κατά 96%. Και ποια είναι η κυριότερη αιτία? Πολύ ωραία το θίγεις, γιατί γράφω ένα άρθρο για αυτό, και γι' αυτό και είμαι αρκετά ενημερωμένο. Είναι ότι σου λέει ότι το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο είναι θανάσιμος συνδυασμός. Άκου κάτι που δεν το πιστέψεις. Εάν πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ένα δευτερόλεπτο, ξέρεις πόσο χρειάζεται
2: να αφαιρεθείς για να γίνει το ατύχημα?
1: Πόσο νομίζεις, πόσα μέτρα νομίζεις ότι διασχίζεις ένα δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα την ώρα? 8,33 μέτρα. Μα 8,33 είναι ολόκληρο πολυκατοικία. Ναι. Εκείνη την ώρα που εσύ νομίζεις ότι πατώντας ένα...
2: Αυτά είναι τα σύν ό,τι αφορά στην ασφάλεια. Το πλην παίζουν τώρα. Το πλην μιας ηλικίας άνθρωποι τι κάνουν?
1: Τι κάνουνε? Ναι. Καταρχήν πρέπει, υπάρχουν δουλειές που δεν μπορεί να υπάρχει. Τους οδηγούς θα τους υποκαταστήσει πλήρως. Ήδη και το πρώτο φορτηγό στην Αμερική ταξίδεψε, διέσχισε την Αμερική και πήγε και παρέδωσε τα πράγματα του χωρίς οδηγό μέσα.
2: Ναι, μεθαύριο αυτό μπορεί να γίνει με τους διανομείς.
1: Με όλους.
2: Που δίνουν οι διανομείς είναι ένα κάποιο μεροκάματο για κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ναι. Κάτι άλλο θα βρεθεί μέχρι τώρα. Δεν έχω πιστεί ότι η τεχνολογία δημιουργεί.
2: Και εγώ δεν θέλω να είμαι φοβικός, ούτε να εκφράζω φοβικότητα. Πραγματικά δεν το θέλω, αλλά με παρασύρωμα όμως, δηλαδή δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ναι. Τα ίδια τα ακούγαμε, πρόσεξε να δεις, ακόμα και τον καιρό του Charlie Chaplin. Ευρώπη, αν θυμάσαι το έργο εκείνο το περίφημο με την βιομηχανική επανάσταση που ναι. θα είχαμε γίνει όλοι. Ναι. Βλέπεις, οι φοβίες υπάρχουν.
2: Τώρα τελευταία... Σήμερα γράφει ο Γιαννακίδης τα νέα στη στήλη του. Βγάλτε τα ακουστικά να σε πιέζουν για να τα ακούσουμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης για ένα ρομπότ κατασκευής της XPeng, μιας κινέζικης εταιρείας. Κάτσε μη μικροφωνήσει, άστο σε μένα. Λοιπόν, ένα ρομπότ το οποίο λειτουργεί με οδηγίες τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, κάνει τη δουλειά του πολιτή, του ξαναγού και του security. Άλλα τρία επαγγέλματα.
1: Και μπορεί και να πάρει ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να καταργήσει και τους στρατιώτες.
2: Ναι.
1: Θα γλιτώνουμε τους θανάτους. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί έζησα, αν θες, κυριολεκτικά την υπήρξε μεγάλη επανάσταση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και υπάρχει ένα ρητό που είχε πει τότε ο Κένεντι. Δεν μπορώ, λέει, να φανταστώ το ότι οι άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει ένα μηχάνημα το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο να μην σκέφτεται, ότι δεν θα μπορούν να βρουν και άλλες δουλειές για να
2: αντιμετωπίσουν. Δεν θα διαφωνήσω και σε αυτό, αλλά εδώ έρχεται να έρθει κάτι που μοιάζει τον άνθρωπο. Είναι άλλο πράγμα να φτιάξω μια μηχανή. Ναι, η πρώτη βιομηχανική επανάσταση έβγαλε την οικοτεχνία και την έκανε βιομηχανία. Αλλά έπαιζε ρόλο ο άνθρωπος, υπήρχε και έγινε εργάτης.
1: Αυτό που ακούς τεχνητή νοημοσύνη, ναι. δεν μπορείτε να φανταστείς τι είναι. Πώς το λένε, καθαρά υπολογιστική.
2: Δεν είναι καμία αντίρρηση.
1: Είναι γι' αυτό και χρειάζονται χιλιάδες προσέσορες με χιλιάδες τέτοιοι για να μπορέσουν.
2: Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να είναι ο ψηφιακός μου βοηθός και εγώ πληκτρολογώ και μου δίνει μια σειρά πληροφοριών που χρειάζομαι χωρίς να καθυστερώ. Μάλιστα. Τις οποίες θα επεξεργαστώ. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έρθει ένα ρομπότ να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ τώρα εδώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα μου πεις.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα ρομπότ από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Α, μάλιστα.
1: Δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Μάλιστα. Ωραία, ξεκαθάρισε το. Αυτό έχει τη σημασία τώρα. Εγώ έπιασα το σκέλος ρομπότ που αντικαθιστούν τον φυσικό άνθρωπο.
1: Σε πολλά σημεία θα τον αντικαταστήσουν πάρα πολύ. Ειδικά δε. Που έχει κινήσεις από η Amazon, το ρομπότ είναι που μοιράζει τα πακέτα της εκεί πέρα. Είναι ένα αυτοματισμό, απίστευτη αυτοματισμό. Του λες που να πάει και το τέτοιο, πάει και το μαζεύει από τα ράφια, το βάζει στο κουτί.
2: Μεθαύριο θα σκουπίζει, μεθαύριο θα το ανταμώσουμε το ρομπότ να σκουπίζει στην είσοδο του ξενοδοχείου.
1: Γιατί δεν έχουμε τη ρούμπα τώρα.
2: Θα σερβίρει με στο ξενοδοχείο.
1: Θα υπάρχουν
2: τα πιάτα, τα ποτήρια.
1: Κουραζιρόπνια που έχουν μπάρμαν ρομπότ. Μπα και του λες θέλω τεκίλα, πώ το λένε.
2: Τι θα κάνει όμως, αυτό λέμε. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Δηλαδή, και εμένα αυτό που με ανησυχεί, αυτό που δεν βλέπω, είναι ότι δεν υπάρχει προβληματισμός σε επίπεδο κυβερνήσεων. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχει μια ιστορία που λέει θα κερδίζει τόσα πολλά η ανθρωπότητα και θα έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα δουλεύουν και θα κάθονται.
1: Αυτό που λες,
2: αυτή τη θεωρία δεν την πιάνει το μυαλό.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό.
2: Ναι.
1: Οι άνθρωποι παλιά δουλεύανε 8 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα, όλες. Ναι. Μετά ξεκίνησε να δουλεύουμε 5 μέρες, 6
2: τώρα,
1: μέρες.
2: Τώρα 0 μέρες.
1: Όχι, θα πάμε στις 4.
2: Μάλιστα.
1: Που θα έχεις πολύ περισσότερο χρόνο ελεύθερο ο κόσμος.
2: Και θα μου δώσει την αμοιβή που παίρνω.
1: Και θα σου δώσει την αμοιβή που παίρνει η αυξημένη παραγωγή. Ήδη πολλοί το εφαρμόζουν αυτό το πράγμα. Γιατί σου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά στο τέλος βλέπω να έρχεται το ρομπότ που θα είναι το ιδιοκτήτης, θα είναι ο βασικός μέτοχος επιχείρησης.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα απίστευτο. Στην Αγγλία, στα σχολεία. Επεκτείναν την ώρα προσέλευσης αντί που ήταν 8 το πρωί, την έκαναν μου φαίνεται 8.30 ή 9, κάτι τέτοιο. Και μειωθήκανε αρρώστιες. Δεν μειωθήκαν οι αρρώστιες. Μειωθήκαν οι άνθρωποι, τα παιδιά τα οποία δήλωναν αρρώστια για να μην πάνε σε.
2: Το μυαλό σου το ορθολογιστικό τα λέει σωστά. Αλλά δεν, υπάρχει μια εκκρεμότητα με την οποία δεν την έχουμε ακόμη. Δεν βρίσκω επαρκής απαντήσεις.
1: Η ιστορία έχει δείξει ότι όλες.
2: Η ιστορία τα έδειξε, αλλά.
1: Ναι. Όλες μας οι ανησυχίες ήταν υπερβολικές και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους και τις ξεπερνάνε.
2: Ναι, δηλαδή. Να το σκεφτώ αυτό για παιδιά που γεννούνται σήμερα, ότι στα 20 τους θα έχουν προοπτική άλλων επαγγελμάτων, ναι, το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό αλλά, και όχι αλλά, μόνο αλλά, αυτό, αλλά
2: όσες ηλικίες θα θλιβούν στο ενδιάμεσο.
1: Μια και έθιξες αυτό το θέμα.
2: Ας θα το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Ένα λεπτό, μια κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν τα νέα παιδιά είναι να επανεκπαιδεύονται, διότι η τεχνολογία αλλάζει με τέτοιο ρυθμό που στη ζωή τους θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν 4-5 φορές.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το διδάξει το εκπαιδευτικό Μπράβο. Σύστημα, το οποίο δεν το βλέπω να είναι να λειτουργεί σε αυτή
1: ακόμα
2: τη διαδίκη, γιατί πρέπει
1: μάθαμε.
2: Να εκπαιδεύσει πρώτα τους εκπαιδευτικούς που θα εκπαιδεύσουν τα καινούργια τα πιτσιρίκια. Εκεί βλέπω υπάρχουν χάσματα. Διάλειμμα.
1: Τραγούδι.
2: Όχι, τραγούδι μετά. Τραγούδι μετά. Θα βάλουμε διάλειμμα τώρα.

0: αυτό είναι αληθινό. Σέμπρε, σέμπρε, Πεπίνο Γκαλιάρδη. Είναι αληθινό ο Πεπίνο, έτσι.
1: Πεπίνο Ντικάπριο, όπω πέθανε.
0: Έχει πάει ο Πεπίνο Ντικάπριο, τώρα έχουμε τον Πεπίνο Γκαλιάρδη.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και Τροχέας. Με αγρυπνία, χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στο ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλαε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάιξ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό είναι ο Λούκα Μαρτσέλη, είναι κανονικός.
1: Ναι, εσύ είσαι πολύ νέος για να θυμάσαι τον Τόνι Πινέλη που είχαμε στην εποχή μου εμένα, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς, δηλαδή πιτσιρικάς, 20, ο οποίος έκανε καριέρα στην Ελλάδα, Ιταλός, τραγουδούσε τέτοια είδους τραγούδια ρομαντικά και πηγαίναν όλα τα κοριτσόπουλα και εμείς να το ακούσουμε όπου τραγουδούσε.

0: Ο Ανδρέας Δημιώτης είναι μαζί μας τώρα εδώ, Θάλαμο. Καλημέρα ξανά, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε πολιτική τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική. Σε λίγο θα βάλω ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος απαντά στο Πασόκ και στον Παναγιώτη Δουδόνη.
1: Τι λέω, το άκουσα, το άκουσα στην Βουλή.
0: Ναι. Λοιπόν, αναφορικός με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα βέβαια τους ακούω, μιλούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα θέμα είναι η κυρία που λέμε το, γιατί τώρα την κυρία Κοβέση την προφέρουμε στη Λίγουσα. Η κυρία Κοβέση το ακούω. Ναι, το γυρίσαμε στη Λίγουσα. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ένα έτσι από τα σημεία που θέλω να σημειώσω. Γιατί, ξέρεις, θέλω και το εξής. Και κάτι άλλο που μου σημείωσε ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος σε μήνυμά του. Όταν λέμε ότι οι κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν τα λεφτά των τιμίων αγροτών, οι τίμοι αγρότες που δηλώνουν τα πραγματικά τους δεδομένα πληρώθηκαν κανονικά. Οι παράνομοι, οι απατεώνες, πήραν χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω στην Ευρώπη, στα Ευρωπαϊκά Ταμείο. Άλλο αν εμείς εδώ τα διαχρονικά. Γι' αυτό και υποτίμησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης.
1: Μια παρένθεση σε αυτό. Πρέπει να δει κανείς το track record της κυρίας Κοβεσή όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή έχει κυνηγήσει πάρα πολλούς στην Ευρώπη.
0: Και τον Ρωμάνο Πρωθυπουργό.
1: Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσιδικήσει. Πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα φτάσουν στο δικαστήριο. Γιατί ήδη απαλλαγήκαν οι 7.
0: Η 7 συν 2, 9.
1: Η 7 συν 2, 9, η οποία με βούλευμα. Δηλαδή
0: αυτή είναι η πολιτική. Εδώ, μη σκεπάζουμε σκάνδαλο, υπάρχει. Απαταιώνες.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Εξετάζονται από την οικονομική αστυνομία, πάνε στα δικαστήρια κτλ. Έτσι δεν το συζητούμε ότι υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη τους κυνηγάει.
0: Τώρα, η αποτυχία, πώς θα το πω, όλη αυτή η μεθόδευση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένα πρόβλημα πάντως σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή. Και στην πολιτική, και εδώ να σας ακούσουμε το ηχητικό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Δουδονή και επισημαίνει το σφάλμα του Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τα σφάλματα, τα διαρκή σφάλματα του Πασόκ. Αν είχα απέναντί μου τον Παναγιώτη Δουδονή, θα του έλεγα ησύχασε Παναγιώτη. Γιατί έτσι δεν καταφέρνετε κάτι. Αντιθέτως.
1: Τον αγκαλεί σαν νομικό κιόλας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν.
2: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε. Τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίους μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν το ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξανταλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλός, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Αδελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Τι να πει, νομίζω ότι ο Άδωνης τα είπε όλα. Και αυτό είναι το λάθος του Πασόκ. Και γι' αυτό και δεν κουνιέται και η Βελόνα και γι' αυτό και τον έχει περάσει και ο Τσίμπρας καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα στραβά και να μην βρίσκουν για τίποτα. Και ας πούμε αν ήταν στραβά να το δικαιολογήσω, αλλά βλέπεις ότι είναι από γκάφα σε γκάφα. Εγώ θεωρώ όμως τη μεγαλύτερη γκάφα.
0: Εκεί που θα μπορούσε να κάνει κριτική το Πασόκ, να σου πούμε αν με
1: πρέπει, τη μεγαλύτερη γκάφα ήταν στο παρόν για το Στουρνάρα. Αυτό...
0: Αλλά αν μείνουμε λίγο στο αγροτικό, και θα πας σε αυτό, Αντρέα. Η κεντρική κριτική στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στις δύο κυβερνήσεις του, ενώ στις δύο τετραετίες, είναι ότι άλλαξε 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για μένα, πώς θα το πω, αποτυχία από τους 5 υπουργούς σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική επί της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω, στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, φαίνεται το λάθος, φαίνεται το πρόβλημα. Η προσπάθεια το να υπερκεράσεις και να παίξεις πάνω στα σκάνδαλα για ένα πράγμα το οποίο το Πασόκ, γιατί δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
1: Ελλάδα, που είναι, έχει αποδειχθεί.
0: Όχι, θα παραδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα, το δικό του.
1: Ναι, και η οποία έχει αποδείξει ότι έχει κάνει έργο.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλο έργο. Είναι από τα πράγματα που πρέπει να.
0: Στην τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που έχουμε πολύ σοβαρών.
1: Όχι, το άνοιγμα του ΦΠΑ που ήταν 24% που το έχει ρίξει στο 16% κάτω από το μέσο όρο του Ευρωπαϊκού. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πιτσιλής και πρέπει να τα πει.
0: Και οι συνεργάτες του δεν είναι μόνο
1: ο Πιτσιλής και όλη η ομάδα. Και πρέπει να το πιστώνουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και βρίσκονται και λεφτά. Υπάρχουν περισσεύματα. Ήδη διάβασα ότι είναι πάνω από τον πρόβλημα. Το περίσσευμα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό φέτος, στους πρώτους μήνες. Λοιπόν, γίνεται δουλειά, αλλά κάτι άλλο, Άρη. Εγώ θυμάμαι και επί Παπανδρέου πρωθυπουργού. Τότε λοιπόν, αν παίρναμε τις εκτάσεις που δηλώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε φτάσει μέχρι την Αφρική, αν ξέρεις. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διαχρονικά
0: είχαμε την αίσθηση να κλέβουμε την Ευρώπη, κλέβαμε, μάλιστα.
1: Ζυγίζαμε το
0: βαμβακό. Και αυτό έκατσε στα χέρια του Μητσοτάκη, έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη, σωστά.
1: Ζυγίζαμε το βαμβάκι με βρεμένο, με πέτρες.
0: Σύμφωνα, αυτά όλα
1: έγιναν. Καλαμπόκι.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει ότι το 19 επί Μητσοτάκη θα έπρεπε αυτό, η ιστορία ο ΠΚΠ να έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε και έχασε στα χέρια του. Αυτό παραδέχτηκε και ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά
0: είναι ένα πράγμα αυτό και άλλο η παραγωγή πολιτικού χρήματος, ότι τα αρπάξανε οι πολιτικοί. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Και για μένα η λύση είναι.
0: Πολιτικό χρήμα δεν παρήχθη, δηλαδή.
1: Για μένα η λύση είναι η ΑΔΕ. Ναι. Και αυτοί που την πολέμησαν είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά πρέπει να αναζητηθούν, οι οποίοι είναι ωφελημένοι, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν.
0: Πάμε τώρα σε εκτιμήσεις. Χρόνος εκλογών. Τι λες?
1: Θα μας στοίχημα ότι θα γίνει το 27.
0: Εδώ υπάρχει το εξής.
1: Το είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα εκτιθόταν τόσο πολύ ο Μητσοτάκης. Θέλει να φαίνεται σαν θεσμικός να δημιουργήσει το τέτοιο ότι εγώ τα κάνω τα πράγματα όπως είναι.
0: Και μετά έλα να κάνουμε άλλη μια σκέψη τώρα επ' αυτού. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει χοντρό δίδυμα στην κοινωνία. Δηλαδή, για πρώτη φορά, αυτό το βρίσκω εξαιρετικό ως ιδέα, αν τελικώς το τηρήσει. Ότι δηλαδή να πει σε εμάς, παιδιά, πάρτε κι εσείς μια ευθύνη στη ζωή σας. Τι θέλετε, θέλετε. Επιλέξτε, ρε παιδί μου, επιλέξτε. Άρα, αν μπει τέτοιο χοντρό δίδυμα, θέλετε κάτι από τα παλιά ή θέλετε να συνεχίσω? Μα αφού μας πει τι θέλει να κάνει, εννοείται. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Το δίλημα πότε πιάνει? Όταν έχεις χρόνο μπροστά σου ή όταν ο χρόνος έχεις, δηλαδή έρχεται και σε στριμώχνει?
1: Νομίζω ότι έχεις το δεύτερο. Όταν σε στριμώχνει πιάνει το δίλημα. Ναι. Ενώ όταν έχεις χρόνο μπροστά σου λες σε δαΐ. Αλλά πάμε σε αυτά που λες τώρα. Έφερα μαζί μου 19 δημοσκοπήσεις, όλες, δεν εξέλιξαν καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτ. Όλες διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες. Το ελάχιστο που έδινα στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, στο ΣΥΡΙΖΑ 26,5. Το μέγιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και στο ΣΥΡΙΖΑ 30,7. Το αποτέλεσμα 40,8 το Μάιο και 20,1.
0: Ναι, αλλά έχει όμως...
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ότι αυτό είναι το 23 το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
0: Πρώτων εκλογών.
1: Πρώτων εκλογών. Ότι στις δημοσκοπήσεις.
0: Απαντάς πιο χαλαρά.
1: Απαντάς πιο χαλαρά, ενώ την ώρα που ψηφίζεις.
0: Αλλά έχεις 70% πολιτών σήμερα που δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Και τότε είχαν, αν το δεις, είναι 68%.
0: Πόσο?
1: 68%.
0: 68% το 23 δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο πράγμα είναι λοιπόν.
0: Άρα ήταν η αναλογία πάλι στο
1: 70-30%. Αυτό δεν στέκει με κανένα λογική, γιατί και τον καιρό που πήρε 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 52 δεν τον ήθελε. Είναι λογική αυτή. Ο Στάμερ που βγήκε πριν από λίγο καιρό, 38% τον ψήφο πήρε, το 62% δεν τον ήθελε. Καινούρια λογική ελληνική είναι αυτή. Δεν είναι, πώς λέτε, ακόμα και ο Τραμπ, δεν ξέρω, 40% μου φαίνεται πήρε. Μπορεί και να πήρε και λιγότερα από τον Τέντ. Το 60% δεν τον ήθελε. Πρώτη φορά ακούγεται αυτή η λογική στην ΕΔΕ. Δεν μετράμε αυτούς που δεν το θέλουν, μετράμε αυτούς που το θέλουν. Διότι αυτοί που δεν το θέλουν θέλουν 20 άλλους. Αυτό δεν σκέφτηκε κανείς. Ποιον θέλουν αυτό το 60%. Είναι, εάν υπήρχε κανένας που θεωρείται ο καταλληλότερος, θα μας έβγαινε στον καταλληλότερο. Εδώ με η τελευταία δημοσκόπηση που είδα, ακόμα ξεπέρασε και τον κανένα. Ο Μητσοτάκης που συνήθως ο κανένας ήταν, για να θυμηθούμε για την Οδύσσια τώρα, με τον κανένα που λείπει. Λείπει, το ξέρεις, το θέμα του κανένα από την Οδύσσια του Νόλα.
0: Ναι, όντως το λίγο όταν είχε σου χθες.
1: Μια και το δείξαμε αυτό. Ένα λεπτό. Αυξηθήκαν οι πωλήσεις της Οδύσσειας στο βιβλίο.
0: Λόγω της ταινίας.
1: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
0: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική δουλειά.
0: Συγκλονιστική δουλειά. Συγκλονιστική Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού. Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, η τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, και Ανδρέα Δερμιώτη, όπου ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το εκλογές του 27, είναι προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, 20 του μηνός, παρακαλώ.
3: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε, γιατί τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή τη τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι όλο αυτό που λέμε, αυτό που συζητήσαμε, το δίλημα. Το δίλημα το βάζεις.
1: Όχι, είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος.
0: Οι εκλογές είναι αυτό.
1: Κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να εφησυχάσει ο κόσμος και να πει ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν
0: και άλλες Κυριακές.
1: Και άλλες Κυριακές, να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί το είδαμε αυτό. Το τι έγινε, το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα. Με τον εφησυχασμό του ότι είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπαγκογιάννης και δεν πήγαν να ψηφίσουν και το 14% έβγαλε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα και καλό είναι να το τονίζουμε, το ότι κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι τζούφια. Πότε να σου πω ότι είναι άσφαιρη, ναι, η εκλογή.
0: Πάντως, το εκλογές του 27, εγώ το έχω εδώ, έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Γιαννίρης 6 ηχητικά. Έχει αρχίσει να το λέει από τις 27 Αυγούστου του 24. Το έχουμε 6, δηλαδή έχουμε 6 φορές το
1: παραπάνω στην
0: αίσθηση. Όχι να παραπάνω, αλλά σου λέω εγώ τα έχω εδώ ηχητικά που κάποια μέρα θα τα βάλω όλα μαζί έτσι για να έχουμε τα άλλα πάντα.
1: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάει το 27, γιατί δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
0: Το ασυμβίβαστο όμως βουλευτού υπουργού μαζεύτηκε από ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Ποιο?
1: Πώς το λένε.
0: Ότι το μάζεψε ή ότι ήθελε να γίνει.
1: Όχι, ευτυχώς που το μάζεψε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι. Ακούστε, ας πω κάτι. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
0: Στην μορφή πολιτεύματος, μα δεν στέκει.
1: Βεβαίως, στη μορφή.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Αν γίνει προεδρική, τότε ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαλέγει όποιον θέλει. Όπως είναι στην Αμερική. Όπως είναι στην Κύπρο.
0: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, ας πούμε.
1: Όπως το κάνει. Κάνει και άλλα πράγματα.
0: Αλλά... Κύριε Σπύρο Παπαθανασίου, το ασυμβίβαστο λέει είναι μάγκας να το προχωρήσει ο Μητσοτάκης ή θα υποκύψει. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, έφυγε το. Αυτό έφυγε. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Είχε πει ο Μαρινάκης, βέβαια, εξ αρχής, ότι είναι μια ιδέα. Έτσι είναι μια σκέψη, δε, όχι ιδέα, είναι μια σκέψη για ποιο σωστή λέξη. Είναι μια σκέψη. Αυτή η σκέψη τελείωσε, κύριε Παπαθανασίου.
1: Εμένα πάντως, ας πούμε, αν μου έλεγε κάποιος τι θα ήθελε να αλλάξει, θα ήθελα να καταρριφθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν 200 μονοεδρικές, αν θέλεις, 200 μονοεδρικές, να ψηφίζουμε μόνο... ένα υποψήφιο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταργηθεί ο Σταύρος. Λοιπόν, η πείρα από εμένα αυτό έχει δείξει, ότι όλα τα χαλάει ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα του τέτοιου. Δηλαδή, ο βουλευτής, πράγμα ο Σταύρος δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ ομόσταυλων. Το έχει αντιληφθεί.
0: Φυσικά. Σκοτώνεται μεταξύ σου.
1: Σκοτώνεται
0: μεταξύ του ίδιου κόμματος.
1: Αντί να σκοτώνεται με τον αντίπαλο. Και δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ότι ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τα του κόμματός του.
0: Μάλιστα. Ναι. Παίζουν τώρα, σε αυτήν την, αν φτάσει μέχρι τέλους. Οι άλλοι τι κάνουν, δεν δίνει δυνατότητες να αναπτυχθούν και άλλοι, δηλαδή να αναπτυχθεί και άλλο ο Σαμαράς, ας πούμε, να λέει ότι χάσαμε τη δεξιά μας ταυτότητα και δεν είμαστε πια δεξιό κόμμα, είμαστε κάτι άλλο και όλο αυτό. Τον Τσίπρα να λέει τα δικά του.
1: Ο Τσίπρας,
0: και ένα ηγητικό Τσίπρα, παρακαλώ.
1: Ο Τσίπρας,
0: νησιά εξοπλισμοί, αγαπητοί κύριοι.
1: Καλά,
0: καλά, αυτό είναι αυτό τώρα. Είναι, αλλά πες μας μέχρι να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν. Ο Σαμαράς θα την κάνει την ιστορία του, είτε τώρα είτε αργότερα.
0: Δεν θα το κάνει το κόμμα, φαίνεται
1: ότι θα το κάνει. Το impact του θα είναι περιορισμένο. Είχε πάρει 4,88 με την πολιτική άνοιξη, πιο νέος και πιο, αν θες, μεσίας τότε. Τώρα πόσο να πάρει. Και αν, πολύ πιθανόν, αν γίνουν και παρελπτικές εκλογές, να μην...
0: Είπαμε όχι παρελπτικές.
1: Αν λέμε, μπορεί να μην πάρει ούτε 30% και να γίνει και ρεζίλη. Αλλά τι δουλειά, ο Τσίπρας τουλάχιστον φιλοδοξεί και λέει εγώ θα ενώσω την αριστερά για να κυβερνήσω.
0: Και θα πάρω το Πασόκ, δεν πια
1: θα ενώσω ή θα πάρω να κυβερνήσω. Ο Σαμαράς... Τι φιλοδοξία έχει, να κυβερνήσει με 4,88 που πήρε δεν.
0: Όχι, το είπαμε. Το σενάριο Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 για να ανταλλάξει το ποσοστό του και να το προσθέσει.
1: Και πάνω από
0: 25. Να είναι ο Μητσοτάκης αρχικός στην Δημοκρατία.
1: Και πάνω από 25 να είναι, πάλι θα πει: εγώ τους δίνω τους βουλευτές μου αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και κοροϊδό να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν. Αλέξη Τσίπρας επικοινωνεί με το κοινό και περί εξοπλισμών και προσέξτε τα.
1: Τι τα χρειαζόμαστε τώρα, τα αεροπλάνα. Ναι,
0: τι χρειαζόμαστε τα αεροπλάνα, αλλά προκειμένου κακώς θα δίνουμε τα χρήματα, αντιθέτως πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη στα νησιά. Τώρα προσέξτε πώς μπερδεύει δύο πράγματα επιμένοντας ότι αυτά που έχει ως αριστερός μέσα του δεν βγαίνουν. Πού να χτυπιέται, παρακαλώ.
4: Μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ ή να δίνουμε και χρήματα για να έχουμε ισχυρές κοινωνίες.

0: και τα και
1: όχι,
0: τα, και τα
1: εγώ όπλα. Ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που προστατεύεσαι από ένα κακό γείτονα είναι να εξοπλίζεσαι.
0: Αυτό δεν σε αναιρεί βέβαια το να κάνεις
1: ό,τι θέλεις για την αγάπη στον κόσμο. Αλλά εάν τυχόν δεν εξοπλίζεσαι και σου καταλάβει κανένα νησί ο άλλος.
0: Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με αυτά, έτσι.
1: Βέβαια πανηγυρίζουν.
0: Είναι το γνωστό μας γλεντάνε.
1: Πανηλημμένα οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί υπέρ του Τσίπρα στην Τουρκία. Καλό είναι να βλέπει και κανείς. Να μια εκπομπή που θα μπορούσε να κάνει. Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα από τις τουρκικές εφημερίδες, να σας δίνει ο Κωστίδης, ο Μανώλης, ναι, που γράφουν για το Τσίπρα μας εκεί πέρα. Που είναι ο ήρωας των Τούρκων. Δηλαδή, να πουλήσουμε τα δικά μας τα Ραφάλ, να μην παίρνουμε Ραφάλ, να παίρνουν οι Τούρκοι τα F-30.
0: Μπορεί να κάνει κριτική πρέπει στην κυβέρνηση για τα νησιά και την ανάπτυξη. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο συνδυασμός γιατί είναι πάλι στην αντίληψη τι θέλουμε τα σύνορα, αν έχει σύνορα η θάλασσα. Γιατί αυτά δεν βγαίνουν όσα rebranding και να κάνει. Δεν του βγαίνουν, δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά από πάνω.
1: Πότε θα πετάξει, αφού είναι μέσα στο μυαλό του. Τώρα τι να τα λέμε.
0: Καλές διακοπές, Αντρέα.
1: Να σε καλά και εσύ.
0: Καλό, και με το καλό να ανταμώσουμε από το φθινόπωρο. Με Μέρι Λίντα κλείνουμε αυτό το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μετά σε δελτίο ειδήσεων και το τρίτο μέρος εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

εκτός από το μπρίο, τη φωνή της εννοείται, και το ταπεραμέντο της, θα τη θυμόμαστε ως μια αγέραστη Μέρι Λίντα, η οποία μέχρι τέλους ψυχαγωγούσε την κοινωνία με την ομορφιά της και με την χάρη της φωνής της.

όταν με τον αείμνηστο Χιώτη το μπουζούκι έγινε κολονακιώτικο, με το από δίπλα η Μέρη Λίντα έδωσε, οπτικοποίησε αυτή την αναβάθμιση του μπουζουκιού. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και εδώ για τη συνέχεια. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπέλυσαν πριν από λίγο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του. Απείλησε τους Ιρανούς ότι θα χτυπά σε κάθε χτύπημα στα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, με το πλήρωμα να προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για σέλγια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επιεγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπου σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αγροτικού Συλλογού Αλεξανδρούπολης, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δενδρόδης καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της Ισπανικής Πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ, με μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, τρεις κοινότητες εκκοινώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι του Δήμου Βίγια Ντελ Πράδο κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, τρίτο μέρος για μένα, για σας πρώτο, καθώς έρχεστε μετά πρωινή για να πάρετε έτσι μια γεύση από τα θέματα της ημέρας, και εδώ είμαι να εξυπηρετήσω όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα εις μνήμην της μεγάλης καλλιτέχνητος.

είναι από τα πολύ νιάτα της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ηχόχρωμα της φωνής και από την ηχογράφηση. Σύζυγος αλλά και καλλιτεχνική πάρτνερ του Μανώλη Χιώτη. Διακρίθηκε για το κέφι, το μπρίο, την σκαμπρόζικη έτσι παρουσία της στο πάλκο. Νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες γυναίκες που σηκώθηκαν από την καρέκλα του πάλκου μαζί με τη Μαρινέλα. Που το μπουζούκι φεύγει από την ρεμπέτικη και την βαριά λαϊκή του έκφραση και με τον Μανώλη Χιώτη παίρνει διάσταση τζαζ, ενώνονται τα Latin, έρχεται η διεθνής μουσική και θέλω να πω ότι γίνεται λίγο έτσι σαν ένας διεθνής ήχος ή μάλλον εξυγχρονίζεται το ήχος του μπουζουκιού. Οπότε και η Μέρι Λίντα είναι η κατάλληλη ακριβώς για να ερμηνεύσει αυτά τα σκαμπρόζικα τραγούδια μιας καινούργιας αντιλήψεως του Μανώλη Χιώτη. Η Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 90 χρόνων. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής, μιας Ελλάδος και μιας κοινωνίας ελλαδικής με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα περαστικά που μου στείλατε χθες. Ναι, μια τροφική δηλητηρίαση το πιθανότερο, η οποία με βρήκε μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη, με καθήλωσε χθες εκτός εργασίας, και ευχαριστώ ξανά τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος κάλυψε αυτήν την ώρα μαζί με τον Γιώργο Ψάλτη τις προηγούμενες, αλλά μην ξεχνώ την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία και ενορχίστρωσε όλη αυτή την ιστορία εντελώς ξαφνικά ως διευθύντρια του προγράμματος για να τακτοποιήσει τα της ροής που είναι απαραίτητα. Δεν μπορούν, πώς να το πω, λόγοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, να σταματήσουν την εκπομπή των εκπομπών. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Και προφανώς ένας μηχανισμός ο οποίος, αν δεν μπορεί ένας, πρέπει να έρθει ένας άλλος, μια άλλη, να αντικαταστήσει. Έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στον πρόλογό μου, περιμένοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα οικονομικά της ημέρας. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο από χθες στην διεθνή επικαιρότητα και έχει σχέση με τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Διαβάζω δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα στο liberal.gr. Πρώτα απ' όλα το κεντρικό θέμα το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είναι οικονομικός αναλυτής, με τον τίτλο «Γιατί οι Βρυξέλλες πυροβολούν τους Έλληνες εφοπλιστές». Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο liberal.gr. Κατεβαίνοντας όμως παρακάτω στα άρθρα, θα συναντήσουμε και το άρθρο του εκδότη του Liberal, του Θανάση Μαυρίδη. Ο τίτλος του άρθρου του που υπογράφει ο Θανάσης Μαυρίδης είναι, τον ακούγατε χθες τέτοια ώρα στην συζήτηση που είχε με τον Σπύρο Μάλι. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται με το θέμα της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά με τη διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Γράφει λοιπόν ο Μαυρίδης σήμερα με τίτλο «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τη βοήθεια στην Ουκρανία». Σημειώνει τα εξής: «Δύο πλοία συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών φέρεται να χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones ενώ μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν για λογαριασμό της αμερικανικής Chevron. Τα πλοία ανήκουν στους ομίλους Αλαφούζου και Προκοπίου, οι οποίοι βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από λίγες μέρες, επειδή μετέφεραν νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Να μας συγχωρούν οι φίλοι μας οι Ουκρανοί», συνεχίζει ο Μαυρίδης, «αλλά διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος απέναντι σε μια φίλη χώρα. Ίσως και εμείς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση μας». «Ότι γίνεται λαθρεμπόριο με το ρωσικό πετρέλαιο είναι γεγονός», συνεχίζει ο αρθρογράφος. «Το να μπερδεύουν όμως τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών με τον σκιώδη στόλο είναι ύποπτο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστο των Βόρειοευρωπαίων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα», γράφει ο Μαυρίδης, «έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο. Δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος». Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας». Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής: «Η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν και οι μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο, αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ελληνικών ομήλων, διαρωτάται πάλι ο αρτογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν οι Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου, το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης, και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones. Έχουν ανθρώπους πάνω τους. Ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχτηκαν, όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι, την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν όρους στην αμυντική συνεργασία τους με την Ελλάδα, που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που τους έχει σταθεί και συνεχίζει να τους στέκεται. Ούτε η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο ήταν φιλική ενέργεια. Το χτύπημα στα δύο πλοία στρέφεται, δηλαδή σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στρέφεται απέναντι στα ελληνικά ζωτικά συμφέροντα. Διότι η υπεράσπιση της δεσπόζουσας θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην διεθνή αγορά είναι ζωτική σημασία για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και κερδοσκοπούν από αυτό είναι γνωστό. Μόνο που δεν κτύπησαν αυτούς, κτύπησαν την ελληνική ναυτιλία. Εφόσον επιβεβαιωθεί το κτύπημα προέρχεται πράγματι από την Ουκρανία, όπως όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας δείχνουν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της. Δυστυχώς. Έτσι καταλήγει στο άρθρο του ο Θανάσης Μαυρίδης. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα με ακούς.
0: Βεβαίως, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι μέρος, ένα μεγάλο διάστημα της περίοδου των μνημονίων, η προσπάθεια που γίνονταν κυρίως από, επειδή δεν κατανομάζει τη χώρα ο Θανάσης Μαυρίδης, οι Γερμανοί είναι η δεύτερη δύναμη, οι Γερμανοί εφοπλιστές, που δεχτήκαμε επίθεση ως χώρα, κυριολεκτικά επίθεση και αμφισβήτηση για την πορεία των προγραμμάτων, τα οποία οδήγησαν πολλές φορές και σε παρεκτροπές. Και το 2015, η υποστήριξη του καθεστώτος του 2015 και διάφορες άλλες, ήταν η ιστορία με τον εφοπλισμό τον ελληνικό και το ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να θυσιαστεί προκειμένου να ανακάμψει και να ξεπεράσει και να λάβει αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι έπρεπε να λάβει ο γερμανικός εφοπλισμός. Είναι μια γνωστή διαμάχη και γνωστά συμφέροντα τα οποία σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και χτυπάνε και βγαίνουν και βλέπουμε ότι έχουν συγκεκριμένη τακτική που το κάνουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν. Λες και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο είναι κανονικά. Λες δηλαδή και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται από πολιτικές αποφάσεις χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή που σέβονται το παγκόσμιο εμπόριο, σέβονται την παγκόσμια αγορά και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μέσα σε αυτήν την προφανώς την αβεβαιότητα έρχονται να προσθεθούν και τα εποχικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή η ανάγκη για κατανάλωση ρεύματος, άρα που σημαίνει ότι και οι πηγές από όπου προέρχεται η παραγωγή ρεύματος και αυτές σε άνοδο. Γενικώς είμαστε σε μια ταραγμένη στιγμή. Θα μου πεις και πότε δεν είμαστε, βέβαια.
1: Αυτό καλά. Προφανώς όλα χρειάζονται και χρήσιμο διευθέτησης. Το ότι επιβαρύνονται από εξωγενείς παράγοντες κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουμε και έχουμε βρει τρόπους, και μιλάω εμπροκειμένου εδώ στην Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε απρόσκοπτα. Δηλαδή, τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή, συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να έχει ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση, αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει υπολογισμό και ζωή και ακόμα περισσότερο αν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσει τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό του μολόγιο το πράσινο, οι προμηθευτικές εταιρείες ρεύματος, έχουν καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο-τετράμηνο να κρατήσουν σταθερές, δηλαδή να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Θα δούμε αυτό το καταφέρουν και για αυτό το μήνα. Έχουμε αύξηση 22% στη φοδρομπορική σε μέσα επίπεδα, που είναι η μεγαλύτερη τελευταίο εξαμήνου. Απόρρια και του ζητήματος που υπάρχει της αυξημένης πλέον συζήτησης, αλλά κατά κύριο λόγο μας επιβαρύνει πάντα το καύσιμο το οποίο το χρειαζόμαστε για να εξισορροπεί την κατάσταση, που είναι το καύσιμο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ανέβει στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Επηρεάζεται από τις διακοπές στο εμπόριο, το οποίο υπάρχει το διεθνές, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και από την έλλειψη ποσοτήτων στις υπόγειες αποθήκες στις ευρωπαϊκές, που δημιουργείται η αίσθηση αυξημένη ζήτηση για το επόμενο διάστημα και εν ώψη του χειμώνα ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, δημιουργεί θέμα το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, γι' αυτό και έχουν επιστρατευτεί τα πάντα. Μάλιστα. Ό,τι από θέματα υδροελεκτρικών και τα λοιπά.
0: Ναι, την κίνηση παίρναν προς την ΑΚΟΥΣ να αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την τιμή του ρεύματος.
1: Για 6 μήνες. Να τα τονίζουμε αυτά, γιατί τα ακούμε και νομίζουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο αυτή τη στιγμή που
0: να είναι
1: εξαγγείλει ο Πέντρο Σάντσεφ και να είναι επαόριστο. Να ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι θαυμάζουν, μείωσε το ΦΠΑ. Δεν το μείωσε μόνιμα, το μείωσε για ένα διάστημα και μετά το πήρε πίσω. Να διευκρινίσουμε κάτι. Όλα αυτά του είδους τα προσωρινά μέτρα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Και η ελληνική. Και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες. Ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο δίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε για 3 μήνες και έληξε. Η διαδικασία φανόταν ότι θα εξομαλυνθούν οι τιμές και η τάση άλλαξε. Ο Μπέρναμ τώρα αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ. Οι Γερμανοί ανακοινώνουν άλλου είδους μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, συνήθως είναι στις 4-5 μπροστινές, οι οποίες ανακοινώνουν τα πιο πολλά μέτρα. Υπάρχει έτσι μια μεσογειακό ταμπεραμέντο που βιαζόμαστε. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ανακοινώνουν πιο γρήγορα από όλους και ακολουθούν μερικές φορές και κάποιοι άλλοι Βόρειοι ή Αυστριακοί είχαν ανακοινώσει κάποια μέτρα, γιατί παράγονται και επιπλέον έσοδα, αν θυμίσουμε, όταν αυξάνουν οι τιμές της ενέργειας από το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι πάνω στη συνολική αξία του προϊόντος. Θα γίνει, είναι βέβαιο αυτό και δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε. Μέρος όλου του προβλήματος σε όλο το δυτικό κόσμο είναι η ακρίβεια. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται με αυτό το ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια την οποία την εισπράττουν οι πολιτικοί. Ο Μπέρναμ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος και από ό,τι το γνωρίζουμε τώρα, ο οποίος πάει πολύ με το τι πιστεύουν οι πολίτες, άρα έσπευσε κατευθείαν να τους
0: φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να είμαστε μια καλή ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νικό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη Λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε Ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας στόχμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε επιστολή Δημοκρατικού Βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρώσικων πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρωτού πιάσω ένα θέμα που αφορά στην Αθήνα μας, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Ο Νίκος Φιλιππίδης για τα οικονομικά μας πράγματα. Νίκο, καλημέρα, είσαι στη γραμμή, έτσι?
4: Εδώ είμαι.
3: Ωραία. Τώρα, με αυτά τα χτυπήματα που κάνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση 11-12 μέρες πόσο είναι, οι κατσαπλιάδες από εκεί από την άλλη πλευρά έχουν ηρεμήσει ως προς τα στενά φάκιν που λέει τα πρώην ορμούς, όπως τα γράφει και ο Στέφανος Καζημάτης, ή συνεχίζουν το βιολί τους και χτυπούν ό,τι μπορούν να χτυπήσουν?
4: Όχι, αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε σχεδόν στο μηδέν στις διελεύσεις, λόγω ακριβώς των χτυπημάτων και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει σταματήσει. Χοντρικά να πούμε ότι μέσος όρος πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 80 διελεύσεις την ημέρα από το συγκεκριμένο στενό. Τώρα αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή έπεσε στις 25, τώρα τίνει ξανά προς το 0. Γενικώς, από τη στιγμή που έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί πλοία, δεν είναι εύκολο να τολμήσει κάποιος να περάσει, γιατί είναι και λίγο ασαφές το καθεστώς πλέον, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Άρα βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1,5 μήνα, αρκετά πίσω, και επιπλέον έχουμε τους Χούθη από την άλλη πλευρά, οι οποίοι λένε ότι το άλλο στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα το κλείσουν, προσπαθούν να παρενοχλήσουν πλοία σε πρώτη φάση, προκειμένου ως τα τέλη Αυγούστου, αυτός είναι ο στόχος τους, να έχουν κλείσει την κυκλοφορία των, που είναι βασικό πέρασμα εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Σουέζ, και στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί το πρόβλημα θα μεγαλώσει για την παγκόσμια οικονομία, καθώς φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση ούτε στο στρατιωτικό μέτωπο, αλλά ούτε στη διευθέτηση το πώς θα το χειριστούν. Προφανώς οι αραβικές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ένας έντονος εκνευρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση. Με αποτέλεσμα στρέφονται στην Ευρώπη για βοήθεια. Θα δούμε, οι Ευρωπαίοι είναι ώρα να σηκώνουν τα χέρια. ψηλά απέχουν και της φύλαξης και της συμμετοχής στις επιχειρήσεις και των συνομιλιών. Δεν ξέρω αν έχουν και περιθώριο να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κόστη. Πολύ μεγάλα κόστη, ειδικά αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
3: Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και το χτύπημα των Ουκρανών στα δύο πλοία, όπως είπαμε νωρίτερα, του ομίλου Αλαφούζου και Προκοπίου, τα οποία κατά τους Ουκρανούς μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά από ό,τι διάβασα στην αρτογραφία δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην μεταφορά αυτού του φορτίου.
4: Ναι, έχουν επιλέξει οι Ουκρανοί να βαφτίζουν ότι οτιδήποτε προέρχεται από την περιοχή είναι ρωσικό. Ναι. Και ότι υπάρχει κάποιο είδους σε συμπαιγνία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Και νομίζω ότι το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να ρωτήσουν τους Αμερικανούς. Αυτοί ελέγχουν αυτού του είδους τη λειτουργία στην περιοχή. Και νομίζω και για το Καζακστάν, αλλά για παράδειγμα και για το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα στην Κασπία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν.
3: Εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβερνήσεως σε επίπεδο εξωτερικών προς την Ουκρανία.
4: Πρέπει να γίνει και αυτό, εμείς, όχι μόνο.
3: Ναι,
4: και η Ευρώπη. Και η Ευρώπη.
3: Και η Ευρώπη, ναι. Τώρα βέβαια την Ευρώπη είπες προηγουμένως ότι δεν θα περιμένουν και πολλά πράγματα, διότι σε ό,τι αφορά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχει μια δυσανεξία της Ευρώπης απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό.
4: Ωραία, θα πρέπει τότε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας. Εκτός και να αποφασισμένοι να μετά την ψηφιακή πλήρη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ να εξαρτηθούμε πλέον και ενεργειακά από τις ΗΠΑ. Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Οι χώρες παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένες. Είναι μετρημένες. Τις ξέρουμε ποιες είναι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από τη Ρωσία, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τις ΗΠΑ, από τη Λιβύη, από τις χώρες του κόλπου, από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν είναι άπειρα. Ξέρουμε ποια είναι. Αν χάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τρόπο να το αντικαθιστάς. Εάν κλείνεις μόνιμα, τότε δεν περιμένεις να έχεις καλές τιμές. Άρα και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί, δεν μπορείς να λες θα είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί και απ' την άλλη να κλείνεις οδούς μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές ενέργειας. Πρέπει με λίγα λόγια να συνεννοούνται μεταξύ τους. Οι ευρωπαϊκές αρχές.
3: Σωστά. Και όπως μου σημειώνει και ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, μου λέει και οι πλειοκτήτες ήδη μπορούν να βεβαιώσουν την προέλευση φορτίων επισήμως και οι δύο όμιλοι. Λοιπόν, και όσοι κάνουν νόμιμα τη δουλειά τους. Λοιπόν,
4: αυτά είναι λυμένα τώρα, Άρη. Ναι. Οι εταιρείες, αυτά τα πλοία είναι μεγάλων εταιριών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πολύ μεγάλες δυτικές εταιρείες. Τροκοδευόμαστε.
3: Ναι, και δεν είναι τα πειρατικά της Ρωσίας. Κατάλαβα.
4: Όλοι ξέρουν.
3: Λοιπόν. Δύο παρεμβάσεις θες από αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Παρακαλώ, ας τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις.
5: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
3: Νίκος Παπαθανάσης, περαιτέρω εξειδίκευση.
6: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
3: Νίκο, μια κουβέντα και από αυτού.
4: Εδώ έχουμε πολλά κοινοτικά κονδύλια, είναι τα ΕΣΠΑ, έχουμε πολλά εθνικά κονδύλια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία συνήθως έμπαινε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό και κατέληγε ξεκουρεμένο για να καλύψει ανάγκες άλλες της οικονομίας, εδώ εφαρμόζεται.
3: Δεν είναι κακό 23 δις, δεν είναι μικρό πακέτο 23 δις.
4: 23 δις δεν συγκρίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, ναι. Αλλά γυρίζουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή που είναι εθνική και κοινοτική πόρη. Πράσπο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάντα κοντά στα 6 με 7 δισεκατομμύρια και κατέληγε η εκτέλεση να είναι κοντά στα 4-5 το πολύ. Φέτος είναι στα 16 που ήταν η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης, του χρόνου θα είναι κοντά στα 10,5 με 11. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για σχεδόν διπλάσιους πόρους για επενδύσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παράγει η οικονομία, γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι πρόγραμμα το οποίο βγαίνει μέσα. Παράγεται η οικονομία, παράγει η ανάπτυξη που δημιουργείται, προφανώς η υπεραπόδοση όλη αυτή η δημοσιονομική και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ώστε να καλυφθούν πρώτα απ' όλα πληγές προηγούμενης δεκαετίας, είναι πάρα πολλές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων αναγκών, των υποδομών που πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και να δημιουργηθούν καινούργιες, να δημιουργηθούν νέα σχέδια προκειμένου να είμαστε και λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτό που περιγράφεται ως κλιματική αλλαγή και τα οποία μας επηρεάζει άμεσα. Το ζούμε σήμερα έντονα άλλωστε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα, στο πρώτο μέρος, έκανα αναφορά στον δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ένα πλουσιόπεδο εκ των ζάπλουτων από τους γονείς του. Είναι κλασική περίπτωση, κανονική περίπτωση αριστερούλη, τον οποίο ψήφισαν επίσης αριστεροί της Νέας Υόρκης για να κάνουν την αλλαγή και καλά στον καπιταλισμό και τα σχετικά. Λοιπόν, στα πρώτα πράγματα που τους είπε, λοιπόν, ο Μαμντάνη είναι ότι δεν θα επιτρέψω να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Μια βλακεία είναι αυτό επί της ουσίας, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνο το παλικαράκι το οποίο πήγε να εκδώσει στη Θεσσαλονίκη εισιτήριο και βρήκε στο εκδοτήριο, στο μηχάνημα εκδόσεως εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης, βρήκε και ένδειξη για την εξυπηρέτηση πολιτών που έρχονται από το κράτος του Ισραήλ, υπάρχει όπως και σε άλλες γλώσσες εξυπηρέτηση στα εβραϊκά και απόρρισε, γιατί είναι ένα από αυτά τα καινούργια παιδιά που δεν γνωρίζουν γρή από ιστορία, δεν ξέρουν τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κτλ. Κάποιοι προφανώς και στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μαμντάνη λέγοντας ότι «Α, μπράβο, να ο αριστερός που θα απαγορεύσει τον Νετανιάχου», γιατί μπερδεύουν, γιατί τώρα προσέξτε. Υπήρχε αντισημιτισμός τον οποίον ήταν η ιδεολογία των ακροδεξιών και των φασιστών της ακροδεξιάς. Μόνο που αυτήν την ιδεολογία, την αντίληψη του αντισημιτισμού την έχει τώρα εγκολπωθεί η αριστερά. Και η κομμουνιστική και η άλλη αριστερά. Αυτοί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έτσι πλήρη αντίληψη των πραγμάτων, ίσως αδυνατή και ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι να πω, ταυτίζουν τον Νετανιάχου με τον κάθε πολίτη του Ισραήλ. Μα υπάρχουν πολίτες του Ισραήλ που δεν γουστάρουν Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι ο πρωθυπουργός τον οποίον εκλέγουν οι περισσότεροι. Πολύ λογικά πράγματα για τους περισσότερους από εμάς, μάλλον μη λογικά για κάποιον που δηλώνει αριστερός και κυρίως. Βγαίνει χθες ο Μαμντάνη και λέει: «Ξέρετε κάτι, το έταξα αυτό, το υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ να το τηρήσω, γιατί δεν γίνεται να το τηρήσω». Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο rebranding, να σκεφτεί τα ίδια πράγματα και να τα εκφράζει διαμέσου της κυρίας Κουφονικολάκου. Ποια είναι η κυρία Κουφονικολάκου? Είναι η φωνή του Τσίπρα στα κανάλια. Μου γράφει ένας εκ των ακροατών το πρωί, μα μου λέει, ξέρεις ότι βγήκε χθες ένα κανάλι η κυρία Κουφονικολάκου και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω, μέχρι που πήγε και το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης, το είπε στην εκπομπή Evening Report, χθες στην εκπομπή που κάνει στο κανάλι One ο Ρενάτο Λέκα, ο συνάδελφος Ρενάτο Λέκα παρουσιάζει την εκπομπή. Πράγματι λοιπόν η κυρία Κουφονικολάκου είπε,
7: Ο Μαμντάν, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση.
8: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
7: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει, αν είχαμε την Ελλάς στην διακυβέρνηση του τόπου.
8: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
3: Αυτή είναι η φωνή του Αλέξη, του rebranding του Τσίπρα, που υποτίθεται ότι έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Αλέξης και έβαλε τα ίδια ρούχα, μόνο που τα έβαλε ανάποδα. Το πίσω μέρος το έφερε μπροστά. Δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, η αριστερή και κυρίως η αριστερούλικη αντίληψη, και παραμένει το ίδιο, να με συγχωρείτε, βλακώδης διάλειμμα. Ο φίλος Δαμιανός ήταν αυτός ο οποίος στις 9 και 16 πρώτα λεπτά μου είπε: μα τα ίδια με τον Μαμντάνη, δήλωσε και η Κουφονικολάκου, μόνο που δεν είπε ότι ο Μαμντάνη το πήρε πίσω, ο Τσίπρας το κρατάει ακόμη, ότι θα το συλλάβει τον Νετανιάχου. Τι αχούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, όταν το αδιάβασα την είδηση δεν το πίστευα πραγματικά, και τώρα θα προσπαθήσω, λίγο χρόνο έχω και σήμερα, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε και αύριο τη συζήτηση. Στις μέρες της Δημαρχίας, το Κώστας Μπακογιάννης έφτιαξε έναν ξενώνα αστέγων που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί και χρήση ναρκωτικών. Και αυτόν τον ξενώνα, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας, τον κλείνει η νέα Δημαρχιακή Αρχή, δηλαδή ο κύριος Δουκάς. Καλημέρα σας.
9: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τον έκλεισε. Ναι. Μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί, ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ήταν ένας ξενώνας που μπορούσε να γίνει χρήση. Ήταν ένας ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας. Αυτό που ονομάζουμε detox.
3: Μάλιστα.
9: Δηλαδή μια ανοιχτή δομή όπου για πρώτη φορά τότε συνεργαζόταν το ΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, που μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν, θα μου επιτρέψει την έκταση, λιωμένος στο δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.
3: Αντί να κοιμάται στο πεζοδρόμιο, να πάει
9: και στην δομή,
3: μάλιστα,
9: να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Και είδαμε από το 21 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες πόσο λειτουργούσε αυτή η δομή, ότι είχε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές.
3: Και τώρα έκλεισε, κύριε Μπακογιάννη, κλειστή η πόρτα, δηλαδή, αυτό εννοείται.
9: Έκλεισε και κλείδωσε. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε. Mm-hmm. Θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι έντιμος διαπαραταξιακά. Γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι αντικείμενα πολιτικής ή αντιπαράθεσης. Υπήρχε συνένεση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Ο Δήμος παρήχε το κτίριο και την διοικητική υποστήριξη. Ο ΚΑΝΑ και ο ΚΕΘΕΑ σωστά παρήχαν την επιστημονική. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια νέα καλή πρακτική, η οποία μάλιστα είχε αναγνωριστεί.
3: Ναι, σήμερα αποσύρθηκε κάποιος από τους συμμέτοχους σε αυτή την προσπάθεια. Αποσύρθηκε κανείς, αποσύρθηκε ο ΚΑΝΑ ενδεχομένως.
9: Ο Δήμος.
3: Μισό λεπτό.
9: Ο Δήμος αποσύρθηκε.
3: Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή. Έχουμε και μαζί μας την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Η κυρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρίων και παιδικής προστασίας. Καλημέρα σας, κυρία Στρατηγάκη. Ευχαριστώ πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Πόρτο Σάλτε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν,
3: παρακαλώ. Κλείσατε τον ξενώνα?
10: Όχι, κοιτάξτε, δεν τον κλείσαμε το ξενώνα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, και ο κύριος Μπακογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι τα πράγματα αλλάξαν από το 2020. Έφτιαχθηκε ένας μεγάλος εθνικός οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος έχει ακριβώς το 25 έχει ακριβώς το αντικείμενο των εξαρτημένων για τις εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2025 κάναμε μια συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τον υφυπουργό, τον κύριο Φαρτζόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, τον κύριο Θεοχάρη, τον δήμαρχο και εγώ. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία ότι αυτός ο ξενώνας θα πρέπει να περιέλθει στον καθήλυνα αρμόδιο, δηλαδή στον ΕΟΠΑΕ, σιγά σιγά. Εμείς θα εξασφαλίσουμε την, την βιωσιμότητά του από πλευράς τεχνικής μέχρι τον Αύγουστο το 26, αλλά μετά το αντικείμενο και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών που είναι μέσα στο ξενώνα θα περιέλθει στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος φτιάχτηκε μετά την εποχή που ο κ. Μπακογιάννης έφτιαξε τον ξενώνα, ο καινούριος ΕΟΠΑΕ, ο οποίος μάλιστα πρικοδοτήθηκε και με 8 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για να κάνει δομές στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαρτημένους. Αυτή η συμφωνία την υλοποιήθηκε ήδη από τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα πριν το τέλος της συμφωνίας, ο ΕΟΠΑΕ φρόντισε τους ανθρώπους αυτούς να τους πάει στις αντίστοιχες σε άλλες δομές, σε προγράμματα απεξάρτησης, σε προγράμματα στέγασης. Σε βάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς θα αναλάβανε τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Φυσικά. Να σας πω. Ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς περιέχει τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πλέον.
3: Άρα μου λέτε, γιατί μου λέτε.
10: Ο ΕΟΠΑΕ.
3: Μισό λεπτό, κυρία Σταδιχάκη.
10: Φρόντισε ακριβώς για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίσει να τους φροντίζει, είτε στον ίδιο ξενώνα που δεν υπάρχει, γιατί το χώρο τον πήρε ο ιδιοκτήτη.
3: Μην μου λέτε δεν έκλεισε.
10: Όχι. Έκλεισε. Έκλεισε με συνένεση του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος από εδώ και μετά τον Αύγουστο ανέλαβε τη φροντίδα αυτού των ανθρώπων.
3: Το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε και αύριο, κυρία Σταδιχάκη.
10: Κανένα πρόβλημα, κύριε Παπαδόπουλο.
3: Μισό λεπτό, σα παρακαλώ.
10: Είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριος Μπακογιάννης.
3: Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, μιλήστε εσεί τώρα.
9: Ξαναλέω, δεν θέλω να πω σε καμία την παράθεση, αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Είχαμε μια δομή. Η δομή αυτή έκλεισε. Η δομή έκλεισε γιατί ο Δήμος Αθηναίων επίσημα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και παραιτήθηκε από αυτή την ευθύνη. Το ίδιο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται και με το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου. Είχαμε ένα υπνοτήριο με 50 κρεβάτια, το οποίο επίσης έκλεισε ο Δήμος.
10: Είναι λάθος, κύριε Μπακογιάννη, δεν έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλικαρνασσού. Μην μου λέτε τώρα τι έκλεισε
3: ο γιατροί
10: του κόσμου.
3: Κυρία Στατιγάκη, ας σεβαστούμε τους κανόνες του διαλόγου. Ωραία, μιλάει ο Μπακογιάννης.
9: Κανένας που μας ακούει να ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι ευθυνών, ούτε για ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη της πόλης ή των αστέγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα στην πόλη.
3: Εγώ πρέπει να κλείσω, κύριε Μπακογιάννη, συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
9: Έχει αυξηθεί.
3: Κύριε Μπακογιάννη, βοηθήστε με. Κύριε Μπακογιάννη. Δεν ακούγεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 10.30. Κυρία Σταντιγάκη, μπορείτε.
10: Ευχαριστώ.
3: Κύριε Μπακογιάννη, εσείς μπορείτε.
9: Ευχαριστώ.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναζητήσω και τον κύριο Βαρζόπουλο για να καταλάβω τι έχει συμβεί τώρα. Έτσι, λοιπόν.
10: Ποια ήταν η συμφωνία.
3: Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν έχει νόημα.
9: Σας ευχαριστώ. Δούκα, που είναι ο αρμόδιος δήμαρχος.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ.
3: Και ευχαριστώ και εγώ, κυρία Στατιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, και εσάς, κυρίες και κύριοι, αφού πω ότι την πρώτη πληροφόρηση ότι η κυρία Κουφονικολάκου είπε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να διώξει τον Νετανιάχου και να πάει να συλλάβει και εκείνη μαζί με το

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα ανώτια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του. Το Επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστήριο.